Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χάνουν.

0: ντους στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγκα, nyc.gr.
8: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφια

0: στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη link face του Champions League.
1: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
0: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ελβετό Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Ο Έντζον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ. Την ίδια ώρα παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουργκ και του Ισπανού Πουέρτα. Οι Ερυθρόλεκοι θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η UEFA απέρριψε την έφεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την τιμωρία του Ζιβκοβίτς και της Ασπρό Μαυρή θα αγωνιστούν στη ρεβάνς με την Εμπράν για τα play-off του Conference League χωρίς τον αρχηγό τους Διαγέ Λουσέ και Σορετήρε. Είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα και για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοθετικός Όγκνεν Ούγκρεσιτς. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στην League Face. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του σημερινού αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας ο Μάρκο Νίκολιτς. Βάργκα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης, έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληρωτίδα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διοργάνωση ξεκινά το τρίμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ ΟΦΗ, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Μαρκόκι Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτα. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της τρίτης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί το Παναθηναϊκό για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική. Το μεσημέρι μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς των play-off του Conference League με την Χράνετς Κράλοβε. Σε αυτήν αναμένεται να είναι ο Καλάμπρη, αλλά όχι στο βασικό σχήμα εξελίξεις για την απόκτηση χαφ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ολλανδικά σενάρια ενώνουν το όνομα του Τόνι Βιλένα με την Βίλεμ. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρτ, Μανού Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ, Χόγκλα. Εκτός έμειναν λόγω ίωσης οι Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στην διάθεση των διαρκείας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η κίτρινη ΠΑΕ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στην EuroLeague. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σε της Αυστρίας και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τσεχία. Πρωταγωνίστρια με 20 πόντους η Ανθούλη, ενώ εκπληκτική εμφάνιση έκανε με 13 πόντους η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League, Σαμπάχ Μπακού, Χάπουελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Κλίμπ Ναϊμέγγεν 3-0 και Λάσκ Σέλντικ 5-1 στην παράταση. Σαμπάχ, Λάσκ και Μπόντο Κλίμπ πήραν την πρόκριση για την League Phase με τις δύο πρώτες να το πετυχαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Σε ξαναβολή σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Μπέτις 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν
0: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Τι έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλέον κυρίως καπνίζοντα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Καλύτερη και η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να επιχειρούν. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε κίτρινο συναγερμό η Αττική. Εμπριστική επίθεση μειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και έβγαλαν από σακίδιο δύο μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ στην Αττική, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Μύρνης, Δάφνης, Ημιτού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού επιβεβαιώθηκε κρούσμα λίμωξης. Τραγωδία στο Κοροπή. Μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 27χρονος και μία 29χρονη και κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο. Συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που κινούταν προς Αθήνα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο ο 27χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Η 29χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ η 34χρονη οδηγός του γιόταχη αλβανικής καταγωγής συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις στα επιρροτικά κατά τόπου συνθήκες καύσωνα, άνε μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στους 27 και στην Πάτρα, στους 22 στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: πάτησε σε πόλη, σε χωριά, σε καφενεία, σε καφετέρειες, να πείσετε τον κόσμο. Να πείσετε τον λαό ότι η οικονομία μας πηγαίνει καλά. Η υγεία πηγαίνει καλά. Η παιδεία πηγαίνει καλά. Δεν θέλω ου. Το κοινωνικό κράτος πηγαίνει καλά. Ούξεις.
1: Αν τους πούμε όλα αυτά τα καλά, θα καταλάβουν ότι τους κοροϊδεύουμε και θα μας δίνουνε.
0: 20 χρόνια δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ζεστή καλημέρα και σήμερα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τι... Από όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Τι εννοείτε ότι 20 χρόνια δεν τον καταλάβετε?
3: Τώρα επειδή λογικά έπαιξε αυτό λόγω ΔΕΘ. Επειδή τώρα θα ακούσουμε τις ομιλίες ΔΕΘ,
2: ναι.
3: Και ξεκινάνε σιγά σιγά να ανεβαίνουν.
2: Έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο, ναι. Πήγαν στα χωριά τους δειλά δειλά,
3: ναι.
2: Όταν έφτασαν άρχισαν να ανοίγονται,
3: ναι.
2: Τους είδα εγώ και στην Τριφυλία, τους είδα και στην Ηλία, δηλαδή που πήγα ετώ με Τριφυλίας, που πήγα Ζαχάρο, πανέβηκα πάνω στη φυγά. Σιγά σιγά με την πρώτη μέρα πήγαν λίγο μαζεμένοι,
3: ναι.
2: Από τη δεύτερη τρίτη είχαν αρχίσει να περπατάνε και να μιλάνε.
3: Όπως και να έχει, είναι. Είναι σε ρυθμούς ΔΕΘ τα κόμματα. Αύριο ανεβαίνει ο Μητσοτάκης προς τα πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε και τα εγγένεια του μετρό.
2: Η Μερδόνη έχει πάει ήδη.
3: Δεν ξέρω αν η Μερδόνη έχει.
2: Χωρίς Μερδόνη, καλά εγγένεια δεν γίνονται,
3: ναι,
2: το λέμε.
3: Το λογικό είναι να πάει και η Μερδόνη.
2: Ναι.
3: Στο Πασόκ ετοιμάζονται για τη φιέστα που στείνει ο Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο με αυτοκινητοπομπή, σημαίακια Πασόκ κλπ. Γιατί θέλει να δώσει, να στείλει ένα μήνυμα ότι το Πασόκ είναι ξανά αυτό το Πασόκ το παλιό.
2: Ποιο Πασόκ?
3: Του Ανδρέα Πανδρέου. Γι' αυτό μάλλον θέλει να βάλει και τον εγγονό του υποψηφίο για να ψηφίσουν κάποιοι Ανδρέα Πανδρέου και να νομίζουν ότι, υπάρχει κάτι, ναι.
2: Γιατί πάντα όταν μιλάς για Πασόκ θα πρέπει, ναι, να μου δίνεις αυτή τη διευκρίνηση.
3: Του Πασόκ του Ανδρουλάκη.
2: Του Ανδρουλάκη.
3: Του Ανδρουλάκη, ναι.
2: Το ότι απέμεινε.
3: Του αυτό το ότι απέμεινε, ναι.
2: Μάλιστα. Γιατί υπάρχει το Πασόκ του Τσίπρα και το Πασόκ του Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Μάλλον το Πασόκ του Μητσοτάκη και το Πασόκ του Τσίπρα.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Τσίπρας από την πλευρά του, ο οποίος προσπαθεί να δείξει ότι είναι αυτός ο δεύτερος πόλος εξουσίας, να είναι πριν τον Ανδρουλάκη, να βάλει
2: το παλιόπαιδο.
3: Το παλιόπαιδο.
2: Το παλιόπαιδο.
3: Ναι,
2: το παλιόπαιδο. Ναι, αλλά είδες, ναι, ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης βεβαίως,
3: ναι,
2: όταν μιλάει για τον Τσίπρα, ακόμα και όταν θέλει να τον κατηγορήσει,
3: ναι,
2: έχει καμία σχέση όταν μιλάει για την Κωνσταντοπούλη και θέλει να την κατηγορήσει. Τι είπε? Το παλιόπαιδο.
3: Το παλιόπαιδο.
2: Δικό, ναι, μας παιδί, αλλά παλιόπαιδο. Θα το συμμορφώσουμε, ναι, βέβαια, συμμορφωμένο το έχουμε, αλλά δεν μίλησε. Σκέψου τώρα, θυμίσου. Κόντρας Γεωργιάδη.
3: Μα είναι για
2: το... Θυμίσου, Κόντρας Γεωργιάδη. Σου θυμίζω μόνο με Κωνσταντοπούλη. Έβλεπες ένα βλέμμα, έβλεπες.
3: Ναι, νευριασμένος, τιμωμένος. Ναι.
2: Ενώ για το δικό μας παιδί, το Τσίπρα.
3: Έχει πει πολλές
2: φορές. Το παλιόπαιδο. Μου θυμίζει τον μπαμπά που κάνει κάτι, ναι, το παιδί του και λέει το παλιόπαιδο. Αλλά δεν θα το ξανακάνει.
3: Ο Άδωνης έχει. Τον έχω ακούσει κάνα δύο φορές που έχει ερωτηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα και έχει μεταξύ άλλων που έχει πει ότι είναι ψεύτης, ότι είναι παλιόπαιδο, ό,τι. Αλλά έχει παραδεχτεί ότι έχει ταλέντο.
2: Ναι, αυτό
3: σε σύγκριση με τον Ανδρουλάκη που τον αποδομεί συνεχώς.
2: Αυτό είναι που λέει και το Πασόκ. Ότι τον Τσίπρα τον έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία και τον στηρίζει, ναι, ως αντίπαλο. Και μάλιστα είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς εδώ σε αυτή την εκπομπή μεταξύ άλλων ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του.
3: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή και τώρα, αν το πάρουμε και το μετρήσουμε, οι αναμετρήσεις. Οι αναμετρήσεις, μετρήσουμε τις αναμετρήσεις. Α, εντάξει, πρωί είναι ακόμα, δεν έχουμε πιο πολύ καφέ. Μητσοτάκη Τσίπρα. Έχουν έναν νικητή.
3: Ναι,
2: κατ' εξακολούθηση όμως. Όχι μια, όχι δυο, όχι τρεις, κατ' εξακολούθηση.
3: Ναι.
2: Άρα μπορεί και το Πασόκ να έχει κάπου δίκιο και να το πάρουν. Ότι, έρα μου, θέμα παράδοση, το ποδόσφαιρο τι λένε. Δεν ζητάτε ομάδα, η παράδοση τι λέει. Βέβαια οι παραδόσεις πάντα ολοκληρώνουν για να σπάνε. Αλλά η παράδοση υπάρχει. Gone, Λοιπόν, και για εσάς τους κακούς ανθρώπους που είπατε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τα βαρέα και ανθυγιεινά, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής και έδωσε αυτόν που πηγαίνει το ποτήρι το νερό.
3: Ναι.
2: Και που έδωσε τώρα αύξηση
3: 250-300 ευρώ.
2: 250 έως 300 ευρώ. Δηλαδή 20% σε κάποιους. Δεν είναι αύξηση 20%.
3: Τι είναι?
2: Είναι μισθολογική αποκατάσταση. Τα παιδιά τους το είχαν κόψει το 14.
3: Ναι.
2: Και τους τα δώσαμε τώρα αναδρομικά.
3: Δεν αντιλέγω, αλλά δεν είναι οι μόνοι που τους έχουν κόψει.
2: Μα έχουμε δώσει και σ' άλλους, λέει.
3: Σε ποιους έχουμε δώσει?
2: Έχουμε δώσει και σ' άλλους στο δημόσιο τομέα.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά λέει η Προεδρία. Για εσάς
3: δεν αντιλέγω.
2: Λέτε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτός που έχουμε τώρα,
3: ναι,
2: που οι μισοί νεοδημοκράτες δεν τον θέλουν, αυτός όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής έδινε βαρέα και ανθυγιεινά στα δικά του παιδιά, και τώρα που έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει 300 ευρώ αύξηση στα δικά του παιδιά.
3: Εγώ λέω πάντως ότι όταν θέλουμε ο δημοσιονομικός χώρος βρίσκεται, ενώ όταν δεν θέλουμε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
2: Άκουσε.
3: Ναι.
2: Εγώ έχω την τσέπη μου και εσύ την τσέπη σου.
3: Ναι.
2: Ωραία. Η τσέπη,
3: ναι,
2: αυτή
3: αλλά πολλές
2: στιγμή...
3: φορές η δική μου τσέπη εξαρτάται από τη δική σου τσέπη.
2: Ναι, η τσέπη αυτή τη στιγμή είναι της κυβέρνησης.
3: Ναι.
2: Ξέρει πόσα έχει μέσα και ξέρει πόσα δίνει. Και όσα θέλει δίνει, δικά της είναι.
3: Ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος,
2: εσύ...
3: από τη στιγμή που θα δώσεις κάπου, πώς, ναι, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να τα δίνεις κάπου αλλού.
2: Δεν υπάρχει και τους
3: άλλους. Αυτό λέω. Άρα είναι επιλογή.
2: Η τσέπη σου είναι δεν επιλογή. Είναι. Συγγνώμη, η τσέπη σου δεν είναι. Θα σου πω εγώ αν θα πάρεις ακριβό φτηνό αυτοκίνητο. Μάλιστα. Θα σου πω όταν θα βγάλεις την έξω, σε ποιο εστιατόριο θα την ταΐσεις και
3: όταν,
2: πώς θα δώσεις.
3: Όταν είναι δημόσιο το χρήμα, προφανώς και θα πρέπει.
2: Τι δημόσιο, δικιά μου τσέπη είναι, εγώ κυβερνάω.
3: Τι είπα, δημόσιο χρήμα, εγώ, κάνω, εγώ κυβερνάω.
2: Εγώ κυβερνάω, τι δημόσιο χρήμα. Εγώ τα μαζεύω, εγώ κάνω τον κόπο να τα μαζεύω.
3: Ναι, δεν κάνει τον κόπο. Η κυβέρνηση κάνει τον κόπο να τα μαζεύει.
2: Ξέρεις τι κόπος είναι να μαζεύει.
3: Από υπερφορολόγηση τα μαζεύει.
2: Ναι, αλλά τα μαζεύει.
3: Από οι πολίτες τα δίνουν.
2: Ναι, αλλά οι προηγούμενες δεν τα μαζεύαν. Πάλι οι πολίτες, αλλά δεν τα δίναν.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα τα δίνουν. Άρα λοιπόν κάνω τόσο κόπο να τα μαζέψω και θα μου κάνει κουμάντο που θα τα δώσω. Σου κάνω εγώ κουμάντο που θα την πάει να φάει. Ενώ αν εγώ, που θέλω με τα δικά σου λεφτά να την πάω να φάει, θα μου πεις σουβλάκι και καλά είσαι.
3: Καλά, και το σουβλάκι έχει ακριβήνει, έτσι.
2: Σωστό και αυτό.
3: Ναι, γιατί τώρα μια και είπες για το σουβλάκι, πριν λίγα χρόνια το σουβλάκι είχε γύρω στο 2 ευρώ, 1,80 με 2,20, κάπου εκεί ήταν. Δηλαδή σκάρτο 5 ευρώ, έπαιρνες δύο σουβλάκια, τη λιχτά εννοώ, και ήταν μια χαρά.
2: Ναι. Και η βενζίνη είχε 1,25, 1,30, 1,40.
3: Ναι. Πλέον είναι στο 3 ευρώ το σουβλάκι, πόσο είναι.
2: Και βάλε.
3: Και βάλε.
2: Και εκτός αν πας στους παξούς και στους αντίπαξους.
3: Καλά, άμα πας και σε νησί το καλοκαίρι.
2: Σαντορίνη, ειδικά στους αντίπαξους και στη Μύκονο. Άμα πας στους αντίπαξους.
3: Πρόσεξε,
2: είναι 9, 10, 11.
3: Κάτι, πριν λίγα χρόνια είχε 2 ευρώ, ας πούμε, χοντρικά το σουλάκι, τη λιχτό. Τώρα έχει 3 κάτι. 4.
2: Ναι, 4.
3: Έτσι.
2: Okay.
3: Υπάρχει ένας διπλασιασμός περίπου στο 100%.
2: Και σου είπα, η βενζίνη είχε ένα 40 και έχει 2 και.
3: Σε αυτά τα χρόνια ο μισθός σου αυξήθηκε στο 100%?
2: Αυξήθηκε, ναι.
3: Πού αυξήθηκε?
2: Αυξήθηκε.
3: Άρα η τιμή αυξήθηκε στο 100%, ο μισθός σου παρέμεινε στάσιμος.
2: Γιατί ο μισθός πάει με το σουβλάκι, μην φας σουβλάκι, φας σπίτι. Φάει ρεβίθια.
3: Μα το σουβλάκι το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα.
2: Παλιά
3: γιατί,
2: ήταν
3: γιατί κάποτε ήταν το φτηνό και γρήγορο φαγητό.
2: Κάποτε.
3: Κάποτε.
2: Κάποτε. Λοιπόν, μην φας, φάει ρεβίθια. Φαερακά.
3: Ρεβίθια δεν μπορώ να τρώω, όχι.
2: Φαερακά. Δηλαδή, κάτσε πρωί-πρωί που θα μου το πάσει στο φαγητό. Πάμε λοιπόν στα πολιτικά. Χριστούγεννα θα λέγεται ο Σαμαράς.
3: Χριστούγεννα.
2: Χριστούγεννα θα κάνει.
3: Και αν έχει ανακοινώσει εκλογές τον Οκτώβριο, θα κάνει κόμμα τα Χριστούγεννα.
2: Εντάξει, έτοιμο είναι.
3: Έτοιμο, αυτό είναι αλήθεια.
2: Του
3: είναι
2: μένουν. Εγώ που μίλησα εχθές με δικό του παιδί. Παιδί, ναι, τώρα, εντάξει.
3: 50 χρόνων άνθρωπο.
2: Παιδί θα τον έλεγα. Παιδί θα τον έλεγα. Λοιπόν. Ότι είναι έτοιμο, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, μου είπε.
3: Ναι.
2: Μένουν όμως κάποιες πινελιές, ναι, σε κάποια σημεία, κάποια ονόματα που θέλει για μπροστάριδες.
3: Και...
2: σε περίπτωση που όντως αποφασίσεις τη ΔΕΘ να πει ο Πρωθυπουργός, κάνω εκλογές τώρα τον Οκτώβριο, ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί,
3: είναι έτοιμος.
2: Είναι έτοιμος, θα,
3: και
2: θα
3: να πω
2: του
3: και...
2: λείπουν αυτά τα σημεία.
3: Και να πω, μια και λες για τα κάποια σημεία που του λείπουν, αυτό που έχω μάθει εγώ για το κόμμα Σαμαρά είναι ότι περιμένει να δει. Και κοψίματα από το Μαξίμου για να δει αν μπορεί να τους πάρει. Πώς είναι τα κοψίματα του NBA που θέλουν να τους πάρουν
2: να τους πάρουν
3: στην Ευρωλίγα, να περιμένουμε τα κοψίματα του NBA. Περιμένει το Μαξίμου, ποιους δεν θα αφήσει, δεν θα έχει την πρώτη γραμμή, για να τους κάνει την πρόταση.
2: Ζητώ μια προσωπική χάρη.
3: Ναι.
2: Προσωπική χάρη. Όταν θα ξαναπάνε για φαΐ, να πάνε Κολωνάκι μεριά. Αυτό το Παγκράτη δεν βρίσκει να παρκάρει και δεν μα ξέρουν και τα πάρκινγκ.
3: Μάλιστα. Καλά, ούτε στο Κολωνάκι βρίσκει να παρκάρει.
2: Εκεί όμω μα ξέρουν τα πάρκινγκ.
3: Τι έχει?
2: Μας ξέρουν τα πάρκινγκ, λέω. Και τα βάζουν τα δικά μας, τα βάζουν και απ' έξω, δεν πειράζει.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, αλλά στο Παγκράτη για να παρκάρεις όταν πάει για φάι, μην ξαναπάρεις το Παγκράτη. Παγκράτη ζωγράφο να το βγάλουν έξω το παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, να έχει ξεκινήσει νωρίς, να τρέχει, να προλάβει και να έχει χάσει τη μισή κουβέντα. Μισή συζήτηση.
3: Εντάξει, τα καλά λέγονται στο τέλος όμως.
2: Όχι, στο ενδιάμεσο λέγονται.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με τούτα και με εκείνα δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Έχουμε πει ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πει ποια εκπομπή είναι. Είναι εκπομπή Ελλάδα σήμερα, μόλις ξεκίνησε. Εδώ και λίγα λεπτάκια. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943.
2: Ο κύριος Πάνος που Ναράς είναι στην μία μεριά, στην πέναντι μεριά. Απέναντι είμαστε για να τα
3: και
2: να
3: κύριος,
2: κατάμε μια απόσταση.
3: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στην απέναντι όχθη. Εσείς στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μπορείτε να μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Στα της επικαιρότητας, ξεκινήσαμε από τα αμιγώς πολιτικά, αλλά έχουμε και τις φωτιές. Χθες είχαμε δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν στην Βιωτία. Η μία είναι στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, η δεύτερη στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Και οι δύο είναι καλύτερα από
2: ό,τι... Και στην Κερατέα είχαμε, και στην 112, ναι. Και στη Σαλαμίνα.
3: Και στη Σαλαμίνα είναι σε εξέλιξη. Όλα τα μέτωπα είναι σε καλύτερη εικόνα.
2: Αλέρτ, έτσι, δηλαδή προσέχτε.
3: Σήμερα είναι σε κόκκινο συναγερμό τα νησιά του Ιωνίου.
2: Ναι, δεν πέρασε το πρόβλημα, δεν πέρασε το καλοκαίρι. Αν θυμηθείτε, γκουγκλάρετε, δεν χρειάζεται να θυμηθείτε. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν μεγάλες φωτιές και στα τέλη του Αυγούστου και το Σεπτέμβριο. Προσέχτε. Να προσέχουμε. Δεν είναι εντάξει τώρα. Α, πέρασε. Δεν πέρασε. Το πρόβλημα υπάρχει ακόμα. Μην βιαζόμαστε να πούμε ότι πέρασε η αντιπυρική περίοδος.
3: Και επίσης της επικαιρότητας στα ζητήματα τα μεγάλα είναι και ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος φαίνεται ότι τελευταίες μέρες βρίσκεται σε έξαρση.
2: Και Βόρεια Προάστια.
3: Στα Βόρεια Προάστια είχαμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ υπάρχουν δήμοι που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο. Είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης Σιμητού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
2: Και μετά από τα πολλά μηνύματα που στείλετε, γιατί είχαμε βγάλει τον κύριο Βαθιώτη, τον γιατρό, τον παθολόγο, να μας πει για τους μεγάλους και τι πρέπει να προσέχουμε, με τα δικά σας μηνύματα, εσείς οι γονείς, εμείς οι γονείς που έχουμε απορία με τα παιδιά τι γίνεται, σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο των ιδιωτικών παιδιάτρων, τον κύριο Ταλούκα, να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε στα παιδιά, στα παιδιά μας. Ποια είναι τα συμπτώματα, τι πρέπει να φοβόμαστε, τι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Γύρω στις 10 παρατέταρτο θα τον έχουμε μαζί μας να λύσει τις δικές σας και δικές μας φυσικά που είμαστε γονείς απορίες.
3: 10 παρατέταρτο ή 11 παρατέταρτο.
2: 10 παρατέταρτο.
3: 10 παρατέταρτο.
2: Και φυσικά σήμερα θα έχουμε και το, μαζί μας και τον πρόεδρο των οδηγών, από τις σχολές οδηγών. Πάλι δυστύχημα χτες, έτσι.
3: Είχαμε δυστύχημα στο Κοροπή.
2: Προχτές εδώ στη Φυλή.
3: Ναι.
2: Χθες στο Κοροπή. Να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του σχολείου, τον κύριο Γκρέτζελο, να μας πει τελικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί αστυνομία πια υπάρχει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Στους δρόμους, πολύ.
3: Κάμερες μπαίνουν.
2: Κάμερες έχουν μπει και μπαίνουν. Ναι. Ο νέος κοκ είναι πολύ, πολύ αυστηρός.
3: Ναι, με τα πρόστιμα πολύ αυστηρός.
2: Πολύ αυστηρός. Τι πρέπει να αλλάξει όμως ακόμα? Κάτι ακόμα χρειάζεται. Έτσι, κάτι χρειάζεται. Το τι, μόνο οι ειδικοί δεν μπορούν να μας το πούν.
3: Και αν δεν κάνω λάθος, είμαστε, αν όχι η πρώτη, να το δω λίγο μετά, αν όχι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, στις πρώτες σίγουρα σε δυστυχήματα ετήσια. Δηλαδή σε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία κάθε χρόνο.
2: Όχι, πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα με το νέο κοκ. Αλλά δεν σταματάνε. Δεν σταματάνε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνουμε διακοπές, να λέμε όσοι φεύγουμε, τόσο να γυρίσουμε, και αυτή είναι η μοναδική ευχή που μπορούμε να κάνουμε. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε να περάσετε καλά, ρε παιδιά. Και να λέμε αρκεί να γυρίσουμε. Και όπως περάσουμε, περάσαμε. Θα το μάθουμε στη συνέχεια, θα μάθουμε περισσότερα.

0: Στην πολιτική μας ζήτηση λίγο μετά τις 10 θα είναι μαζί μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της Ελλάς.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ταχιάζος υπέγραψε, έτσι, το μετρό επάνω από τώρα που θα πάμε να κόψουμε κορδέλες.
0: Ναι, η επέκταση για Καλαμαριά.
1: Ναι, το αεροδρόμιο πώς θα το φέρουμε κοντά στο μετρό?
0: Όχι, θα πάει το μετρό πρώτα στο
1: κορδέλες. Αυτό είναι δύσκολο έργο. Ρώτα τη Μενδώνη, έχει πολλά αρχεία από εκεί.
0: Είναι πιο εύκολο να πάει το να χτίσουμε αεροδρόμιο πιο κοντά στο μετρό.
1: Είναι το εύκολο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ρωτήσει Μενδώνη. Ναι. Και θα τη πει ότι θέλουμε από Καλαμαριά να πάμε αεροδρόμιο. Μετά από 30 χρόνια θα σου πει.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορεί να το κάνει και σε 25. Διότι ό,τι όπου ακουμπάς βρίσκεις αρχαία, σταματάει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Άρα λοιπόν τι είναι πιο εύκολο? Παίρνεις το αεροδρόμιο, το πας κοντά στο μετρό, κοντά στην Καλαμαριά και λύσεις το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προεκλογικά και πριν από τις ΔΕΘ να έχουμε τόσες κορδέλες, παιδιά. Κύριε Πρωτανά, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε πόσο κοστίζουν οι κορδέλες.
0: Κοίτα, έχει πολλές κορδέλες τα τελευταία διάστημα και με δρόμους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Όπως πανεβήκαμε, ναι. Και όλα αυτά.
0: Στα Γρεβενά που ανέβηκε για τον Ε65 τώρα τέλη Ιουλίου ήταν. Και ξαναπηγαίνει στην Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Μέσα σε ένα μήνα δηλαδή είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν ξέρεις γιατί,
0: Και δεν. Γιατί δεν ξέρω.
1: Δεν φαντάζεσαι γιατί.
0: Για πες μου, γιατί.
1: Τι τους γκρέμισε εκεί που δεν θα έπρεπε να τον γκρεμίσει και που τους είχε πει άλλα. Οπότε λέει,
0: ναι, υπάρχει μουρμούρα. Έχω... Εκεί υπάρχει μουρμούρα.
1: Τι μουρμούρα? Η μουρμούρα είναι σύριαλ που παίζεται και είναι light. Λοιπόν, και ανεβαίνει και ξανανεβαίνει και εκεί δεν πήγε και δεν έστειλε τους φύλακες.
0: Εκεί ήταν και οι φύλακες Αναστάσεως. Ναι. Έχει πάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα είναι η δεύτερη φορά, αλλά έχουν πάει και άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό όμως να μην πει τον Πρωθυπουργό φύλακα της Αναστάσεως.
0: Ορίστε.
1: Να μην μπει τον Πρωθυπουργό και να πει τους υπουργούς.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί σε ιδιωτική συζήτηση.
1: Άλλο ιδιωτική. Ανοιχτά στον αέρα. Όταν πήγε ο Πρωθυπουργός δεν το είπε. Όταν πήγε οι υπουργοί το είπε. Μήπως να του κόψουμε εμείς το αυτού?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Να του κόψουμε. Πολλά του δώσαμε
0: αυτού.
1: Σωστό και αυτό.

0: λοιπόν, και για να ξεκινάμε και για να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, όλοι οι υπουργοί στη θέση τους.
1: Όλοι οι υπουργοί είναι στη θέση τους.
0: Ο Δωρικάκος δεν είναι ευελπίδων, είναι στη θέση του.
1: Έγινε η επικυροποίηση.
0: Έβαλε και υπογραφή, οπότε εντάξει, είναι στη θέση του. Το είδα και εγώ.
1: Φλωρίδης.
0: Άμα τον πειράξετε, θα γίνει κακός χαμός.
1: Όχι, όχι, Φλωρίδης δεν τον πειράζουμε.
0: Θα γίνει κακός χαμός. Μην τον ακουμπήσετε. Όλοι είναι
1: ο κύριο Κικίλια, δεν ξέρω αν πήγε στο λιμάνι του Πειραιά ο κύριο Κικίλια. Σήμερα ήταν χθες, γιατί ήταν χθες. Δεν ξέρω μήπως του άρεσε χθες και σου λέει να ξαναπάω σήμερα μια βόλτα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Κάθε μέρα δεν γίνεται.
1: Δεν
0: πήγαμε χθες, φάγαμε και κίνηση.
1: Σήμερα τι θα κάνει, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Ξέρεις, εσύ, εγώ δεν είδα.
1: Όχι, γιατί εγώ είδα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτές τις μέρες έχει κενό πρόγραμμα. Σαν επίσημο και είναι στο γραφείο του, στο Μαξίμου. Και με τους συνεργάτες του προσπαθούν να τελειοποιήσουν τις παροχές οι οποίες θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει πολύ έντονη δραστηριότητα.
0: Τους έχει βάλει όλους να πηγαίνουν παντού και να λένε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Πού πήγαν, αφού στην αντιπολίτευση αναρωτιούνται πού πήγαν.
0: Στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση όμως ξέρει, είναι η τσέπη της.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να το μάθουν και οι υπόλοιποι.
0: Γι' αυτό τους βάζει να πηγαίνουν οι υπουργοί και να το λένε και οι βουλευτές στις περιφέρειές τους και να λένε το τι ακριβώς έγινε, τις αλλαγές, τις κορδέλες, αυτά που φτιάχτηκαν. Αν και ο κύριος Χριστίδης σήμερα το δήλωσε χτες και είπε ότι σήμερα θα πάει στη Βουλή.
1: Ο Παύλος. Ο Χριστίδης.
0: Ναι. Και, ναι. Και θα καταθέσει 100 έργα που έταξε η Νέα Δημοκρατία που τα υποσχέθηκε και δεν τα έκανε.
1: Ναι.
0: Και είπε και τον αριθμό στη συνέντευξή του 100.
1: Ναι.
0: Εσείς λέει τα είπατε και εγώ έχω αυτά τα 100, θα τα καταθέσω στη συνέντευξή του στο Real FM.
1: Ωραία.
0: Σε χθεσινή συνέντευξη. Ότι αύριο Βουλή, σήμερα δηλαδή, θα καταθέσω 100 που τάξατε και δεν κάνατε.
1: Ωραία, να τα ακούσουμε.
0: Θα το δούμε, θα το μάθουμε.
1: Για την ΔΕΘ πάντως, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει μέτρα παύλα παροχές σε μεσαία τάξη, σε μικροεπαγγελματίες, σε επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες με παιδιά. Είναι φοροελαφρύνσεις,
0: ναι,
1: και διάφορα, ναι, μέτρα που θεωρούν στο Μαξίμου ότι θα ανακουφίσουν τους
0: εγώ
1: παραπάνω.
0: Εγώ σας λέω ότι το διαχρονικό πρόβλημα του Πρωθυπουργού που είστε, και όχι μόνο του Πρωθυπουργού και της προηγούμενης κυβέρνησης που είστε εσείς οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπαγγελματίες, ό,τι και να σας τάξει, ο στόχος είναι να κλείσετε. Όχι να σας κλείσουμε, να κλείσετε από μόνοι σας. Αυτό, ότι στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν ήξερα καν ότι υπάρχετε. Και το ενώ στη διαδρομή ανεβαίνοντας για Θεσσαλονίκη από Αθήνα, και υπουργοί και βουλευτές που είχαν συναντηθεί με όλους είχαν τάξει διάφορα και ο Πρωθυπουργός δεν σας θυμότανε, δεν υπήρξατε. Τώρα που αρχίζετε να υπάρχετε προς τις εκλογές, μην φαντάζεστε ότι θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Ό,τι και να τάξουμε, το διαχρονικό πρόβλημα που λέγεται μικρομεσαίος επιχειρηματίας σε αυτή τη χώρα πρέπει να λυθεί. Και πώς λύνεται? Με λουκέτα.
1: Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Μπίλη, στον Ηλία, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα στις σκέψεις, της θεσμικότητας και της πρακτικής. Ποιος είναι ποιος? Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια γιατί δεν θέλουν να καταστρέψουν τις ψευδεστήσεις τους. Έγραψε ο Νίτσε που έφυγε σαν χτες το 1900 για να συναντήσει το δικό του Θεό. Ευχαριστώ.

0: Και παιδιά, λίγες μέρες είναι. Σε λίγες μέρες αλλάζουν τα πράγματα. Θα πηγαίνετε και στα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσετε φτηνά.
1: Από 31 Αυγούστου. Ναι. 1 Σεπτέμβρη.
0: Βέβαια,
1: μειώνονται οι τιμές.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε σε δήλωσή του ότι αν κατεβάσουμε ΦΠΑ θα αγοράζετε παραπάνω και θα έχουμε πρόβλημα.
1: Και γιατί είναι το πρόβλημα το να βράζουμε.
0: Θα έχουμε πρόβλημα, λέει. Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ως προς τι.
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Θα τελειώσουν τα προϊόντα και θα υπάρχει.
0: Μαγιά σου, θα έχουμε πρόβλημα με εισαγωγές, με εξαγωγές. Θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, μην αγοράζετε τώρα εσείς οι μαύροι. Και όταν λέμε μαύροι, δεν εννοούμε μαύροι με την κακή έννοια.
1: Στην ψυχή.
0: Ούτε στην ψυχή.
1: Σε τι.
0: Εσείς που πήγατε διακοπές και που ήσασταν στον ήλιο και μαυρίσατε, βρε.
1: Α, σε αυτούς.
0: Και γυρίσατε με λαμψή.
1: Λοιπόν, διαλυματάκι, επανερχόμαστε σε 1 με 2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link face του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
5: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
3: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σαρδάμ στην καλημέρα δεν γίνεται, κύριε Πουρναρά.
1: Έτσι όμως γίνεται.
0: Όλα
1: το έκανες
0: να
1: και αυτό.
0: Το έκανα και αυτό. Λοιπόν, θα πάρουμε φρεκάτες από Ιταλία, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τα τρένα τους.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Ελπίζουμε να είναι καλύτερα. τι κακός άνθρωπος που είσαι.
1: Εγώ είμαι κακός άνθρωπος.
0: Ναι, εγώ είπα.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Γιατί,
1: όχι, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Α, γι' αυτό.
1: Τι να πω, δηλαδή, ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Είχαμε μόλις πριν λίγα λεπτά, 5 λεπτά, μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media. Να τη διαβάσω, είναι μικρή. Αναφέρεται στον νόμο Κατρούγκαλου. Λέει, στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στη συνταξιχειρία. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάναμε. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, και εδώ τώρα θα πρέπει να πεις ότι έχω δίκιο.
1: Ναι. Πότε ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου, το 2000.
0: Τον
1: 17.
0: Ναι,
1: το 17.
0: Λοιπόν, το νόμο Κατρούγκαλου που ο Πρωθυπουργός και η συγκεκριμένη.
1: Τον είχε καταργήσει.
0: Τον είχε σαν Ευαγγέλιο. Ναι. Σαν Ευαγγέλιο τον είχε. Τώρα έρχεται και λέει καταργώ το νόμο, το νόμο Κατρούγκαλου που είχε σαν Ευαγγέλιο. Όταν εγώ σου λέω τις τελευταίες μέρες, τώρα που αλλάζει το Σύνταγμα να κάνουν τη θητεία 12 χρόνια, μου λες ότι έχω άδικο.
1: Το νόμο Κατρούγκαλου δεν τον είχε καταργήσει ο Πρωθυπουργός.
0: Το 19.
1: Προεκλογικά, το 19.
0: Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν γίνουμε κυβέρνηση, και δεν μιλάω μόνο για αυτή, όταν γίνουμε κυβέρνηση. Λοιπόν, αν είμαστε όμως 12 χρόνια κυβέρνηση, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος.
1: Σε 12 χρόνια θεωρώ ναι, γιατί και ο Πρωθυπουργός άλλη μία τετραετία ζητάει.
0: Άρα λοιπόν, και το νόμο Κατρούγκαλου που κατήργησε το 19, φτάσαμε στο 26.
1: Ναι, εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ θα σου πει.
0: Ναι, προεκλογικά όμως το λέει.
1: Πάλι προεκλογικά.
0: Γιατί εκλογές έρχονται. Δηλαδή το είπε προεκλογικά το 19.
1: Ναι, το 23 το είπε προεκλογικά.
0: Αμέ.
1: Να το είπε και το 23.
0: Το λέει προεκλογικά το 26.
1: Τώρα λέει ότι ελήθη. Δεν είπε, λέει ότι θα. Λέει ελήθη. Ελήθη. Τώρα οι συντάξεις που μπαίνουν από σήμερα μέχρι Παρασκευή έχει ελήθη το πρόβλημα.
0: Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν είδε τις δηλώσεις του κυρίου Τσουκαλά που έκανα και μετά από εμάς. Γιατί και στην επόμενη συνέλευξη που έδωσε, λέει, είπα τα ίδια με την προηγούμενη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Τα ξαναείπα, λέει, αυτά στην προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όντως είπε τα ίδια, γιατί αυτή είναι η άποψη του ανθρώπου.
1: Δεν
0: αυτή
1: άκουσα άποψη, που αυτή, ήταν μετά από εμάς.
0: Αυτή είναι η άποψη του Πασόκ. Λοιπόν, είπε ότι όταν λέει πατριδοκάπηλοι, εμάς, λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση για την πατρίδα και το τι θα αλλάξει και το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας και με το που βγει θα τα αλλάξει. Ναι. Και έχουν περάσει 7 χρόνια από την κυβέρνηση και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μια συνέχεια. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν Ευαγγέλιο. Ό,τι έκανε για την εξωτερική πολιτική ο κύριος Τσίπρας, τα ίδια κάνει ο κύριος Μητσοτάκη. Τώρα προεκλογικά λέει τα αλλάζει όλα. Βλέπεις να υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι έτσι.
1: Βλέπω να πηγαίνουμε σε εφημερίδες.
0: Να πηγαίνουμε σε εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πάμε σε εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι καλοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Δεν είναι μόνο λιγότεροι μαθητές, είναι απλά είναι το κυριότερο ότι κλείνουν και ολόκληρα σχολεία, έτσι, στην επαρχία.
0: Εδώ και τώρα, κοίτα. Εχθές είχαμε εμείς τον δήμαρχο από την Γκάλιμ.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν μας προστατεύουν αυτά που γίνεται με τους Τούρκους ψαράδες. Ναι. Εσύ θα το βάλεις το παιδί στο αλλιευτικό να το στείλει να ψαρέψει όταν γίνεται αυτά με τους Τούρκους. Όχι. Ναι. Άκουσα χθες κτηνοτρόφους και αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν πάρει λεφτά ακόμα. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και η ΑΔΕ δεν έχει την τεχνογνωσία να κάνει μερικά πράγματα και ακόμα δεν έχουν γίνει οι πλατφόρμες να ανακοινώσουν τι θα καλλιεργήσουν για να πάρουν τα λεφτά. Όταν το ανακοινώσουν, το καταθέσουν, δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα. Διότι δεν είναι, λέει, ακόμα ενημερωμένοι ή από εδώ. Οι πρώην που ήθελαν να δώσουν για να κάνουν αυτά που κάνανε ήταν ενημερωμένοι. Αυτοί τώρα που είναι καινούργοι δεν είναι ενημερωμένοι.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Η ερώτηση λοιπόν των αγροτών που θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο και θα σας το πούνε και σε εσάς δηλαδή μέσω εδώ της εκπομπής είναι γιατί να γίνουν αγρότες τα νέα παιδιά. Δηλαδή δεν θα γίνεις ψαρά.
1: Άμα δεν έχεις κίνητρο να γίνεις κάτι, πώς
0: δεν θα γίνεις ψαράς. Δεν θα γίνεις αγρότης. Δεν θα πας στην επαρχία. Θα έρθεις στην Αθήνα και επίσης το ότι δεν βρίσκουμε σπίτια, δεν βρίσκουμε σπίτια μικρά. Μεγάλα βρίσκουμε. Υπάρχουν κενά μεγάλα. Ακριβά βέβαια, αλλά υπάρχουν. Να μην σου πω ότι μερικές φορές τα μεγάλα σπίτια είναι φτηνότερα από τα μικρά. Γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Πώς θα κάνουμε παιδιά. Όπως είπε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στον Εύρο, ότι κάθε παιδί είναι ένα χιλιάρικο και λέμε εντάξει, να κάνουμε ένα παιδί το μήνα για να παίρνουμε ένα χιλιάρικο το μήνα να ζήσουμε. Δηλαδή πήρες ένα χιλιάρικο για να κάνεις ένα παιδί. Έχουν κάνει παιδιά για να δουν πόσο κοστίζουν. Καλά να μου πεις έχουν ενοικιάσει κανένα σπίτι για να δουν πόσο κοστίζει. Ή πληρώνουν το ρεύμα. Ή πάνε σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ πάνε μόνο με κάμερες. Για να πούνε εδώ είμαστε και κοίτα τι ωραία που τα κάνουμε.
1: Να συνεχίσουμε την εφημερίδα Καθημερινή. Λέει η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο και μειωμένες κατά 44% αιτήσεις για χρυσή βίζα. Στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Η εφημερίδα Τα Νέα. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53 και όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύτησης, πότε φορολογούνται. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες. Η απογευματινή λέει 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και πλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4% καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξης της για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Η εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση της οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. 2021-2025 πραγματική ρυθμή ανάπτυξη 25%, αύξηση εσόδων από ΦΠΑ 59,3% και από φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Ριζοσπάστης σε προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συνελτήριο, μεγάλη σύσκεψη σωματείων στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Καταργούνται ο υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε 2 έτη.
0: Τέλος οι γλάστρες δηλαδή στο μπαλκόνι, φωτοβολταϊκά θα έχουμε πια.
1: Για μα, θες βάλει και γλάστρα. Γιατί γι' αυτό δεν υπάρχει νόμος.
0: Α, δεν υπάρχει, δεν ξέρω.
1: Άμα,
0: να μου το ψάξεις, να μου το ξεκαθαρίσεις.
1: Όχι, για τραπεζάκι, για καμιά καρεκλίτσα, για σκαμπό, για γλάστρα, ό,τι θα βάζει, ό,τι θες εκεί.
0: Ναι, δίπλα στο φωτοβολταϊκό.
1: Ναι, άλλοι βάζουν και το χριστουγεννιάτικο δέντρο τα Χριστούγεννα, το βγάζουν στο μπαλκόνι.
0: Το βγάζουν στο μπαλκόνι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω ακούγοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων έχω κρατήσει. Φαντάζομαι δεν θα ενημερώσουμε τους Τούρκους για τις κινήσεις μας.
1: Φαντάζομαι ελπίζω, και εγώ, ναι.
0: Ελπίζω, διότι αυτό θα είναι το κλειδί, δεν ξανακάνετε τίποτα άμα δεν μας το πείτε.
1: Ναι, αν και η Άγκυρα έχει άλλη άποψη, σου λέει ότι από μένα πρέπει να δίνω κι εγώ το OK στην ουσία. Που αυτό εντάξει, από τη... ναι,
0: ελπίζω...
1: αν το λέμε εμείς είναι παράλογο. Έτσι.
0: Φαντάζομαι, ελπίζω ότι δεν θα ναι. τους ενημερώσουμε για το τι θα κάνουμε και θα το παρακολουθούμε όσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξωτερική πολιτική, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή όμως πάνω και να απαντήσουμε στους ακροατές που μας το ζήτησαν, οι γονείς, για το πρόβλημα που υπάρχει με τα κουνούπια, με το Νείλο.
1: Ναι.
0: Και το τι σημαίνει για τα παιδιά. Ο πρόεδρος των ιδιωτικών γιατρών, ο κ. Νταλούκας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νταλούκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Η μεγάλη αγωνία για τους γονείς όλων των ηλικιών παιδιά, που από το πρωί είναι στην παραλία, ή το απόγευμα πάμε για μπάνιο, ή το βραδάκι πάμε να φάμε ένα παγωτό. Είναι τι κάνουμε με τα παιδιά. Ούτε να τα ντύσουμε σαν αστακούς γίνεται. Πρώτα απ' όλα, τι πρέπει να προβλέψουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε, και μετά ποιοι είναι οι κίνδυνοι.
2: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή να μιλήσω στους γονείς. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν ότι ο λιός αυτός του δυτικού Νείλου, όπως λέγεται, μεταδίδεται κυρίως μέσα από κουνούπια με ένα ιδιαίτερο γένος που λέγεται κούλεξ. Και ο κύκλος έχει σημασία, δηλαδή το κουνούπι θα τσιμπήσει κοινό και στη συνέχεια τον άνθρωπο και θα μεταδώσει την νόσο. Δεν μεταδίδεται με συνηθισμένη ανθρώπινη επαφή, δηλαδή με αγκαλιά, με φιλιά, με παιχνίδι και ούτε από παιδί σε παιδί. Άρα η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και αφορά ειδικές καταστάσεις όπως μετάγγιση αίματος ή μεταμορφεύσεις. Γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ έχει χτυπήσει καμπανάκι, κυρίως αφορά τις μεταγγίσεις και τις μεταμορφεύσεις. Φέτος, δυστυχώς, στη χώρα μας έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Και είμαστε από τις χώρες που έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο. Και μάλιστα η Αττική είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό όμως δεν σημαίνει, να πούμε για τα παιδιά καταρχήν, ότι μπορούν να κολλήσουν την νόσο, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα εμφανίσουν το σοβαρό νευρολογικό νόσημα σαν αυτό που έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Συνήθως οι ηλικίες που βλάπτονται είναι μεγάλες ηλικίες και το μικρότερο κρούσμα, σοβαρό κρούσμα, ήταν στην ηλικία των 19 ετών. Άρα τα παιδιά ναι, μπορούν να μολυνθούν από τον ιό αυτό, δεν αποτελούν όμως ομάδα υψηλού κινδύνου για να εκδηλώσουν σοβαρό νόσημα, και η σοβαρή νευρολογική νόσημα αφορά κυρίως, όπως σας είπα, ηλικιωμένους, ανοσοκατηστάλλους.
0: Γιατρέ, η Εμμανουέλα ρωτάει, καλημέρα Εμμανουέλα, υπάρχουν κάποια δείγματα, δηλαδή είδαμε το παιδί μας τσιμπημένο από 4-5 κουνούπια, λέει, που είχαμε πάει στην παραλία, υπάρχουν κάποια δείγματα που μεταφέρουν στο άγχος ότι μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να έχει μολυνθεί?
2: Ωραία, να πούμε λοιπόν στην Εμμανουέλα ότι περίπου 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Άρα πολύ λιγότερο τα παιδιά, σχεδόν καθόλου θα έλεγα, δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα. Δεν είναι τα παιδιά αυτή η ηλικιακή ομάδα που κινδυνεύει. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να κολλήσει το παιδί και οι γονείς θα έχουν το νου τους για μία στο εκατομμύριο. Αν το παιδί εμφανίσει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως είναι ο πυρετός, κυρίως όμως συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή πονοκέφαλο έντονο, δυσκαμψία στον αυχένα, καμία μετούς, αν έχει πνιγεία, αν αλλάξει η συμπεριφορά του, αν έχει κάνει σπασμούς κλπ, αστάθεια στην πάθηση, παράλυση, όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα και θα μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο. Αλλά λέω και πάλι, μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα κρούσμα σε παιδί το οποίο να παραπέμπει σε τέτοια σοβαρή νόσο.
0: Καταλαβαίνετε, γιατρέ, ότι η ανησυχία υπάρχει στους γονείς και γι' αυτό ρωτάνε και γι' αυτό είστε εδώ να μας απαντήσετε.
2: Πολύ καλά κάνουν. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τους καθησυχάσουμε και να τους πούμε ότι τα παιδιά δεν νοθούν με τον τρόπο που νοθούν οι μεγάλοι. Αφορά κυρίως μεγάλες ηλικίες, αυτή που είναι 74 ετών συνήθως έχει δώσει μια ενδιάμεση ηλικία ο ΕΟΔΗ.
0: Ναι.
2: Αλλά όμως μέτρα θα πρέπει να πάρουμε.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που κάνει η Γιάννα. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πρέπει να... Τι θα πρέπει να αλλάξουμε σε σχέση με τις περσινές, τις προπέρσινες συνήθειές μας, όταν πηγαίνουν για μπάνιο ή όταν πηγαίνουν μια βόλτα?
2: Απολύτως τίποτα. Τα παιδιά δεν θα τα κλείσουμε στο σπίτι, εξακολουθούν να βγαίνουν έξω, θα εξακολουθούν να πηγαίνουν στις παιδικές χαρές, για μπάνιο κλπ. Όμως θα τα προστατεύσουμε με τα συνηθισμένα μέτρα, διότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτό. Και επομένως το καλύτερο προληπτικό μέσο είναι τα εντομοαποθητικά που μπορούμε να τα βάλουμε μετά την ηλικία των 6 μηνών, οι κουνουπιέρες στα βρέφη ή και σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, οι σίτες στα παράθυρα, στο σπίτι μας, τα αντικουνουπικά που βάζουμε συνήθως μέσα στο σπίτι μας στις μπρίζες και τα ρούχα. Και βέβαια να πούμε στον κόσμο να ξέρει ότι τα κουνούπια αυτά κυκλοφορούν από το σούρουπο μέχρι την αυγή. Και είναι σημαντικό επίσης για αυτούς που έχουν φυτά, λουλούδια, κήπο και άρα μπορεί να υπάρχουν πιατάκια, γλαστράκια που κρατούν νερό, να αδειάζουν το νερό από αυτά τα δοχεία, διότι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, γιατί το κουνούπι εκεί πηγαίνει και γεννάει τα αυγά του και μετά από την εβδομάδα κολλάπτονται τα καινούρια κουνούπια. Αυτό δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη προσοχή στα παιδιά τα οποία ταξίδευσαν σε περιοχές που τα κουνούπια μεταδίδουν και άλλα νοσήματα, δεν έχουμε μόνο αυτά δυστυχώς, έχουμε το ζίκα, έχουμε κάποια άλλα, το δάγιο πυρετό δυστυχώς, το τσικουνγκούνια, έχει και δύσκολο όνομα. Διότι άλλαξαν οι κλιματολογικές συνθήκες και έχουν αρχίσει αυτά τα νοσήματα να εμφανίζονται και στη χώρα μας, αλλά και ενδυμούν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα παιδιά, θα πρέπει να προσέχουν κυρίως τα άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει, κύριε Νταλούκα.
2: Δεν ξέρω αν σας κάλυψα εσάς τους γονείς. Νομίζω οι γονείς πρέπει να κρατήσουν ότι δεν είναι στον υψηλό κίνδυνο τα παιδιά. Μπορεί να κολλήσουν, να νοσήσουν από την όρθρα, αλλά συνήθως δεν εμφανίζουν και συμπτώματα.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι αυτό κρατάμε όλοι.
1: Αυτό κρατάμε.
0: Ελπίζω να μην χρειαστούμε πάλι, αλλά αν μαζέψουμε απορίες, να είσαστε σίγουροι ότι θα σας ξαναενοχλήσουμε.
2: Σας ευχαριστώ. Δεν είναι ενόχληση, χαρά μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Δεν μόνο αυτά και με τις λοιμώξεις.
0: Έτσι είμαστε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Εσείς το ζητήσατε. Πώς το λέγανε. Από τηλεοπτική.
1: Ναι, υπάρχει κάτι. Εσύ το ζητάς.
0: Υπήρχε παλιά, δεν θυμάμαι. Ναι. Εσείς το ζητήσατε. Λοιπόν, οι γονείς που ακούν αυτή την εκπομπή, γιατί εντάξει, απευθυνόμαστε σε μεσόκοπους 35.
1: Μεσόκοπους 35.
0: Θανάσης απολυτευόμενος. Εσύ χθες το βάλατε.
1: Σε μεσόκοπους 35.
0: Σαν τον Μπουρναρά, αλλά απευθυνόμαστε και σε λίγο μεγαλύτερους από μεσόκοπους 35 που έχουμε και παιδιά.
1: Και
0: είναι
1: η εύλογη σκέψη από αυτά τώρα που είπε και ο γιατρός, είναι ότι ποιος είναι ο λόγος να ανησυχήσει κάποιος τόσο πολύ, εφόσον η πλειοψηφία των ανθρώπων που θα νοσήσουν είναι ασυμπτωματική. Δηλαδή, όταν δεν έχεις το σύμπτωμα, ποιος είναι ο λόγος και να ανησυχήσεις, έτσι.
0: Εντάξει,
1: είναι η συλλογιστική σκέψη, λέω.
0: Ναι, όταν έχεις παιδιά, ανησυχείς για τα
1: πάντα. Προφανώς.
0: Έτσι. Και συνήθως οι γονείς ανησυχούμε παραπάνω από το κανονικό. Παραπάνω. Οπότε η απάντηση του ειδικού, του παιδιάτρου, είναι ότι καλύτερο για να μας δώσει μια συμβουλή το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε όμως κόψει τις εφημερίδες, έτσι.
1: Ναι, να τις συνεχίσουμε. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, το διάβασα αυτό. Και από κάτω η ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Η εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Οι ξένοι έχουν πιο πολλά λεφτά, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν έχουν. Μήπως κάνουν εκτός τους ξένους.
0: Μήπως κάνουν εκτός σαν τα ξενοδοχεία που πληρώνει ο Έλληνας, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και ο τουρίστας, ο Γερμανός, πληρώνει 30 για το ίδιο δωμάτιο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μήπως και τα ενίκια. Άμα είσαι ξένος, άμα είσαι όξα από εδώ, σου κάνουν καλύτερη τιμή.
1: Βέβαια υπάρχει και το αντίστροφο.
0: Ή έχουν περισσότερα λεφτά.
1: Υπάρχει και το αντίστροφο. Να πληρώνουν περισσότερα, να είναι πιο ακριβά κάποια πράγματα για τους ξένους παρά για τους Έλληνες.
0: Η εφημερίδα λέει ότι τα ενίκια είναι φθηνότερα.
1: Δεν λέω για τα ενίκια, λέω για άλλα
0: πράγματα. Εγώ μιλάω για τα ενίκια. Ή έχουν περισσότερα λεφτά ή όξο από εδώ.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πώς γίνεται αυτό, αφού μέχρι σε μια χώρα που πάει τόσο καλά που είναι όλα τέλεια, άκουσα εγώ τον πρωθυπουργό προχτές. Που το είπε.
1: Τα ξέρω, παιδάκι μου.
0: Που είμαστε στην ανάπτυξη πρώτοι στην Ευρώπη.
1: Αποκλείεται να έρθει και κάποιος άλλος, δηλαδή να είναι καλύτερος.
0: Θα είναι δεύτερος στην Ευρώπη στην ανάπτυξη. Αφού είμαστε εμείς πρώτοι.
1: Όχι.
0: Θα είναι τρίτος στην ανάπτυξη. Αφού είμαστε εμείς πρώτοι. Το είπε ο πρωθυπουργός. Αφού το είπε ο πρωθυπουργός, είναι θέσφατο. Πάμε παρακάτω.
1: Θέσφατο, την έχεις μάθει τη λέξη.
0: Γράφω όταν λες κάτι, γράφω σιγά σιγά και μαθαίνω. Μικρό σήμα ακόμα. Μέχρι να γίνω
1: μεσόκοπος
0: 35.
1: Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ρωσικά drones, καμικάζι, ορατός ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις και Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασό, κολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για την δεύτερη θέση. Πάει η Θεσσαλονίκη με το ΙΧ κόμμα του και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του «Γε μου». Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης εγγελική παρέμβαση για φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Προκαταρκτική εξέταση για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες καταθέτουν πυροσβεστική και στελέχη του ΔΔΕ. Στο μικροσκόπιο καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή καλωδίων σε πυρκαγιές. Η εφημερίδα Κόντρα τρομάζει την Ευρώπη. Το υποβρύχιο της αποκάλυψης είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, επιστροφή της Ελλάδας, πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Η διαδοχή καύσωνες άφησαν πίσω τους πάνω από 35.000 θύματα στην Ευρώπη και δημοσκόπηση ίντερβιου. Νέα Δημοκρατία 26,5, Ελλάς 14,5 και η Καριστιανού καταραίει στο 3,6%. Παρεμπιπτόντως, μια σκέδα τώρα για την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Σαβγερινός, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, είπε ότι έφυγα γιατί κάνουν κουμάντο δύο γυναίκες. Ήταν η ατάκα που είχε πει, που είχε υποθεί, ότι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
0: Μισογύνης.
1: Ναι, μισογύνης. Και είπε ότι κάνουν κουμάντο δύο γυναίκες.
0: Καλά, αυτό και το ξέραμε και το βλέπαμε από την αρχή.
1: Ναι, και σε όλα τα κόμματα κάποιος κάνει κουμάντο.
0: Ναι, δύο γυναίκες σε άλλο κόμμα κάνει μία γυναίκα κουμάντο.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι, σε αυτό ήταν δύο από την αρχή. Το βλέπαμε, το ξέραμε. Δεν ήταν κάτι καινούριο.
1: Βέβαια, όταν είχε φύγει ως εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Αυγερινός, είχε επικαλεστεί ότι λειτουργεί ένα άτυπο γραφείο τύπου. Που εγώ δεν έχω λόγο και γι' αυτό είναι κάτι σοβαρό. Γιατί ένας εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να.
0: Από τη δεύτερη γυναίκα ήταν.
1: Ναι, ήταν από τη δεύτερη γυναίκα.
0: Αφού μαζί με τις δύο έκανε συνάντηση.
1: Αφού ήταν ο ίδιος όμως εκπρόσωπος τύπου. Μπορούσε να υπάρχει και κάτι άλλο, να είναι άτυπο γραφείο τύπου.
0: Κάτσε βρε πάνω. Με αυτές τις δύο έκανε την πρώτη του συνάντηση και συμφώνησε.
1: Δεν ξέρω, έκανε. Ήταν και οι δύο.
0: Ήταν και οι δύο.
1: Εντάξει. Του είπαν όμως ότι εμείς θα λειτουργούμε και ως εκπρόσωποι παραεκπρόσωποι από σένα.
0: Συγγνώμη. Δικό μου το μαγαζί και σε προσλαμβάνω να κάνεις μια δουλειά. Κάνε τη δουλειά σου λοιπόν και μη μιλάς.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα δεν σ' αρέσει φεύγεις.
1: Έφυγε.
0: Εντάξει.
1: Η εφημερίδα Εστία επικίνδυνο για την ΕΡΤ, το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει την woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα πέντε παιδιά με πρόσχημα την βία. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Κακό σημάδι τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστού. Πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Η εφημερίδα Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια στρατιωτικά εργοστάσια. Το ΙΠΕΘ ανοίγει την διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βραβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. 880 μέρες πάλευε με τον θάνατο, έσβησε στο νοσοκομείο γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας.

0: 1943, γιατί σε λίγο θα έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση. Δηλαδή την εκπομπή του Πορναρά, δεν είναι. Τώρα φεύγω εγώ. Να πω ότι η παρουσιάστρια τα μάζεψε, τον έστειλε στο κρατητήριο και μετά τα μάζεψε τα θέματα της. Λέει εντάξει, ναι, φραστικό ήταν, δεν με δίρε.
1: Ναι.
0: Αυτό το. Δεν θέλω να το σχολιάσω, απλά ανακοινώνω αυτό. Πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τις τιμές. Που θα καταλάβετε ότι μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας, τη διάθεσή σας και να γλιτώσετε και τη μουρμούρα της. Μην πεις τίποτα που την ώρα πάμε σε ημιχρόνιο.
1: Να, δεν λέω κάτι και φεύγουμε για ημιχρόνιο με το μήνυμα του Αργύρη που λέει: στα νησιά πάντως οι ξένοι κάνουν παζάρια με τα μαγαζιά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
11: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Σεβίλη για τον Ελβετό εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Ο Έντζον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα που παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουργκ και του Ισπανού Πουέρτα. Στο προσκήνιο παραμένει και ο Κρίστιαν Κάσερες, σύμφωνα με ιταλικά και γαλλικά μέσα.

0: Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν στο στόχαστρό τους τον 26χρονο νορβηγό δεξιό μπακ της Τωρίνο, Μάρκους Πέντερσεν. Αναχωρεί σήμερα για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν όψη της Ερεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Διαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Ντρίγια Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοπαιδευτικός Όγκνιεν Ούγκερσιτς. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Face. Η ΑΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα match πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του σημερινού αγώνα με τη Λεύκη Σόφιας ο Μάρκο Νίκολιτς. Βάρκα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Το μεσημέρι με το τέλος της πρωινής προπόνησης αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη της Ερεβάν στον play-off του Conference League με την Χράντετς Κράλοβε. Σε αυτή αναμένεται να είναι ο Καλάμπρη, αλλά όχι στο βασικό σχήμα. Εξελίξεις για την απόκτηση χαφ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ολλανδικά σενάρια ενώνουν το όνομα του Τόνι Βιλένα με την Βίλεμ. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για τη ρεβάνση στο play-off του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο που έχουν τον Ισραηλινό Μουνάν Ταμπούρ ως εναλλακτική λύση. Την πρώτη προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ και Χόγκλα. Εκτός έμειναν λόγω ίωσης οι Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στην διάθεση των διαρκείας μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η κίτρινη ΠΑΕ. Ντέρμπι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληροτίδα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διοργάνωση ξεκινάει το τρίμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Μαρκόκι Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτα. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της 3ης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 4η και τελευταία αγωνιστική. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Σήμερα την 5η θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για τη συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σε τη Αυστρία και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τσεχία. Πρωταγωνίστρια με 20 πόντους η Ανθούλη, ενώ εκπληκτική εμφάνιση έκανε με 13 πόντους η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Η Αϊτχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίν Ουναΐ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαρακινού Χαφ, σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League, Σαμπάχ Μπακού, Χάπουελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Γκλιμπτ Ναϊμέγγεν 3-0 και Λάσκ Σέλτικ 5-1 στην παράταση. Σαμπάχ, Λάσκ και Μπόντο Γκλιμπτ πήραν την πρόκριση για τη League Face με τις δύο πρώτες να το πετυχαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Σε ξαναβολή σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Μπέτις 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εγώ επέστρεψα.
0: Γιώργο.
1: Εγώ επέστρεψα. Εσύ εδώ ήσουν.
0: Εγώ ήμουν μέσα στο στούντιο. Δεν βγήκε καθόλου. Ναι. Μαζί με Νίου Κατσάτσο εδώ μπήκε μέσα, τα είπαμε.
1: Άρα καλά πέρασα. Τι επιστρέψα. Από πού επιστρέψα.
0: Εσύ επέστρεψε.
1: Άρα μου μιλά σε πληθυντικό ευγενία.
0: Εσύ επέστρεψα. Επιστρέψαμε εμεί. Εντάξει,
1: εντάξει.
0: Επιστρέψαμε στον αέρα τη εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Στο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του Αργύρη που λέει: στα νησιά πάντως οι ξένοι κάνουν παζάρια με τα μαγαζιά. Εννοείς ναι. Τα μαγαζιά εστίασης, φαντάζομαι, γιατί τα δωμάτια τους κατά με 99,9% το έχουν κλείσει από το Νοέμβριο για το επόμενο καλοκαίρι. Mm. Το αυτό που έρχεται, το και, επόμενο
0: και
1: καλοκαίρι.
0: Και τι σημαίνει ακριβώς παζάρια.
1: Παζάρια στις τιμές.
0: Αυτό, παζάρια στις τιμές εννοεί, ναι, δηλαδή.
1: Παζάρια στις τιμές. Mm. Και φυσικά και στα shopping. Μπαίνουν μέσα, μάθανε την ελληνική νοοτροπία. Ότι αν το παζαρέψεις θα το πάρεις σε καλύτερη τιμή.
0: Έλα, μα δεν γίνεται αυτό τώρα.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Να πας τώρα σε ένα μαγαζί, να πας για ποτό και να σου πει: έχει 8 ευρώ το ποτό, άστο μου 6.
1: Εστίασης και shopping.
0: Ναι, το ποτό εστίαση δεν είναι.
1: Φαγητού και shopping.
0: Και στο φαγητό, δεν τι να πεις, κάνουμε μια καλύτερη τιμή.
1: Ναι, θέλω αυτό, αυτό πόσο κάνουν, να το κόψω ή θα μου το βάλεις και αυτό με στην τιμή. Το έχω δει και εγώ αυτό. Αργύρι, αν θες συμπλήρωσέ το, αν εννοείς αυτό ή έχω κάνει λάθος.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Πουρναρά.
0: Να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Κασελάκη. Πώς με είπες,
0: κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Έτσι, δεν με είπες, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Γεωργιάδη, εντάξει, γιατί... δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης για να κάνω κουμπί με τον Άδωνη.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να το ξεκαθαρίζεις.
0: Κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Γιώργο, ξέρουμε... Γιώργο, Γιώργο.
1: Για να ξέρουμε ποιος είσαι και με ποιον είσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι τομέαρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Αντωνοπούλου, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Και στο δυτικό τομέα.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα. Όταν το μάθω θα ενημερώσουν.
1: Καλά, σας το λέμε εμείς.
2: Δεν το γνωρίζω, είμαι σαφή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Ακούγοντας τόσο τον κύριο Τσουκαλά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αλλά και σε άλλες συνεντεύξεις, όσο και τον κύριο Χριστίδη, και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο, το κατεψυγμένο αυτό που κομμάτι που δίπολο, όπως επίσης ο κύριος Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο Πασόκ και γι' αυτό ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να χτυπήσει όσο μπορεί τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να δίνει ό,τι αφήγημα θέλει. Το ερώτημα είναι τι ισχύει στην πραγματικότητα και τι ισχύει για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή όντως όλοι και η κυβέρνηση και η υπόλοιπη αντιπολίτευση έχουν όντως διαλέξει τον κύριο Τσίπρα στον βασικό στόχο. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί, ξέρει και θέλει να αλλάξει τα κοινωνικά δεδομένα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Και ακριβώς επειδή είναι ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση ουσιαστική στην κυβέρνηση, είναι και στο στόχαστρο προφανώς τόσο της κυβέρνησης όσο και εμείς αντιπολίτευση.
1: Στο στόχαστρο της κυβέρνησης δεν είναι.
2: Να επιτελέσει το ρόλο της.
1: Στο στόχαστρο της κυβέρνησης δεν είναι. Του εναντίον ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει τα καλύτερα και μάλιστα αυτό συζητήσαμε.
2: Δεν νομίζω ότι ειδικά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει τα καλύτερα όταν καταφέρεται με έναν μάλιστα. Θα με επιτρέψετε στα όρια της πολιτικής, πώς να το πούμε τώρα πιο έτσι εξευγενισμένα, στα όρια της πολιτικής κριτικής, αγγίζοντας ακριβώς μια πολύ λεπτή κλωστή μεταξύ πολιτικής ηθικής και πολιτικής όξυνσης. Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα σχεδόν κάθε φορά που μιλάει.
1: Τα καλύτερα λέει τώρα και ακόμα, γι' αυτό είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι αλλιώς είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν τσακώνεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου και αλλιώς όταν είπε τη λέξη ένα παλιόπαιδο είναι, σαν τον μπαμπά που λέει το παλιόπαιδο τι έκανε. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το ότι το λέει το Πασόκ.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς η στόχευσή μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για την ελάφρυνση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας για να στηριχθούν ξανά οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι ροχοκολιά της ελληνικής οικονομίας, να επανεντρυφθεί το κοινωνικό κράτος, και να μπορέσουν οι πολίτες να νιώσουν ότι το κράτος δεν είναι ένας παρατηρητής των κοινωνικών φαινομένων, αλλά επιτελεί το ρόλο του τόσο πανεπατικά, όσο και σε επίπεδο εκτελεστικό σε σχέση με το πώς δηλαδή τηρεί την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η βασική μας στόχευση. Δεν νομίζω ότι θα μπω σε καμία κριτική, ιδιαίτερα σε χώρους με τους οποίους όχι απλά συνεργάστηκα, αλλά συμπορεύτηκα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και χώροι όμορφοι. Το ερώτημα είναι πώς, ξαναλέω, θα επανδυθεί το κοινωνικό κράτος, πώς θα προχωρήσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση, πώς θα δυναμηθεί με δικαιοσύνη ο πλούτος ο οποίος παράγεται στη χώρα, πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα σταθεροποιηθεί, πώς θα έχουμε δημοσιονομική συγγνώμη σταθερότητα για να μπορέσουμε πραγματικά να κοιτάξουμε την κοινωνία μπροστά και όχι να είμαστε συνέχεια στα ασφυκτικά πλαίσια όπου λίγοι θα λιμένονται τα πολλά και οι πολλοί δεν θα μπορούν να ζήσουν όπως θα έπρεπε να ζήσουν ακριβώς όταν μπαίνουν τόσα χρήματα στην ελληνική οικονομία, κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης π.χ., από το οποίο τίποτα δεν πήραν οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, είδαν τις τσέπες να πλουτίζουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι έξω του Μαξίμου. Για μας λοιπόν το ζήτημα είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, είναι το γεγονός ότι το κράτος πρέπει να είναι παρεμβατικό και να μπορεί να πραγματικά να επιτελέσει το ρόλο του, είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ελάφρυνση μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και η ανασύσταση του κοινωνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κυρία Αντωνοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Θέλω να σας ρωτήσω τι περίπου περιμένουμε να ακούσουμε.
2: Νομίζω ότι σας τα είπα και πριν, δεν θα ακούσετε επομένως.
1: Και αν θα είναι κοστολογημένο, γιατί είναι σαν να ακούω τώρα το Πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε υπουργό της κυβέρνησης να λέει πού θα τα βρείτε.
2: Κοιτάξτε, σας το είπα και πριν, η δημοσιονομική σταθερότητα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει ασφάλεια στη χώρα πρώτον, ασφάλεια στους πολίτες και ειδικά στις επιχειρήσεις, και είναι κάτι το οποίο θα με επιτρέψετε. Δεν είναι προνομία της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε επί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, όταν μάλιστα αφήσαμε και ένα μαξιλαράκι 37 δισεκατομμυρίων, το οποίο πολύ θα ήθελα να μάθω πού ακριβώς πήγε και πώς κατανεμήθηκε. Άρα λοιπόν η δημοσιονομική σταθερότητα δεν είναι αν θα κυκλοφορούμε με ένα λογιστή από πίσω. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής ασφάλειας. Οπότε προφανώς και θα είναι κοστολογημένο, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Το πρόγραμμα της Δημοκρατίας θα είναι κοστολογημένο, αυτή είναι μια ερώτηση. Η κοστολόγηση για τις απευθείας αναθέσεις θα γίνει επιτέλους. Θα μάθουμε που πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μάθουμε γιατί απεντάχθηκαν τόσα προγράμματα και τι κόστος έχει αυτό για την ελληνική οικονομία. Αυτά είναι ερωτήματα. Θα κοστολογήσει η Νέα Δημοκρατία επιτέλους για ποιο λόγο αυξήθηκαν τόσο πολύ τιμές με τις υποτιθέμενες συμφωνίες κυρίων που έκανε τον Ιούνιο, οι οποίες πήγαν, θα μου επιτρέψετε, κουβά όλες. Η βενζίνη που έβαλα χθες ερχόμενη από την Μεσσηνία ήταν η ίδια βενζίνη που είχα βάλει, η ίδια τιμή στη βενζίνη, μάλλον και λίγο πιο αυξημένη, που είχα βάλει και τον μήνα Ιούνιο, όταν ξανακατέβηκα για να έχω μια επαφή με την πατρό Αγή μου. Δεν έχει μειωθεί, παρόλες τις εξαγγελίες για μειώσεις, για συμφωνίες, δεν έχει μειωθεί τίποτα. Εν αντιθέσει, βλέπουμε, θα δούμε και σύντομα, και έχουμε βίντεο και θα δούμε και περαιτέρω, αύξηση στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί ακριβώς ο ρόλος του κράτους μέχρι τώρα είναι ένας παρατηρητής.
1: Θεωρητικά από 1η Σεπτέμβρη έχουμε τη συμφωνία γιατί... κυρίων. Από 1η Σεπτέμβρη θα δούμε, λέει, άλλες τιμές, γιατί έχουμε τη συμφωνία κυρίων. Για το σούπερ μάρκετ.
2: Ας μας πούνε και ποιοι είναι 1500 κωδικοί, γιατί όσο καταφέραμε να ψάξουμε τους προηγούμενους 1200 κωδικούς, ήταν κάτι αυγοτάραχα και κάτι κρέμες μαλλιών που πουλούνται μόνο στη Γερμανία για 12 ευρώ η μία. Δηλαδή είναι όταν προϊόντα που δεν τα παίρνει ο μέσος άνθρωπος, απευθύνοντας ένα πολύ εξειδικευμένο κοινό και μάλιστα ήταν ήδη πάρα πολύ ακριβά. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε αυτά στην πράξη, αλλά να σας πω και κάτι. Το ερώτημα δεν είναι αν θα δούμε και τους 500 κωδικούς. Το ερώτημα είναι αν πραγματικά αυξηθεί ο μέσος μισθός και το μέσο εισόδημα, αν μπορούμε να μιλάμε για ελάφρυνση των μισθωτών, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, και αν πραγματικά μπορεί να έχουμε μια καθημερινότητα η οποία θα είναι αξιοβίωτη ή μια καθημερινότητα η οποία θα κομμαχούμε για να βγάλουμε το μήνα, ειδικά οι γονείς και οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ακόμα με τους γονείς τους, μεγάλη πλειοψηφία, και όσοι έχουμε παιδιά και θα αρχίσουμε τώρα να παίρνουμε και τα σχολικά ήδη ή να τα βάλουμε τα παιδιά κάπου που δεν υπάρχει καμία δομή για όσο εργαζόμαστε μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία, θα αρχίσουν οι δραστηριότητες οι οποίες όλες θα χρειαστούν να τις πληρώνουμε γιατί δεν υπάρχουν είτε δημοτικές είτε κρατικές.
1: Ναι,
2: θα δούμε δηλαδή μια καθημερινότητα πάρα πολύ επιβαρημένη, ενώ ταυτόχρονα το κράτος έχει ένα ρόλο παρατηρητή, όπως ξέρετε.
1: Έχετε δίκιο και όλοι τα θέλουμε αυτά που λέτε.
2: Έκανα μια παρέμβαση λίγες μέρες πριν. Είμαι μητέρα δύο κοριτσιών. Δεν είναι θέμα προσωπικό όμως. Ούτε αφορά ότι αν είμαι στο συγκεκριμένο τομέα.
1: Μα έχετε
2: είναι
1: δίκιο.
2: Κάτι το οποίο βιώνει μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Λέτε
2: δεν
1: αλήθεια.
2: Δεν μπορεί όλο το καλοκαίρι να πρέπει να κρατάνε τα παιδιά μας οι παππούδες.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν είναι αυτό η σύγχρονη γονεϊκότητα.
1: Με συγχωρείτε λίγο.
2: Δεν
1: λέτε αλήθεια.
2: Να αφήσουμε τα παιδιά μας τώρα που δουλεύουν.
1: Όλα αυτά που λέτε είναι αλήθειες. Δεν θα διαφωνήσω εγώ τουλάχιστον καθόλου μαζί σας. Αλλά τι θα κάνετε για να βρείτε αυτά τα χρήματα για να τα κάνετε όλα αυτά πράξη. Θα βάλετε νέους φόρους.
2: Λοιπόν, όχι.
0: Και αν αρκεί, αυτό που επικαλείστε θα τα βρούμε στην ετοιμότητά μας.
2: Θα τα βρούμε στην ετοιμότητά μας. Δεν θα κλέψουμε. Ούτε θα χαλάσουν τα λεφτά στα απευθείας αναθέσεις για να τα πάρουν οι πέντε μεγάλες εταιρείες και οι 20 κολλητοί μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν έχει σχέση με τα μεγάλα συμφέροντα μπορεί πραγματικά να εξοικονομήσει χρήματα στην ετοιμότητά του. Είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία περί αυτού και το κάναμε και πράξη όσο Αλέξη είπε σαν κυβέρνηση. Αλλά ξαναλέω, εγώ έβαλα ένα ζήτημα. Και ξαναλέω, δεν είναι ούτε προσωπικό, ούτε γιατί είμαι τομέα σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων επιστρέφουμε στην εργασία μας και δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά μας. Όχι μόνο γιατί υπάρχει το λεγόμενο silver aging, δηλαδή το γεγονός ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες δουλεύουν, αλλά και γιατί η σύγχρονη γονεϊκότητα επιτάσσει τα παιδιά να έχουν δημιουργική απασχόληση και να παίρνουν τον ελεύθερο τους χρόνο δημιουργικά και αναπτύσσοντας την προσωπικότητά τους. Και όχι μπροστά σε μια οθόνη στους παππούδες. Σε αυτό το κράτος έχει απάντηση. Ή και σε αυτό είναι παρατηρητής. Και μετά αναρωτιέται γιατί οι περισσότερες μητέρες δουλεύουν μόνο μερική απασχόληση ή δεν δουλεύουν ή δουλεύουν μαύρα. Αυτή είναι η ερώτηση αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, αν το πάμε ακόμα παραπέρα, που σε αυτό έχετε δίκιο, δεν θα διαφωνήσω πάλι μαζί σας.
2: Οι
1: γυναίκες που κάνουν μεγάλες πια παιδιά δεν έχουν καν παππούδες και γιαγιάδες.
2: Όχι, έχουν παππούδες και γιαγιάδες.
1: Δεν έχουν όπως παλιά όλες. Ή τους έχουν μεγάλους.
2: Ή τους έχουν μεγάλους ή εργάζονται. Και να σας πω κάτι, η γενιά η οποία είναι αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, 65-75, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και θέλει να αποκομίσει και αυτή τα ωφέλη της εργασίας της. Δεν μπορείς να έχεις τα παιδιά σου, παππούδες και γιαγιάδες, και τα ΚΔΑΠ να έχεις μία στις δύο θέσεις μόνο καλυμμένες και να μην επιδοτούνται από το κρατικό προϋπολογισμό. Και να μην υπάρχει καμία πρόνοια. Το έχω βάλει, ξέρετε, όλο το καλοκαίρι. Και δεν έχω ακούσει κάποιον από την κυβέρνηση να απαντάει.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η χιλιοσύφορα που το βάζω, ξέρετε, στα μέσα. Και δεν το βάζω, ξαναλέω. Ούτε προσωπικό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Και απασχολεί ακριβώς ένα κομμάτι ανθρώπων, οι οποίοι είναι σε μια πολύ παραγωγική στιγμή της ζωής τους και πρέπει να πάρουν απαντήσεις για αυτά τα θέματα.
1: Λοιπόν, γυρνάω πάλι στον κύριο Χριστίδη και στη χθεσινή του συνέντευξη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα συμφωνούν σχεδόν σε όλα. Σε εξωτερική πολιτική, στο νόμο Κατρούγκαλου που τον είχε ευαγγέλιο η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, αλλά δεν βλέπω να αλλάζουν και πολλά, στα πανεπιστήμια και φυσικά στη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και έκλεισε. Πώς θα μας πείσει ο κύριος Τσίπρας ότι επειδή έμαθε τώρα και δεν ήξερε τότε, είναι άλλο Τσίπρας. Αυτά τα είπε ο κύριος Χριστίδης σε χθεσινή του συνέντευξη.
2: Μου είναι ένας πολύ αγαπητός πολιτικός, αλλά από εκεί και πέρα η σπέκουλα έχει και τα όρια της. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και αναφορικά στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το οποίο ούτως ή άλλως θα έκρινε το ΣΤΕ, και αυτό το οποίο λέμε τι είναι, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα σε μια βαλκανιοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χρειάζονται συγκεκριμένοι κανόνες και συγκεκριμένα όρια στο κομμάτι των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών και όχι ιδιωτικών, θα με επιτρέψετε. Αυτό το έκρινε και το ΣΤΕ άλλωστε. Δεν μπορεί τα δημόσια πανεπιστήμια να περνάμε από μια σκληρή αξιολόγηση. Εγώ ξέρω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περνάμε μια πολύ σκληρή αξιολόγηση από την ΕΣΑΕ και πανεπιστήμια τα οποία δεν έχουν ασανσέρ ή είναι πάνω σε έναν όροφο και θεωρούνται κάμπους να παίρνουν τέτοια διοδότηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ανοιχτότητα στις τριτοβάθμιες εκπαίδευσης, ωστόσο αυτή για να μπορεί να είναι ισόνομη και ισότιμη πρέπει να έχει συγκεκριμένα όρια και συγκεκριμένους κόφτες αναφορικά με τα κύρια ζητήματα τόσο του προγράμματος όσο και το κομμάτι του κτηριακού. Από εκεί και πέρα σε σχέση με την οικονομική πολιτική η δημοσιονομική σταθερότητα δεν μπορεί να είναι να θεωρείται από μάλιστα από ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει σχεδόν το 90% των νόμων που έχει κατεβάσει στην Δημοκρατία και επιχαίρει κάθε φορά που είναι η Δημοκρατία παίρνει ένα κομμάτι του προγράμματος ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Η δημοσιονομική σταθερότητα, ξαναλέω, είναι μια φερεγγιότητα ασφάλειας για τους επιχειρήσεις και τους μισθωτούς. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, άρα διαμέτρου αντίθετου με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε με την δημοσκόπηση, κυρία Αντωνοπούλου. Χθες είδαμε τη δημοσκόπηση της Interview στο 14,7 η Ελλάς, με μία μικρή πτώση, ένα ακόμα κάτι από τον Ιούλιο, και διάβασα σχόλια που λένε ξεφουσκώνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Όπως καταλαβαίνετε, όταν σχολιάσουμε τη δημοσκοπήση, λέμε ότι είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Είμαστε ξεκάθαρα δεύτεροι. Έχει επιτευχθεί δηλαδή ο στόχος που είχαμε, να είμαστε δεύτεροι μέχρι τις 2 του Σεπτέμβρη. Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμά μας, θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και είμαι σίγουρη, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στο πρόγραμμά μας όσο και στα στελέχη μας, ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη το στόχο μας, ο οποίος δεν είναι άλλος, όπως ξαναείπα, στο να γίνει κυβερνητικό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε, ώστε να μπορέσει να ελευθερωθεί μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τόσο και το παλιόπεδο του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά και τις συζητήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει πριν τον Πρωθυπουργό και γιατί πάει δεύτερη φορά και δεν δίνει συνέντευξή του την άλλη μέρα, όπως κάναν όλοι συνήθως?
2: Κοιτάξτε, δείτε, εμείς δεν είμαστε εκνοβουλευτικό κόμμα. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει, όποτε μας δώσανε την έδωσα, εκείνη τη μάτη πήραμε. Αλλά αυτό δείχνει ένα πανικό της κυβέρνησης και μια αμφιβολία για την ίδια τη θέση στο να κάνει κριτική πότε θα πάει ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΗ. Αυτό νομίζω είναι μια κριτική η οποία δείχνει το πανικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Τζόρνταν ρωτάει. Καλημέρα, Τζόρνταν.
2: Πρέπει να σας κλείσω σιγά-σιγά, δυστυχώς.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση θα είναι. Πώς θα γίνει τελικά να πέσουν οι τιμές εκτός από την εντιμότητα? Υπάρχει άλλος τρόπος τόσο για την ακρίβεια των τροφίμων
2: όσο και για τα καύσιμα? Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί στις 2 Σεπτέμβρη. Νομίζω έχουμε κάνει όλοι αρκετή υπομονή.
1: Ωραία.
2: Οπότε 5 μέρες ακόμα νομίζω θα τα αντέξουμε.
1: Με αγωνία.
2: Ωραία,
0: ευχαριστούμε κύριε Αντωνοπούλου.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Οπότε, Τζόρνταν, υπομονή. Στις 2 του μηνού, του άλλου μηνού, θα ακούσουμε το πρόγραμμα, το πώς, το τι και πόσο κάνει. Όχι το πόσο κάνει του Πρωθυπουργού.
0: Είναι άλλο,
1: είναι άλλο θέμα. Γιατί αυτό ο Πρωθυπουργός το έκανε και το έκανε με πολύ ορθό τρόπο, το πλήρωσε λίγο παραπάνω, αλλά όταν είδε την ακρίβεια και τσαντίστηκε, με το πόσο κάνει, λέει, θα ντυθείτε κι εσείς. Το ξέρεις ποιος? Τελικά ξέρεις πού δεν έχει λειτουργήσει καλά το πόσο κάνει?
0: Για πες μου.
1: Στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης. Γιατί δεν το βλέπω να κάνανε κάτι. Το πήραν στα χέρια τους.
0: Είναι ακόμα το πόσο κάνει. Χρησιμοποιείται.
1: Από ποιον?
0: Από τον κόσμο. Για τον κόσμο δεν φτιάχτηκε.
1: Άσε για τη φτιάχτηκε.
0: Από την κοινωνία για την κοινωνία.
1: Από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κοιτάξαμε. Το κοιτάνε
0: κάποιοι. Ναι.
1: Να δούνε. Γιατί τελικά αν χρησιμοποιείται από κάπου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από αυτούς.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούν, το πόσο κάνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Διότι ο Πρωθυπουργός
0: το αμφισβητώ.
1: Το είδε, τσαντίστηκε και το στόφιαξε.
0: Εγώ το αμφισβητώ ότι το χρησιμοποιούν.
1: Εσύ είσαι κακός άνθρωπος.
0: Εγώ είμαι κακός άνθρωπος. No holding back, we're standing
1: tall. Rock and roll. Και γυρνάω στον Αργύρη πριν πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα, να πω ότι έτυχε, λέει ο Αργύρης, έτυχα να δω παρέες στο ριστό να ζητούν κέρασμα για να κάτσουν σε μαγαζιά. Και όταν ρώτησα τον ιδιοκτήτη τι παίζει, μου λέει έχουν πονηρέψει και ζητούν άλλες τιμές για να κάτσουν με τις παρέες, αλλιώς πάνε αλλού.
0: Ναι,
1: και εγώ το έχω δει αυτό, έχει δίκιο. Αργύρης λέει αλήθεια. Επίσης, επειδή όταν μεγαλώσω δεν θέλω να γίνω πουρναράς.
0: Καλά, δεν είναι πάντα ότι έχουν πονηρέψει. Δηλαδή, μπορεί να γίνει, να ρωτήσει τις τιμές και να πεις είναι ακριβά, εδώ θα να πάω αλλού.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να γίνω.
0: Είναι οκ, okay, δηλαδή. Αυτό.
1: Καλά, δεν είναι οκ. Okay. Δεν γράφει, έχουν.
0: Για από πριν, λέω. Άμα δεις από πριν την τιμή και πεις δεν θέλω να κάτσω, θα πάω αλλού.
1: Μην κάτσεις. Αυτό τη διαπραγμάτευση λέει.
0: Εγώ δεν λέω για διαπραγμάτευση. Εγώ λέω να δεις από πριν τις τιμές και να πεις θα πάω αλλού.
1: Επειδή δεν θέλω να γίνω πουρναράς που προσπαθεί να με κόψει, γιατί ξέρει τι θα πω, ότι στις 4 του μήνα θα έχουμε μεγανήσει πουρναρά.
0: Ναι.
1: Όσο και να θες να το κρύψεις, γιατί το μεγανήσει εκεί απέναντι από τη Λευκάδα, από τον Ιδρύ, είναι πανέμορφο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και άλλος πήγε και πήρε το μικρό μεγανήσει στο Σκόρπιο. Κάποιο λόγο θα είχε, κάτι θα είχε δει.
0: Ναι. Πάμε για να πάμε σε διάλειμμα.
1: Και θες να το κρύψεις. θα έχουμε μεγανήσει. Κάποιος από εσάς θα πάει
0: εγώ
1: στο μεγανήσει.
0: Θα το αποκρύψω και θα σε κόψω για να πάω σε διάλειμμα.
1: Και θα κοιμηθεί και θα φάει και διάλειμμα.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
13: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
12: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
15: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
16: υπερηφάνεια,
15: ανθρωπιά,
16: τόλμη,
15: πολιτισμό,
16: ιστορία,
15: φιλοξενία,
16: παράδοση.
15: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
17: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, σε όλες και σε όλους. Πάμε στο τελευταίο, στην τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη που, όπως είπες και εσύ, που με τον νόμο Καντρούγκαλο αρχίζει και τα σπάει και μιλάει για τις συντάξεις χειρίας.
1: Ναι.
0: Για τη δική σου και για τη δική μου σύνταξη όμως δεν είπε τίποτα.
1: Εγώ αργώ.
0: Διότι υποθηκευμένος είσαι, καλά, μεσόκοπος είσαι.
1: Αν πάρω ποτέ σύνταξη.
0: Ναι, συμφωνώ. Ούτε και εγώ δεν ξέρω αν θα πάρω. Είμαι λίγο μεγαλύτερος. Έχω περάσει το μεσόκοπος.
1: Εσείς δεν είσαι μεσόκοπος.
0: Όχι, εσύ είσαι μεσόκοπος.
1: Εγώ μεσόκοπος.
0: Ανάγκησε όποτε και μήπως σπουδάζει και ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την υποθήκευση τη δική μου, το πώς θα μετρηθεί και από τι σύνταξη θα πάρω. Από τον νόμο Κατρούγκαλου έγινε αυτό. Το νόμο του Τσίπρα. Τον οποίο βέβαια δεν ήξερε ο Τσίπρα τότε. Τώρα έμαθα. Τώρα θα μάθει. Δεν είναι τίποτα. Διότι το πώς υπολογίζεται η σύνταξη που θα πάρω εγώ και εσύ θεωρητικά. Γιατί αρχίζω να πιστεύω ότι μέχρι να από μεσόκοπο να γίνει παππούσα και εμένα να ζητά
1: θεωρητικά καλά.
0: Να περιμένει η σύνταξη.
1: Καλά, το
0: δεν θα υπάρχουν συντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μιλάει. Μιλάει μόνο για χειρίας.
1: Άρα ο νόμος
0: Κατρούγκαλου παραμένει. Άρα δεν μπορώ να διαφωνήσω εντελώς με τον κύριο Χριστίδη που λέει ότι και τα πανεπιστήμια σχεδόν την ίδια άποψη έχουν και στην εξωτερική πολιτική ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά δεν άλλαξε τίποτα. Ακολουθεί ακριβώς, τουλάχιστον με τα Σκόπια, ό,τι έκανε ο κύριο Τσίπρας. Και στο θέμα των μικρομεσαίων, τα μεγαλύτερα προβλήματα είχαν αρχίσει να τα έχουν επί Τσίπρα και συνεχίζουν και τα έχουν ακόμα μεγαλύτερα τώρα επί της συγκεκριμένης κυβέρνησης που είναι το διαχρονικό πρόβλημα αυτή η μικρομεσαία. Δεν ξέρω τελικά τι γίνεται και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Τώρα ο Γιώργος κάνει μια ερώτηση την οποία πρέπει να την κάνω εγώ στον Μπουρναρά.
1: Να την κάνω εγώ.
0: Ναι, δεν κπέλα.
1: Από την ημέρα που νευρίασε ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια, οι τιμές μειώθηκαν ή αυξήθηκαν.
0: Τι, νευρίασαν και τιμές και πήγαν παραπάνω.
1: Αν δεν τι να σου πω τώρα.
0: Νευρίασαν και τιμές.
1: Έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί.
0: Νευρίασαν και τιμές.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε νευρίασε, γι' αυτό προσπαθώ λίγο να το σκεφτώ.
0: Νευρίασε λίγο πριν το πόσο κάνει.
1: Τον Ιούλιο, πότε ήταν.
0: Κάπου εκεί. Μετά έκανε το πόσο κάνει. Νευρίασε το Πρωθυπουργός. Που γιατί είδε την ακρίβεια, νευρίασε και η ακρίβεια, νευρίασε και το πόσο κάνει, νευρίασαν και οι τιμές, νευρίασαν και οι κύριοι και αύξησαν τις τιμές. Γιατί πώς θα κάνουν μείωση μετά, βρε άδερφε. Άμα δεν αυξήσω, πώς θα μειώσω. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν το έχεις ακούσει αυτό σε ελληνικές ταινίες.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Δεν βγαίνω, μάνα μου.
1: Θα
0: κάνω εγώ τώρα την αύξηση και 1η Σεπτέμβρη, συμφωνίες κυρίων, θα την μειώσω την τιμή και όλα καλά. Γιώργο μου, άλλη ερώτηση έχεις. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και θα έχουμε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας αυτή που την είχαμε και στην αρχή της σημερινής εκπομπής τον πρόεδρο των ιδιοκτητών σχολής οδηγών, τον κύριο Γρέτζελο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε με το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Εχθές εδώ στη Φιλή, μια 17 προχτές. Χθες ένας 27χρονος περίπου στο Κοροπή. Οι άλλοι πήγανε στο τούνελ στην Κακιά Σκάλα και ανοίξανε τις πόρτες και βάζανε μουσικές για να κλείσουν και να... Ο κώδικας, ο κόκκα έχει γίνει πολύ αυστηρός. Τι άλλο χρειάζεται για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα? Εσείς σχολείο οδηγών έχετε, είστε ο κατάλληλος να μας απαντήσετε.
2: Καταρχήν ο κώδικας έχει γίνει πολύ αυστηρός, έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και αυτό έχει δείξει αποτέλεσμα. Είδαμε ότι μία μείωση στα τροχαία ατυχήματα από το 2024 στο 2025 στα θανατηφόρα κατά 22% που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ βασικό και τα στοιχεία που έχουμε για το πρώτο εξάμηνο και εκεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2025 έχουμε μία μείωση της τάξης του 11,2% στα θανατηφόρα. Όμως δεν είναι αρκετό. Τι πρέπει να αλλάξει? Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας και η παιδεία μας. Και αυτό...
0: Τώρα με τρομάζει γιατί μου λέτε σαν να πρέπει να αλλάξουν δύο γενιές ακόμα.
2: Μα δεν προχωράει αλλιώς. Η καταστολή, ναι μεν, καλό μέτρο, αλλά για να αποκτήσεις κουλτούρα και συμπεριφορά αυτό ξεκινάει, όπως έχουμε πει, από την οικογένεια. Καταρχήν εμείς οι γονείς θα πρέπει να είμαστε παράδειγμα για τα παιδιά. Ξέρετε, αν βλέπει το παιδί, τον μπαμπά να φοράει κράνος ή ζώνη και να είναι τυπικός με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην τζακώνεται, να μην βρίζει στον δρόμο, θα ακολουθήσει την ίδια συμπεριφορά, γιατί ο μπαμπάς ή η μαμά είναι πρότυπο για το παιδί. Αν βλέπει τον μπαμπά τώρα στον δρόμο και τσακώνεται, μανουριάζει με το παραμικρό, είναι έτοιμος να τσακωθεί, η ίδια συμπεριφορά θα ακολουθήσει και το παιδί. Συνεχίζουμε στα σχολεία. Συζητιέται να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Τα τελευταία 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Γεράσιμος Αρσένης υπουργός παιδείας.
0: Παραπάνω.
2: Και ακόμα γίνονται κάποιες προσπάθειες αποσπασματικές. Δεν γίνεται κάτι οργανωμένο. Και ξέρετε, το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι ένα μάθημα ζωής. Πραγματικά είναι ένα μάθημα ζωής, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε στον δρόμο. Τους βλέπετε. Βλέπετε τον κόσμο πάρα πολλές φορές με το κινητό να περνάει διαβάσεις ή να περνάει το δρόμο απέναντι κοιτώντας το κινητό. Βλέπουμε πολλές φορές να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την κυκλοφορία, χωρίς να έχουν πρόσωπο τα αυτοκίνητα. Παιδάκια να είναι εκτεθειμένα από την πλευρά του δρόμου. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μάθημα στα σχολεία. Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι ώστε όταν βγαίνει κάποιος για να πάρει δίπλωμα στα 16 για δίκυκλο ή στα 17-18 για αυτοκίνητο, να έχει αποκτήσει την κουλτούρα και τη συμπεριφορά. Ξέρετε, σταματάμε στη διάβαση να αφήσουμε πεζό και φοβόμαστε μην πέσει πίσω μας κανείς. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ο πεζός μας κοιτάει με απορία αν το εννοούμε αυτό που λέμε, ας πούμε, που λέμε να περάσει.
1: Και λέει και ευχαριστώ κιόλας.
2: Ναι, το αυτονόητο λέει αυτό, ευχαριστώ.
1: Ναι, εντάξει, και για το αυτονόητο λέει ευχαριστώ, αυτό λέει.
2: Η ευγένεια δεν είναι κακό. Εγώ θέλω να πω, να πούμε και κάποια στοιχεία για τους ακροατές μας. Καταρχήν, το καλοκαίρι γίνονται τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος έχουν περίπου το 30, το 1 τρίτο δηλαδή των θανατηφόρων. Πάνω από το 30% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Γιατί οι περισσότεροι έχουν συνδέσει τις κακές καιρικές συνθήκες με τα ατυχήματα. Δεν ισχύει αυτό. Το καλοκαίρι έχουμε περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Έχουμε πολλά τροχαία μέσα στις πόλεις. Δεν είναι οι δρόμοι, οι υποδομές που έχουμε είναι καλές. Μπορώ να πω, έχουν βελτιωθεί αρκετά. Κυρίως τα ατυχήματα πάνω από το 50% είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Το κινητό είναι μια μάστιγα. Δηλαδή, έχει γίνει προέκταση του χεριού και όλοι με ένα κινητό στο χέρι, και ξέρετε, αν χάσουμε ένα δευτερόλεπτο πηγαίνοντας με μια ταχύτητα 50 χιλιόμετρα, έχουμε χάσει 15 μέτρα, έχουμε 15 μέτρα τυφλά. Και γι' αυτό έχει και πάρα πολλά ατυχήματα και δεν καταγράφονται. Δηλαδή, αν θα περάσει κάποιος φανάρι κόκκινο και τρακάρι ή stop και έπαιζε στο κινητό εκείνη την ώρα, τα στοιχεία που μπαίνουν στα στατιστικά είναι ότι παραβίασε ερυθρού σηματοδότη. Ενώ ήταν το παιχνίδι με το κινητό. Και βλέπουμε και στο άλλο άκρο που έχουμε φτάσει, μέσα σε τούνελ, με ανοιχτές τις πόρτες, ας πούμε, για να κάνουμε στο TikTok ή στο Instagram και να αποκτήσουμε like.
1: Καλά, ναι. Αυτό ας θεωρήσουμε όμως ότι ήταν μεμονωμένο, έτσι.
0: Δεν είναι μεμονωμένο, δηλαδή, όμως πάνω, γιατί βλέπεις ότι τρέχουν με 200 και τον εβάζουν.
1: Αυτό με τις ανοιχτές πόρτες, λέω, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί με ανοιχτές πόρτες για να ακούγεται η μουσική.
2: Κοιτάξτε, πολλές φορές φωτογραφίζουν το, βιντεοσκοπούν το κοντέρ που έχει πάει στα 200 χιλιόμετρα, έχει γίνει πάρα
1: αυτό
2: πολλές,
1: ναι, αυτό ναι.
2: Φορές φωτογραφίζονται μέσα στο αυτοκίνητο ενώ οδηγούν. Γίνεται, για μένα και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Τεχνολογία πώς μπορεί να βοηθήσει? Θα ξεκινήσουμε από ότι θα μπορούσε να κόβει, όταν κινείται το αυτοκίνητο, να κόβει τις εφαρμογές και να αφήνει ενδεχομένως τον Bluetooth ανοιχτό και τον πλοηγό, και τίποτα άλλο, να μην μπορεί να ανοίξει άλλη εφαρμογή, να μην μπορεί να κάνει live κτλ. Τεχνολογικά μπορεί να γίνει. Αλκοτέστ. Έχουν γίνει πάρα πολλά, συμμορφώνεται σιγά σιγά ο κόσμος με τους ελέγχους. Θα μπορούσε να υπάρχει και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, όπως βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οδηγοί λεωφορείων πριν ξεκινήσουν κάνουν αλκοτέστ και δεν ξεκινάει η μηχανή αν έχει πει κάποιος το ένα ποτάκι παραπάνω που λέμε. Θα μπορούσε να υπάρχει και στα αυτοκίνητα τεχνολογικά, ότι κάνεις αλκοτέστ για να ξεκινήσεις.
0: Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε Πρόεδρε, και επειδή έχετε επιχείρηση και εσείς, σε σχέση με την περσινή ΔΕΘ, οι μικροί και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για τον Πρωθυπουργό, παρότι ανεβαίνοντας είχατε υποσχέσεις, για τον Πρωθυπουργό δεν υπήρχατε. Δεν είπε τίποτα για εσάς.
2: Πέρσι είχαμε μείνει με άδεια χέρια.
0: Δεν υπήρχαν
2: κάποιες προαναγγελίες.
0: Υπάρχουν κάποιες προαναγγελίες. Κάποιες από αυτές μιλάνε για μείωση στις προκαταβολές του φόρου. Ο κ. Χατζηδάκης το τεκμαρτό το απέκλεισε. Εχθές.
2: Ζητάνε κάτι για το τεκμαρτό στους συνεπείς. Τώρα πώς θα οριστούν οι συνεπείς, δεν ξέρω.
0: Το απέκλεισε ο κ. Χατζηδάκης γι' αυτό. Μέχρι εδώ. Μετά. Δεν ακούω να μιλάνε για τις 200 δόσεις για να μπορέσετε να πληρώσετε αυτά που χρωστάτε. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε στην τύχη αριθμή 50.000 δάνειο και χρωστάει 300 τώρα, αν μπορεί να το αποπληρώσει ποτέ. Εσείς τι ζητάτε στη Θεσσαλονίκη που ανεβαίνουν και θα κάνουν όλα τα κόμματα τις ανακοινώσεις τους για το τι παροχές θα δώσουν σε εσάς που ανακάλυψαν ότι υπάρχετε. Γιατί καταρχάς ανακάλυψαν ότι υπάρχει. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο.
2: Εμείς συμφωνούμε πάντα, έτσι το λέει ο πρόεδρος μας, με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Έχουμε ταυτόσιμες απόψεις. Μόλις όμως γίνονται κυβέρνηση, ξεχνάνε τις συμφωνίες που συμφωνούσαμε πριν και γίνονται άλλα πράγματα. Τώρα, έχουμε ηλεκτρονικά βιβλία, έχουμε τα POS, έχουμε κάνει διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Διαθέτει το κράτος τόσα πολλά εργαλεία που μπορεί να κάνει στοχευμένους ελέγχους. Καταρχήν όλοι πληρώνουν σχεδόν με κάρτα, το 80% πληρώνουν με κάρτα, οπότε το τεκμαρτό το θεωρούμε λίγο άτομο. Ξέρετε, μια επιχείρηση μπορεί φέτος να έχει πάρα πολλά κέρδη και του χρόνου να μην έχει καθόλου κέρδη. Δεν είναι δηλαδή μια επιχείρηση ότι θα έχει στάνταρ κέρδη. Θα μπορούσαν να το βλέπουν σε βάθος τριετίας, πενταετίας και να γίνεται ένας στοχευμένος έλεγχος αν βλέπουν ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Αλλά δεν γίνεται να του λες ότι θα φορολογηθείς για 15-20 χιλιάδες χωρίς να τα έχεις.
0: Ναι, αυτό κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να έχεις κάνει μαγαζί για να ξέρεις ότι τι ήταν η χρονιά που ήταν της μόδας στο εστιατόριό σου, να το πω στην τύχη, ή ήταν χρονιά που έπιασε διαφήμιση που έκανε σχολείο οδηγών και δούλεψε φέτος. Του χρόνου όμως δεν πάει να πει ότι θα κάνουμε τα ίδια ή θα συμβούν τα ίδια.
2: Μα εμάς να έχουμε και παραδείγματα. Έτσι, υπήρχε την περίοδος της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης που υπήρχαν επιχειρήσεις που δεν είχαν τα έσοδα αυτά που ζητάει τώρα το κράτος. Τώρα, περαιτέρω μείωση προκαταβολής φόρου. Στις ατομικές είναι 55%, στις εταιρείες είναι 80%. Θα πρέπει να υπάρχει μια μείωση. Ουσιαστικά δανείζουμε το κράτος για την επόμενη χρονιά. Για το τέλος επιτιδεύματος έχει καταργηθεί για τις ατομικές, πρέπει να το δούνε και για τα νομικά πρόσωπα. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι θα υπάρχει και μια μείωση του φορολογικού συντελεστή.
0: Για το δικό σας κλάδο, τις σχολές οδηγών, υπάρχει κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο και θα θέλατε να το συζητήσουμε?
2: Κοιτάξτε, είναι το τεκμαρτό που σας είπα για τις σχολές οδηγών και μιλάμε και για τη μείωση του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Ξέρετε, η εκπαίδευση δεν έχει ΦΠΑ. Η μόνη εκπαίδευση που έχει ΦΠΑ και είναι 24% είναι η εκπαίδευση των οδηγών. Θα μπορούσε να εξεταστεί μία μείωση, αν όχι κατάργηση. Και για αυτό που είπατε για τις δόσεις, θα πρέπει να υπάρχει μία δόση για όλα, να γίνουν περισσότερες οι δόσεις, γιατί τώρα με αυτό το μηχανισμό που έχει στηθεί, 72 δόσεις, δεν θα πρέπει να έχει οφειλεί και είναι για ό,τι χρωστάς μέχρι 31 Δεκάτου του 20, είναι πάρα πολλοί που δεν μπορούν να μπουν. Θα πρέπει να είναι μία δόση ρεαλιστική με βάση το εισόδημα να μπορεί να την πληρώσει και να γίνουν 120 ενδεχομένως και παραπάνω. Και κάτι που είναι σημαντικό που ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, επαγγελματική στέγη. Ξέρετε, έχουμε συμβόλαιο μέχρι λέμε τέλος του χρόνου και επειδή πάει καλά το μαγαζί έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου ζητάει υπέρογγες αυξήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία, οπότε αν είσαι συνεπής, πληρώνεις αυτά που πρέπει να πληρώνεις, θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία και για τον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
2: Μπορούσαμε να δούμε και το κομμάτι της ρευστότητας, γιατί όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη, μικρομεσαία επιχείρηση είναι μια επιχείρηση από 50 εργαζόμενους έως και 200. Αυτό θεωρείται μικρομεσαία. Για την Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση.
0: Καλά, αυτή είναι όντως.
2: Η δομή, η δικιά μας είναι έως 10, είμαστε δηλαδή πολύ μικρές. Το 90%, πάνω από το 90% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και έως 10 άτομα σύνολο. Θα πρέπει να μειωθούν τα κριτήρια, να εξορθολογιστούν μάλλον, που θέλει κάποιος για να μπει στο ΕΣΠΑ, ετήσιες μονάδες εργασίας, για να Δηλαδή τώρα για να μπει κάποιος στο ΕΣΠΑ και έχει μπει μόνο το 6,5% των επιχειρήσεων των δικών μας, θέλει τουλάχιστον 3 αιτήσεις μονάδες εργασίας. Κάποιος που είναι αυτοαπασχολούμενος ή έχει 2, εργαζόμενος δεν μπορεί να μπει. Θα πρέπει να μπουν χαμηλότερα κριτήρια.
0: Όπως και φαντάζομαι να ανοίξουν και λίγο οι τράπεζες, οι κανονικές τράπεζες.
2: Και να ανοίξουν τις κανονικές. Και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως λέγεται, έχει μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια που δεν μπορούν να μπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο το 2,7 των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων μπήκε. Οπότε και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και στόχευση. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, το θεωρώ πολύ βασικό. Πολλές φορές γίνονται στόχοι κάποιοι κλάδοι. Και δεχόμαστε παράπονα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας και θα πω το εξής. Τώρα έχουμε τα σχολικά. Θα βγει το καλάθι για τα σχολικά, για τα τετράδια, για τα μολύβια και τα
0: καλά, λοιπά. Είναι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω κατά
2: ναι,
0: πόσο θα βοηθήσουμε.
2: Ναι, είναι η συμφωνία κυρίων. Και ενώ μπορείς να βρεις καλύτερες τιμές έξω στα συνοικιακά βιβλιοπωλεία, αυτή ουσιαστικά η έμεση διαφήμιση του κράτους σε οδηγεί να ψωνίσεις από συγκεκριμένες αλυσίδες. Το ίδιο γίνεται και με το καλάθι του Πάσχα για τους κρεοπόλες, ας πούμε. Σου λέει το καλάθι του Πάσχα και σε οδηγεί στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις το αρνάκι.
1: Το ίδιο εκεί, και με τις κρεοπόλες.
2: Και ξέρετε, εμείς είμαστε μια αλυσίδα που δεν πρέπει να σπάσει κανείς. Αν δεν στηρίξεις το διπλανό σου, ουσιαστικά πολεμάς τον εαυτό σου. Εμείς έχουμε το μότο λέγοντας στηρίζοντας το διπλανό σου, στηρίζεις τον εαυτό σου.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει μεταξύ μας να κοιτάμε, ναι μεν να βρούμε την καλύτερη τιμή, αλλά να κοιτάμε πρώτα στα συνοικιακά μαγαζιά.
1: Σωστό είναι αυτό, γιατί θεωρητικά οδηγούν εκεί που υπάρχει η θεωρητική έκπτωση.
0: Και δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι,
2: δεν είναι τυχαίο ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν μαζέψει το 5 αλυσίδες στο 92% της αγοράς των τροφίμων. Αυτό πάει να γίνει και στα υπόλοιπα.
0: Να σας ρωτήσω για να κλείσουμε κάτι τώρα, γιατί είναι η μόνιμη μου απορία. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, εμείς εννοώ εμένα, γιατί ο Πουρναράς είναι με σόκο όπως 35, είναι μικρός ακόμα. 18 και ώρες τρέχαμε να βγάλουμε δίπλωμα, διότι το θεωρούσαμε το πιο σημαντικό πράγμα της ζωής μας. Τη νέα γενιά βλέπω πολλά παιδιά 20-22 χρονών και λένε δεν χρειαζόμαστε το δίπλωμα γιατί εμείς μάθαμε με το μετρό. Ισχύει.
2: Άλλη κουλτούρα, ναι, ισχύει. Εμείς πριν κλείσουμε τα 18 ψαχνόμασταν για να δούμε πότε θα βγάλουμε το δίπλωμα.
0: 18 και ώρες για να το βγάλουμε. Ναι,
2: η νέα γενιά έχει μια άλλη κουλτούρα. Ξέρετε, δεν έχουν τόσο την κάψα, να το πω λαϊκά, για να βγάλουν το δίπλωμα όπως εμείς παλιότερα.
0: Μες.
2: Και τη λαχτάρα. Ξέρετε, αυτό είναι και ένα θέμα ότι τα έχουν βρει λίγο οι νέες γενιές λίγο πιο έτοιμα και πιο δεδομένα. Οπότε τα αφήνουν και λίγο πιο πίσω. Παλιότερα, δεκαετία 80 εγώ θα σας πω, που ήμουν και εγώ παιδί, το να έχει, δηλαδή στις γειτονιές υπήρχε ένα αυτοκίνητο εδώ και ένα στα 500 μέτρα. Και όποιος είχε αυτοκίνητο το θεωρούσε πλούσιο και αν είχε και τηλεόραση έχρωμη. Τώρα αυτά είναι δεδομένα για την νεολαία. Οπότε δεν έχουν αυτή την κάψα και δεν το κυνηγάνε όπως εμείς, το αφήνουν και αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Κινούνται και μετά μέσα.
0: Κύριε Γκράτζελο, ο κύριος Γκράτζελος, πρόεδρος των διοικητών σχολών οδηγών, ήταν μαζί μας έδωσε τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα μας και ελπίζουμε πηγαίνοντας κι εσείς προς τα πάνω από το 1,4 που λέγεται δις που θα δώσει ο Πρωθυπουργός, να πάρετε κι εσείς κάτι.
2: Κάτι να πάρουμε κι εμείς, γιατί πέρσι μείναμε.
0: Πέρσι δεν υπήρχατε. Φέτος ανακάλυψε την ακρίβεια, φέτος ανακάλυψε και εσάς ο Πρωθυπουργός.
2: Οι καλύτερες εποχές για όλους πιστεύω ότι είναι οι προεκλογικές. Ακούσει.
0: Μάλιστα.
2: Μάλλον ακούσει υποσχέσεις.
0: Ακούσει τα καλύτερα. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Το να κυκλοφορούν πάντως άνθρωποι με τα μέσα
0: είναι καλό.
1: Και νέοι άνθρωποι είναι πολύ κακό. Είναι πολύ καλό.
0: Είναι πολύ καλό.
1: Ναι, πολύ
0: εκτός
1: καλό.
0: Τώρα, κοίταξε, θυμάσαι την περίοδο, την πρώτη περίοδο κορονοϊού.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Που η κυβέρνηση έλεγε μη κυκλοφορείτε με τα μέσα, διότι.
1: Για λόγους συνωστισμού έλεγε.
0: Ναι. Και ο Δήμαρχος Αθηναίων έλεγε πάρτε τα μέσα γιατί εγώ φτιάχνω το ποδαρόδρομο.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Άρα λοιπόν να κυκλοφορούμε, να μην κυκλοφορούμε.
1: Εντάξει τώρα, μιλάς τώρα για μια συγκεκριμένη. Εντάξει, αυτό είναι μια συγκεκριμένη συνθήκη.
0: Καλό είναι
1: μια
0: να συνθήκη. Κυκλοφορούμε με τα μέσα και όπως πολύ καλό μέτρο ήταν αυτό που πάρθηκε τα, με το μετρό να ήταν σαν Παρασκευό Σάββατα, να είναι μέχρι το πρωί για να μπορεί κάποιος και να βγαίνει και να διασκεδάζει και να πίνει και να μπορεί να γυρνάει και σπίτι του.
1: Και πολύ σημαντικό, γιατί σίγουρα τώρα θα το σκέφτεται κάποιος που θα τα ακούει να λένε εδώ δύο τύποι: καλό είναι να χρησιμοποιούν τα μέσα. Θα πει κάποιος: ναι, αλλά και τα μέσα θα πρέπει να είναι όπως πρέπει για να μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί. Προφανές είναι και αυτό, και νέα λεωφορεία και σύγχρονα λεωφορεία. Καθαρά, καθαρά, πολύ σημαντικό αυτό, να μην μπαίνει στον ηλεκτρικό και να είναι μπίχλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Άρα μπαίνεις και το ξέρεις.
1: Προφανώς, γιατί να μην μπαίνω.
0: Άρα μπαίνεις και το ξέρεις.
1: Διότι
0: εγώ είμαι της να γίνουν τα μετρό, να γίνουν οι λεωφορειόδρομοι, να πάνε οι άλλοι με αυτά, να πάω εγώ με τα μάξιμα. Εγώ είμαι αυτής της κουλτούρας.
1: Ξέρεις τι, θα σου πω κάτι τώρα. Υπάρχει, είναι και θέμα κουλτούρας. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, στην Βόρεια Ευρώπη κυρίως, όπου είναι και τρόπος ζωής το να χρησιμοποιήσεις το μετρό ή το να πάρεις με τα πόδια ή το να πάρεις το ποδήλατο. Θα μου πεις τώρα υπάρχουν και τα, οι κατάλληλες συνθήκες. Συμφωνώ. Αλλά θα δεις και πολιτικά πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν και το μετρό. Θα πάνε με το ποδήλατο. Εδώ υπάρχει και η νοοτροπία του της... ότι θα μπω εγώ στο μετρό, θα πάω εγώ με
0: καλά,
1: τα πόδια.
0: Αυτό,
1: υπάρχει αυτό πάρα πολύ.
0: Εδώ στο Ελλάδα, κάποτε ο Παντελής Ζερβός μπήκε στο πολιτικό, μπήκε στο λεωφορείο και τον πάτησε ο Λιόπουλος. Τον πάτησε τον Κάλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε και γυρνάμε στο θέμα και λέω ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί βλέπω τώρα, ραντίζουν την Κηφισιά, ραντίζουν την Αρτέμιδα και τα Σπάτα. Λοιπόν. Μιλάμε, βγάζουμε τον κύριο Βαθιώτη, τον παθολόγο, να μας πει για τους μεγάλους. Βγάζουμε τώρα τον κύριο Ταλούκα για να μας πει για τα παιδιά, για τον ιό αυτόν. Η περιφέρεια που έπρεπε να έχει πάρει, να έχει κάνει κινήσεις, πού είναι? Κύριε Χαρδαλιά, μας ακούτε? Πού είναι η περιφέρεια? Είναι θέμα της περιφέρειας αυτό. Αυτά.
1: Ο Γιώργος για τα αλκοτέστ ή γενικά για τους ελέγχους στην επαρχία και στα νησιά με τόσο πανηγύρια που γίνονται, υπάρχει έλεγχος? Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, γιατί μιλάμε για αλκοτέστ, για κάμερες και για αυστηρά μέτρα και το μυαλό μου πηγαίνει στην Αθήνα, μόνο στην Πανεπιστημίου να στείνονται τα μπλόκα να γυρνάνε από τα ποτά.
0: Σε γωνιές, πολλές γωνιές.
1: Στις γωνιές.
0: Εγώ να σου πω ότι...
1: Στην Αθήνα.
0: Όχι. Εγώ να σου πω ότι εχθές, πέρσι, ήμουνα στη Βόνιτσα και ήμουνα στο Κάστρο για μια θεατρική παράσταση και κατεβαίνοντας σε μια γωνία μου κάνανε αλκοτέστ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, σε μια γωνία του δρόμου της Βόνιτσας. Άρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Το δίνω ως παράδειγμα. Ο Πάμφο το λέει, ο πιο ακριβής τοποθετής του πρόεδρος που έχω ακούσει. Για τον κύριο Γρέτζελο, φαντάζομαι, μιλάει. Μπράβο, απλά υπενθυμίζω ότι ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα ακριβώς αυτά επιδιώκει. Την ενίσχυση των δυνατών και απεχθάνεται τις οικονομίες, κλίμακα, τοπικές αγορές, λαϊκές κτλ. Γιατί δεν μπορεί απλά οικονομικά να ελέγξει προς όφελος των αλυσίδων εμπορικής διακίνησης. Ευχαριστώ.

0: και τώρα που διαβάζω, οι φρεγάτες Μπεργκαμίνι.
1: Ναι, τη, ναι, υπάρχουν.
0: Έτσι τις λένε, αυτές πήραμε.
1: Ναι.
0: 8 Σεπτεμβρίου λέει στη Ρώμη υπογραφές. Τι, μόνο Γαλλία θα έχουμε. Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Ελλάς Γαλλία Ιταλία συμμαχία.
1: Ναι,
0: θα
1: δύο...
0: πάρουμε.
1: Υπάρχει,
0: μόνο Μελάρα,
1: υπάρχει συμφωνία έχουμε... Ελλάδα-Ιταλία για δύο φρεγάτες.
0: Να μην έχουμε και Μπεργκαμίνι. Μόνο Μπελαρά. Μπεργκαμίνι και Μπελαρά.

0: Λοιπόν, 4 του μήνα θα έχουμε το Μεγανήσι. Εκεί θα έχουμε 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις μετά φαγητού. Είναι δώρο του Δήμου Μεγανησίου. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατοπόδη, που μας έδωσε το δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Τώρα ο κύριος Πουρνέρας δαγκώνεται. Παιδιά, μπείτε να τελειώνει την κάμερα. Θα πάει και το φιλάκι.
1: Μα όχι, πες τώρα, παιδάκι.
0: Ναι, πες το τώρα, γρήγορα να τελειώνουμε.
1: Αλλά πες το πιο αναλυτικά, δηλαδή με στόμφο.
0: Είναι θέμα έκπληξης.
1: Α, είναι θέμα έκπληξης.
0: Ο στόμφος είναι θέμα έκπληξης. Είναι το Μεγανήσι, είναι απέναντι από τη Λευκάδα, από τον Ιδρύ. Πας με καραβάκι πολύ γρήγορα. Και για να πας με το καραβάκι, περνάς από το Σκορπιό. Ο Σκορπιός είναι ωραίος, μικρό. Με το Μεγανήσι που δεν είναι μεγάλο, είναι λίγο πιο μεγάλο, αρκετά πιο μεγάλο.
1: Αφού είναι Μεγανήσι.
0: Ναι, είναι μικρό. Μέσα στην ημέρα έχει γυρίσει τα πάντα.
1: Είναι μικρό το Μεγανήσι.
0: Είναι μικρό το Μεγανήσι, δεν είναι σαν το Σκορπιό. Αλλά είναι styling Σκορπιού. Για να πάμε αυτό το Σκορπιό, κάτι ξέρει.

0: Τον χρησιμοποιείτε ή θα τον χρησιμοποιήσετε διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς. Εγγύηση, λέει ο Γιώργος, για τον Γεωργιάδη, όχι σαν τον Μπουρνάρα.
1: Όχι, συγγνώμη, μιλάμε για σπέτσες, μιλάμε για σύφνο, μιλάμε για αμοργό, μιλάμε για νάξο σε διαμονή 600-700 ευρώ τη μέρα με δική σου πισίνα. Όλα αυτά ήταν του Μπουρνάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη, εγώ τι έκανα, ένα μεγανήσι. Ναι.
0: Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτά, ο Πάνος ο Μπουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα Θεού 112 Μπίμπι Άντι και Τραμπ αύριο την ίδια ώρα. Και εσείς ναι. Μένετε εδώ γιατί έρχεται ο κύριος.
0: Ο κύριος Νίκος ή Νικόλαος Κατσάτσος.
1: Γυρνάκες τα δύο.
0: Κοίτα.
1: Κάτσα να βγω έξω το ψάξω.
0: Απλά μου στείλε ένα mail σε κάποια mail που μου στέλνει. Εδώ για το ραδιόφωνο και υπογράφει ως Νικόλαος. Οπότε και εγώ τον έχω λέει, θα τον λέω Νικόλαο.
1: Λοιπόν, Νικόλαος Κατσάτσος εδώ στη συνέχεια για να μάθουμε τι γίνεται. Καταρχήν έχουμε και μπάλα σήμερα.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι, τα αφεντικά.

Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, Καράρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, Καράρι, τα αυθεντικά.

Η πρόκληση της χρονιάς, Θωμάς 300, το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν, όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή, το Champions League. Ηφαίστειο το γήπεδο, έτοιμος ο κόσμος της Ένωσης να παίξει τη δική του μπάλα στην κατάμεστη Allwyn Arena. Συνεχίζουμε με εμέσως πλην σαφώς ότι ο Ελβετός Διεθνής ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Ολυμπιακό πρωτοπυλών. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Άλβαρες, τα δεδομένα για την απόκτηση δεξιού back. Sport Day, η καθημερινή εφημερίδα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, κύπελο Ελλάδος, ντέρμπι αιωνίων, η κλήρωση έβγαλε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη League Face, αλλά και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Super League, όφι κοντά σε κόντρο, Ηρακλής, Μπαρσένας και Πιέρ, διεθνή, έπος της Σαμπάχ, ανατροπή της ΛΑΣΚ, μπάσκετ, ΠΑΟΚ, ελπίδες για Ευρωλίγκα, οι τελευταίες εξελίξεις και οι πιθανότητες του δικεφάλου του Βορρά να παίξει στην κορυφαία διασυλλογική περίοδο 2027-28. Παναθηναϊκός, εδώ είναι επτάστερος. Τι δήλωσαν ο Μπράντοβιτς, Λούκας, Φάλ και Γιαμπουσέλε στην πράσινη Media Day. ΑΕΚ, στα κίτρινα ο Τσαλαμπούρης. ΠΑΟΚ, Σέρβος Ντέγιας, τον 20χρονο Ούγκρεσιτς, έκλεισε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου ο δικέφαλος του Βορρά. Ο σερβικός σύλλογος θα εισπράξει 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και άλλο 1,5 ως μπόνους επίτευξης στόχων. Σπορ, βόλεϊ, κορίτσια για φίλη μας στις 16 του κόσμου, η εθνική στις 16 της Ευρώπης, η εθνική γυναικών μετά την νίκη επί της Αυστρίας.

Και ολοκληρώνουμε την Sport Day με το κομμάτι Παναθηναϊκός. Ζεστός πάω, κρύος Ουναΐ. Για το κόλπο Γκρόσο με τον Μαροκινό, η Πράσινη. Αν και ο παίκτης δεν δείχνει ιδιαίτερα απρόθυμος στη λίστα και ο Λούζα της Watford. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, η Μπέτις απάντησε αρνητικά για τον Ντέωσα.

Συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο της Live Sport. Να ευκαιρία της Ένωσης να μπει στην Elite και να περπατήσει, στο δρόμο από χρυσάφι του Champions League με νίκη επί της Λεύσκη στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας. Αεκάρα, η θέση σου είναι στα αστέρια. Ντούγια τον Ουναΐ, το κόλπο του Παναθηναϊκού για να αντίσει ξανά στα πράσινα τον Πεκταρά. Μάχες Big Four στο κύπελο. Ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ντέρμπι Δικεφάλων ΠΑΟ ΚΑΕΚ έβγαλε η κληρωτήτα της League Face του Κυπελλού Ελλάδος. Φέρνει Ούγκρεσιτς ο ΠΑΟΚ. Τελειώνει με Βάργκας ο Ολυμπιακός. Μπάσκετ. Στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας βρίσκεται ο Δικεφάλος του Βορρά.

Φόστον Σπορ. Το τελευταίο βήμα. Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 στη βουλγαρική πρωτεύουσα για τα play-off του Champions League. Η Ένωση θέλει νίκη να βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ύστερα από 8 χρόνια. Θέμα ορών του Βάργκας. Συμφωνία με τον Ελβετό Εξτρέμ. Εντείνονται οι προσπάθειες για τον deal με τη Σεβίλη. Ψημένος Άλβαρες για Ολυμπιακό, διαρκείς επαφές με τη West Ham. Τελευταία αντεπίθεση για τον Πουέρτα που θέλει να πιάσει λιμάνι, αλλά η Σαταντέρ παίζει γερή άμυνα. Δίχτυα Ολυμπιακό.

Ακού και Nottingham Forest στον Winger Γκονσάλο Πλάτα της Φλάμ. Οι εξελίξεις με Μέλε, σε δεύτερο πλάνο ο Μπελγκάλι, ενώ υπάρχει ακόμα ένας. Τα βρήκε η Κράσνονταρ με τον Ζέλσον, όχι όμως με τον Ολυμπιακό. Αποχωρεί έως το τέλος της εβδομάδας ο Γιάρεμτσουκ. Ανίκητος μετά τα 50 μέτρα, ο απίθανος Απόστολος Χρήστου πρότευσε και στα 100 μέτρα ύπτιους. Τρίτος στην ίδια κούρσα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Ασημένιο για τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα. Χάλκινο για την Νικολέτα Παυλοπούδουλου στα 200 μέτρα μικτής. Πρώτο μετάλλιο στο μπάντμιντον από την Ματίνα Σωτηρίου που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ηγέτης Τάιλερ, το ξεκίνημα της σεζόν από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ενθουσιάζει τον Ολυμπιακό. Τι περιμένει ο Μπαρτζόκας από τον διεθνή άσο τη νέα σεζόν και πώς προετοιμάζεται η ΚΑΕ για την επόμενη μέρα. Έχουμε σωστές βάσεις. Όμηρος Λετζίπογλου μίλησε για την προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος και το πολύ μεγάλο μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή. Ανάρπαστα τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Βγήκαν ντέρμπι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Όλο το πρόγραμμα, πότε γίνονται τα μάτς. Τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης για διαιτητές, νέους παίκτες και χρηματοδότηση.

Κόκκινος πρωταθλητής, ο άλλος Κάρμο είναι εδώ. Αγγίζει τον Βάργκας ο θρύλος. Ξηράφει για κάθε άμυνα. Ο Ζέλσον φέρνει χιλ. Επήλθαν οι Ρώσοι. Παρά την εμπλοκή των Τούρκων, ο Ελβετός διεθνής εξτρέμ Βάργκας προτιμάει τον Ολυμπιακό. Απομένουν λεπτομέρειες για την οριστική συμφωνία με την Σεβίλη. Πουέρτα Άλβαρες σε διπλό ταμπλό για χαφ. Νέες συζητήσεις. Μιλάνε με Σαταντέρ και West Ham ανοιχτό και του Φρέντρουπ. Η μεγάλη παγίδα μετά το θαύμα. Το να μένεις για να μένεις στην κορυφή, πρέπει να τολμήσεις να αλλάξεις. Είπε το νέο Μέλε, σκληρό παζάρι με Βόλσπουργκ. Εναλλακτική ο Μπελγκάλη της Βερόνα. Λατρεία για τον Μαρινάκη. Με τη μορφή του Δία από παδό της Νότιχαμ Φόρεστ. Κλήρωση με Παναθηναϊκό και έλα ραμπή. Ποιες είναι οι άλλες ομάδες? Τα επόμενα επεισόδια στο σύριαλ του Walk Up.

Συνεχίζουμε με την ώρα των σπορ. Τα Αστέρια ανήκουν στους αετούς. Τα δίνουν όλα ομάδα και λαός για τη μεγάλη πρόκριση. Νίκολιτς. Πάμε λεπτό με λεπτό, μάχη με μάχη. Νέστος Χρυσούπολης, Πανσεραϊκός, ΠΑΟΚ και Λεβαδιακός, η αντίπαλη της ΑΕΚ στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Συνάντηση ουσίας Παντερμαλή και με Βρούτσι για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΑΕΚ.

0: το δεξί που λέμε. Και να μιλήσω αγωνιστικά, ήταν νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση στο παιχνίδι. Έχει μαραθώνιες μπροστά και πρέπει να έχουμε την ανοίξη με τον ίδιο ζήλο, την ίδια συνέπεια, την ίδια αποφασιστικότητα και το ίδιο πνεύμα και στη συνέχεια.
1: Ο Πανετολικός, όπου όπως είπαμε έκανε ποδαρικό με το δεξί, η προηγούμενη σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε ήταν πολύ δύσκολη για τον Πανετολικό και εσείς δεν είχατε αναλάβει την ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Πώς διαχειρίζονται οι ομάδες μια κακή σεζόν, πόσο μάλλον οι προπονητές οι οποίοι δεν ήταν από την αρχή της χρονιάς στην ομάδα, και ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάνε οι προπονητές, οι παίκτες, γενικά όλη της ομάδας για την ενόψη της επόμενης σεζόν?
0: Το σημαντικό πάντα είναι να έχεις να ξέρεις τι θέλεις βασικά, τι θες να παίξεις, τι θες να παρουσιάσεις στο γήπεδο. Εκεί όλα ξεκινάνε από εκεί. Μετά είναι καθαρά το θέμα των budget, τι υπάρχει από πλευράς χρημάτων διαθέσιμο για να μπορείς να επενδύσεις, να δώσεις μάλλον χρήματα σε ποδοσφαιριστές να έρθει στον όμο. Αφορά καθαρά στο κομμάτι της προσθήκης των νέων παιχτών, τι τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν και με το κατά πόσο μπορούν να αποκριθούν σε αυτό που εσύ θες να δείξεις μέσα στο γήπεδο, σε επικοινωνία, συνεργασία με τη διοίκηση, ο προπονητής και με τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους που δουλεύουν στην ομάδα, να μπορείς να γίνει μια σωστή οργάνωση, μια σωστή αξιολόγηση, μια σωστή, θα έλεγα, στρατολόγηση των παιχτών. Και από εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα δουλειάς, αλλά μερικές φορές είναι και θέμα συγκοινωνία. Γιατί πάντα το πώς κινείς την αγορά παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν έχεις μια χρήμα αρκετό να διαθέσεις, κάνει σίγουρα τις επιλογές πολύ πιο εύκολες, που πολλές φορές όμως δημιουργήσεις υπεραξία σε ποδοσφαιριστές, που ίσως η αγωνιστική τους εικόνα, η αγωνιστική τους αξία να μην αντικατοπτρίζει τα χρήματα που έδωσες, και στην ουσία δημιουργείς πολλές φορές προσδοκίες, και αυτές οι προσδοκίες, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι καλά, μπορεί να γυρίσουν boomerang. Οπότε είναι σημαντικό να γίνονται, θα έλεγα, σωστές κινήσεις με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ψάχνεις, το τύπο ποδοσφαίρου που θες να παίξεις, και το κυριότερο κατά πόσο μπορεί να έρθουν αυτοί οι παίκτες γρήγορα, για να μπορείς να αποκτήσεις, να έχεις ένα κορμό, να έχεις το υλικό εκείνο, ώστε να μπορείς να δουλέψεις και να εξελίξεις, γιατί ουσιαστικά αυτή την περίοδο δεν είναι καμιά ομάδα έτοιμη, είναι δύσκολο να πεις ότι είναι κάποια ομάδα έτοιμη, απλά όλες οι ομάδες ψάχνονται, κοιτάζουν να δημιουργήσουν να αποκτήσουν χημεία, και σε μερικές ομάδες κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί λίγο τύχη, σε κάποιες άλλες ίσως για κάποια ατομική ποιότητα κάποιων παικτών που έχουν, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αλλά νομίζω ότι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά είναι το τι ποδοσφαιρές να παίξεις, το πώς, τι τεχνικά χαρακτηριστικά θες να έχουν οι παίκτες σου, και το κυριότερο κατά πόσο η επικοινωνία εσωτερικά είναι αυτή που πρέπει για να μπορέσει να γίνει σωστή αξιολόγηση και η σωστή στρατολόγηση των παιχτών που θα έρθουν, για να μπορέσει να παρουσιάσεις ένα σύνολο ανταγωνιστικό μέσα στο γήπεδο.
1: Κάτι τελευταίο τώρα για τον Πανετολικό. Ποια είναι η αντιμετώπιση την οποία έχει η ομάδα από την τοπική κοινωνία?
0: Κοιτάξτε, αυτό που όταν ζήσει κάποιος το Αγρίνιο, αυτό που θα αντιληφθεί είναι ότι ο Πανετολικός και η τοπική κοινωνία είναι συνυφασμένες έννοιες. Και εννοώ ότι όταν πηγαίνει καλά η ομάδα του Πανετολικού, βγαίνοντας στην πόλη του Αγρινίου, εισπράττεις μια χαρά, μια καλή διάθεση, χαρούμενα πρόσωπα, γιατί πηγαίνει καλά η ομάδα. Και όταν η ομάδα δεν έχει καλά αποτελέσματα, εισπράττεις το ακριβώς αντίθετο. Είναι τρομερή δηλαδή η επιρροή που έχει η πορεία και η ομάδα του Πανετολικού στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την εθνική ομάδα, η οποία σε ένα μήνα ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Μια εθνική ομάδα η οποία είναι γεμάτη

αγαπάει αυτό που κάνει. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε πολλά παιδιά πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο γιατί τους σωθούν οι γονείς τους, οι θείοι τους, οι κουμπάροι τους, οι νονοί τους, και όχι στην ουσία γιατί τα παιδιά πραγματικά το θέλουν. Οπότε είναι σημαντικό όποιο παιδί αγαπάει το ποδόσφαιρο και θέλει πραγματικά να παίξει ποδόσφαιρο, να το δείξει με την προσπάθεια που θα κάνει, με την επιμονή.

0: στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
0: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στη Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
2: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
0: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
16: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
17: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγκα, nyc.gr.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Face του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
18: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
0: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης

0: αντίκρισης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύκη Σόφιας στην All Win Arena στη ρεβάνς του 0-0 για τα play-off του Champions League. Με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην League Phase. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στην League Phase. Αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα match πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Τόνισε στην συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς. Βάργκα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Έτοιμος και ο Κοϊτάς. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για το 943 Ελλάδα Sports ο Θέμης Παλιούρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Σεβίλη για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκα, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Ο Έντσον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα που παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουκ και του Ισπανού Πουέρτα. Στο προσκήνιο παραμένει και ο Κρίστιαν Κάσερες. Σύμφωνα με ιταλικά και γαλλικά μέσα, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν στο στόχαστρό τους τον 26χρονο νορβηγό δεξίο μπακ της Τωρίνο Μάρκους Πέντερσεν. Το μεσημέρι, μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν όψη της ρεβάνς των play-off του Conference League με την Χράντετς Κράλοβε, Δίλημα, Νίστρουμπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρι. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης στην αποστολή ο Καλάμπρια. Μετά το τέλος του αγώνα της Πέμπτης, η εξελίξη για το χαφ. Ανεχώρηση για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-offs του Conference League. Διαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των ασπρόμαυρων στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοδετικός Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για την ρεβάν στον play-off του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο που έχουν τον Ισραηλινό Μουνάζ Ταμπούρ ως εναλλακτική λύση. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, Αβραμ Γκραντ, θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγες και ποδοσφαιρικό τμήμα. Ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληρωτίδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διοργάνωση ξεκινά το τρίμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Μαρκό και Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτας. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της 3ης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 4η και τελευταία αγωνιστική. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του franchise στην EuroLeague. Σήμερα ή την Πέμπτη θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στην Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς οι αμφότερες προκρίθηκαν στους 16 διοργάνωσης. Πρώτο σερβίς στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Ετχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Ναζεντίν Ουναΐ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10, Τσέλιε Σλόβα Μπρατισλάβα, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάζος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε δυναμικά και θα πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τον Κώστα Σαμοθράκη, γιατί μέχρι στιγμής αυτός ο Βάργκας δεν μας αφήνει σε ησυχία. Κώστα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα μου σε όλους. Δεν είναι μόνο ο Βάργκας. Θυμάσαι ότι πριν από ένα μήνα, όταν τελείωσε το Μουντιάλ περίπου, σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα μουντιαλικό παίκτη. Ναι, το θέμα είναι ότι πάει να πάρει δύο. Για τον Βάργκας θα σου πω στη συνέχεια, θα σου πω τις τελευταίες εξελίξεις για ό,τι αφορά τον Γκουστάβο Πουέρτα. Οι πληροφορίες από την Ισπανία που έρχονται λένε ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει την ρήτρα των 16 εκατομμυρίων στη Σανταντέρ για να αποκτήσει τον παίκτη. Και έχει δελεάσει τον ποδοσφαιριστή με ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα, η τελευταία πληροφορία πριν από λίγα λεπτά αναφέρει ότι η Σανταντέρ έκλεισε τον αντικαταστάτη του Πουέρτα. Είναι ο Ματέο Πράτη από την Γκάλια, 23 χρονών μέσος. Που σημαίνει ότι ήδη είναι πολύ σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Πουέρτα, ο οποίος φαίνεται και αυτός να έχει δεχθεί τελικά να έρθει στην Ελλάδα, γιατί και αυτός και ο Βάργκας ήθελαν κάποιο χρόνο να απαντήσουν. Οπότε φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία για να γίνουν δύο μεγάλα μπαμ. Απλά να υπενθυμίσω ότι αν γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, από το Ταμείο του Ολυμπιακού θα βγουν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για δύο μόνο παίχτες, έτσι. Ναι. Αν λέει κάτι αυτό, νομίζω ότι θα είναι οι πιο μεγάλες, πιο ακριβές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του. Είναι φανερό ότι αν τελικά, ειδικά για τον Πουέρτα, μιλάμε για ένα εξάρι σε κορυφαίο επίπεδο, έτσι ο Κολομβιανός διέπρεψε στο Μουντιάλ και μάλιστα είναι και σε καλή ηλικία, 23 χρονος, δηλαδή έχει μεταπολιτική αξία και προφανώς αυτό παίζει ρόλο για τον Ολυμπιακό για να δώσει αυτό το μεγάλο ποσό. Η Σανταντέρ ήταν αμετακίνητη στα 16 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η κίνηση από πλευράς του Ολυμπιακού και τι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα με την απόκτηση του Πουέρτα, αλλά και του Ρούμπεν Βάργκας, γιατί και από την Ισπανία και από την Ιταλία βγαίνει ότι έχουν συμφωνήσει η Σεβίλη με τον Ολυμπιακό. Ο Βάργκας δεν αποκλείται απόψε ή και αύριο να είναι στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες εξελίξεις για ό,τι αφορά φίλε δύο μουντιαλικούς παίκτες. Οπότε καταλαβαίνουμε το θέμα του Άλβαρες, του Μεξικανού χαφ, να πάει πίσω, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ήταν η επόμενη επιλογή αν ο Πουέρτα, αν η μεταγραφή του Πουέρτα χάλαγε. Και τώρα απομένει, αν όλα πάνε καλά, θα απομένει το δεξί μπακ, που αυτή τη στιγμή έχει περάσει τελευταία μοίρα, να σου πω. Αν και ο Ολυμπιακός την Κυριακή, ας πούμε, στην Τρίπολη θα πάει μόνο με το Σάλιακα δεξί μπακ, αλλά πόσο σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Όλο το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο, Νίκο, σε Πουέρτα και Βάργκας, να ολοκληρωθούν αυτές οι δύο μεταγραφές και ο Ολυμπιακός να πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Και θα είναι ακόμα πιο δυνατές μεταγραφές και η προσπάθεια του Ολυμπιακού, για τον απλούστατο λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στη συζήτηση που κάνουμε ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν θα είναι στο Champions League. Είναι αλλιώς να μιλάς με παίκτες με δεδομένο ότι θα είσαι στους ομίλους του Champions League, όπως ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός, και αλλιώς τώρα που θα παίξει στο Europa League. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δελεάζει τους παίκτες με τα συμβόλαια που δίνει, αλλά και τα ποσά στις ομάδες τους, για να μπορέσει να τους φέρει στην Ελλάδα και να μιλάμε για δύο πραγματικές βόμβες. Αν όλα πάνε καλά, επαναλαμβάνω, γιατί ξέρουμε όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο μεταγραφές, έτσι, ξέρουμε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Μιλάω με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με τις πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω.
0: Το πρωί που καθόμουν και έφτιαχνα το δελτίο, είχα...
1: Αυτό με ανησυχεί ότι έψαχνα το δελτίο το πρωί, αλλά τέλος πάντων.
0: Είχα δει ένα δημοσίευμα το οποίο...
1: Ο Γιωργάκης δεν είναι εκεί?
0: Ο Γιώργος,
1: ναι.
0: Μας άφησε, είναι αυτή τη στιγμή σε διακοπές.
1: Άλλο πάλι αυτό.
2: Αυτό...
1: Μόνο εγώ δεν έχω κάνει διακοπές φέτος, έτσι. Ωραία.
2: Να τα ακούνε κάποιοι κύριοι Ιωάννηδες, αν ακούνε. Εντάξει, εννοείται την αγάπη μας και τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας στον Ιωάννου, αλλά να τα ακούνε λίγο και αυτά. Τέλος πάντων, είχα δει για έναν Νορβηγό.
1: Όταν ξεκίνησε τη δημοσιογραφία στο Φως πριν 41 χρόνια, 10 χρόνια είχα να πάω διακοπές.
2: Μάλιστα.
1: Και τώρα μετά από 42 χρόνια πάλι δεν έχω πάει διακοπές. Να πεις στο Γιωργάκη.
2: Θα το μεταφέρω του Γιωργάκη.
1: Να και σε σένα, ναι, γιατί και εσύ την έκανες τη λαμογιά σου. Την έκανες για λίγες μέρες.
2: Εντάξει. 6 μέρες. Φύγαμε λίγο δίπλα. Αλλά
1: είσαστε η νέα γενιά, είσαστε σ' άλλο mood.
2: Ναι.
1: Ναι. Για πάμε.
2: Είχε βγει ένα δημοσίευμα το οποίο είχε κάνει αναφορά του Μάρκους Πέτερσεν, του Νορβηγού δεξίου μπακ.
1: Ναι, το είδαμε. Αυτή τη στιγμή μην με ρωτάς, φίλε. Αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό καίγονται και εμείς για το ρεπορτάζ ψάχνοντας να δούμε για Πουέρτα και Βάργκας. Τώρα για το δεξί μπακ θα δούμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει και αυτός της Φόλσμπουργκ, το δεξί μπακ. Πώς το λένε, με τα ονόματα έχω τρελαθεί να μου κάθε μέρα και άλλα ονόματα. Και αυτός που λες έχει γραφτεί στην Ιταλία, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή ό,τι και να με ρωτάς δεν μπορώ να σου πω τίποτα περισσότερο για δεξί μπακ παρά για τις δύο περιπτώσεις που είναι προχωρημένες και μιλάμε για μεγάλες μεταγραφές. Έτσι. Mm-hmm. Άλλο.
2: Κατάλαβα. Υπάρχει κάτι άλλο στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, δεν...
1: Απλά να σου πω ότι ένας ποδοσφαιριστής, ένας θερματοφύλακας για τον οποίο έριξε ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός πριν από κανένα μήνα, ο Λιβάκοβιτς, ο Κροάτης, που είναι εξαιρετικός θερματοφύλακας, που έπαιζε στη Φενέρ, πάει στην Μπαρτσελώνα. Υπέγραψε για 3 χρόνια στην Μπαρτσελώνα. Και το λέω αυτό γιατί ο Λιβάκοβιτς ήταν στη λίστα του Ολυμπιακού. Απλά στον Ολυμπιακό προβληματίστηκαν με ένα τραυματισμό που είχε στο Μουντιάλ. Και γι' αυτό είχαν έτσι ανησυχίες και τελικά κατέληξαν στον Ορτέγκα.
2: Κοίτα να δεις πώς μπορεί να τα φέρει η ζωή.
1: Ναι. Και μάλιστα φθηνά σχετικά με 4 εκατομμύρια από τη διάβαση. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα δώσει 4 εκατομμύρια στην Φενέρ για να τον αποκτήσει. Προηγούμενη σεζόν έπαιξε στη Δυναμό Ζάγκρεπ ως δανεικός. Αλλά είχε και καλή παρουσία στο Μουντιάλ. Απλά τραυματίστηκε κάποια στιγμή και ένας τραυματισμός ο οποίος προβλημάτισε τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και δεν προχώρησαν στην αποκτήσή του και τελικά κατέληξαν στον Ορτέγκα που και αυτός είναι από ό,τι φαίνεται μια εξαιρετική περίπτωση.
2: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται με τις μεταγραφές.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτά από εμένα. Τώρα αν έχεις καμία ερώτηση, κάποια απορία, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή. Μόνο ο Ροντινέη θα είναι απόν. Ο Πιρόλα είναι καλά, είναι στη διάθεση του προπονητή. Αλλά νομίζω ότι ο Κάρμο θα ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα μετά την εμφάνισή του. Με τον Ατρόμητο και τον γκολ που πέτυχε. Δεν έχει κάτι σοβαρό Πιρόλα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δούμε για πρώτη φορά, έστω και σαν αλλαγή, τον Αρμάντο Γκοντζάλες, τον Μεξικανό, ένα ακόμα μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μπει φορτσάτο στο ρέντι στις προπονήσεις. Μίλησε με τον προπονητή, είχε ένα τέτοιο και του είπε ότι είμαι έτοιμος να παίξω. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έρχεται από αγωνιστική δράση στο Μεξικό, έτσι.
2: Ναι.
1: Με την Τζίβας. Δηλαδή δεν... πλέον είναι θέμα προσαρμογής. Αλλά νομίζω ότι την Κυριακή με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη θα πάρουμε μια γεύση από τον Μεξικανό. Για τον οποίο τόσα καλά λόγια ακούγονται. Για να είμαι ειλικρινής δεν τον έχω δει. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Απλά αυτά που είδα, κάτι βίντεο και τέτοια, αυτά που άκουσα, αυτά που διάβασα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά με τα γκολ, με τις κινήσεις, με τη φρεσκάδα του. Μιλάμε για ένα 23χρονο παιδί και όπως βλέπουμε γενικά, αν το έχεις προσέξει και εσύ, οι μεταγραφές του Ολυμπιακού κατεβάζουν το μέσο όρο ηλικίας κατά πολύ, έτσι.
2: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το Φορτούνι, καλά, ο Κάρμο είναι 27 χρονών και δεν θεωρείται μεγάλος. Και το Ζώτα Σίλβα που είναι 28. Όλοι οι άλλοι είναι 23-24. Όλοι οι παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Τέλος πάντων. Όλοι οι άλλοι είναι με μικρή σε ηλικία. Και αυτό νομίζω ότι είναι. Ο Ζημαϊλόβιτς είναι μικρός. Έτσι. Α, και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ας πούμε, είναι μεγάλος, οκ, okay, τερματοφύλακας είναι.
2: Ναι.
1: Ο Σά μικρός, ο Γκουστάβο Σά. Α, και ο Φρόιλερ είναι μεγαλούτσικος, οκ, okay, τέσσερις. Αλλά γενικά οι περισσότερες μεταγραφές από τις 13 που έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα είναι, θα έλεγα, σε καλή ηλικία. Να σου πω ακόμα για να ολοκληρώσω, αν δεν έχεις να με ρωτήσεις κάτι.
2: Ναι,
1: ότι απόψε στο παιχνίδι Λιόν Φενέρ, τη ρεβάνση του 1-1,
2: ναι,
1: από την Κωνσταντινούπολη, απόψε παίζουν στη Γαλλία, θα κριθεί και το μέλλον του Γιάρεμτσου, ο οποίος αν τελικά η Λιόν προκριθεί και μπει στους ομίλους του Champions League, της League Phase του Champions League, προφανώς τα οικονομικά της θα είναι πολύ καλύτερα για να μπορέσει να δώσει τα 5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και να αποκτήσει τον Ουκρανό που δυστυχώς θα μας αφήσει. Τώρα πλέον είναι δεδομένο μετά και την απόκτηση του Γκοντζάλες, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ήδη 2 center for. Υπάρχει και η λύση του Ζώτα. Προφανώς θα μας αποχαιρετήσει είτε με μεταγραφή είτε με τη μορφή δανεισμού, γιατί και ο ίδιος θέλει να πάει στη Λιόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχω ξαναπεί, ας πούμε, ότι ο Φονσέκα που είναι ο προπονητής στη Λιόν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, τον θέλει για βασικό. Παίζουν ρόλο και οι γυναίκες. Τώρα η γυναίκα του που Φονσέκα είναι Ουκρανή, καλές σχέσεις με τη γυναίκα του Γιάρεμτσου, και άμα μπουν και οι γυναίκες στη μέση, ξέρουμε πώς γίνονται οι μεταγραφές, έτσι, και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Οπότε αν απόψε η Λιόν καταφέρει και αποκλείσει τη Φενέρ, δεν είναι εύκολο βέβαια, θα προχωρήσει με 40 εκατομμύρια στο ταμείο της, προφανώς θα προχωρήσει στην απόκτηση του Γιάρεμτσου, είτε επαναλαμβάνω με μεταγραφή είτε με τη μορφή δανεισμού, με ρήτρα, τη ρήτρα που έχει ο Ολυμπιακός στα 5 εκατομμύρια, να τον αποκτήσει ολοκληρωτικά του χρόνου το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω ότι ο Γιάρεμτσου έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, έτσι. Και μάλιστα με μεγάλο, και έχει μεγάλο συμβόλαιο, από τα μεγάλα συμβόλαια είναι ο Ουκρανός.
2: Ναι.
1: Σε κάλυψα.
2: Δεν έχω ούτε να σε ρωτήσω κάτι, ούτε να προσθέσω, ούτε να πω. Με έχεις υπερκαλύψει.
1: Καλό ή κακό είναι αυτό?
2: Πολύ καλό.
1: Εντάξει.
2: Πολύ καλό.
1: Οτιδήποτε άλλο, γιατί προβλέπω εξελίξεις σήμερα και με τον Μπουέρτα και με τον Βάργκας. Είμαστε εδώ να το μεταφέρουμε πρώτοι στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροατές του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Εννοείται. Κώστας Σαμοθράκης ήταν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Επίσης και σε σένα, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στο διάλειμμα και στο ημίχρονο της εκπομπής, καθώς θα επιστρέψουμε στις 12:30. Απλά πάμε να διαβάσουμε λίγο δύο καλημέρες στο Viber που έστειλαν ο Σπύρος και ο Τάκης, που τους εύχομαι και εγώ να έχουν καλημέρα. Ενώ έχουμε και ένα παρολί από τον φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος έχει επιλέξει Bet Builder τους αγώνες της ΑΕΚ με την Λεύσκη, του Τσέσκα Σόφιας με τον Όφη, τον ΠΑΟΚ με την Μπραν και τον Παναθηναϊκό με την Χράτα της Κράλοβ. Έχει επιλέξει στο ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Bet Builder διπλό, under 3,5 goal, over 6,5 corner και over 2,5 κάρτες. Στο Τσέσκα Σόφιας Όφη επέλεξε τον Άσο, under 3,5 goal, under 13,5 corner και, over, και under 2,5 κάρτες Όφη. Στο Μπραν ΠΑΟΚ Χ2 διπλή ευκαιρία και under 3,5 και under 12,5 corner για το Μπραν ΠΑΟΚ, και για το Χράτη της Κράλοβε Παναθηναϊκός Χ2 διπλή ευκαιρία και under 3,5 goal, under 12,5 corner και under 5,5 κάρτες είναι οι επιλογές του Διαμαντή. Και ολοκληρώνουμε λέγοντας δύο γρήγορες ειδήσεις, καθώς στο μπάσκετ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου forward από την Αμερική, DeAndre Pinckney, ενώ ο Ηρακλής βρίσκεται πολύ...

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλά.

0: όμως του μπάνιου. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
3: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
8: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
7: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Ίσου ήρθρα μπαίνει στο στόμα και ήρθε η ώρα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου της εκπομπής μας από τις 11 έως τις 2 αυτής της τρίωρης εκπομπής.

0: Ως γνωστόν, το επίκεντρο είναι στο Champions League και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από το να συζητήσουμε για το Champions League και όχι μόνο, γενικά για τα διεθνή, από τον Μάνο Σταραμόπουλο που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και απλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ακόμα ταξιδεύει. Θα μας πει ο ίδιος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Internet Sports. Είμαι στη Ρώμη και περιμένω το επόμενο αεροπλάνο για να πάω στο Μοντεκάρλο, όπου αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης του κορυφαίου διασυλλογικού προϊόντος που ακούει στο όνομα Champions League και όλοι ευχόμαστε. Η ΑΕΚ, η οποία σήμερα στις 9 το βράδυ υποδέχεται στην Αγία Σοφιά τη Λεύσκη Σόφιας με το Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν, να πάρει την πρόκριση τόσο ώστε αύριο να είναι στο Μόντε Κάρλο για την κλήρωση του Champions League της σεζόν 26-27, όπου η ΑΕΚ, να πούμε, αν προκριθεί, που όλοι το ευχόμαστε, επαναλαμβάνω, θα είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Η ΑΕΚ, η οποία έχει φέρει 0-0 στη Σόφια απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Επίσης σήμερα έχουμε και τα άλλα παιχνίδια, όπου η Λιόν φιλοξενεί την Φενέρμπαχτσε, ισοπαλία και εδώ το πρώτο μάτς στην Τουρκία 1-1. Η Τσέλιε, η Σλοβενική, είχε φέρει και αυτή 1-1 με τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα, σήμερα παίζουν στη Σλοβενία. Και η Νορβηγική Βίκινγκ υποδέχεται την Δυναμό Ζάγκρεπ. Και εδώ το παιχνίδι στο Ζάγκρεπ είχε λήξει όπαλο 2-2. Οπότε όλες οι ομάδες σήμερα και οι 8 θέλουν την νίκη για να βρεθούν αύριο στο μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι χτες η Μπόντο Γκλιμτ, αυτή η πολύ καλή ομάδα, καθότι από το 2010 και μετά το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας, αφού κάθισαν όλοι σε ένα τραπέζι και έβαλα τα πράγματα σε μια σειρά, άρχισε να παρουσιάζει μια ανωδική πορεία. Το είδαμε αυτό και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πόσο καλά πήγε η εθνική ομάδα της εν λόγω χώρας. Και είδαμε και την Πόντο Γκλιμτ, η οποία τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεσπόζει στο πρωτάθλημα της χώρας κατακτώντας τον τίτλο, αλλά είναι παρούσα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι πέρσι είχε νικήσει και μέσα στο Μιλάνο την Ίντερ, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Η Μόντο Γκλιμ, λοιπόν, η οποία έχει νικήσει και στο το πρώτο παιχνίδι την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία με 3-1, την νίκησε και χθες με 3-0 και εξασφάλισε βεβαίως για μια ακόμη φορά τη συμμετοχή της στο lead phase του Champions League. Χθες η Μόντο Γκλιμ έδωσε 1.400 βαθμούς στη χώρα της, άρα έφτασε στην Νορβηγία 36.812 βαθμούς, είναι στην 10η θέση, απέχει μόλις 5.200 βαθμούς από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση, έτσι, με 42.012, πέντε ομάδες ξεκίνησαν, πέντε συνεχίζουν, μακάρι να παραμείνουν όλες και να είναι στις Πέμπτη και Παρασκευή στο Μόντε Κάρλο, στον Γκριμάλντι Φόρουμ, που θα διεξαχθούν οι κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Δανία είναι στη 13η θέση με 37.556 βαθμούς και αυτή με 4 ξεκίνησε, 4 συνεχίζουν. Στην 11η θέση η Τσεχία, γιατί έχουμε μπει σε νέα σεζόν, είναι με 44.325 βαθμούς, ξεκίνησε με 5, συνεχίζουν οι 4. Και η Πολωνία, που έχει πάει στη 10η θέση για τη φετινή περίοδο, ξεκίνησε με 5 ομάδες, έχει 4 και σύνολο 44.825 βαθμούς. Τώρα πρέπει να επισημάνουμε την αξιοπρόσεκτη εμφάνιση χθες της Σαμπάχ του Μπακού, την ομάδα που έχει προπονητή ένα γνωστό μας από τη θητεία του στον Όφη, και αναφερόμαστε στο Λιθουανό προπονητή, τον Βαντίμ Νταμπράουσκας, ο οποίος, ο Λιθουανός αυτός προπονητής, πρέπει να πούμε, είναι μια ιδιάωσα περίπτωση. Το 2002, σε ηλικία 25 ετών, είχε παίξει στο παιχνίδι τον εκατομμυριούχο που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν είχε κερδίσει τότε 1.160 ευρώ που το έδωσαν την ευκαιρία να πάει στην Αγγλία και να παρακολουθεί σεμινάρια για την τέχνη, το σπορ. Στη συνέχεια δούλεψε περιστασιακά σε ομάδες, στους νέους, της Φούλαμ, της Manchester United, της Μπρέντφορντ, Μετά έγινε κανονικός προπονητής της Ζαλγκύρη Κάουνας, πέρασε από Γκόριτσα, Χάιντουκ, Όφη, θυμόμαστε όλοι, μετά Ομόνια και το 2025 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΣΑΜΠΑΧ, οδηγώντας τη φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ΣΑΜΠΑΧ ιδρύθηκε μόλις το 2017 σε league phase του Champions League. Μια μεγάλη επιτυχία για τη ΣΑΜΠΑΧ, αυτή την άγνωστη ουσιαστικά ομάδα στον πολύ κόσμο, αφού πρόσφατα ιδρύθηκε το 2017 και όμως κατάφερε μέσω στη οργάνωση να δώσει χαρά στους οπαδούς, εξασφαλίζοντας πρόκριση στο league phase του Champions League για τη σεζόν 2027. Να θυμίσουμε ότι αύριο οι κληρώσεις στην ώρα Ελλάδος του Champions League θα γίνει 7 το απόγευμα, ενώ η Europa League θα γίνει την Παρασκευή 2 η ώρα και 3 του Conference League. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι η Manchester United πήρε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, η ομάδα του Κάρι, που δεν ξεκίνησε καλά στην πρώτη αγωνιστική της νέας Premier League. Τώρα λοιπόν πήρε 80 εκατομμύρια ευρώ από την Brighton, τον Καμερουνέζο μέσο επιθετικό, έναν τον 22χρονο από τους πλέον ταλαντούχους που υπάρχουν στην Premier League, τον Κάρλος Μπαλέμπα, τον οποίο τον πήρε από την Brighton, την ομάδα που δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει επενδύσει πάρα πολλά σε νέα παιδιά και έχει βρει τον τρόπο να παίρνει φτηνά και να αγοράζει ακριβά. Να θυμίσουμε, πέρυσι το καλοκαίρι είχε πάρει με 35 εκατομμύρια ευρώ τον Μπάβη τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Φέτος πήρε με 13 εκατομμύρια πάλι από τον Ολυμπιακό τον Πορτογάλο τον Κοστίνια, το δεξιό όπιστο φύλακα. Ενώ βεβαίως έχει πάρει με 23 εκατομμύρια και τον Στέφανο τον Τζίμα που ήταν και στον ΠΑΟΚ. Τώρα, ολοκληρώθηκε επίση η μεταγραφή του Σαβίνιο από την Manchester City στην Tottenham. Ο Σαβίνιο, να θυμίσουμε, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε στα 16 του, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην επαγγελματική ομάδα τον Αύγουστο του 2020 με τη φανέλα της Ατλέτικο Μινέιρο, αν και αριστεροπόδαρος, παίζει δεξιός εξτρέμ. Μετά πήγε δανεικός σε Τρουά, σε Αϊτχόβεν και στην Τζιρόνα, και η Τζιρόνα που ήταν θυγατρική της Manchester City τον έδωσε στην αγγλική ομάδα που δεν κατάφερε όμως να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα. Έτσι λοιπόν ο De Zerbis, ο Ιταλός προπονητής Tottenham, ζήτησε από τη διοίκηση, η οποία φέτος δεν πρέπει να ξεχνάμε μέχρι τώρα έχει ξοδέψει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, με στόχο να μπορέσει να παρουσιάσει μια νέα ισχυρή ομάδα, την Tottenham, που πέρσι βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στον υποβασμό στην Championship. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι η Chelsea, η οποία χθες δείξε την Fulham 3-2 έτσι, πούλησε στην Nottingham Forest τον Liam Delap, έναν από τους καλύτερους Άγγλους σπορ. Τον πούλησε με 50 εκατομμύρια, που είναι ατομικό ρεκόρ για την ομάδα της άλλοτε πρωταθλήτριας Ευρώπης, Nottingham Forest. Ο Ντελάπ, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είχε θέση πλέον στην βασική ενδεκάδα της Chelsea, που ανανώθηκε για 7 χρόνια και το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου φόρτου Ζάο Πέδρο. Έτσι λοιπόν προτίμησε να πάει και καλά έκανε στην Nottingham Forest, που θα είναι βασικός. Επίσης η ληψία, ολοκλήρωσε το δανεισμό του Γάλλου διεθνούς επιθετικού του Chris Nkunku, η Λειψία που είχε ουσιαστικά ανδρώσει τον ποδοσφαιριστή αυτό, του είχε δώσει την ευκαιρία να βελτιωθεί και μετά τον είχε πουλήσει ούκο λίγα εκατομμύρια στην Τσέλσι. Τώρα λοιπόν που ήταν στην Μίλαν τον πήρε δανεικό για ένα χρόνο, δίνοντας 3 εκατομμύρια ευρώ για το δανεισμό του στην Ιταλική ομάδα, και υπάρχει οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι 27 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Η Άστον Βίλα, που και αυτή στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος γνώρισε την ΙΤΑ, έχει ξεκινήσει επαφές καταρχήν με τη Μίλαν για τον Πορτογάλο διεθνή τον Λεάο, συζητάει μαζί του ο Ουνάι Έμερι. Επίσης συζητάει με τον Γερμανό Γκορέτσκα τον διεθνή μέσο, που Δεν έχει ανανοηθεί το συμβολό του με την Bayern Μονάχου και είναι ελεύθερος να μετακινηθεί όπου θέλει. Ενώ αποτελεί ερωτηματικό τι θα γίνει με τον διεθνή Αργεντινό τροφλάκα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, από τους κορυφαίους και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Αφότι η Άστον Βίλα έχει πάρει από την Πάρμα με 35 εκατομμύρια ευρώ τον Ιάπωνα διεθνή πορτιέρε των Ζίων Σουζούκι. Ο Σουζούκι είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Πάρη Σεζερμέν, όμως οι προσωπικές επαφές του Ουνάι Έμερι μετέπεισαν τον ποδοσφαιριστή και την Πάρμα και τελικά πάει στο Μπέρμιγχαμ για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Άστον Βίλα, την κάτοχο του Europa League. Ακόμη έχουμε την Μπόρνεμουθ με νέο προπονητή βεβαίως τον Γερμανό Μάρκο Ρόζε, ο οποίος είχε περάσει ένα φεγγάρι και από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, πήρε με 15 εκατομμύρια ευρώ τον Μικέλε Ντεγκρεγκόριο, τον Ιταλό τροματοφύλακα από την Ιουβέντους. Η Τσέλσι που είπαμε νίκησε 3-2 εκτός έδρας στη Φούλαμ, άρα καλό τον ντεμπούτο του νέου της προπονητή του Βάσκου Τσάμπι Αλόνσο. Έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Άλεξ Σκοτ, τον ταλαντούχο μέσο, όπως επίσης και τον Άνταμ Γουόρτον. Τους έχει ουσιαστικά stand-by ο Τσάμπι Αλόνσο, γιατί βλέπει ότι ο Έντσο Φερνάντες, ο διεθνής αργεντινός μέσος, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην προπονητή του στην Τσέλσι και σημερινό στο Μάντσεστερ Σίτι, τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος θέλει να τον πάρει στους πολίτες για να καλύψει το κενό του Ρόντρι. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι έχει πάρει και με 100 εκατομμύρια το 18χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της Λιγκ, τον Μαροκινό Αγιούμπ Μποαντί. Θέλει πέρα από το ταλέντο και τα νιάτα του Μποαντί να έχει και την εμπειρία του Φερνάντες ο Έντσο Μαρέσκα. Η Ήψουις από τη πλευρά της συζητά με τη Λεβερκούζεν για τον Αργεντινό Εσεκέλ Παλάσιος. Η πρώτη της προσφορά έπεσε στο κενό, θα επανέλθει. Η Λίβερπουλ τώρα έχει κάνει για αυτή πρώτη προσφορά στην Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά, ένα ποδοσφαιριστή που ο προπονητής της, ο Ιραόλα, θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει επάξια την απουσία του Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος διαπρέπει στη νέα του ομάδα, την Τραμπζόσπορ, στη γειτονική μας Τουρκία. Μάλιστα στον ντεμπούτο του πέτυχε 2 γκολ και έδωσε τη νίκη απέναντι στην Μπασάκ Σεκίρ. Έτσι λοιπόν θέλει να πάρει τον Μπαρκολά, ενώ επίσης έχει στεμπάει και τον Ιμπραχήμ Μπαγιέ σε περίπτωση που δεν καταφέρει να συμφωνήσει κάποια στιγμή, αφού θα κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση με την Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά. Η Manchester City, η οποία έχει πουλήσει τις τελευταίες ημέρες τον Μαρμούς και τον Σαβίνιο στην Tottenham, και όσο να είναι τα οικονομικά της έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, είναι σε επαφές με την Palmeiras για να πάρει τον ταλαντούχο εξτρέμ τον Άλαν, ο οποίος έχει συμφωνήσει προσωπικούς όρους με τη διοίκηση των πολιτών. Επίσης η Newcastle πήρε από τη Manchester City τον Αργεντινό μέσω τον Νίκο Γκονσάλες, που κάποια στιγμή έδειχνε ότι μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες, τελικά δεν το κατάφερε να βρει και αυτό στη βασική ενδεκάδα. Έτσι η Newcastle τον πήρε για να βοηθήσει τον νέο της προπονητή, τον Γερμανό Ματίας Γιάισλε, που είχε πάρει τη θέση του Φεντ Χάου. Πάμε και στον Στέρλινγκ, αυτό το μεγάλο ταλέντο που τελικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν φτάνει του φενά, παρά το γεγονός ότι έχουν δαπανηθεί ούκο λίγα εκατομμύρια, ειδικά από την Τζέλσι, για να τον αποκτήσει. Τελικά ούτε βασικός είναι, ούτε στο παγκόσμιο κύπελλο τον είχε πάρει ο Τόμας Τούχελ και ψάχνεται. Τώρα λοιπόν ο Στέρλινγκ είναι αρνητικός πρωταγωνιστής, καθότι με την Λαμποργκίνη που έχει προξένησε πάρα πολλές ζημιές το φετινό Μάιο, για την ακρίβεια 28 Μαΐου, μία από τις μεγάλες λεωφόρους της Αγγλικής πρωτεύουσας. Οι ζημίες ήταν τόσο πολλές, ούτως ώστε το δικαστήριο του επέβαλε αρχική ποινή 2 χρόνια φυλάκισης. Τώρα βεβαίως η κατάθεση έφεσε και, όπως είπε, θα πληρώσει και όλες τις ζημίες, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Θα δούμε τι μέλη γενέστε για τον Στέρλινγκ, που είχε ξεκινήσει ως ένα από τα νέα σπουδαία ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Και έρχεται και ένα τελευταίο νέο από την Paris Saint-Germain, ότι κάποια διαμάχη έχει προκύψει τελευταία ανάμεσα στον Ντεμπελέ, που πριν, δεν πρέπει να ξεχάσουμε, πριν ένα χρόνο αναδύθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και πήρε τη χρυσή μπάλα στη μεγάλη εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στο Σατελέ των Παρισίων, και είναι και φέτος από τους βασικούς υποψηφίους, όχι το μεγάλο φαβορί. Τα μεγάλα φαβορί τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ο Ρόντρι, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, παγκόσμιας πρωταθλήτριας φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, και επίσης ο αριστερός εξτρέμ της Paris Saint-Germain, ο Γεωργιανός, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο Ντεμπελέ λοιπόν, όπως γράφει ο γαλλικός τύπος, είναι πολύ πιθανό να φύγει από τους πρωταθλητές Ευρώπης, χωρίς να έχει αναφερθεί ποια είναι η ομάδα που θα μπορέσει να του δώσει. Να θυμίσουμε ότι ο Ντεμπελέ στην πρόταση για ανανέωση του συμβολέου του με 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που του είχε καταθέσει η διοίκηση των Παριζιάνων, ο Ντεμπελέ μέσω του ατζέντη του είχε ζητήσει 60 εκατομμύρια το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Νίκο.
0: Δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάτι. Τώρα τι μπορούμε να πούμε. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, απλώς καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ και αύριο και στις άλλες ομάδες.
0: Εννοείται.
1: Ούτως ώστε όλες Πέμπτη και Παρασκευή να είναι μαζί μας το Grimaldi Forum, που θα διεξαχθούν οι κληρώσεις πρώτα του Champions League αύριο και μετά την Παρασκευή το μεσημέρι του Europa League και συνέχεια του Conference League. Κάτι που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πρωτίστως για τις ίδιες ομάδες που θα βάλουν αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία τους.
0: Τέλεια Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι εύχομαι, γιατί, γιατί είπες προηγουμένως ότι έχεις δρόμο. Οπότε και πώς το λένε, θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε και το βράδυ μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά Μάνο, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα νέα από τον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων των play-off του Champions League, όπου πέρα από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας έχουμε και άλλους τρεις αγώνες. Όλες στις 10 η ώρα, δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που να διεξάγεται νωρίτερα, δηλαδή στις 8 παρατάρτο, τις ώρες δηλαδή που διεξάγονται οι αγώνες του Champions League. Έχουμε στην Νορβηγία Viking εναντίον Dynamo Zagreb, Lyon εναντίον Fenerbahce, το ίσως το μεγαλύτερο παιχνίδι της αυτής της φάσης των play-off, το πιο εμπορικό μπορεί να πει κάποιος, και Τσέγε Σλόβαν Μπρατισλάβας. 1-1 είχε λήξει η αναμέτρηση ανάμεσα στους προαθλητές Σλοβενίας-Σλοβακίας. 1-1 είχε λήξει και το παιχνίδι ανάμεσα στην Λιόν και την Φενέρμπαχτσε. Και ενώ το Viking Dynamo Zagreb κατέληξε και αυτό ισοπαλία, αλλά 2-2. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Κοσμοτέ για όποιον θέλει να τα παρακολουθήσει. Ο αγώνας της ΑΕΚ θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ τηλεοπτικά και από το Μέγκα σε ελεύθερη μετάδοση, αλλά εννοείται πως δεν θα λείπει από αυτή την μεγάλη αναμέτρηση ο 943 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports, καθώς θα περιγράψει για τη λογαριασμό του σταθμού μας ο Θέμης Παγιούρας πριν και post game του αγώνα της Ένωσης, και μετά το τέλος της αναμέτρησης στο post game θα έχουμε και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μας για τον αγώνα του Δικεφάλου.

Ώρα για διακοπή. Τώρα θα κάνουμε διακοπή για να πάμε σε διαφημίσεις. Πολιτική ενημέρωση από πάνω Πουρναρά και επιστρέφουμε για την συνέχεια με την τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta! Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με

0: σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League.
5: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
4: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
6: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολογού του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Στην οριστική κατάργηση των περικοπών από τον νόμο Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις αυτές διατηρούνται κανονικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται η Αττική. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στην Αττική υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι και Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνης, Δάφνης Σιμητού και Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού επιβεβαιώθηκε κρούσμα λίμωξης. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Το πτώμα έφερε στολή δίτη και βατραχοπέδιλα. Συνελήφθη άνδρας στο Αιγαλαίο για εμπρισμό από πρόθεση. Φέρεται να προκάλεσε 3 ανεξάρτητες εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα στην συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την λεωφόρο Αθηνών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Αναζητούνται οι δύο δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες πέταξαν μολότοφ τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα.

0: Σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά κατά τόπου συνθήκες καύσωνα σήμερα στη χώρα. Άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κάτσατσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια του τρίωρου ραντεβού μας από τις 11 έως τις 2 και δεν χάνουμε χρόνο καθώς έχουμε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι μόνο μεταγραφή που έχουμε στον Παναθηναϊκό, καθώς είμαστε στην παραμονή του αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε. Γι' αυτό έχω απέναντί μου τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω, αλλά δεν είμαι απέναντί σου.
0: Ξέρεις τι, δεν είσαι στο τηλέφωνο, ωραία, αλλά απέναντί μου είσαι, πώς να το πω, συναισθηματικά, κατάλαβες? Ιδέες.
1: Τόσο σας. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι σε εσένα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Ελλάδα Ιντερβέντερ, Ελλάδα Σπορτς 94,3. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσύ, λέγε, γιατί νομίζω έχεις να πεις και αρκετά σήμερα.
1: Αρκετά μεταγραφικά είναι της τελευταίας στιγμής. Λούζα είναι ο παίκτης ο οποίος είχε ακουστεί τέλος πάντων στο πορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχει κλείσει 27 ετών από την Αγγλία, από την Watford, και έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για ώρες και όλα αυτά. Και μιλάμε για τη θέση 8. Είναι αυτός ο παίκτης. Ούτως ή άλλως το λέγαμε και χθες, φίλε, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλές καθυστερήσεις πλέον, γιατί δεν έχει. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ειδικά εκεί που πονάει, πρέπει να κάνει τις κινήσεις του, ώστε για να δηλώσει τους παίκτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ισχύει.
1: Από Δευτέρα. Οπότε, ναι, οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ήδη είχαν μάλλον γίνει προεργασίες. Βέβαια, υπήρχε στο ρόλο του Παναθηναϊκού και το όνομα του Ουναΐ. Το λέγαμε και χθες. Φαινόταν χθες το βράδυ ότι θα πάει στην Αϊτχόβεν, φαίνεται τώρα ότι κάνει πίσω, και το θέμα δεν είναι, γιατί λέγανε κάποιοι φίλοι μου, στέλνανε και μηνύματα, αφού είναι τόσο καλός παίκτης ο Ουναΐ, γιατί δεν τον παίρνει κάποια ομάδα. Το θέμα είναι το οικονομικό σε αυτή την περίπτωση του Ουναΐ. Δεν είναι ότι δεν τον θέλει, ρε παιδί μου, κάποια ομάδα. Ζητάει γύρω στα 20 εκατομμύρια η ομάδα του, η Χιρόνα, η οποία έχει, να θυμίσω ότι έχει πέσει κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και εκείνη το όλο θέμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε, ο Παναθηναϊκός κλείνει μια, πώς να το πω, μια υπόθεση, τέλος πάντων, που ήθελε, αν και εγώ θεωρώ ότι θα έρθει και κάποιος άλλος στο κέντρο, από τη στιγμή που έφυγε ο Τσέριν, πηγαίναμε για μία συν μία. Η πρώτη είναι αυτή η κίνηση, ο Λούζο, όπως σας είπα, ο οποίος είναι για τη θέση 8, μπαλάτος παίκτης, ξέρει μπάλα, γιατί τέτοιους παίκτες θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που θα ανεβάσει και φυσικά επίπεδο την ομάδα. Τώρα για τον δεύτερο με ρωτάτε ακόμη, γιατί δεν γνωρίζω αν κυκλοφορούν γενικά ονόματα, το που θα κάτσει μπίλια, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Λεπτομέρειες στην πορεία της ημέρας, δηλαδή το πότε θα έρθει στην Αθήνα και όλα αυτά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό και αναμένουμε να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα, να περάσει από τα ιατρικά, και αν όλα πάνε καλά, να υπογράψει με την ομάδα.
0: Φαντάζομαι εννοείται περισσότερες πληροφορίες, όπως είπες, θα έχουμε στη συνέχεια.
1: Ναι, πιο μετά στη διάρκεια της ημέρας, γιατί αυτό βγήκε πριν από λίγο, δεν είναι, είναι πολύ φρέσκο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα στην εκπομπή σου, φαντάζομαι, Sports on Air Live.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά φαντάζομαι και στην πορεία της ημέρας, για την ώρα άφηξης και όλα τα σχετικά, και για τον deal, γιατί σου ξαναλέω είναι πολύ φρέσκο, πολύ φρέσκη η είδηση αυτή.
0: Λοιπόν, το μόνο που κατάφερα να διαβάσω από αυτό είναι ότι υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω.
1: Ναι, γύρω-γύρω ακούς και ακούγονται διάφορα, okay. Απλά αν δεν τσεκάρουμε κάτι, κοντρικά για κάπου εκεί πάει η δουλειά, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει να παίξει για ένα χρόνο, για δύο, το έχουμε δει μέχρι τώρα. Για εκεί πάει η δουλειά, αλλά θα μπορέσουμε, δηλαδή, κατά τη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε περισσότερα για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, αυτό με το πιο φρέσκο τώρα. Όσον αφορά μια και ξεκίνησε με τα γραφικά, να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Willem από την Ολλανδία για τον Βιλένα. Αυτό το παλικάρι έχει ξεμείνει. Είχε πάει και στην Τουρκία δανεικός και πέρυσι ήταν εδώ, δεν υπολογιζόταν και φέτος δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε το πιο πιθανό είναι να γυρίσει στην πατρίδα. Το αν έκανε λάθος ο Παναθηναϊκός είναι και πέρα από τη Φέγενορ, δηλαδή στην πατρίδα του είχε καλό όνομα πριν φύγει. Άσχετα που δεν κόλλησε, δεν έκατσε να ταιριάξει τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό. Πάντως, παρόλο που δεν υπολογιζόταν, να σου πω ότι ήταν ένας επαγγελματίας. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Οπότε, σιγά-σιγά και στις αποδεσμεύσεις γίνεται προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Επίσης, να σου πω ότι Τουμπάι και Ζαρουρί, σύμφωνα με τη δημοσιεύματα από τη Γαλλία, φέρεται ότι υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για τους δύο παίκτες και μια ομάδα από την Ολλανδία για τον Τουμπά. Για τον Μπακασέτα, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι λένε από την Κύπρο για την Ομόνοια όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις. Τώρα, εάν φύγει ο Τουμπά, εάν φύγει ο Ζαρουρί, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για κεντρικό αμυντικό, αλλά και για εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά και τις αποδεσμεύσεις. Ο Παναθηναϊκός τώρα πάει για το μάτς της χρονιάς, το οποίο είναι αύριο. Θα το παρακολουθήσουν οι φίλοι ακροατές εδώ στη ζωντανή μετάδοση από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Mm-hmm. Αύριο το βράδυ λοιπόν πάει για έναν τελικό, όπως έχουμε ξαναπεί, ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν έχουμε ακόμα αποστολή, γιατί 11 η ώρα ήταν η προπόνηση, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, για να δούμε αν όλα κύλησαν ομαλά, που το εύχομαι. Το μεσημέρι θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Το απόγευμα θα έχει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου προπονητής με έναν παίκτη, τον οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε για όλα αυτά το απόγευμα θα τα μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές μας. Mm-hmm. Τι άλλο, ο Καλάβρια κατά πάσα πιθανότητα φεύγει και χθες την προπόνηση θα είναι στην αποστολή. Λίγο δύσκολος αδύνατο για βασικός, με την έννοια ότι λείπει περίπου 1,5 μήνα. Δεν έχει ούτε ρυθμό, αλλά ίσως αν χρειαστεί να βοηθήσει να τον δούμε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Θυμίζουμε ότι ο Τσάπρας είναι έξω λόγω τραυματισμού και κατά πάσα πιθανότητα πάλι ο Νίστρουπ, δύσκολο να πάει με τριάδα στην άμυνα, θα ξεκινήσει με Κάτρι, όπως το έχουμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, στην δεξιά πτέρυγα του Παναθηναϊκού. Αυτά πάνω κάτω. Δεν ξέρω τώρα να μιλήσουμε σήμερα για ενδεκάδα. Ό,τι θες εσύ, δεν ξέρω για τον χρόνο που έχεις.
0: Όχι, έχω αυτή τη στιγμή χρόνο. Οπότε...
1: εντάξει, με ασφάλεια, κοίτα να δεις. Θα τα πούμε και αύριο όσον αφορά την ενδεκάδα. Γιατί ναι, δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε τις προπόνησεις. Αλλά έτσι σε γενικές γραμμές δεν βλέπω τρελές αλλαγές από τον Ίστρουπ. Δηλαδή, Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Κάτρις, οι Ολλανδοί Φαντρόκελεν και Δεφράι στο κέντρο της άμυνας. Κυριακόπουλος αριστερά. Στη μεσαία γραμμή, ξαναλέω, με τα δεδομένα τα σημερινά πριν την προπόνηση, δεν βλέπω να αλλάζει εκεί το Τσιριβέλια Καμαρά ο προπονητής. Το πιο πιθανό είναι ο Γιάνγκουσιτς μπροστά τους και όχι ο Ταμπόρα που ξεκίνησε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεξιά ο Λιβάη, ο Τετέι στο 9 και ο Αντίνο ως αριστερό εξτρέμ. Εκτός αν μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο προπονητής, θα το δούμε. Κάπως έτσι πιστεύω θα πάει ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι τον τείχος αύριο, γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, ναι μεν το λέμε τελικό και είναι πραγματικότητα, διότι θα φτιάξει την ευρωπαϊκή του χρονιά, φίλε, παίζοντας, μάλλον παίρνοντας αποτέλεσμα και περνώντας από εκεί την Τσεχία και συνεχίζοντας στην Ευρώπη, γιατί φαντάσου πόσα προβλήματα θα υπάρξουν σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Ναι. Το λέω αυτό και με την έννοια της διαχείρισης του ρόστερ, και τώρα που προσπαθεί να πάρει ακόμη παίκτες ο Παναθηναϊκός, αλλιώς είναι να προσεγγίσει έναν παίκτη παίζοντας στην Ευρώπη η ομάδα, okay, και στο conference, στην τρίτη κατά σειρά διοργάνωση της UEFA, έτσι, και αλλιώς είναι να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο. Mm-hmm. Που θέλει να πάει και ένα βήμα παραπάνω, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Η ομάδα, γιατί οι παίκτες το βλέπεις πολύ καλά, δηλαδή τώρα με την καινούρια προσθήκη που θα γίνει τώρα, βλέπεις ότι φεύγει ο Τσέριν και θεωρώ ότι γίνεται μια αναβάθμιση. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Νίστρου και ο Κοτσόλης βέβαια στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε βέβαια και ο δεύτερος παίκτης στο κέντρο, τα χαρακτηριστικά του, όταν με το καλό θα έρθει, και αυτό θα γίνει άμεσα πιστεύω, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, Νίκο μου, δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου πλέον όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα. Για την άλλη, όταν πας να πάρεις έναν πολύ καλό παίκτη, δεν μπορείς να τον πάρεις τελευταία μέρα, ας πούμε το Σεπτέμβρη, και να μην τον δηλώσει στην Ευρώπη. Δηλαδή, ποιο καλό παίκτη θα έρθει και να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δηλαδή, να τον έχει και να του πει: έλα να παίξει στην Τρίπολη, χωρίς να μειώσω βέβαια, να θέλω να μειώσω ούτε την Τρίπολη, ούτε την Πατρίδα με τον Πανετολικό, ούτε το Λεβαδιακό και καμία ομάδα. Ή αλλιώς είναι όταν έχει Ευρώπη, έστω και conference, και αλλιώς είναι όταν η ομάδα δεν συμμετέχει καν σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, εννοείται.
1: Νομίζω αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι, στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή λοιπόν και της νέας άφιξης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια θέση να ρωτήσεις κάτι άλλο. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βέβαια, επειδή είναι ένα μικρό γήπεδο 9.500 θέσεων, θα έχει και τη συμπαράσταση κάποιων φίλων του, γιατί όταν είναι, όσο μικρό είναι το γήπεδο, τόσο πιο λίγοι είναι και οι φίλοι της φιλοξενούμενης ομάδας. Έτσι, ναι. Παίρνουν τα νόμιμα. Τα εισιτήρια βέβαια πάντα υπάρχουν και κάποιοι, το ξέρεις πολύ καλά, που βρίσκονται μεμονωμένα εισιτήρια και είτε κοντά στα επίσημα ή στα επίσημα και στηρίζουν την ομάδα. Πάντως μέχρι τώρα δεν μπορεί να πεις ότι έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός η ομάδα από τη στήριξη των φιλάθλων της. Έτσι πάντα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Είναι δίπλα. Βέβαια, πάντα είναι δίπλα στην ομάδα και σε όλα τα παιχνίδια, είτε καλά πάει ο Παναθηναϊκός είτε όχι. Έτσι.
2: Ναι, και το έχουμε δει και στις πρόσφατες εξόδους του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία με την. Με την Τσέσκα 1948, αλλά και με την ΠΑΞ στην Ουγγαρία.
1: Και μην ξεχνάς, οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν κάνει και δύσκολα. Και πιο, δεν μιλάω τώρα για Βουλγαρία που είναι σχετικά εύκολο, θα πει κάποιος ταξίδι. Έχουν πάει και σε πιο δύσκολα σημεία, ας πούμε, που είναι και οικονομικά μεγαλύτερη η επιβάρυνση. Και πιο δύσκολο ταξίδι. Πιο μακρινό, πιο επίπονο, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι.
1: Πάντα, γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ειδικά τελευταία, παρόλο που δεν τους ανταμείβει, γιατί το όλο το θέμα του Παναθηναϊκού είναι το ότι έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός φέτος για αυτό το σκοπό χτίζει την ομάδα. Μην πει κανείς ότι δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη, δεν το συζητάμε, γιατί είπα νωρίτερα ότι εάν θα φτιάξει την φετινή χρονιά με το αν περάσει Νικηφόρα από την Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Γιατί εάν δεν γίνει αυτό, μιλάμε θα είναι ένα κάζο με τις ομάδες που έχει πληρωθεί, έτσι. Θα είναι πλήρη αποτυχία για φέτος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που λένε δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη, με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Οκ, εγώ θα πω Παναθηναϊκός, σε μεγάλη ομάδα είσαι, δεν έχεις απέναντι σε ένα μεγαθύριο. Γιατί όταν έχεις ένα μεγαθύριο και δεν περάσεις, δεν σου πει κανείς τίποτα.
2: Ακριβώς. Είναι
1: η προσπάθειά σου και τελείωσε. Και μην ξεχνάμε ότι καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έχει περάσει και πιο μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αν θυμάσαι με τη Λανς, Μαρσέγ, στα πέναλτι, στο Τσάκ, έχασε από τον Άγιαξ. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχε δύσκολες και. Πώς να σου το πω, δύσκολες κληρώσεις.
2: Ναι.
1: Φέτος δεν ήταν έτσι όμως.
2: Ισχύει.
1: Οι κληρώσεις του ήταν στα μέτρα του, αν μπορώ να το πω έτσι. Και κακώς ο Παναθηναϊκός έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό του. Δηλαδή, στην ουσία ταλαιπωρείται από δικά του λάθη. Και έχει φτάσει. Γιατί αλλιώς να πας τώρα στην Τσεχία να ταξιδέψεις με ένα καθαρό 2-0, άντε με 2-1, και αλλιώς τώρα με την ισοπαλία το 2-2. Δίνοντας και την ψυχολογία στους Τσέχους να πούνε γιατί μπορούμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι, και πιστεύω ότι έχει γίνει, το θέμα της προετοιμασίας και καλή δουλειά, που το ξέρω δηλαδή στο ψυχολογικό κομμάτι, από τον Ίστρουπ και από τους συνεργάτες του. Γιατί είναι βασικό και αυτό. Στο ψυχολογικό τομέα, γιατί αυτό που σου είπα πριν, αλλιώς είναι το 2-0 και αλλιώς και ο τρόπος που έγινε το 2-2, έτσι.
2: Ναι, ισχύει.
1: Στην τελευταία φάση κιόλας. Έτσι. Όποιος έχει παίξει μπάλα, καταλαβαίνει τι λέω.
2: Εντάξει, και βέβαια και ο τρόπος που έφαγε, που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός τον γκολ.
1: Άσχετα αν για μένα είναι διαιτητικό λάθος, με την έννοια ότι είναι σαν τον γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα Τρίπολης στο ξεκίνημα τη περασμένη ή τη προηγούμενη σεζόν, δεν θυμάμαι. Στην πρώτη αγωνιστική, που δεν εφάρμοσε τον κανονισμό, γιατί το ίδιο έγινε και εδώ, που ήταν πολύ κοντά ο αντίπαλος παίκτης εκεί στο τείχος. Αυτό το θέμα δεν είναι τι λέμε εμείς, το θέμα είναι τι έγραψε. Ναι. Το τελικό αποτέλεσμα. Στη στιγμή που έγραψε 2-2, τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να κάνει τη δουλειά του. Και να σου πω κάτι, πρέπει τον Παναθηναϊκό, φέτος, είναι ευκαιρία, παρόλο που και ο ΠΑΟΚ δεν το έχει καταφέρει, δηλαδή να πάει με καθαρό σκορ. Να διεκδικήσει κι αυτός, πάει με το 1-1. Ο Όφη το έχει κάνει, αλλά και ο Όφη, παρά το 3-0, θέλει τεράστια προσοχή και φεύγω το Παναθηναϊκό. Ήθελα να το επισημάνω αυτό, παρόλο το 3-0, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά κρύβουν, ρε παιδί μου, πάντα παγίδες. Δηλαδή, για φαντάζομαι να δει πολύ δυνατά η ομάδα, η αντίπαλος ομάδα, να μην λέξει σόφια στην συγκεκριμένη. να μην εσύ είσαι τόσο πνευματικά καλά.
2: Σε
1: και στο 30 να είναι 2-0. Μετά το άγχος πάει σε σένα. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Θέλει, γι' αυτό λοιπόν θέλει τεράστια προσοχή και από τις τρεις ομάδες μας. Σήμερα είναι η ΑΕΚ. Καλή επιτυχία βέβαια και στην ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είναι ένα κλικ πριν τους ομίλους.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε αν καταφέρει η Ελλάδα μας και συνεχίσει με όλες τις ομάδες, να κυνηγήσει βέβαια να πάρει αρκετούς βαθμούς ώστε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στο ράγκι της UEFA. Και αυτός είναι ο στόχος. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Να πούμε για ΑΕΚ σήμερα και αύριο οι υπόλοιποι οι τρεις.
2: Εννοείται. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε όλους και αυτό που πες. Μακάρι όλοι να πάρουν νίκες, να φέρουν βαθμούς και όσο
1: περισσότερο. Ναι, γιατί μπορούν να σου πω κάτι. Ξαναλέω, απέναντι σε καμία ομάδα δεν είναι μεγαθύριο.
2: Ναι.
1: Σε καμία. Να πεις ότι ρε παιδί μου δεν παίζεται. Αυτή η ομάδα τώρα δεν παίζει με Μπαρσελόνα, δεν παίζει με ομάδα από την Μπουντεσλίκα. Που θα δυσκολευτεί, το ξέρεις. Που είναι δύσκολο από την Ισπανία, που δύσκολα θα περάσει. Είναι ευκαιρία τώρα να το τελειώσουν.
2: Ισχύει.
1: Και σου είπα, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, Όφη έχει πιο πολλές πιθανότητες, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Και να έχουμε, δηλαδή, να μπουν οι ομάδες δηλαδή στη League Face, ώστε να έχουν άλλα 6 ή 8 παιχνίδια, ανάλογα αν είναι στο Europa, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές. Να μαζέψουμε και άλλους βαθμούς, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι.
1: Οπότε, κατά τη διάρκεια της ημέρας και εννοείται το βράδυ, το απόγευμα στην εκπομπή, θα πούμε για τη συνέντευξη τύπου. Για την νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού περισσότερα, να μαζέψουμε και εμείς στοιχεία και εδώ είμαστε να τα λέμε.
2: Τέλεια. Σάκη, σε χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια σε εσένα και στους φίλους ακροτές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, φίλε.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσένα στη μέρα σου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης. Ακούσαμε και τον Σάκη Μπουσδούνη με τα νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο τα νέα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Χράντετς αλλά και την καινούρια μεταγραφή τον Ιμάντ Λούζα, ο οποίος θα είναι ο νέος μέσος του TFU.

Και νομίζω έχουμε εξαντλήσει όλο το ποδόσφαιρο, καθώς δεν έχουμε αφήσει και κάτι. Έχουμε μιλήσει με Κώστα Σαμοθράκη για τα νέα του Ολυμπιακού, Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή, Σάκη Μπουσδούνη για Παναθηναϊκό, Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή του Πανετολικού. Και νομίζω το ποδόσφαιρο το πιάσαμε σήμερα και το πιάσαμε σήμερα πάρα πολύ και δίκαια. Δίκαια γιατί έχουμε αγώνα Champions League τη ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, όπου όλοι ελπίζουμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και μακάρι στο τέλος της ημέρας να πανηγυρίσει μια πρόκριση μεγάλη. Γιατί θα είναι μεγάλη, γιατί θα προκριθεί στο Champions League για πρώτη φορά έπειτα από 8 χρόνια. Θυμίζουμε, είχε συμμετοχή τη σεζόν 2018-19, είχε κληρωθεί στον όμιλο με Μπενφίκα που τότε την προπονούσε ο Ρούι Βιτόρια, Άγιαξ και Μπάγερ Μονάχου, όπου δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει κάποιον βαθμό. Τερμάτισε στην τελευταία θέση έχοντας 6 ήττες σε 6 αγώνες. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με βόλεϊ, καθώς πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για την εθνική ομάδα γυναικών, για το τι έγινε χθες και τι έχουμε και σήμερα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγή ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
7: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
6: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Και επιστρέψαμε κι εμείς για το τελευταίο μισάωρο, το οποίο θα το αφιερώσουμε λίγο στο βόλεϊ, καθώς εχθές και ενώ ήμασταν εχθές στην παραμονή των αγώνων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είχαμε την πρόκριση της εθνικής μας ομάδας, της Εθνικής Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών, στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε η Ελλάδα της Αυστρίας 3-1 στον Μπρούνο της Τσεχίας και μια αγωνιστική πριν τη λήξη των ομίλων κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον γύρο των 16. Ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε ευνηδιαστικά για την Ελλάδα, καθώς οι Αυστριακές κατάφεραν να επικρατήσουν 25-20 στο πρώτο σετ, και αυτό διότι είχαν γίνει κάποια λάθη στις επιθέσεις των Ελληνίδων αθλητριών. Ωστόσο δεν έπαιξε και τεράστιο ρόλο εν τέλει αυτό το σετ το οποίο πήρε η Αυστρία στη συνέχεια του αγώνα, καθώς οι αθλήτριες ξύπνησαν για τα καλά, δεν άφησαν περιθώρια και ισοφάρισαν με μια δυσκολία, αλλά ισοφάρισαν για το 1-1 στα σετ, καθώς επικράτησαν 25-18, και στο τρίτο και το τέταρτο σετ δεν ήταν μια παράσταση για έναν, ήταν παράσταση για έναν, καθώς η Ελλάδα κατάφερε να κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και στα δύο σετ. Στο ένα μάλιστα είχε και τρομερή διάρκεια στις φάσεις, τα λάθη ήταν ελάχιστα. Υπήρχε πολύ καλή λειτουργία στο σερβίς και έτσι το τρίτο σετ το πήρε πανεύκολα η Ελλάδα 25-12. Τέταρτο σετ Ελλάδα-Αυστρία, με την Ελλάδα να προηγείται 2-1, να θέλει την νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μπορεί να ξεκίνησε κάπως οριακά αυτό το σετ, καθώς η Ελλάδα είχε βρεθεί σε ένα σημείο να προηγείται 8-7. Ωστόσο, λόγω των δυνάμεων και της κούρασης η οποία υπήρχε. Ωστόσο, αυτή η κούραση δεν επηρέασε ποτέ καμία παίκτρια, καμία πετοσφαιρίστρια. Ούτε την Τάνη, ούτε την Χατζηστρατιάδου, ούτε την Πακοδήμου. Καμία μα καμία όμως αθλήτρια δεν κατάφερε να επηρεάσει αυτή η κούραση. Ίσα-ίσα μόνο καλό τους έκανε, καθώς αργότερα είχε κάνει ένα σερί 5-0 στους πόντους. Το 16-11 έγινε 21-11, έφτασε στους 10 πόντους η διαφορά και εκεί άρχιζαν να μειώνουν οι Αυστριακές. Ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Έπρεπε να γίνουν ταχεία δύο θαύματα για να καταφέρει η Αυστρία να ισοφαρίσει και έτσι έχασε και το τέταρτο σετ 25-14. Η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σετ και κατάφερε να πάρει την τρίτη της νίκη στην διοργάνωση και το εισιτήριο για την φάση των 16. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων, ενώ της Αυστρίας προήλθαν από 7 άσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων. Είναι αυτό που είχαμε πει προηγουμένως και με τα λάθη, ότι αυτά τα λάθη ήταν τα οποία έδωσαν στην Αυστρία το πρώτο σετ, αλλά η συνέχεια ήταν τελείως διαφορετική. Το μπλοκ ήταν στην απόλυτη ισορροπία στην κατηγορία του μπλοκ οι δύο ομάδες, καθώς είχαν 7 μπλοκ έκαστος, ενώ σε επιθέσεις και άσους η Ελλάδα ήταν πολύ μπροστά. 11 άσους, το καλύτερο ποσοστό ασών, η καλύτερη επίδοση της Ελλάδας στους άσους μέχρι στιγμής στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε άλλο παιχνίδι που να είχε η Ελλάδα πάνω από 10 άσους.
Αυτό είναι το πρώτο μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να μην είναι και το τελευταίο. 48 επιθέσεις, ενώ η Αυστρία 7 άσους και 31 επιθέσεις. Ο αγώνας τελείωσε μέσα σε 100 λεπτά ακριβώς, με μεγάλη πρωταγωνίστρια του αγώνα να είναι η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου, η οποία πέτυχε 13 πόντους, 2 άσους, 3 πόντια από μπλοκ και 8 στις 12 εύστοχες επιθέσεις, με την Μαρκέλα Παπαγεωργίου επίσης να ακολουθεί με μια πολύ καλή εμφάνιση, 11 πόντους, 7 στις 11 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσοι, 2 μπλοκ. Ήταν οι δύο πρωταγωνίστριες, αλλά εννοείται πως υπάρχει και άλλη μία πρωταγωνίστρια που δεν είναι απλά η πρωταγωνίστρια του αγώνα, γι' αυτό δεν την έβαλα και στην ίδια πρόταση. Είναι, μη σας πω, μία από τις πρωταγωνίστριες της διοργάνωσης. Μιλάω για την Μάρθα Ανθούλη, αυτό το μεγάλο ταλέντο το οποίο αγωνίζεται στην Τουρκία στα 22 της, όπου κατάφερε να πετύχει 20 πόντους, 16 στις 35 εύστοχες επιθέσεις και 4 άσους, ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση από την Ανθούλη, που πραγματικά είναι μια κατηγορία μόνη της. Και αυτή η διοργάνωση μπορεί να είναι ένα καλό εισιτήριο για κάποια καλύτερη ομάδα από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορεί να πάει σε κάποια εξατσίμπαση στην Τουρκία, Βαφίκ Μπανκ, Φενέρμπαχτσε, Γαλατασαράι, μια τέτοια ομάδα. Ενώ μπορούν να την πιάσουν και ομάδες από την Ιταλία, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε και την Ιταλία που είναι πολύ ψηλά στο βόλεϊ. Πολύ ψηλά. Είναι η Premier League. Είναι σαν να λέμε η Premier League, σαν να λέμε το NBA του βόλεϊ γυναικών, το Ιταλικό πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με την Αγγελοπούλου να σκοράρει 8 πόντους, Μπακοδήμου 8 πόντους. Η Τάνη σκόραρε 4 πόντους, 1 στις 3 επιθέσεις, 2 άσους και 1 μπλοκ. Τικμανίδου 2 πόντους. Ήταν και το μοναδικό παιχνίδι το οποίο έμεινε σε ρηχά νερά η Ελπίδα Τικμανίδου, η 17χρονη Ελπίδα Τικμανίδου. Και είχαμε και την πολύ καλή εμφάνιση και της Αγγελοπούλου, 7 στις 13 επιθέσεις, 1 άσος, με την 21 ετών αθλήτρια να βάζει και αυτή το λιθαράκι της. Τώρα για την Αυστρία. Για την Αυστρία, πρωταγωνίστρια ήταν με 14 πόντους η Σάμπερλ, 10 στις 36 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Και μετά ακολούθησε η Ραμπ, 7 στις 18 επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία, καθώς έχουμε να πούμε πράγματα και για την βαθμολογία. Έχουμε και λέμε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σερβία με 3 νίκες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τσεχία, η Ελλάδα επίσης με 3 νίκες, αλλά και 1 ήττα. Με την Τσεχία μαζί, καθώς και η Τσεχία είχε επικρατήσει. Αλλά όσον αφορά το θέμα των βαθμών, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με την Τσεχία στη δεύτερη. Δεν χαλάει όμως κάποιον, καθώς η πρόκριση έχει κλειδωθεί. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος τώρα περί αποκλεισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κριτήριο που μπορεί να αποκλείσει την Ελλάδα από την συγκεκριμένη φάση, καθώς έχει μείνει μόνο ένα παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 8 εναντίον της Σερβίας, στον όμιλο τον οποίο διεξάγεται στο Μπρούνο της Τσεχίας. Πρώτη θέση λοιπόν η Σερβία, 9 πόντους, δεύτερη η Τσεχία, 9 πόντους, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με 8 πόντους, στην τέταρτη θέση είναι η Ουκρανία με 4 πόντους, στην πέμπτη θέση η Βουλγαρία με 3 πόντους και στην τελευταία θέση η Αυστρία χωρίς πόντο. Να πούμε ότι Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία και Αυστρία έχουν παίξει ήδη 4 φορές, ενώ απομένει από την Σερβία, από πλευράς Σερβίας, ένα παιχνίδι με την, το παιχνίδι σήμερα με την Ελλάδα και το παιχνίδι με την Ουκρανία την τελευταία αγωνιστική, με την Βουλγαρία να αγωνίζεται αύριο στις 5 η ώρα με την Αυστρία.
Ένα παιχνίδι σημαντικό για την πρόκριση, καθώς η Βουλγαρία σε περίπτωση νίκης και η Ουκρανία σε περίπτωση ήττας από την Σερβία, οι Βαλκάνιες θα είναι αυτές οι οποίες θα πάρουν το εισιτήριο για την πρόκριση στους 16. Μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διήμερο. Σήμερα ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της Ελλάδας για τους ομίλους και περιμένουμε την φάση των 16, όπου οι πιθανές αντιπάλους είναι η Ιταλία, η Γαλλία και αν τερματίσει δεύτερη η Ελλάδα, μπορεί να αντιμετωπίσει και την Σουηδία. Με την Γαλλία υπάρχει ένα παρελθόν, καθώς η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη το 2025 στην Ταϊλάνδη, στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών επίτα από το 2002, εκεί όπου η Γαλλία επικράτησε 3-1. Σε εκείνο τον όμιλο η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Βραζιλία και το Πουερτορίκο, κατάφερε να πάρει μια νίκη εναντίον του Πουερτορίκο, 3-1 σετ, ωστόσο ιτήθηκε από την Βραζιλία 3-0 και από την Γαλλία 3-1. Μένει μόνο να δούμε τι θα δούμε σήμερα, πώς θα οριστούν οι βαθμολογίες την ώρα που η φάση των ομίλων λήγει την Παρασκευή στις 7 η ώρα με τον αγώνα Τουρκίας-Πολωνίας, ενώ στις 5:30 έχουμε και τον αγώνα Αζερμπαϊτζάν-Ολλανδία που ολοκληρώνει τον όμιλο του Μπακού. Θυμίζουμε πριν, για να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι του βόλεϊ, ότι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξάγεται σε 4 ομίλους των 6 ομάδων, όπου ο κάθε όμιλος διεξάγεται σε διαφορετική χώρα. Ο πρώτος όμιλος, που είναι Τουρκία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Λετωνία και Ουγγάρια, διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο δεύτερος όμιλος, Σερβία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία, διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Στον τρίτο όμιλο, ο τρίτος όμιλος, Αζερβαϊτζάν, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία και Πορτογαλία, διεξάγεται στον Μπακού. Και ο όμιλος Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Σλοβακία και Μαυροβούνιο διεξάγεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Και θα πάμε στην Ολλανδία, θα πάμε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ. Και εκεί θα, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε κιόλας και την εκπομπή, καθώς σήμερα έχουμε συνέχεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας και τις ελληνικές συμμετοχές, εκεί όπου θα έχουμε και, και την εμφάνιση του Στέφανου Ντούσκου στο Μονόσκιφ, στο Μονόσκιφ Ανδρών, εκεί όπου θα αγωνιστεί από τους πρώιμοι τελικούς.

Και να πούμε μάλιστα ότι η ελληνική αποστολή προέρχεται από μια μεγάλη πρόκριση στο διπλό σκίφε ελαφραίων βαρών γυναικών, καθώς η Γαβριέλα Γιώγιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον ημιτελικό, τον οποίο συμμετείχαν σε 8 λεπτά, 17 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά. Εκεί όπου το ελληνικό πλήρωμα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Πέμπτης στις 5 και 10, όπου θα αντιμετωπίσουν πληρώματα από την Παραγουάη, τη Βραζιλία, την Τινησία, το Μεξικό και το Περού. Ενώ έχουμε και το τετραυλό σκιφ, καθώς είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά της Ζωής Φίτσιου, της Χριστίνας Μπούρμπου, της Βάγιας Λυκομήτρου και της Έλενας Διαβάτη. Από αυτές τις αθλητρίες απαρτίζεται το τετραπλό σκιφ γυναικών, η ομάδα του τετραπλού σκιφ γυναικών, εκεί όπου τερμάτισε στην πέμπτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά σε 7 λεπτά 2 δευτερόλεπτα και 43 εκατοστά. Επίδοση που χάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά, αφού ήταν μέσα στους 6 καλύτερους χρόνους της φάσης.

Ο τελικός τετράπλου σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ θα διεξαχθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 4:47. Είναι προγραμματισμένος ο αγώνας ο τελικός ώρα Ελλάδος. Θα διεκδικήσουν σήμερα την πρόκριση οι Ελληνίδες αθλήτριες, όπου έχουμε και άλλες, ελληνικές συμμετοχές σήμερα, με τον πρωταθλητή Ευρώπης τον Πέντρο Γαϊδατζή στις 5 και 4 απόψε να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό στο μόνο σκιφ ελαφραίων βαρών, εκεί που κατέκτησε και όλες και το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε τον Στέφανο Ντούσκο που αναφέραμε προηγουμένως, από τις 3 και μετά είναι ο αγώνας του, ο αγώνας Στέφανο Ντούσκου στο μόνο σκιφ ανδρών. Και έχουμε και τον και το δίκοπο, έχουμε και το δίκοπο με την συμμετοχή των Πάπα Κωνσταντίνου και Μπούρκα στις 5 και 37 ακριβώς. Αυτές είναι οι σημερινές ελληνικές συμμετοχές και κάποιες από τις προκρίσεις και τις επιτυχίες του ελληνικού πληρώματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, όπου εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες αθλητές μας.

Και θα ολοκληρώσουμε αυτή τη φορά για τα καλά με την αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου έμεινε εκτός ο Τουμπά. Και συνολικά η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον μπάντς με την χρειά της Κράλοβε της Πέμπτης είναι το εξής. Είναι η εξής αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράιφ, Αντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κουντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρια, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέσερς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Τσεχία. Και κάπου εδώ η εκπομπή, αυτό το τρίωρο ραντεβού μας από τις 11 έως τις 2 ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογράφος και επιμέλεια παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Ανδριάννα Πούλιου. Στην απαγγελία των πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη Τετάρτη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
2: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
4: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
2: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: στο 90-4 στην τελευταία ακριβώς φάση του αγώνα και στο 101 και το 115 κατάφερε να διευρύνει το σκορ και να πάρει μια μεγάλη πρόκριση. Να πω ότι η Μπακού, γιατί είναι πολύ ωραία η ιστορία της, ιδρύθηκε μόλις πριν από 9 χρόνια, κατέκτησε το κύπελλο το 2025 και το πρωτάθλημα το 25-26. Δημιουργήθηκε από έναν έτσι όμιλο, ένα group of companies, ενός επενδυτή ακινήτων που παίρνει δημόσια έργα. Δεν έχει καν έδρα μέσα στο, στο Μπακού, είναι λίγο πιο έξω, στο Μασαζίρ. Και είναι τρομερό ότι κατάφερε να περάσει 8 αγώνες των προκριματικών και των play-offs μαζί, πέτυχε 18 γκολ, απέκλεισε καλές ομάδες και από εχθές το βράδυ βρίσκεται στη league face του Champions League και στην άκρη του πάγκου της. Εννοείται ότι βρίσκεται ένας παλιός μας γνώριμος, ο Λιθουανός Βάλντας Νταμπράουσκας. Από το πέρασμά του στον Όφι μπορεί να το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Και όσο αφορά την άλλη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, που για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη ανατροπή, γιατί είναι και το εμπόδιο της Celtic τέτοιο, η Celtic είχε κερδίσει 3-0 στη Σκωτία τη LASK. Κατάφερε χθες να προηγηθεί στο 21, αλλά κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να αποκλειστεί με 5-1 παρακαλώ στην παράταση και εκείνη. 4-1 δέχτηκε και αυτή γκολ στο 90 και αποκλείστηκε από την LASK που είχε ως scorer τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, τον πρώην half της ΑΕΚ, αγωνίζεται ως δανεικός στην LASK. Και είναι τρομερό επίσης το, το στατιστικό ότι η Celtic από την περίοδο 18-19 που είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League μετράει 6 σερί αποκλεισμούς. Μιλάμε τώρα για ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα στην Σκωτία, είναι εννοείται και οι Rangers από κοντά, αλλά αυτός ο κακός δαίμονας συνεχίζει να στοιχιώνει τους Σκοτσέζους. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα βέβαια για τα προκριματικά του Champions League. Έχουμε και λίγο conference, ένα παιχνίδι, το Rapid Viennis Hearts, αλλά εννοείται ότι όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη, μεταξύ των υπόλοιπων πολύ ενδιαφέροντων ζευγαριών: Viking Dynamo, Lyon Fener, Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας και ΑΕΚ Λεύσκη, όλα στο Χ τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε το ενδιαφέρον αναμένεται πολύ έντονο και υψηλό. Προφανώς τα μάτια των περισσότερων θα είναι στραμμένα στο παιχνίδι της Αθήνας, εκεί όπου η ΑΕΚ έχει την κατάσταση στα χέρια της θεωρητικά. Έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λεύσκη στη Βουλγαρία. Μένει όμως να το επαληθεύσει σήμερα και φυσικά να σκοράρει, γιατί το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0. Είχε κάποιες ευκαιρίες η ΑΕΚ, σημαντικές. Σήμερα αυτό που καλείται να κάνει είναι να βάλει εκείνη πρώτη γκολ και να πάρει αυτή την μεγάλη πρόκριση στη League Face του Champions League μετά από το 2018-19, όπου είχε παίξει σε ομίλους τότε απέναντι σε Bayern, Benfica και Ajax. Σε ομάδες το ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό για παράδειγμα δεν είναι σε κάποιο παιχνίδι, είναι στα μεταγραφικά του. Πάμε για μεταγραφικό φινάλε θρίλερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον κύριο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίζεται στη Racing Santander. Φέτος ανέβηκε η ομάδα του στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Έχει θέσει ως ρήτρα η ισπανική ομάδα 16 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ρεπορτάζ, είναι έτοιμος να τα καταθέσει, αν δεν τα έχει καταθέσει ήδη δηλαδή. Είναι η λυμένη απόφαση των Πειραιωτών να πάνε για ένα τρομερό all-in για ένα παίχτη που αγωνίστηκε φέτος βασικός και στα 5 παιχνίδια που έδωσε η Κολομβία στο Μουντιάλ. Ήταν εκ των κορυφαίων, είχε και μία assist και φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός για τη θέση 8. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια μεταγραφή συνιστά τρομερή αναβάθμιση στο χώρο του κέντρου του Ολυμπιακού. Φυσικά και το ποσό το οποίο θα δαπανηθεί είναι πολύ μεγάλο, αλλά οι άνθρωποι στο λιμάνι θεωρούν ότι αξίζει μια τέτοια οικονομική υπέρβαση για ένα παίχτη που θα έρθει με πολύ μεγάλες περγαμηνές. Και φυσικά δεν παίζει μόνος του Ολυμπιακός. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τόσο από Μπενφίκα όσο και από Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Αυξημένο το ενδιαφέρον και είναι δεδομένο ότι υπάρχει συμφωνία με τον παίχτη, αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν θα είχε καταθέσει αυτή τη ρήτρα. Αλλά φαίνεται ότι ο παίχτης είναι ανοιχτός στο να ακούσει και άλλες προτάσεις, γι' αυτό προς ώρας δεν έχουμε κάτι οριστικοποιημένο. Εννοείται ότι είναι πολύ προχωρημένη και η υπόθεση του Ρουμπέν Βάργκας για τον Ολυμπιακό, για τα εξτρέμ. Ο Ελβετός εξτρέμ με παρουσία τα τελευταία χρόνια στη Σεβίλη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν κάνει επίσημη πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξτρέμ από την Ελβετία. Αλλά και εκεί πρέπει να υπάρχει λίγο υπομονή, καθώς πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό όνομα. Και σήμερα είχαμε την ενημέρωση, από χθες το βράδυ αργά βασικά, ότι για τον Ελβετό έχει μπει σφήνα και η Μπολόνια. Οπότε θέλει λίγο υπομονή για αυτές τις δύο μεταγραφές για τον Ολυμπιακό. Έμοιαζε λίγο πιο σίγουρο του Βάργκας, καθώς είχε πιστεί και ο ίδιος ο παίχτης. Η σφήνα της Μπολόνια, η οποία θα αγωνίζεται φέτος στη Champions League, κάνει τα πράγματα λίγο πιο ζόρικα για τους ερυθρόλευκους. Φυσικά όμως θεωρούν ότι έχουν τον παίχτη με το πλευρό τους και είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν μία σπουδαία μεταγραφή. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, ο Ολυμπιακός ανεβάζει αυτόματα level στο παιχνίδι του και θα γίνει πολύ πιο ποιοτικός και πολύ πιο γρήγορος. Αυτό που θέλει δηλαδή και ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Πριν πάμε και στα υπόλοιπα νέα και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, εννοείται θα έχουμε άπλετο χρόνο να τα συζητήσουμε, Άρη και Ηρακλή, τα πάντα. Να πω ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6945-28-7888 για να επικοινωνήσετε μαζί μας με την εκπομπή, να μας πείτε τις προβλέψεις σας για τον σημερινό αγώνα της ΑΕΚ, για τους αυριανούς αγώνες, για τον ΠΑΟΚ εννοείται, για την άποψή σας για τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, οπότε είμαστε στη διάθεσή σας, ό,τι και αν είναι αυτό. Φυσικά μπορείτε να κάνετε και τις ερωτήσεις σας, καθώς σε περίπου ένα 20 λεπτό κάνουμε απευθεία σύνδεση με τον Μπέργκεν της Νορβηγίας για να συζητήσουμε με τον Στέλιο Στεργιάδη για τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι χθες ανακοινώθηκε και η απόρριψη της έφεσης του ΠΑΟΚ, ότι δεν θα έχει δηλαδή στο παιχνίδι με την Μπραν τον Αντρία Ζιβκοβίτς. Ήταν ένα πλήγμα αυτό, γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ χθες του Στέλιου υπήρχε η αίσθηση ότι ο Ζιβκοβίτς έχει πιθανότητες να αγωνιστεί και ήταν καλές κιόλας. Ωστόσο η UEFA αποδείχτηκε αρκετά σκληροκαρίδη και αυστηρή ως προς τον κανονισμό και δεν επέτρεψε στον Αντρίγια Ζιβκοβίτς να συμμετάσχει στον αυριανό αγώνα, την πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Βέβαια, χθες, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πριν πάμε και παρακάτω, είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου για τη League Phase της δεύτερης διοργάνωσης έτσι, στην Ελλάδα μετά το πρωτάθλημα, για το κύπελο. Η κληρωτίδα έβγαλε κάποια ενδιαφέροντα ζευγάρια, κάποιες ενδιαφέρουσες μονομαχίες, όπως το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, όπως και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το Παναθηναϊκός Άρης. Έχει βγάλει δηλαδή ζευγάρια τα οποία θα δυσκολέψουν αρκετά το έργο κάποιων ομάδων. Να πούμε λίγο πιο αναλυτικά τις αγωνιστικές. Η πρώτη αγωνιστική, να θυμίσω ότι ξεκινάει 1η με 3 Σεπτεμβρίου, πολύ γρήγορα. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και το. Όχι, αν δεν κάνω λάθος, το είπαμε και χθες, ότι περιμένουμε την απόφαση της ένστασης του Λεβαδιακού με της Τρίπολης, μάλλον του Αστέρα Τρίπολης, για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, καθώς οι αρκάδες υποστηρίζουν ότι ο Λεβαδιακός χρησιμοποίησε παίχτη παράνομα, οπότε έχουν καταθέσει ένσταση για να πάρουν το παιχνίδι. Πιο αναλυτικά, η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει το Λάρισα Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω ότι κάθε ομάδα παίρνει ρεπό σε μία αγωνιστική μόνο. Η δεύτερη αγωνιστική είναι 8 με 10 Σεπτεμβρίου. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός, Άρης, Ολυμπιακός, Βόλος, Όφη, Νέστος Χρυσούπολης. Ο ΠΑΟΚ δεν αγωνίζεται σε αυτό το διάστημα. Και πάμε στα δύσκολα τώρα, γιατί μετά έχουμε 15-17 Σεπτεμβρίου την τρίτη αγωνιστική. Άρης Μαρκό, Καλαμάτα Λάρισα και Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Δεύτερο δύσκολο ματσάρισμα για το δικέφαλο του Βορρά. Νίκη Βόλου, Λεβαδιακός. Και τέταρτη αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου. πριν πάμε στην τελευταία. Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, το πρώτο έτσι μεγάλο και κρίσιμο παιχνίδι. Ακολουθεί το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τρίτο σερί δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Λάρισα Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και τελευταία αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου, όπου όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση, οι υπόλοιποι θα περάσουν απευθείας και στα προημιτελικά που είναι 12 με 13 και 14 Ιανουαρίου, είναι τα πρώτα ουσιαστικά μεγάλα ζευγάρια. Στα ημιτελικά, δύο αγώνες, 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου, 9, 10, 11 η ρεβάνς και ο τελικός είναι στις 22 Μαΐου, πιθανότατα στο ΆΚΑ, αν λάβουμε υπόψη τα λόγια του κύριου Γκαγκάτσι. Φτάσαμε τις 2 και 20 στην σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Εγώ να πω ότι η Μπράν υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League. Ο Λίμπερο 107,4 την 5η 27 Αυγούστου θα είναι μαζί με τους παίχτες του Αλέσιο Λύση στη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League. Ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Brand PAOK στο Λίμπερο 107,4 αλλά και μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Interveten. Πάμε και σε ένα μήνυμα, αφού εδώ ο φίλος μας μας γράφει: μετά την πρόκριση της Μπόντο χθες, αν χάσει αύριο ο ΠΑΟΚ, τότε θα μπει τα φόπλακα για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Είναι δεδομένο ότι η Μπόντο γενικά, όχι η Νορβηγία, η Μπόντο μας απειλεί πάρα πολύ, για την Νορβηγία βέβαια, αυτό εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, είναι ότι και ο Παναθηναϊκός παίζει με τσέχικη ομάδα, εμείς κυνηγάμε τους Τσέχους. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για τη μάχη για την 11η θέση. Αφενός, εμείς είμαστε στη 12η, η Τσεχία είναι από πάνω μας στην 11η και η Δανία με την Νορβηγία είναι 13η και 14η θέση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί η Μπόντο πάει με φόρα γενικά και παίρνει πάρα πολλούς βαθμούς για τη χώρα της. Είναι έτσι ο πρέσβης που λέμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα για τις ομάδες μας. Για την Μπόντο λοιπόν είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, γιατί παίρνει πολλά αποτελέσματα στην Ευρώπη, ειδικά στην έδρα της. Κερδίζει μεγαθύρια, όχι απλά μικρές ομάδες. Κερδίζει μεγαθύρια στην έδρα της. Πέρσι κέρδισε τη Manchester City. Γενικά δεν έχουν περάσει καλά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή αύριο να κάνουμε το πρώτο καλό βήμα. Πρώτο θετικό βήμα. Για μένα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες και Όφη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά το 3-0 το δικό του, αλλά και οι υπόλοιπες πρέπει να προκριθούν για να μην έχουμε θέμα αφενός στην UEFA, αφετέρου στο να βάλουμε όσο περισσότερες ομάδες γίνεται στη League Phase των διοργανώσεων και να μαζέψουμε πολλούς βαθμούς. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία φέτος σαν ελληνικό ποδόσφαιρο να παίξουμε όλοι, δηλαδή να βάλουμε 5 ομάδες στη League Phase. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ομάδα που δημιουργήθηκε το 2016 θα παίξει Champions League και ο ΠΑΟΚ 15 χρόνια με τον Ιβάν ακόμα στα ζήτα. Εντάξει, τώρα η ιστορία της Μπακού είναι από τα άγραφα, δηλαδή είναι μεγάλο κατόρθωμα σίγουρα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και σε τι πρωτάθλημα παίζει, έτσι. Και θέλω να πω ότι κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα σε ένα πρωτάθλημα που ουσιαστικά δεν υπάρχουν ομάδες. Πέρασε 8 προκριματικούς όμως, βέβαια αυτό δεν μπορεί να τους το αφαιρέσει κανείς. Είναι μεγάλο το κατόρθωμα, αλλά στο ευρωπαϊκό στερέωμα, εντάξει, τα τελευταία χρόνια είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι τώρα η Μπακού. Θα μπει και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, παιδιά. Δεν μπορεί, δηλαδή έχουν γίνει έτσι τα πράγματα που ένα πρωτάθλημα να πάρει ο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει και απευθείας. Οπότε καταλαβαίνω ότι την πίκρα των προηγούμενων ετών και όντως ο ΠΑΟΚ έχει απολέσει πολλές ευκαιρίες για να μπει στο Champions League, στους ομίλους, και έχει κάνει και λάθη η διοίκηση, δηλαδή για να μην μπει. Έχει αφήσει την ομάδα κενή σε κομβικά παιχνίδια, αλλά θα έρθει και η ώρα του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην έρθει και η ώρα του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Απλά ας γίνει αρχή φέτος με το conference, να κάνει και μια καλή πορεία ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε από του χρόνου πώς θα πάει και το πρωτάθλημα, γιατί καλώς ή κακώς το πρωτάθλημα θα τα κρίνει όλα. Αν πηγαίνουμε καλά στην Ευρώπη, ο πρωταθλητής μας θα βγαίνει απευθείας στην League Phase. Οπότε, στήριξη στις ελληνικές ομάδες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για κάποιους να υποστηρίξουμε άλλους, αλλά για να πάμε ένα βήμα παραπάνω το ελληνικό ποδόσφαιρο θα χρειαστούν μαζικές νίκες και μαζικές προκρίσεις. Όσες περισσότερες ομάδες έχουμε, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει αυτό, το καταλαβαίνετε όλοι. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 2.30 και θα ήθελα να πούμε λίγο για τον Παναθηναϊκό, καθώς και εκείνος ζει σε ρυθμούς μεταγραφής, σημαντικής μεταγραφής, όχι απλά μεταγραφής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν φαίνεται να έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με τον Imran Louza της Watford, τον Μαροκινό χαφ που έρχεται σήμερα στην Αθήνα και θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ότι αυτό θα είναι η διάρκεια του συμβολαίου του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία ακόμα είναι λίγο συγκεκριμένα, γιατί δεν έχουν βγει

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
6: Αναστενάζουν τα γκολ και τα δοκάρια σπάζουν.
5: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Πριν επιστρέψουμε με... και μετά μάλλον αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Στέλιο Στεργιάδη από Μπέργεν Νορβηγίας να μας πει πότε φτάνει ο ΠΑΟΚ, πότε είναι η προπόνηση, συνέντευξη τύπου, όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου. Πάμε σε break.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε 5 λεπτά από τις 2.30 στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό στο μικρόφωνο. Έχουμε σε πολύ λίγο το Στέλιο. Να είστε λίγο υπομονετικοί. Καθώς και ο κύριος Σεργιάδης είναι στο Μπέργκεν, μπορεί να περιμένει και την ομάδα. Οπότε λίγο υπομονή για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Εγώ να πω κάποια, θα πάμε και σε μηνύματα, αλλά να πούμε και κάποιες ειδήσεις επί του πιεστηρίου. Ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αγοράζει με μόνιμη μεταγραφή τον Ζώτα Σίλβα, τον παίχτη τον οποίο έχει δανεικό μέχρι στιγμής από την Nottingham Forest. Οπότε προχωράει σε μόνιμη αγορά του και ανοίγει μία ακόμα θέση για δανεισμό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει άλλον ένα δανεικό από την Nottingham, καθώς υπάρχει όριο, αλλά δεν φαίνεται ότι αυτό συνδέεται με την περίπτωση του Πουέρτα, που ακούγεται ότι μπορεί να πάει πρώτα στην Nottingham Forest και μετά να έρθει στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι αν γίνει κίνηση του Πουέρτα θα είναι με μόνιμη μεταγραφή, δηλαδή θα βγάλει από τα ταμεία του Ολυμπιακός αυτά τα 16 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του. Επίσης ότι η Σαντανδέρ, η ομάδα του Πουέρτα, κλείνει το Ματέο Πράτη από την Κάλιαρη που παίζει την ίδια θέση, οπότε αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Ενώ για την περίπτωση του Βάργκας, επειδή είναι και αυτό μέσα στα θέματα, έκανε προπόνηση σήμερα με τη Σεβίλη μετά από μέρες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, ενώ από την πλευρά των Σεβιλιάνων υποστηρίζεται ότι δεν έχει δεν έχει καμία συμφωνία ακόμα με τον Ολυμπιακό, οπότε το θέμα παραμένει ανοιχτό. Πάμε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, τι γνώμη έχεις για τον Ούγκρεσιτς, τι ποσοστό πρόκρισης δίνεις εν τέλει για αύριο στον ΠΑΟΚ? Καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε μου. Για τον Ούγκρεσιτς η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο prospect. Είναι 20 χρονών, είναι αρχηγός στην Παρτιζάν. Δεν θα σου πω κάτι που δεν ξέρεις, γιατί τον παίχτη δεν έχω προλάβει να τον παρακολουθήσω πάρα πολύ. Ωστόσο αυτό που ξέρω είναι ότι είναι πάρα πολύ δουλευταράς, από αυτά που μαθαίνουμε. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μπει άμεσα και να κάνει τη διαφορά στον ΠΑΟΚ. Οπότε για την ώρα αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος ταιριάζει απόλυτα αρχικά στο πλάνο του προπονητή. Δεν είναι ένας παίχτης που έφερε η διοίκηση απλά για να ηρεμήσει τον κόσμο. Είναι κάτι που θέλει και ο προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, έτσι. Έχουμε δει φορτώματα και φορτώματα σε προπονητές από παίχτες. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση παίχτη. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι και ψηλό, είναι και αθλητικό, είναι και γρήγορο, είναι και μπαλά το χαφ. Οπότε μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία στον άξονα του ΠΑΟΚ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δεκάρι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως οχτάρι. Οπότε έχει την ευελιξία ο Λύση και να αλλάζει συστήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και να προσαρμόζεται στον αντίπαλο από την αρχή του αγώνα. Για παράδειγμα, σε κάποιο ντέρμπι ο Λύση, λέω εγώ τώρα, μπορεί να παίξει με ένα εξάρι, όποιος είναι αυτός, όποιος θέλετε, είτε ο Τέιλορ, είτε ο Σάντα Μαρία, είτε δεν ξέρω αν θα κάνει και κάποια κίνηση ακόμα ο ΠΑΟΚ εκεί. Και να παίξει με διάδα μπροστά Ζαφίρι Ούγκρεσιτς. Να είναι λίγο πιο προθυμένος ο Ούγκρεσιτς, okay, αλλά στο 8. Καταλαβαίνεις πως το λέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον Κωνσταντέλιας. Δεν είναι απαραίτητο ο ΠΑΟΚ να παίξει με 10. Εννοώ με 10 με δεκάρι. Καλησπέρα, έκλεισε ο Παναθηναϊκός. Είδαμε τον Ιμράν Λόουζα από την Watford. Εμείς πήγαμε σε Ούγκρεσιτς, είδα. Μισό λεπτάκι, γιατί έχασα το μήνυμα σου, φίλε μου. Εμείς πήγαμε σε Ούγκρεσιτς, είδα. Εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, καθώς εμείς πάμε σε project, ενώ ο Παναθηναϊκός σε πιο έτοιμο παίχτη. Δεν ξέρω πώς τον έκλεισε, βέβαια, καθώς είναι αρκετά ακριβώς παίχτης αναλογικά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με odds boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα match, super προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετά τον Καμαρά που μπορεί να είναι λίγο πιο aggressive στο παιχνίδι, ας πούμε, και μπορεί να έχει στοιχεία εξαριού. Ο Τσέριν δηλαδή ήταν ο αμέσως επόμενος. Ο Καμαρά είναι ο μόνος που έχει απομείνει, αν και για την ώρα δεν έχω πολύ καλή άποψη για τον Καμαρά ως προς την επιθετικότητα του πάνω στα μαρκαρίσματα και τα λοιπά και στα κοψίματα, αλλά είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει. Ο Παναθηναϊκός τώρα παίρνει ένα παίχτη ο οποίος είναι δημιουργός, είναι πιο πολύ για μπροστά. Εκεί έχει, θυμίζω, ήδη τον Γκάγκουα που δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Έχει τον Γκάγκουα, θα έχει τον Λόουζα, έχει και τον Τζιριβέγιο, ο οποίος, εντάξει, που δεν είναι aggressive παίχτης. και θα πάρει και άλλον έναν που από ό,τι φαίνεται πάλι θα είναι δημιουργός. Με προβληματίζει λίγο το τρέξιμο και το κόψιμο, να το πω λαϊκά και απλοϊκά για τον Παναθηναϊκό. Πάντως, σαν παίχτης είναι πολύ καλός, πολύ καλός δημιουργός. Έχει και γεμάτη σεζόν στην πλάτη του. Και επίσης μαθαίνω ότι είναι καταπληκτικό στα στημένα. Αριστεροπόδαρος, τεχνίτης, είναι τελικάτος παίχτης. Επίσης ουσιαστικός όμως, έτσι, γιατί μετράει και η ουσία. Όταν οι οπαδοί της Παρτιζάν χαίρονται που θα φύγει ο αρχηγός τους, που είναι από τις ακαδημίες της ομάδας, τότε δεν είναι καλά τα δεδομένα. Να σου είμαι ειλικρινής, δεν το έχω διαβάσει αυτό. Δεν είχα την ευκαιρία να μπω στα social media, να δω τα σχόλια των σέρβων βασικά. Εγώ κοιτάω τα χαρακτηριστικά. Κοιτάω όχι την αξία από το Transfer Market. Κοιτάω ότι το παιδί έχει μια γεμάτη σεζόν στην πλάτη του, με καλούς αριθμούς. Έχει και. Πώς το λένε, είναι και αρχηγός. Θα είναι και διεθνής σίγουρα σε λίγο καιρό με την πρώτη ομάδα της Σερβίας. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό πακέτο. Τώρα όμως όλα στο χορτάρι θα κρυθούν. Και ο Λόουζα έρχεται με καλές περγαμηνές και ο Πουέρτα μπορεί να έρθει με τρομερές περγαμηνές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πιάσουν όλοι. Λοιπόν, το στέλιο τον έχουμε. Ωραία. Έχουμε τη συνέντευξη τύπου των Νορβηγών, γι' αυτό υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα είναι κοντά σας ο Στέλιος να μας πει τα τελευταία νέα. Οπότε έτσι που λέτε με τις μεταγραφές των μεγάλων ομάδων, προφανώς όταν μια ομάδα κλείνει ένα παίχτη, βλέπε Παναθηναϊκό, βλέπε Ολυμπιακό, χθες ο ΠΑΟΚ, υπάρχει γκρίνια στους άλλους ότι γιατί δεν πήραμε εμείς αυτόν, είναι καλύτερος. Πάντα αυτός που δεν παίρνει η ομάδα μας είναι ο καλύτερος. Έτσι πάει. Είναι και τα ποσά αυτές τις εποχές που αποπροσανατολίζουν πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή ακούνε 10 εκατομμύρια και λένε εντάξει, τους πρέπει να είναι υπερπαίχτης. Δεν είναι απαραίτητο. Προφανώς όσο παραπάνω δίνεις, τόσο καλύτερος, τόσο ανεβάζεις τις πιθανότητες να είναι πολύ καλός ο παίχτης. Δεν διαφωνώ. Αλλά επειδή έχουμε δει και περιπτώσεις παιχτών με λίγα εκατομμύρια να κάνουν τη διαφορά, λίγο υπομονή να τους δούμε όλους στο γήπεδο, γιατί εκεί κρίνονται τα πάντα στο κάτω-κάτω. Και είναι και οι ανάγκες κάθε ομάδας. Ο ΠΑΟΚ για μένα ήθελε κάτι, ήθελε ένα 8, αλλά λίγο να πηγαίνει πιο πολύ προς το 10. Ο Παναθηναϊκός ήθελε ένα 8 και ένα 6 ακόμα για μένα. Οπότε μην μπαίνετε σε διαδικασία σύγκρισης, γιατί οι ομάδες ψωνίζουν διαφορετικά. Βέβαια, είναι γεγονός ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ βγήκαν στην αγορά και οι τρεις την ίδια ώρα για οχτάρια. Ο Ούγκρεσιτς, για παράδειγμα, είχε παίξει πριν 2 εβδομάδες στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, σαν μία πιθανότητα. Δεν είχε προχωρήσει, δεν ξέρω αν είχε γίνει και επίσημη πρόταση από πλευράς Πρασίνων. Τότε όμως το ρεπορτάζ, όταν ακούστηκε το όνομά του, οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν ενθουσιασμένοι, κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι, ότι πρόκειται για μια τρομερή μεταγραφή. Οπότε και τώρα που τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, πάλι καλά σχόλια ακούω από τους οπαδούς των υπόλοιπων ομάδων. Οπότε μην βιάζεστε και μην ακούτε προς Θεού σχόλια από άλλες ομάδες, από τους οπαδούς των άλλων ομάδων, ενώ από την Παρτιζάν καλή ώρα. Γιατί μπορεί ο κύκλος του, ακόμα και αν είναι 20 χρονών ή τέλος πάντων, να έκλεισε, να μην θεωρούν ότι μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω και ή να μην θέλει να παίξει. Το παιδί είναι 20 χρονών, έχει 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, μπορεί να θέλει να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο στο τέλος να μην έπαιζε πολύ καλά. Οπότε μπορεί να συνηγορεί και αυτό. Έχουμε γραμμή, πάμε σε μια γραμμή. Να καλησπερίσουμε ένα φίλο, καιρό έχουμε να τα πούμε τηλεφωνικά. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας κύριε Σαβρινέ.
0: Χαίρετε. Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
2: Είμαι ακρόαση, αδερφέ, είμαι τα λίγα, οδηγάω και έξω.
0: Εντάξει.
2: Περιμένουμε βέβαια και τον κύριο Στεριάδη.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το κυρίδιο των Σέρβων, εγώ δηλαδή από τη δική μου την πλευρά, που πρώτα δεν τον ήξερα, έτσι δεν μπορώ να παρακολουθήσω, αλλά φέτος στο τραπέζι τρεις πολύ μεγάλες παράγοντες, πολύ μεγάλες παράγοντες που πιστεύω ότι συνηγορούν στο να είναι καλός παίκτης.
0: Ναι,
2: πες. Παράγοντας είναι ότι έχουμε τρεις παίκτες που ξέρουν μπάλα. Έτσι, δηλαδή είναι ο Βιερίνια, είναι ο Μάρτος, έτσι, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟ. Και έχουμε και τον Αντρίγια, ο οποίος είναι συμπολίτης, είναι συγχωριάνος του.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και προφανώς έχουν μιλήσει, δηλαδή Εντάξει, ο Ανδρία και ο Ανδρία είναι μες στην οικογένεια. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ανδρία να μιλά σε λάθος πληροφορίες, να καταλαβαίνετε πώς θα το πω. Δηλαδή,
0: ναι, καταλαβαίνω.
2: Μίλησε θετικά, αλλά και πραγματικά αντικειμενικά για αυτόν τον άνθρωπο, για τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Αλλά και ο Βιερίνια και ο Μάτους, ξέροντας ποδόσφαιρο, δεν μπορεί. Ό,τι και να τους πει ο Ανδρία, ας πούμε, και αυτοί τον είδανε. Έτσι. Αλλά ναι, και πιστεύω ότι το παιδί αυτό όντως αξίζει να επενδύσουμε πάνω του. Αυτό το σκεπτικό θέλω να κάνω, έτσι. Και ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Για πες μου και το... Ναι.
2: Και με
0: βοηθήσατε. Εντάξει, να είσαι καλά, γιατί αυτό δεν σε ακούμε πολύ καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που κάλεσες. Όντως, όταν παίρνεις θετικά σχόλια, θετικές εισηγήσεις από ανθρώπους τώρα που ξέρουν πολύ καλά και τι χρειάζεται το ΠΑΟΚ, γιατί για το Βιερίνια και το Μάτους μπορείτε να προσάψετε ό,τι θέλετε, ενώ αν είναι ικανά στελέχη ή όχι. Αυτό που δεν μπορεί να τους προσάψει κανείς είναι ότι δεν ξέρουν τον ΠΑΟΚ και τις ανάγκες του, ή ότι θα θέλουν να παίξουν με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό σε καμία περίπτωση. Οπότε, όταν υπάρχει θετική εισήγηση από τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιους παίχτες, σε συνδυασμό, όπως είπε και ο φίλος, με την προφανώς θα έχει μια επικοινωνία και ο Αντρίγια ως αρχηγός ομάδας, ως σέρβος, σίγουρα. Οπότε πιθανόν να έχει δώσει και αυτό στη θετική του εισήγηση. Καταλαβαίνετε ότι ο παίχτης πρέπει να είναι καλός. Πρέπει να είναι. Αλλά δεν θα κρίνουμε από τώρα, γιατί δεν τον έχουμε δει με τα μάτια μας στην Τούμπα. Στην Παρτιζάν μπορεί να τον είδαμε, να έχετε δει βιντεάκια οτιδήποτε, αλλά αυτό που μετράει είναι τώρα, να το δούμε στην Τούμπα. Λοιπόν, όταν έχουμε το Στέλιο, ενημερώστε με να... Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί αυτό με τα social media, ρε παιδιά, δυστυχώς, και το transfer market και ό,τι θέλετε, μας έχει καταστρέψει πάρα πολύ. Όλα τα κρίνουμε. Σίγουρα θα συμβουλευτεί στο transfer market, θα συμβουλευτεί στην αξία του παίχτη και θα καταλάβεις κάποια πράγματα. Αλλά έχουμε δει τώρα παίχτες με αξία πολύ υψηλή. Θέλετε να... Το τελευταίο παράδειγμα που θα σας δώσω στους φίλους του ΠΑΟΚ είναι ο Τσάλοφ. 11 εκατομμύρια ευρώ αξία όταν ήρθε. Με πολύ καλές περγαμινές και αυτός. Με καλό όνομα στη Ρωσία. Και όλοι λέγανε ο ΠΑΟΚ πήγε και πήρε τον Τσάλοφ. Πω πω τι θα κάνουμε και οι υπόλοιποι. Πού είναι ο Τσάλοφ? Δεν λέω βέβαια ότι αυτό θα συμβαίνει με όλους. Και επαναλαμβάνομαι, λέω ότι όσο περισσότερα λεφτά δίνεις και όσο μεγαλύτερη αξία έχει ένας παίχτης, τόσες μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες να πιάσει. Αλλά δεν είναι θέσφατο, δεν είναι δεδομένο. Έτσι. Αυτά για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και βέβαια για να αποφεύγουμε τα σχόλια μέσω των social media και τι άκουσα από τους Σέρβους, τι άκουσα από τους Νορβηγούς. Εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του, το ξέρετε. Αλλά εφόσον μιλάμε για ένα παιδί που είναι 20 χρονών και έχει 10 εκατομμύρια χρηματιστριακή αξία και είναι γεμάτη η σεζόν του και όλα και όλα και όλα, εντάξει, δεν θα τον βγάλουμε και άσχετο, ακόμα δεν τον είδαμε. Λοιπόν, επίσης, έχουμε πολύ τις τελευταίες μέρες και όσο περνάνε οι μέρες, πιστεύω ότι ακόμα περισσότερο θα απασχολεί το όνομα του Αζεντίνου Ναΐ. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για την Ελλάδα. Ο Ναΐ λοιπόν είναι ένας παίχτης ο οποίος προφανώς τον θυμάστε όλοι από το πέρασμά του στον Παναθηναϊκό. Προφανώς όμως τον είδατε και φέτος στο Μουντιάλ, που έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια με το Μαρόκο. Είναι ένας παίχτης που αγωνίζεται πλέον στη Β' Εθνική της Ισπανίας με τη Χιρόνα, καθώς υποβιβάστηκε. Προφανώς είναι το ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή η Χιρόνα. Τον έχει στη βιτρίνα της. Χθες υπήρχε ρεπορτάζ για την Αϊτχόφεν ότι ενδιαφέρεται για τον παίχτη. Σήμερα αποσύρθηκε για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τις απαιτήσεις των Ισπανών. Από αυτά που ακούσαμε χθες, νομίζω ότι τα νούμερα δεν ισχύουν, δηλαδή 20 και 25 εκατομμύρια. Εγώ θα αφήσω ότι ο Ουναΐ, όσο δεν βρίσκει ομάδα και ένα κλαμπ που θέλει, δηλαδή να πάει να παίξει ποδόσφαιρο στο Champions League, να πάει να παίξει στο Europa, στη χειρότερη, ή σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, εν πάση περιπτώσει, όπως ήταν το Ισπανικό. Αν δεν βρει κάτι τέτοιο, εγώ δεν θα απέκλεια το γεγονός να κοιτάξει ξανά προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου την χώρα μας. Βέβαια, ποια είναι η ομάδα που θα πάει να δώσει όλα αυτά τα λεφτά για να τον πάρει? Δεν μιλάω απαραίτητα για αγορά από τώρα. Προφανώς αυτή είναι η πρόθεση της Χιρόνα, αλλά όταν ένας παίκτης δεν θέλει να μείνει και ο Ουναΐ είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, δηλαδή το ξέρουμε αυτό, είναι ένα παιδί το οποίο άμα δεν του αρέσει εκεί που είναι θα κάνει τα πάντα για να φύγει, θα κοιτάξει κάθε πιθανή διέξοδο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει δανεισμός. Οπότε καλό θα είναι οι ελληνικές ομάδες, όσες έχουν ανάγκη αλλά και όσες δεν έχουν, γιατί ένα τέτοιο παίχτη, ακόμα και γεμάτος να είσαι, κάνεις χώρο και τον βάζεις στην ομάδα σου βασικό. Να παρακολουθούν λίγο την περίπτωσή του, γιατί όσο δεν βρίσκει ομάδα και φτάνουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, τόσο θα αυξάνεται η επιθυμία του να φύγει, απλά για να φύγει, να το πω έτσι. Θα μου πεις, γιατί να μην προτιμείς και τη Β' Ισπανίας και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ έχει Ευρώπη όμως. Άμα έρθει, προφανώς θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα και θα έχει και την Ευρώπη. Είναι γενικά η ιστορία αυτού του παίχτη λίγο περίεργη. Απορώ εγώ, πραγματικά απορώ, πώς δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα μετά από ένα τέτοιο καλό Μουντιάλ, μετά από πολύ καλή χρονιά στη Λα Λίγκα και γενικά με μια ποιότητα που ξεχυλίζει. Ίσως έχει να κάνει με το χαρακτήρα του. Ίσως. Είναι ένα δύσκολο παιδί. Το είδαμε και από τον Παναθηναϊκό. Γενικά δεν είναι και ένα παιδί με το οποίο λες ότι είναι ήρεμος και δεν σου δημιουργεί εντάσεις. Μπορεί και να δημιουργήσει εντάσεις, μπορεί να κάνει και μούτρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα πάντα. Αλλά η ποιότητα του είναι τέτοια που πρέπει λίγο να τα παραβλέψεις όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να τα παραβλέψεις. Διαβάζω Ubisoft για τρελαμένος με τη χθεσινή πρόκριση της LASK. Και εννοείται είναι έτοιμος και για σήμερα, θα δει την ομάδα του που ανήκει κανονικά την ΑΕΚ να παίξει με τη Λεύσκη. Λοιπόν, έχουμε Στέλιο Στεριάδη, υπομονή τέλος. Πάμε να τον υποδεχτούμε στην εκπομπή. Καλησπέρα Στέλιο.
3: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
3: Από το Brands Stadium.
0: Πριν από λίγο. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
3: Εδώ, μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Eric Horneland και του Joachim Zoltvedt, του αριστερού μπακ της Brands και του προπονητή της νορβηγικής ομάδας. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικές. Μάλιστα τα νορβηγικά μέσα ενημέρωση, τα τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η σημερινή μέρα είναι η πιο θερμή μέρα όλου του χρόνου, του 2026. Και η αυριανή μέρα θα είναι έτσι. Ακόμα και οι άνθρωποι της Πράγκ που κάναμε κουβέντα λίγο πριν ξεκινήσει την εκπομπή που εστίασαν στον καιρό, που είναι εξαιρετικό σήμερα, όταν λέμε εξαιρετικό, για τα νορβηγικά δεδομένα 17-18 βαθμοί είναι καλοκαίρι. Ξεκάθαρα. Οπότε είναι εξαιρετικός ο καιρός. Εδώ, στο Μπέργκεν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε.
0: Το χάσαμε. Αυτά έχουμε με το εξωτερικό. Εντάξει, να ξαναπροσπαθήσουμε και βέβαια πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το break. Πήγε λίγο πίσω με τη συνέντευξη τύπου, αλλά ό,τι μου πείτε, αν θέλετε τον κρατάμε και λίγο στο break, μετά το break, γιατί δεν έχουμε προλάβει να μιλήσουμε μαζί του και ο κόσμος περιμένει σίγουρα να ακούσει κάτι. Εντάξει, λίγο υπομονή και θα τον έχουμε πολύ σύντομα. Χθες όταν του δώσαμε λίγο χρόνο μας έφερε μεταγραφή. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι τρέχει κάτι τέτοιο βέβαια, αλλά να μας πει λίγο και για Ούγκρεσιτς, που θα τον έχει παρακολουθήσει σίγουρα καλύτερα, θα έχει ακούσει και εκείνος περισσότερα, αλλά φυσικά έτοιμος. Πάμε πάλι. Έλα, Σταγιώ.
3: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
3: Ωραία. Έλεγα λοιπόν, να το πω από την αρχή, ότι ο προπονητής Μπραν είπε ότι ο Πάουκ ήταν καλύτερος στο πρώτο παιχνίδι, στο ματς με το 1-1, ότι η ομάδα του θα πρέπει να είναι βελτιωμένη αρκετά για να πάρει την πρόκριση. Είπε ότι περιμένει ένα παιχνίδι αύριο, το οποίο δεν είναι σίγουρος για το τι παιχνίδι θα δει αύριο, αλλά είπε το κλισέ που λένε όλοι οι προπονητές, ότι είναι ένα ματς το οποίο περιμένει να κρυφθεί στις λεπτομέρειες. Αυτό είπε. Ο Eric Horneland, ο οποίος αποκάλυψε και το ότι πλέον η Brand θα έχει πλήρης αποστολή, δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα πέρα των μακροχρόνιων απόντων, δηλαδή οι παίκτες που έλειψαν στο προηγούμενο μάτι σημαντικοί επιστρέφουν και ο Noah Holm, ο πρώτος σκόρερ, θα παίξει κανονικά αύριο, έχοντας ξεπεράσει το διάστημα που τον ταλαιπώρησε για λίγες μέρες. Ο παίκτης της, όταν ρωτήθηκε ότι τι για το μάτι το αυριανό είναι do or die στην Ευρώπη, είπε ότι και για μας είναι του Ορντάι το παιχνίδι και για μας είναι τελικό στο παιχνίδι, είπε ο Horneland, και εμείς έχουμε στόχο να μπούμε στη ΕΚΡΑΙΣ εδώ που φτάσαμε. Είναι μεγάλη υπόθεση για την Brand και οικονομικά και αγωνιστικά να μπει να παίξει στην ΕΚΡΑΙΣ του Conference League, εδώ που φτάσαμε θέλουμε να το πετύχουμε. Και ουσιαστικά δεν αφήνει το για τον ΠΑΟΚ να έχει μόνο αυτό το παιχνίδι να έχει χαρακτήρα τελικού. Είναι και για την Brand τελικός, όπως είπε ο προπονητής της σήμερα. Τώρα, ο Γιώργη Μιζόλτβεντ, ο αριστερός μπακ, ανέφερε ότι παίζουμε στο κήπεδο μας, παίζουμε στο σπίτι μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό και να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Σίγουρα όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι από ό,τι παίξαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο αντίπαλος έλεγξε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι σε πολλούς τομείς αν θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση, είπε μεταξύ άλλων ο αριστερός μπακ της Μπραντ.
4: Φαντάζομαι, Στέλιο, ότι για τον προπονητή που ανέφερε για τους παίχτες ότι είναι έτοιμο πόλεμο, να υποθέσουμε ότι θα είναι βασική, αυτό δηλαδή είναι το δεδομένο.
3: Κοίτα τώρα,
4: ή θα στην αποστολή κάποιοι που λείπανε.
3: Κοίτα, στην αποστολή θα είναι όλοι. Αλλά δια της αυτού προκύπτει ότι θα τους βάλει. Εντάξει, οι δύο τιμωρημένοι, ο Ίγκασον και ο Κάστρο, θα παίξουν τώρα για τον ευθυντικό τον Χόλμ, ο οποίος είχε αυτό το ζήτημα από το διάστημα. Είπε ότι θα είναι διαθέσιμο. Τώρα, αν θα το χρησιμοποιεί ο Γιώργο και θα φανεί. Okay. Σίγουρα θα είναι στην αποστολή πάντως.
0: Ωραία. Στα του ΠΑΟΚ.
3: Το του ΠΑΟΚ η ομάδα προσγειώθηκε πριν από περίπου 45 λεπτά εδώ στο Μπέργκεν. Μετά από μια κρίση περίπου 3 ωρών. Με κρίση τσάρτε η ομάδα έφτασε εδώ στην Νορβηγία.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Interveter. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το Αιλάβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβεία.

0: Άσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε συμφωνία με την Watford ήρθε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του 27χρονου Ιμεράν Λούζα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Αθήνα. Αναμένεται σήμερα ο Μαρακινός Χάβι να υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρόνια. Στην Χάβρη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός ο Αχμέτ Τουμπά Δίλημα Νίστρουπ για το δεξιάκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρη. Τον πρώτο λόγο για το δεξιάκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης. Στην αποστολή συμπεριλήφθη και ο Καλάμπρια. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena στη ρεβάνς του 0-0 για τα play-off του Champions League. Με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην League Face. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Θέμης Παλιούρας τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Έτοιμος να καλύψει την ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο Ολυμπιακός. Την απάντηση της Σεβίλης περιμένουν εντός της ημέρας οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12-2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξίου Μπακ Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή εναντί 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ανεχώρησε για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-offs του Conference League. Ντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των ασπρόμαυρων για την τιμωρία του στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Ογνιέν Ούγκρασιτς. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στην Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Στον ΙΣΕΚΑ δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Βόζνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, Αβραμ Γκραντ, θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγες και τους ποδοσφαιριστές. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλεμάν Ζολιμπουά από την Ρόντε. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στην EuroLeague. Ως την 5η θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για τη συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στην Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς αμφότερες προκρίθηκαν στους 16 της οργάνωσης. Πρώτο σερβί στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Η Ετχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίν Ουναΐ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10, Τσέλιε, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης

0: lliures.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

chance. Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 σήμερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 και να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, που στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber, 6939-943-943.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα αγωνιστικά. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα με την Λεύσκη Σόφια στις 10 η ώρα το βράδυ στην Όλγουιν Αρένα. Στη ρεβάνς του 0-0 με στόχο η Ένωση να προκριθεί για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια μετά τα play-off του Champions League. Τότε ήταν ο Μίλους, τώρα είναι η League Face. Η ΑΕΚ έχει μια μοναδική ευκαιρία κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να τη φοβήσει. Μια ομάδα η οποία βέβαια δεν πρέπει η ΑΕΚ να εφησυχαστεί ότι παίζει στην έδρα της, ότι έχει αυτό το 0-0 του αγώνα της Βουλγαρίας. Είναι μια καλή ομάδα, μια σκληροτράχηλη ομάδα. Τα αποτελέσματά της στη φετινή σεζόν το δείχνουν αυτό. Το γεγονός ότι σε 12 αγώνες έχει 9 νίκες και 3 ισοπαλίες νομίζω μιλάει από μόνο του. Δεν έχει κάνει ήττα. Μακάρι σήμερα το βράδυ στις 10 να κάνει την πρώτη της ήττα και να μείνει εκτός συνέχεια με την ΑΕΚ να περνάει στην επόμενη φάση. Πάντως είδαμε και από τον πρώτο αγώνα, αλλά και σαν ομάδες, ότι η Λεύσκη Σόφιας δεν είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Είναι όμως μια ομάδα η οποία θέλει πολύ προσοχή. Όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, αν κάποιος τους έλεγε πριν από έναν χρόνο, τότε που είχε ξεκινήσει όλο αυτό το νέο εγχείρημα, ότι η ΑΕΚ σήμερα θα έπαιζε έναν αγώνα ουσιαστικά μονό εντός έδρας κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας για να μπει στην League Phase του Champions League, θα τον έλεγαν τρελό. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι η σημερινή για την ΑΕΚ.

Να πούμε κιόλας πως η ΑΕΚ, εφόσον προκριθεί, αν προκριθεί, θα είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας του Champions League. Βέβαια αυτό πλέον να θυμίσω πως δεν παίζει κανέναν ρόλο, καθώς κάθε ομάδα, σε όποιο γκρουπ και να είναι, θα παίξει με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Δύο ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, δύο από το δεύτερο, δύο από το τρίτο και δύο από το τέταρτο. Ποιο θα είναι η ΑΕΚ εφόσον προκριθεί επί της Λεύσκης Σόφιας. Βέβαια όλα αυτά θα μπορούμε να τα συζητήσουμε και αύριο καλύτερα, εφόσον η ΑΕΚ με το καλό περάσει. Η παράδοση είναι με την Ένωση, έχει αντιμετωπίσει άλλη μία φορά ομάδα από την Βουλγαρία. Τη σεζόν 2001-2002, για τη φάση 32 του κυπέλου UEFA, είχε παίξει με την Litex Lovets. Είχε κερδίσει 3-2 εντός έδρας, είχε φέρει ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας στη Βουλγαρία και είχε προκριθεί στην επόμενη φάση. Όπως επίσης και γενικότερα η παράδοση των ελληνικών ομάδων κόντρα στις ομάδες από τη Βουλγαρία είναι πολύ ευνοϊκή. Σε 22 αναμετρήσεις, 13 νίκες με τις ελληνικές ομάδες, 8 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Αυτή που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ από την Λεύσκη Σόφιας πριν από 4 χρόνια στα προκριματικά τότε του Conference League και είχε αποκλειστεί από την συνέχεια. Να θυμίσουμε πως ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Ευρώπης, ο Γάλλος ο Κλεμάν Τουρπέν, ο οποίος γενικότερα σφυρίζει δύσκολα και βγάζει και κίτρινες κάρτες δύσκολα, όπως και το πρώτο παιχνίδι δεν είχε τόσες κάρτες. Οπότε να δούμε αν σήμερα, λόγω και του διακυβεύματος, θα έχει πολύ ένταση στο παιχνίδι και ίσως κάποια νεύρα προς το τέλος, ή αν θα κυλήσει όπως περίπου σαν το προηγούμενο. Να πούμε ότι μια φορά έχει σφυρίξει στην ΑΕΚ ο Γάλλος διαιτητής σε έναν αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος στις 28 Ιουνίου του 2020. Δεν είχε πάει καλά αυτό βέβαια για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 ήταν τότε το τελικό σκορ. Η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την κορυφή της επίθεσης με τους Βάργα και Γιώβιτς. Ο Ζήνη θα βρίσκεται στον πάγκο, είχαμε πει, και γενικότερα μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Ζήνη, ο οποίος στα περισσότερα παιχνίδια βέβαια που παίζει, είναι θετικός και δίνει το κάτι διαφορετικό στην ΑΕΚ, ταχύτητα και ένταση και μια διαφορετική δυναμική σε σχέση με τον Βάργα και τον Γιώβιτς, που είναι πιο κλασική σεντερφόρ. Ο Ζήνη είχε ξεκινήσει βασικό στη Βουλγαρία, γιατί η Λεύσκη Σόφιας ίσως άφηνε χώρους στα μετόπιστα και ανέβαινε πιο ψηλά για να μπορέσει να πάρει τη νίκη στην έδρα της. Σήμερα περιμένουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η Λεύσκη Σόφιας στα δύο τελευταία παιχνίδια που έδωσε εκτός έδρας για όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και με την ΚΑΕΡΑ Ταλμάτια αλλά και με την Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα είχε προηγηθεί, οπότε θέλει πολύ προσοχή από την ΑΕΚ να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης να πούμε πως το Σάββατο μας πέρασε, η Λεύσκη Σόφιας κέρδισε 6-0 τη Σπαρτάκ Βάρνα. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία δεν σκοράρει τόσο πολύ. Στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας το κάνει αυτό περισσότερο. Στα ευρωπαϊκά πηγαίνουν κατά κύριο λόγο τα παιχνίδια της σε πιο χαμηλό τέμπο, όπως το 0-0 με την ΑΕΚ, όπως και με την ΚΑΕΡΑ Ταλμάτιο που μνέμεν πήρε δύο νίκες, αλλά και οι δύο νίκες ήταν στο όριο με 1-0. Εντός και εκτός έδρας. Επίσης το πρωτάθλημά της έχει σε 5 αγώνες 5 νίκες. Έχει το 5 στα 5 το απόλυτο. Είναι βέβαια στη δεύτερη θέση, καθώς η Λουντογκόρετς, η οποία είναι στην πρώτη θέση, έχει ένα παιχνίδι παραπάνω. Έχει φέρει μια ισοπαλία, οπότε την περνάει ένα βαθμό με παιχνίδι όμως περισσότερο. Και είναι χαρακτηριστικό να πούμε πως μια ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια από την Λουντογκόρετς, κάτι καλό θα κάνει, καθώς η Λουντογκόρετς ήταν η μόνιμη πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας και πέρσι όχι απλά το πήρε. Το πήρε με διαφορά 14 βαθμών από την δεύτερη θέση, όπου είχε τερματίσει η CSKA 1948 στη ισοβαθμία μαζί με τη Λουντογκόρετς. 10 η ώρα ξαναλέω, μαζί θα είμαστε το βράδυ όσον αφορά την μετάδοση για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Παναθηναϊκός προχωράει μια πάρα πολύ καλή περίπτωση του 27χρονου Ιμπράν Λουζά, του παίκτη που ανήκει αυτή τη στιγμή στην Watford. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με την αγγλική ομάδα έναντι ενός ποσού γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης έχει χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα μάλιστα αναμένεται στην Αθήνα ο ποδοσφαιριστής, ο 27χρονος Μαροκινός, για να υπογράψει συμβόλαιο για 3 συν 1 χρόνια.

0: Μάλιστα, εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το ποσό, δηλαδή το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο Ιμράν Λουζά αναμένεται να γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού σε όλη του την ιστορία. Ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται να κάνει την διαφορά, ένας παίκτης ο οποίος θυμίζει σε αρκετά τον Αζεντίν Ουναΐ, τον οποίο γνωρίσαμε πριν από 2 χρόνια, βέβαια και πιο πριν τον γνωρίσαμε, αλλά τον είδαμε στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια με τη φάντελα του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η περίπτωση. Είναι πάρα πολύ κοντά, δεν φαίνεται να χαλάει. Από εκεί και πέρα, αντίθετο δρομολόγιο, δηλαδή αποχώρηση, έχουμε για τον Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει ως δανεικός την καριέρα του στη Χαβρή. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάει και για άλλον στόπερ ή θα μείνει με τους υπάρχοντες. Να θυμίσω ότι ο Ίγκασον είναι τραυματίας για όλη τη σεζόν. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τον Πάλμε Μπράουν, έχει τον Κάτρι, έχει τον Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι. Οπότε έχει μια τετράδα, αλλά ο Τουμπά έχει ξεκινήσει τα πρώτα παιχνίδια τη σεζόν ως βασικός. Οπότε να δούμε αν θα κινηθεί και για στόπερ ο Παναθηναϊκός για να καλύψει αυτό το κενό το οποίο δημιουργείται. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το θεματάκι του αύριο στο δεξί άκρο της άμυνας. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Καλάμπρια, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή. Να δούμε αν θα παίξει. Να θυμίσω πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι ο Ζαρουρί, ο οποίος άφησε τη θέση του στον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Στον Ολυμπιακό έχουμε και αρκετές εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αποκτήσει με μόνιμη μεταγραφή από την Nottingham Forest τον Ζώτα Σίλβα. Για να δούμε λίγο πώς συνδυάζονται αυτές οι περιπτώσεις και με τις υπόλοιπες μεταγραφικές περιπτώσεις που κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Ο Ζώτα Σίλβα είναι δανεικός από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να πάρει με μόνιμη μεταγραφή τον Ζώτα Σίλβα. Διαδικασίες οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, καθώς μιλάμε για δύο ομάδες με κοινή ιδιοκτησία. Υπάρχει όριο όμως, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες στην UEFA, ότι μια ομάδα μπορεί να πάρει από μία άλλη μέχρι 3 δανεικούς ποδοσφαιριστές. Επειδή η Σανταντέρ για τον Γκουστάβο Πουέρτα θέλει τα 16 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας με μία δόση μπροστά, ο Ολυμπιακός, για λογιστικούς λόγους το καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ με τη μία μπροστά στην Σανταντέρ, οπότε είναι πολύ πιθανό η Nottingham Forest να κάνει αυτή τη δουλειά για τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια να δοθεί δανεικός στον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς διαβάζουμε το πρωί ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να καλύψει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως και να έχει, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, μάλλον με τον πρώτο που σας είπα εγώ, γι' αυτό βλέπουμε και ότι ο Ζώτα Σίλβα θα αποκτηθεί κανονικά από τον Ολυμπιακό, ώστε να μην υπάρχει αυτό το... γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός με τους 3 δανεικούς. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και είναι ένας παίκτης, ο διεθνής Κολομβιανός, ο οποίος μπορεί πραγματικά να ανεβάσει επίπεδο τον άξονα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν απάντηση μέχρι σήμερα το βράδυ για τον Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης στην πρόταση 12 συν 2 εκατομμύρια ευρώ, την οποία έχουν κάνει στην ομάδα από την Ανδαλουσία. Να δούμε αν θα προχωρήσει στην περίπτωση. 15 θέλει η Σεβίλη, 12 συν 2 είναι ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει αυτή η μεταγραφή για ένα τόσο μικρό ποσό. Καθώς ναι, μεν υπάρχουν και άλλες ομάδες, αλλά αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ κοντά στις απαιτήσεις της Σεβίλη. Επίσης υπάρχει και η περίπτωση του. Πέρα από τον Γιώακιν Μέλε, τον Νορβηγό, ο Ολυμπιακός ήταν και άλλον Νορβηγό, και αυτός διεθνής, και αυτός δεξιός μπακ, τον Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος παίζει στην Τωρίνο. Γράφτηκε στην Ιταλία πριν από λίγες ώρες ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται ακόμα και εντός της ημέρας να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή έναντι ενός ποσού γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, η χρηματιστηριακή αξία του παίχτη κυμαίνεται γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία αναφέρονται από την Ιταλία. Πάντως, όπως και να έχει, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κινείται πολύ δυναμικά, έστω και αργά, στην μεταγραφική περίοδο. Αύριο παίζει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα έχει τελικά τον Ζίβκοβιτς στην διάθεσή του. Και στην ρεβάνς του 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα. Και εντός της ημέρας αναμένεται ο Ούγκρεσιτς στην Θεσσαλονίκη. Αύριο παίζει και ο Όφη. Χθες μάθαμε και το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου μας έβγαλε 2 ντερμπί, ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αναμενόταν, καθώς το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας φέτος έπαιζε μεταξύ του. Οπότε ήταν λογικό να βγουν 2 ντερμπί. Τα 2 ντερμπί λοιπόν είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Μήπως ακούει το κέντρο.
0: Έλα ρε Μπιλ.
1: Θυμήθηκα, πήρα λέω, πλάκα να βγω πρώτος. Θυμήθηκα τον Κωστάκη από το Λουτράκι, ρε, θυμάσαι που έβγαινε συνέχεια πρώτος. Το οποίο έχει εξαφανιστεί. Πού είσαι Κωστάκη, αν ακούς, πού έχεις καθεί, να είσαι καλά βέβαια πάνω απ' όλα. Εντάξει, καλοκαίρι ξέρω τώρα, η σεζόν είναι δύσκολη κλπ. Λοιπόν, τι έγινε, φίλε Θέμη μου, 9 εκατομμύρια θα δώσουν, ο Κυριάννης θα δώσει.
0: 9 εκατομμύρια να μένετε να δώσουν. Έτσι γράφεται.
1: Ετυναχτήκαμε, θα πέσουμε έξω. Σε ετυναχτήκαμε.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει έσοδα και από πέρσι τις πωλήσεις που είχε κάνει, οπότε καλά είναι. Δεν νομίζω ότι θα ξετιναχθεί.
1: Το λέω ειρωνικά, το λέω εγώ, καταλάβες τώρα. 9 εκατομμύρια, γιατί δεν τα δίνε όταν ήταν ο Ουναΐ εκεί που τον είχαμε μέσα στα πόδια μας. Ήταν τόση η ρήτρα του, νομίζω.
0: Κάπου εκεί ήταν, ναι, 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιατί δεν τα έδωσε τότε. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω αν αληθεύει, εγώ δεν το πιστεύω. Ότι ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, ότι ήθελε να, ναι, και πήγε στη Χέρεβεν, πώς τη λένε αυτή τη...
0: Στην Τζιρόνα έχει πάει μετά. Κοίταξε ρε Σιμπίλο, ο Ναΐ είναι παιχταράς, αλλά είναι και ένα μυαλό περίεργο. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος στην αρχή τότε του καλοκαιριού πίεζε, λέει θέλω Παναθηναϊκό, και μετά ενώ ήρθαν οι δύο πλευρές κοντά, λέει δεν θέλω, θέλω να πάω στην Ισπανία.
1: Θες να σου πω κάτι, όλοι αυτοί, οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί, οι Τινίσοι, όλη αυτή η ράτσα. Είναι ανισόρροπη, φίλε. Πουλάνε τρέλα, δηλαδή. Είναι ο χαρακτήρα του.
0: Εντάξει, όλοι δεν θα είναι, αλλά μπορεί να έχουν ένα ποσοστό μεγαλύτερο, ρε παιδί μου.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν, λέω. Εννοείται, εντάξει, δεν σου είπα εγώ ομαδικά, εντάξει. Τεράστια κράτη, ποδοσφαιριστές, κατάλαβες. Αλλά όσοι επί των πλήσων έχουν μπουρλια, δηλαδή δεν είναι ανισορροπία. Τι του ύψους ή του βάθους, βέβαια είναι κάποιοι από αυτοί που ξέρουν μπάλα τώρα, α πούμε, κατάλαβες. Τώρα ο Ναΐ ήθελε να μείνει στην Τζιρόνα τώρα. Εγώ σε ρωτάω κάτι, εσύ, σαν δημοσιογράφο, σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Γιατί δεν το ζητάει κάποια ομάδα της αλφα εθνικής, της Ισπανίας, μπορεί να μου πει.
0: Η Τζιρόνα ήταν αλφα εθνική Ισπανίας. Έπεσε πέρσι, βέβαια ο Ουναΐ, επειδή είχα δει τον... Πέρσι έπεσε, ναι. Βέβαια ο Ουναΐ ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας με διαφορά, έτσι. Δηλαδή, επειδή είχα δει παιχνιδιά, όχι απλά έκανε διαφορά και με το παραπάνω. Αλλά ήταν μια ομάδα μόνο του, που λέει ο λόγος. Έτσι στην υπερβολή να το πούμε. Αλλά ακούστηκε για την Ατλέτικο Μαδρίτης, ακούστηκε μέχρι και για τη Manchester City. Τώρα γιατί δεν κλείνει κάπου, γιατί ακόμα τώρα δεν έχει ομάδα. Η Αϊτχόφεν πάλευε την περίπτωσή του, αποσύρθηκε
1: έκανε
0: για αυτή.
1: Πίσω, έκανε
0: ναι, πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κλείνει σε κάποια ομάδα ακόμα.
1: Θα σου πω, γιατί πουλάνε τρέλα οι Ισπανοί. Μιλάνε, επειδή μιλάνε, ξέρεις, από θέσεις κύρους και καλά είμαστε Ισπανοί. Τα γνωστά αυτά τα σοβινιστικά. Λοιπόν, 25 εκατομμύρια ζητάει κάτι τέτοιο, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, είτε 20 είτε 25, σοπαρέ, έτσι εύκολα δηλαδή με την έννοια. Δεν είναι δηλαδή η τρομακτική διαφορά το κάτι άλλο. Είναι ένα παίκτη, μακάρι να εγώ.
0: Είναι πολύ καλό παίκτη ο Ναίρε.
1: Μακάρι να ήταν στον Παναθηναϊκό τώρα, αυτή τη στιγμή, να ετοίμαζε τα εισιτήρια για την Αθήνα. Για το... Τι λες τώρα, με χίλια, δεν το συζητάω αυτό. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, Λουζάν, πώς τον είπαμε.
0: Λούζα μάλλον. Πιο σωστά είναι Λούζα. Ναι. Βέβαια με τους Μαροκινούς τα επώνυμά τους είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή και τον Ουναΐ, τον λέγαμε Ουναΐ, ήταν Ουναΐ, ήταν.
1: Ναι, ναι. Πού να βρει τάξη τώρα, είναι γλώσσες αυτές, ρε φίλε. Σου μιλάω ειλικρινά. Πώς διάλογο συνονοούνται μετά. Δηλαδή θέλω να σου πω, δηλαδή, ο Λουζάν λοιπόν. Κοίταξε, μακάρι, άμα δεν το δω εγώ στο χορτάρι, Θέμη μου, δεν πάει να μου λες εμένα ότι είναι ο Ζαρζίνιο, ξέρω εγώ ποιος. Λοιπόν, άμα δεν το δω εγώ στο χορτάρι να περπατάει, να παίζει, το μεταξύ, σαν θετικό στοιχείο από αυτά που ακούω, ας πούμε, ότι είναι αριστεροπόδαρος, πολύ βασικό, και σπεσιαλίστα στα φάουλ. Ρε μάγκα, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Ναι. Μπορείς να μου πεις πότε τελευταία φορά έβαλε γκολ από φάουλ ο Παναθηναϊκός, να μπεις μέσα στα διαβόλια εκεί, πώς θα λένε τα ίντερνετ.
0: Θα το κοιτάξω. Θυμάμαι ένα φάουλ που είχε βάλει ο Μπακασέτας με τη Λαμία πάντως στο ΆΚΑ.
1: Ο Μπακασέτας με... και καλά, προπολεμικά τώρα.
0: Όχι δηλαδή... τώρα ήταν αυτό, όχι πέρσι, πρόπερσι.
1: Ναι,
0: ωραία. Τώρα την περσινή σεζόν, ας πούμε, αλήθεια δεν νομίζω ότι έχει βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός.
1: Θέλω να πω, δεν είναι τώρα, είναι σοβαρή, δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν είναι Δεν μιλάμε για τη, έτσι, για τη Λιβαδιά και την Κηφισιά. Επιτρέπεται τώρα να μην υπάρχει ένα παίκτη στη σεζόν μέσα να κάνει τρία γκολ από φάουλ. Τρία γκολ από φάουλ!
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, Μπίλ.
1: Δηλαδή από την εποχή του Σαραβάκου, εγώ θυμάμαι. Μόνο τότε θυμάμαι εγώ που έβαζε γκολ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Είναι ντροπή πράγμα δηλαδή. Στο μεταξύ μου λένε, ακούω τώρα εξάρι, λένε, δεν έχουμε εξάρι, δεν έχουμε οχτάρι. Και φεύγει ο Τσέριν, έφυγε ο Τσέριν. Σιγά την απώλεια, μωρέ. Θέμη.
0: Βέβαια, ο Λούζα παίζει σε όλες τις θέσεις του χαφ, έτσι. Μπορεί να, κανονικά είναι οχτάρι. Μπορεί να έχει παίξει όμως και ως εξάρι, έχει παίξει και ως δεκάρι. Δηλαδή
1: δεν
0: μπορεί
1: ενδιαφέρει
0: να,
1: τώρα να καλύψει. Τι φανέλα φοράει, αν φοράει το 8 ή το 18 ή το 28.
0: Ναι, ρε, Μπίλ, εννοώ που παίζει στο γήπεδο, όχι τι φανέλα θα φοράει.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, εννοώ, αυτό εννοώ εγώ. Έτσι, κάθε εξακολούθηση. Λοιπόν, αναφέρομαι δηλαδή τι δουλειά κάνει, τι προσφέρει. Τι... Ρε, Θέμη, παίχτης του κέντρου. Που δεν μου κάνει, δεν παίρνει την μπάλα να πάρει πρωτοβουλία, να μπει στην περιοχή, να δώσει assist, να κάνει γκολ, ρε. Ρε τα χαφ του Παναθηναϊκού από την εποχή θα μου πεις τώρα τι θυμάσαι. Πώς θα γίνει, μα συγκρίνω αυτά που θυμάμαι τα θετικά. Ναι. Που θυμάμαι μέχρι και το Μίτσο το Δημητρίου. Δες φορές την ψυχούλα του που έβαζε γκολ. Πώς το λένε, από σούτ. Άστο Ελευθεράκης τώρα, ο Ελευθεράκης και ο Δωμάδος είχαν.
0: Να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό που πήγε πριν να πάω διαφημίσεις, φίλε.
1: Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τίποτα, φίλε, εντάξει. Καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά, Μπιλ, καλό απόγευμα, φίλε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Σε όλα τα παιδιά που ακούνε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις σε τρία λεπτά και είμαστε και πάλι μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
10: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
8: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Για να κλείσουμε και εδώ με τον Ιμραν Λούζα, όπως λέγεται σωστά, που μιλάγαμε και με τον Μπιλ. Είναι όντως, όπως είπε πολύ σωστά ο Μπιλ, αριστεροπόδαρος. Σπεσιαλίστας θεωρείται στις εκτελέσεις των στατικών φάσεων, είτε corner είτε foul, και μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις του άξονα. Κατά κύριο λόγο στην καριέρα του έχει παίξει σε θέση 6 και σε θέση 8. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα, έχει καλή κάθετη πάσα. Αν μπορούμε να βρούμε κάποιο αρνητικό, είναι ότι κυτρινίζεται πολλές φορές εύκολα. Δηλαδή, ας πούμε, την περσινή σεζόν στην Championship με τη Watford σε 42 αγώνες είχε 12 κίτρινες κάρτες, όπου είναι ένας μεγάλος αριθμός. Αλλά στο καλό κομμάτι, στο θετικό κομμάτι, είναι ότι δεν παίρνει κόκκινες κάρτες. Πέρσι μέτρησε και όλη μία, που ήταν η πρώτη του μετά το 2020, όταν τότε έπαιζε με τη φανέλα της Nant. 7 γκολ, 9 assist είχε την περσινή σεζόν. Για ένα παίχτη που παίζει στο 6 και στο 8 είναι πολύ καλά νούμερα. Πάμε να περάσουμε εμείς στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος με στη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ούτε αυτός ο φίλος μας ακούει. Άμα θέλει να ξανακαλέσουν, 210-220-5943 και 215-215-5943. Πάμε να περάσουμε τώρα στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Κύριε Λουίζα, τι να κάνε. Λουίζα, πώς τον είπα αυτόν τώρα.
0: Ιμραν Λούζα. Δεν σας αρέσει το όνομα, κύριε Γιώργο.
1: Λούζα, Λουίζα. Μπίλι. Λουίζα και Λοσιόν και με αυτούς δεν πάτε πουθενά. Πήγαν κάνει στα μπάνια σου.
0: Αυτό προηγείται το όνομα, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, πάρε κανένα ψάρι εκεί να φας και βλέπουμε. Δεν γίναμε τους υποδομούς σήμερα. Άλλες φορές κύριε Γιώργο και κύριε Γιώργο.
0: Τι να σου πω. Σας λέω αυτό προκύπτει από το όνομα, γιατί τον ξέρετε τον ποδοσφαιριστή.
1: Όχι, ούτε τον ξέρω, ούτε θέλω να τον ξέρω. Γιατί έπρεπε να ξέρω αυτό το όνομα. Τώρα είναι σαν να μου λες ότι... πώς δεν το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπατε με τον... λέτε με τον Λούζα δεν πάει πουθενά ο Παναθηναϊκός. Γιατί τον ξέρετε τον ποδοσφαιριστή.
1: Επειδή δεν το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, οκ.
1: Αν ήταν διάσημος θα τον ήξερα.
0: Δεν μπορούσε να φέρει τον Πέδρη τώρα ο Παναθηναϊκός. Σε καμιά δεκαετία χρόνια θα το δούμε.
1: Εντάξει, κάθε πράγμα που θα πω εγώ θα μου τσμπίζει μετά να μου κάνει γυριστή.
0: Τι να πούμε, κύριε Γιώργο, δηλαδή εντάξει, αφού δεν το ξέρετε το παίχτη, τι λέμε τώρα.
1: Θα ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μας βγάζει μια φορά να μιλάμε όπως έκανε ο αξιόδημος κύριος Δημοσθένης, να μιλάνε δύο στο τέτοιο. Να μιλάμε μαζί με άλλο.
0: Η εκπομπή έχει τον χαρακτήρα του να μιλάτε με τον παραγωγό. Τώρα, αν κάνουμε μια ειδική εκπομπή, θα το δούμε.
1: Α, εντάξει, ωραίο, δεν θα είναι.
0: Θα το δούμε, δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Λοιπόν, καλά αυτοί δεν τρέπονται λίγο.
0: Ποιοι?
1: Πάνε στα κατεχόμενα να κάνουν τουρνουά. Ναι, Ισπανιόλοι.
0: Για την Μπαρτσελόνα λέτε, ναι.
1: Ναι, δεν μου λες, δεν τρέπονται λίγο. Δεν έχουν φιλότιμο. Επειδή λέει η πολιτική τους τώρα με τους Τούρκους είναι, επειδή τους κάνουν αεροπλανοφόρα και ελικοδρόμια και σκατοδρόμια και λοιπόν. Από πού και πού. Δηλαδή δεν τρέπονται. Εσείς τρώγεστε με τους Ισπανούς και γυρίζετε τα δικά σας οι Καταλανοί. Αυτό είναι τώρα. Δηλαδή κάνετε, δηλαδή επικροτείτε να γίνει ένα τουρνουά χωρίς σε ένα κράτος που δεν είναι αναγνωρισμένο πουθενά.
0: Ψευδοκράτος, ναι.
1: Βρίστε.
0: Ψευδοκράτος, λέει ο κύριε Γερού.
1: Ψευδοκράτος, ναι. Αλλά πώς σου λέω, δεν είναι αναγνωρισμένο πουθενά, τι πείμε. Λοιπόν, και καλά, δεν διαμαρτύρονται αυτοί οι Κύπροι.
0: Έχουν διαμαρτυρηθεί και μάλιστα η Ομοσπονδία της Κύπρου έχει στείλει και επίσημο διάβημα προς την UEFA για και ζητάει να ακυρωθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση που θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, λέω η λογική, άλλο εντάξει, το κατάλαβα.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις, προφανώς. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Δεν είναι προκλητικό αυτό. Προκαλείται, κύριε, προμάχη που σκοτώνει τα ζώα, τα βασανίζεται, σπονδυλική σύνδεση με το σπαθί, που δεν σας χωνεύω ποτέ λόγω αυτού του γεγονότος. Πάτε εκεί και φωνάζετε, ταλαιπωρείτε ένα ανυπεράστο ζώο και θέλει να είστε και πολιτισμένοι. σιγά τον πολιτισμό που έχετε, μωρέ. Είδα και τι κάνατε όταν φτάσατε στην Αμερική. Άσε μας, μωρέ, τώρα όλοι βρέθηκαν τώρα οι Ευρωπαίοι να είναι... όλοι να δέχονται, να μην σχολιάσει κανείς, είναι Ευρωπαίοι. Και Ευρωπαίοι, τα ανήβαλοι είναι. Άσε μωρέ. Γιατί έχω εγώ και αδυναμία γενικά στα ζώα και γι' αυτό. Έτσι, έχω αδικό.
2: Όχι, καθόλου. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Γιώργο.
1: Δεν είναι κανιβαλισμός αυτό που γίνεται εκεί.
2: Προφανώς και είναι. Προφανώς.
1: Ας βγουν να ζητήσουν συγγνώμη. Γιατί δεν ήταν λέει συγγνώμη. Να βγει η Μπαρσελόνα και να πει κάναμε λάθος αυτό και αυτό.
2: Όχι, μάλιστα λένε ότι προχωράει κανονικά οι διαδικασίες. Αυτό λένε. Από πλευράς Μπαρσελόνα και μαζί με τους διοργανώτες.
1: Ναι. Λοιπόν, οι δικοί μας τι κάνουν. Τι κάνουν. Οι δικοί μας τι κάνουν. Ο κύριος, ο τέτοιος που είναι. Ο κύριος Θεοδωρίδης. Κύριε Θεοδωρίδη, έχουμε να πούμε τίποτα. Περιμένουμε εμείς οι Έλληνες εδώ. Που μας λέτε Ελληναράδες όλοι οι υπόλοιποι. Yes. Yes, κύριε. Εννοείται ότι έχουμε δυνατό χαρτί. Τι δυνατό χαρτί. Τώρα, κύριε. Να διαμαρτυρηθείς γιατί σου αρέσει η θέση επειδή είναι εκεί. Εδώ είναι θέματα εθνικά και δεν ενδιαφέρεστε καθόλου. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω. Γύρω δεν βλέπετε τι γίνεται. Από μας περικυκλώνουν από παντού. Έλα εσέτη τώρα. Λοιπόν,
2: ναι.
1: Σήμερα εγώ αυτό που φοβάμαι πολύ με εμάς, ξέρεις τι είναι.
2: Τι.
1: Ότι το άγχος τελικά ξέρεις ποιος θα το έχει. Η ΑΕΚ. Δεν θα το έχουν οι Βούλγαροι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
2: Λόγω του ότι είναι καλύτερη ομάδα στα χαρτιά, εννοείται γιατί παίζει εντός έδρας.
1: Ποια χαρτιά, ρε φίλε. Πού με πας τώρα, αλλού μεσοποταμία τώρα.
2: Ωραία, γιατί θα έχει το άγχος η ΑΕΚ, κύριε Γιώργο.
1: Διότι θεωρείται ότι είναι καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ. Όπως όταν παίζουμε. Ναι, θεωρήθηκα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, ωραία, το ίδιο πράγμα λέμε, κύριε Γιώργο.
1: Είναι καλύτερη. Αυτό λοιπόν δεν μας βγάζει κάπως φαβορί.
2: Ναι, συμφωνώ κύριε Γιώργο. Το ίδιο πράγμα είπα και εγώ νωρίτερα, ναι.
1: Πότε το είπε. Εντάξει, το είπε. Εγώ δεν σου είπα ότι το είπε. Εντάξει. Και φοβάμαι ότι το 0-0 δεν το θέλω εγώ στο ημίχρονο.
2: Ναι, καλό 0, θα είναι η ΑΕΚ να πάρει προβάδισμα. Νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολα τα πράγματα μετά.
1: 0-0 δεν το θέλω. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, εγώ μιλάω για την ομάδα μου και το αυριανό παιχνίδι και το μεθαυριανό, ναι, δεν βλέπω.
2: Ας δούμε το σημερινό και θα μιλήσουμε και για τα αυριανά. Έγινε και Γιώργο, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά.
1: Να κανόνισε τώρα το βράδυ, να σε βάλουμε εκεί, να βάλουμε την τηλεόραση, να βάλουμε ραδιόφωνο και τηλεόραση, φωνή θα κλείσουμε στην τηλεόραση, να σε ακούσω, να δω για αύριο, για να δούμε, θα φωνάξει στα γκολ της ΑΕΚ.
2: Θα το δούμε κύριε Γιώργο, εδώ θα είμαστε και αύριο.
1: Οπωσδήποτε.
2: Εννοείται. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Yeah. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, τι κάνουμε.
2: Γεια σου, Γιάννη.
3: Γιάννης από Πειραιά. Λοιπόν, ήρθε ο κύριος Γιώργος Μουγκρίνα την περασμένη φορά. Έρθα στα λόγια μου. Το μάτς πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Μιλάω για το καλό της ΑΕΚ. Δεν πάει να την βρίσουμε. Και με το μαχαίρι στα δόντια και με ψυχραιμία. Γιατί αυτή, με συγχωρείτε για τη φράση κολομάδα η Λεύσκη. Έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα έξω από την έδρα της στα ευρωπαϊκά παιχνίδια παρά μέσα στην έδρα της. Πιστεύω να το ξέρεις αυτό, έτσι.
2: Εντάξει, και στα δύο τα πηγαίνει καλά, αλλά πηγαίνει καλά και εκτός, ναι.
3: Εκτός θα πηγαίνει πιο καλά από τη μέσα στην έδρα της. Θέλει προσοχή. Γιατί περιμένει, κατάλαβες κάτι και περιμένει. Ένα αυτό μετά φύλαξε τον Μπουρζούνι, θα σου πω και σε ένα γελάσεις. Του λέω τέρμα, ό,τι και να λες, η καλύτερη λούζα λέω είναι της άντρου και ακολουθεί η λούζα της Τίνου, λέω. Ναι. Κατάλαβες, σου λέω.
2: Προφανώς καταλαβαίνω. Θα το δούμε.
3: Λοιπόν, άκουσα τον παίκτο Λούσα, λέει καλύτερη Λούσα της Άντρου και ακολουθεί της Τίνου. Και είναι μου ιδέατη στα πολιτικά ο Βουρτζούνης, γι' αυτό το είπα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το άλλο τώρα. Αυτό που είπες ότι γύρισε κανονική μεταγραφή, αμέσως ήρθα στο μυαλό. Το άκουσα και πριν από την εκπομπή σου και λέω σίγουρα ετοιμάζονται για τη μεταγραφή του Κολομβιανού.
2: Ναι.
3: Ότι θα έρθει μέσω Νότιγχαμ.
2: Ναι.
3: Και είναι θέμα λογιστικού.
2: Προφανώς.
3: Το είδα καθαρά ότι για να ανοίξει ο δρόμος να επιτραπεί και τρίτος δανεισμός.
2: Ακριβώς όπως το λες.
3: Λοιπόν, για το ακραίο μπακ τώρα, θα σου πω κάτι εγώ, αυτόν τον Νορβηγό τη Τωρίνο, τον εκτιμώ. Είναι παίχτες που λένε ότι είναι τίμιος στη συμπεριφορά του και βγάζει ό,τι του δίνει στο γήπεδο για προβλημάτιστος.
2: Ναι.
3: Ο Μέλλε είναι Δανός, δεν είναι Νορβηγός, ξέρεις.
2: Ναι, Δανός είναι, σωστά.
3: Λοιπόν, ο Πέτερσεν είναι Νορβηγός. Η Νορβηγία έχει υπόψη είναι πιο σκληροτράχυλη και παίχτες οι οποίοι αυτά που τους πληρώνει θα αποδίδουν με το παράπανο. Απόδειξε ένας παλιός Νορβηγός ακραίος μπακ πάλι δεξιά που είχε φέρει ο Νταϊφάς πολύ παλιά στον Ολυμπιακό. Που είχε παίξει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τώρα για το εξτρέμ. Ακούω ότι μπαίνει και Μπολόνια στο Βάρκας και τα λοιπά, έτσι.
2: Ναι.
3: Εγώ αν δεν είχα πρόβλημα ξένου, ξέρεις που θα έφερνα.
2: Ποιον?
3: Η συμπάθειά μου, θα έχω πει, το Σεμπάγιος.
2: Εντάξει, τώρα άλλο θεωρητικά, πρακτικά είναι και το θέμα.
3: Εγώ θα έφερνα το Σεμπάγιος, δηλαδή τελειώνει και το συμβόλαιό του, θα μπορούσε να τον πάρει, αλλά είναι ότι καλύπτει θέση ξένου.
2: Καλά, δεν έχει θέματα με τις θέσεις ξένου πλέον Ολυμπιακός.
3: Αν δεν έχει τέτοιο, είναι πρώτη αύξηση ευκαιρία. Τον θυμάμαι εγώ στην επανεκκίνηση που έκανε πέρσι η Μπόκα. Ήταν όλα τα λεφτά αυτό. Τον θυμάσαι, έτσι.
2: Είχαμε συζητήσει μαζί, δεν τον.
3: Ναι, ναι, γρήγορο.
2: Δεν παίζει στην Μπόκα. Είναι ενεργό
3: παντού. Είναι γρήγορο και τα παστελώνει. Βασικό πράγμα αυτό.
2: Ναι. Πλέον δεν παίζει πάντω στην Μπόκα. Είναι στην Μπόκα, ανήκει στην Μπόκα, αλλά δεν παίζει. Δεν είναι
3: στο ρωτήσιο. Για ποιο λόγο, ξέρει, τελειώνει το συμβόλαιο του Δεκέμβριο. Μήπω δεν θέλει να ανανεώσει.
2: Δεν το ξέρω. Μη σου πω κάτι που δεν ξέρω.
3: Μήπως θέλει
2: τελειώνει
3: να
2: το συμβόλαιο του Δεκέμβρη, το είχα πει και εγώ, αλλά. Ναι.
3: Έχει υπόψη ότι μετά την επανεκκίνηση που έκανε πέρσι εξαφανίστηκε γιατί είχε ένα τραυματισμό ο άνθρωπος για 2 μήνες.
2: Ναι, είχε τραυματισμό, μετά επανήλθε, έπαιξε μέχρι και πριν το Μουντιάλ και μετά με την επανέναρξη ουσιαστικά τη νέα σεζόν στην Αργεντινή δεν παίζει πλέον.
3: Δεν παίζει, ξέρει γιατί. Δεν παίζει γιατί τελειώνει το συμβόλαιο
2: ναι,
3: του
2: μπορεί,
3: Δεκέμβριο.
2: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μπορεί
3: να θέλει. Αυτά τα έχουμε πει. Τελειώνει το συμβόλαιο το Δεκέμβριο. Μπορεί να θέλει δηλαδή να ανανεώσει με περισσότερα χρήματα να πάει κάπου αλλού.
2: Ναι, εντάξει. Γιατί είναι μια περίπτωση που δεν ακούγεται καλά για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι τελείως θεωρητική.
3: Ναι, ναι, θεωρητικά μιλάμε. Είναι παίχτες. Τα λέμε γιατί παρακολουθούν και την εκπομπή, ξέρεις, υπεύθυνοι του Ολυμπιακού. Είναι παίχτες ο οποίος έχει και ταχύτητα και ευελιξία και την τρίπλα και τον γκολ. Βασικά πράγματα. Εγώ δεν τα έλεγα, αλλά τον είχα τύσει καμιά δεκαριά παιχνίδια. Με τη River και τα λοιπά που τους απαστέλωνε και ήταν η μόνιμη πηγή κινδύνων αυτός. Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι θα τα ξαναπούμε.
2: Να είσαι καλά Γιάννη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα από την αρχή της εκπομπής και να περάσουμε τα παρακάτω στις γραμμές. Από Θεσσαλονίκη Αποστολή θέλει να δώσει χαιρετίσματα στον νεόφυτο Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Θέλει να πω Παλιουράκο, θα μου είναι περίεργο να σε ακούσω περιγράφεις. Άλλη ομάδα, πάντως θα σε ακούσω όπως πάντα. Σου εύχομαι καλή περιγραφή, αδυναμία μου. Για συγγνώμη που είσαι αδυναμία μου. Θέλω να πω σε όλους να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε μια παρέα και αυτό που ξεχωρίζουμε είναι μονάχα η ομάδα. Παιδιά, χαλαρώστε, είμαστε μια οικογένεια, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Αποστολία, να είσαι καλά. Κρατάω το τελευταίο σου μήνυμα, το που λες να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Και να, γενικότερα θα σταματήσουν αυτά, παιδιά. Ο Γιάννης, να είσαι καλά, Αποστολία, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα, Θέμη, καλή και ποδοσφαιρική εκπομπή, εύχομαι. Τελικά διάβασα φεύγει ο Βιλένα. Θα πάω αεροδρόμιο να κουνήσει το μαντίλι. Χαχά, εύχομαι να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, να σου πω την αλήθεια με το που είδα χθες το βράδυ, από χθες το απόγευμα που ακούγεται ότι πιο έντονα ότι ο Βιλένα θα πάει στη Βίλεμ για να συνεχίσει την καριέρα του. Εσένα σκεφτικά που μου είχε στείλει τότε το μήνυμα ότι ζητάς ένα θαύμα να φύγει ο Βιλένα το Παναθηναϊκό. Όρισε, έγινε το θαύμα και ο Βιλένα από ό,τι φαίνεται. Θα αποτελέσει παρελθόνα τον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να γλιτώσει και το μεγάλο του συμβόλαιο, έτσι. Να σε καλά, Γιάννη. Ο Λάμπης λέει για χαρά πώς περνάνε από τον όμιλο στο κύπελο. Με τον Γιώακιμ Μέλλα, τον Δανό Μπακ που ενδιαφέρει το Ολυμπιακό, ξέρει τίποτα. Καλή εκπομπή, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, Λάμπη. Στο κύπελο, παιδιά, είναι 16 ομάδες. Περνάνε οι πρώτοι 4 απευθείας στα προημιτελικά. Οι θέσεις 5 έως 12 θα παίξουν playoff μεταξύ τους. Ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος. Με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Και στην συνέχεια, μόνος αγώνας, στην έδρα της ομάδας που πήρε την υψηλότερη βαθμολογία. Και στην συνέχεια θα παίξουν στα προημιτελικά με τους πρώτους 4 που τερμάτισαν στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Όσον αφορά τον Γιώακιμ Μέλλα, είναι η περίπτωση που ο Ολυμπιακός είναι πρώτη στη λίστα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης όμως που είναι αρκετά καλός, ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες. Πολύ καλός, όχι απλά αρκετά καλός. Έπαιξε προχθές κύπελο, το είπα και χθες, η Wolfsburg. Αγωνίστηκε ως βασικός για 45 λεπτά και στη συνέχεια βγήκε αλλαγή ο Μέλλε. Είναι μια περίπτωση βέβαια, το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει και σε έναν χρόνο από σήμερα. Έχει παίξει βασικός και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με το Ανόβερο, έπαιξε για 89 λεπτά.
0: Η Βόλφσμπουργκ τον υπολογίζει τουλάχιστον όσο δεν φεύγει. Αν τελειώνει το συμβόλαιο του για την επόμενη σεζόν, δεν θα θέλει η Βόλφσμπουργκ να τον χάσει ως ελεύθερο την επόμενη χρονιά. Και ο ίδιος ο παίκτης, από τη στιγμή που η ομάδα έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, δεν θέλει να μείνει έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει και άμεσα τον μπακ. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Κοιτάει και άλλες περιπτώσεις και καλά κάνει για να έχει και ένα plan B και plan C και πάει λέγοντας. Αλλά ο Μέλε μέχρι στιγμής δεν είναι ούτε πάρα πολύ κοντά, αλλά ούτε μια περίπτωση η οποία απομακρύνεται. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Τριαντάφυλλου, ο οποίος λέει: καλή εκπομπή, φίλε μου, και καλή μετάδοση για το βράδυ. Γεια σου, Τριαντάφυλλε, να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, μ' ακούτε?
2: Χαίρετε, τι κάνετε, κύριε Διονύση?
4: Καλησπέρα, Δωμάτος Μπαϊτσβάιντε Μέλο, Αμαλιάδα.
2: Πώς είστε, όλα καλά?
4: Θεμάρα μου, εσύ και ο Κατσάτος και η Αντριάννα μου ήρθαν στα αστέρια.
2: Να είστε καλά, κύριε Διονύση, να είστε καλά.
4: Όσο για την Πανάσα μου έρχεται η Πανάσα, βρυχάτε. Όσο για το παιχνίδι της ΑΕΚ απόψε, άμα παίξουνε μουλοχτά, το χάσανε το παιχνίδι. Οι Βούλγαροι παίζουν αλάνικο ποδόσφαιρο, όπως την πατήσαμε εμείς που είχαμε φάει 4-1 μέσα στην Γιουγκοσλαβία τους Γιουγκοσλάβους. Τους είχαμε υποτιμήσει. Αυτό θα γίνει και απόψε. Άμα υποτιμήσουν τους Βούλγαρους, οι Βούλγαροι παίζουν την μπάλα αλάνικο ποδόσφαιρο το παλιό. Και θέλει προσοχή μεγάλη.
2: Να θέλει προσοχή, αλλά είναι πιο σφιχτή η ομάδα σε ευρωπαϊκά της η Λεύσκη. Κύριε Διονύση.
4: Έλα μου, δεν άκουσα.
2: Είναι πιο σφιχτή η ομάδα στα ευρωπαϊκά της η Λεύσκη. Πάει πιο συντηρητικά. Δηλαδή το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι.
4: Ναι.
2: Η ΑΕΚ δεν θα την υποτιμήσει. Έχει και ένα προπονητή που ξέρει πώς να προσεγγίσει το παιχνίδι.
4: Αν εδώ στην Ελλάδα ότι θα περάσουμε, θα κάνουμε και αυτά. Είναι δύσκολο το παιχνίδι.
2: Δύσκολο,
4: εγώ το
2: σίγουρα.
4: Βλέπω από μακριά 50 χρόνια τώρα και παραπάνω. Ναι, οι Βούλγαροι είναι ύπουλοι σαν τους Τούρκους. Είναι ύπουλοι. Πρέπει να παίξουν μπάλα, να βάλουμε ένα γκολ στο 10 λεπτό. Και τελείωσε μετά. Κατάλαβες.
2: Μακάρι, θα τα δούμε το βράδυ, κύριε Διονύση.
4: Ναι. Θέλω να μην σε κουράσω. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον Bill by Taxi. Πήρε πρώτος και μου βούλωσε το τηλέφωνο. Bill by Taxi, πάρε τηλέφωνο. Σ' αγαπώ πολύ. Και το Μασιλάκι μου, τον Καραφιάλη και τον Ιάκο μου, Χατζη Αθανασίου. Και σε όλους σας το Inter Better Sport.
2: Κύριε Διονύση, να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλε Θέμη, και καλώς όρισες κιόλας.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλώς σας βρήκα και πάλι.
5: Τι κάνεις, αγόρι μου, πώς πέρασες?
2: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
5: Μπράβο, καλά, μια χαρά είμαι και εγώ. Με τη ζέστη έχω θέμα, όπως ξέρεις πάντα.
2: Ειδικά δεν ξέρω αν είναι επειδή γύρισα και πάλι κινούμε εντός της ημέρας πιο πολύ, για πάει λέγοντας, αλλά η ζέστη νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτές τις ημέρες, έτσι. Δηλαδή τώρα το μεσημέρι, δηλαδή, ειδικά έβραζε ο τόπος.
5: Πραγματικά, φίλε, δεν την παλεύω, να το πω και λαϊκά, όπως το λέει ο κόσμος, ναι, αυτή τη θερμοκρασία. Τέλος πάντων, έχουμε και τους ιούς του Δυτικού Νείλου, πώς λένε αυτούς με τα κουνούπια, τα έχουμε,
2: ναι,
5: όλα.
2: Ναι.
5: Τέλος πάντων, να μιλήσω για την ομάδα μου κι εγώ. Αφού ευχηθώ βέβαια καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε το βράδυ, γιατί μας χρειάζονται οι βαθμοί ως Έλληνες.
2: Εννοείται.
5: Που κυνηγάμε κάποιες θέσεις.
2: Εννοείται.
5: Και προφανώς να καλησπέρισω και τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες εντός και εκτός Ελλάδας, του σταθμού που ακούνε. Όσο για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει δει πάρα πολύ δυναμικά στις μεταγραφές, νομίζω, Θέμη μου.
2: Ναι.
5: Έχει προχωρήσει σε κάποιες μεταγραφές που είναι πάρα πολύ δυνατές, γιατί είναι μοντιαλικοί παίκτες αυτοί οι δύο που παίρνουν τον Μπέρτα και τον Ρούμπεν Βάργκας. Από ό,τι ξέρω και ο Μέλε είναι δική Δανία, νομίζω.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
5: Αλλά συνεπώς είναι παίκτες που έχουν παίξει και στο Μουντιάλ, αλλά και σε ευρωπαϊκά, ας πούμε, πρωταθλήματα γενικά, οι παίκτες που κυνηγάει. Και είναι και παίκτες που είναι γνωσμένες αξίας, γιατί ο Ρούμπεν Βάργκας ήταν διακριτέντας με τους Ελβετούς στο Μουντιάλ.
2: Ναι, όπως θα λες, είναι γνωσμένης αξίας παίκτες. Βέβαια, σε μια μεταγραφή καταλαβαίνουμε ότι πάντα υπάρχει ρίσκο, έτσι. Δηλαδή, μπορεί ένας παίκτης να πάει σε μια ομάδα και να μην πιάσει και να είναι όντως πολύ καλός παίκτης. Αλλά όταν είναι τέτοιοι παίκτες που τους βλέπεις, ας πούμε, και στο Μουντιάλ, γιατί τους έχει δει όλος ο κόσμος και παίζουν και σε μεγάλες ομάδες, έχουν παραστάσεις, είναι όσο το δυνατόν μικρότερο το ρίσκο.
5: Και φυσικά όπου δεν ξεχνάμε και τον Πουέρτα, που και αυτός είναι τρομερός παίκτης ο Κολομβιανός.
2: Ναι.
5: Όπως και αυτός στο Μουντιάλ ήταν πάρα πολύ καλή η απόδοσή του στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνεπώς ο Ολυμπιακός ξέρει ποιους παίκτες παίρνει. Η ουσία τώρα είναι να το βγουν από εκεί πέρα, ναι, γιατί και τα χρήματα είναι αρκετά.
2: Ο Πουέρτα, πάντως να πούμε ότι είναι, ναι, πολύ κοντά πλέον στον Ολυμπιακό. Ο Βάργκας περιμένει απάντηση Ολυμπιακός μέχρι το βράδυ. Ναι. Αλλιώς από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει σε άλλες περιπτώσεις.
5: Λογικά πάντως πρέπει να αποκτηθεί σύμφωνα με και τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι και τα λεφτά που ζητάει και
2: ο. Ναι, είναι καλά τα λεφτά και πολύ κοντά σε αυτά που ζητάει η Σεβίλη.
5: Ναι, ναι. Και επίσης λογικά πρέπει και ο Βάρκας να κλείσει. Τώρα δεν νομίζω για τόσο μικρό διαφορά ποσό που έχουν να μην γίνει και αυτή η μεταγραφή.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι πολύ μικρή διαφορά.
2: Όσον αφορά πάντως για τον Μπουέρτα, να πούμε ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, είτε μέσω Νότιχαμ είτε ο ίδιος επιλέγει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, δεν πέφτει κανένας λόγος στη Σαντάντερ, έτσι. Διαπραγματεύεται κατευθείαν με τον παίκτη.
5: Προφανώς, εννοείται αυτό. Και επίσης δεν ξέρω τι γίνεται με τον Μάρτινς, αν θα πάει τελικά στην Κράσνονταρ.
2: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει. Ο Μάρτινς ουσιαστικά έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ. Διαιτές συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Κράσνονταρ δίνει 4 στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ζητάει 6. Νομίζω κάπου στη μέση μπορούν να τα βρουν οι δύο ομάδες και να αποχωρήσει ο Μάρτινς. Και δεν νομίζω ότι καίγεται αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός να κρατήσει τον Μάρτινς, έτσι.
5: Ναι, και συνεπώς αν φύγει και ο Μάρτινς, προβλέπω να έχετε κι άλλο εξτρέμ.
2: Ναι, πολύ πιθανό.
5: Ναι, και επίσης δεν ξέρω αν έχει άλλο σεντερφόρ.
2: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει μια τριάδα με τον Ελκαμπή, τον Αρμάντο Γκονζάλες και τον Κλέιτον για τρίτο. Και είναι και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος μπορεί να παίξει και αυτός ως σεντερφόρ. Έχει παίξει και ο Ρόκα στην καριέρα του ως σεντερφόρ, γιατί όταν έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με την Μιραντές, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε ως σεντερφόρ. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει επιλογή ο Ολυμπιακός μπροστά.
5: Βέβαια δεν ξέρω αν θα μείνει ο Κλέιτον, γιατί λένε ότι θα φύγει ο Κλέιτον.
2: Ναι, αν φύγει, πολύ πιθανό να πάρει και εκεί παίκτη. Αλλά πρέπει πρώτα να φύγει.
5: Τέλος πάντων. Να σε ευχαριστήσω, φίλε Θεέ μου, να μην κατώ και πολύ για μένα, μην είσαι κανένα άλλο ακροατή.
2: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να σε ευχηθώ καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα, να σε καλά, χάρηκα που τα πούμε.
5: Να σε καλά και εσύ, αγώ, και εγώ.
2: Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
6: Γεια σου, Θέμη.
2: Έλα, Γιάννη.
6: Γεια σου, ρε Θέμη, καλώς ήρθες στα Πάτρια Γράφη.
2: Καλώς σας βρήκα, Γιάννη. Όλα καλά.
6: Όλα καλά.
2: Καλά, καλά. Όλα.
6: Εσύ. Μπράβο, και εγώ το ίδιο. Ρε. Πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή.
2: Ναι, και εκεί έχετε πολύ ζεστή τώρα, ε.
6: Πω απίστευτη, ναι. Είναι η υγρασία μαζί, αδερφέ, είναι εδώ και 4 μέρες. Είχε βρέξει, που εδώ σπάνια, πολύ σπάνια βρέχει. Είχε βρέξει έτσι αρκετά πριν 4-5 μέρες. Και μετά από τη βροχή άρχισε η κάψωνα βαρύ και ασήκωτο.
2: Δίνει μια δροσούλα στην αρχή η βροχή. Το θέμα είναι το μετά, ότι την κάνει χειρότερη η ζέστη.
6: Ναι, ρε, ναι, ακριβώς έτσι, έτσι έγινε. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι παρατεταμένο, ρε. Δεν είναι το πρόβλημά μας. Δεν κάνει διάλειμμα να πεις ότι ξέρεις ότι την επόμενη θα είναι λίγο καλύτερα. Είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Συνέχεια. Ναι. Τέλος πάντων. Υπομονή.
2: Υπομονή.
6: Έκανα και εγώ λίγες διακοπές. Εννοώ διακοπές από το σταθμό, εννοώ που είναι ακουατακτικά. Άκουσα λίγες εκπομπές και καλύτερα να μην τις είχα ακούσει. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Έκανε ένα κουραστικό, πολλά ρε αδερφέ. Πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι ακροατές, όλοι μας.
2: Προφανώς, Γιάννη, και να το ξεκαθαρίσουν και το αναφέρεις ότι όποιος από εδώ και πέρα συνεχίσει αυτό το πράγμα, πολύ απλά θα είμαι στη δυσάρεστη θέση να τον κόβω και να προχωράμε παρακάτω.
6: Ακριβώς,
2: για τον πολύ απλό λόγο ότι η εκπομπή δεν είναι 5, 10, 15 άτομα. Ακούνε πάρα πολλοί ακροατές και δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι υπόλοιποι να ακούνε τα προβλήματα του καθενός.
6: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα, αδερφέ. Εντάξει, εσύ. Πώς το λες με το χτένι, εσύ έχεις το χτένι. Ξέρω πώς το λέει η παροιμία.
2: Το μαχαίρι και το καρπούζι.
6: Κάπως έτσι, μαχαίρι, καρπούζι. Έτσι. Υπάρχει μια άλλη με το χτένι που δεν τη θυμάμαι. Όπως και να έχει, εσύ είσαι ο υπεύθυνος, εσύ θα τα κανονίσεις και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός προχτές εμένα άρεσε, μ' αδελφέ.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλός, ναι.
6: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλός. Ξεχώρισα από τα 2-3 μάτσο που εγώ προτρέχω ποτέ. Εβιάζομαι να βγάλω έτσι συμπεράσματα.
2: Γιάννη, Γιάννη, μείνε στη γραμμή να πω διαφημίσεις.
6: Περιμένω,
2: για
6: περιμένω.
2: Να επιστρέψουμε και να συζητήσουμε την ησυχία μας. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά.

0: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
1: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports. Intervetten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά σε δασκή έκταση στα Γρεβενά, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εξοχήματα. Ένας άνδρας στη Ροδόπη, αλβανικής καταγωγής, σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του επίσης από την Αλβανία, μαχαιρώνοντάς τη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Στην οριστική κατάργηση των περικοπών από τον νόμο Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καλύψει την θέση αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Σε λειτουργία από αύριο η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Η επίσημη τελετή εγγενείων έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 το πρωί στον σταθμό Μίκρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Χάος στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 31 είναι οι νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες. Τεράστιες είναι οι ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια. Στον καιρό έθριος. Ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά και κατά τόπους συνθήκες καύσωνα σήμερα στη χώρα. Άνω μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αθήνα συγκεκριμένα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννη επίσης στους 33 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. No.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εγώ η Μίλα Μουγιαμπάλα. Να θυμίσω πως σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Γιάννη από την Κύπρο. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, ρε Θέμη, που λες, στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλός Ολυμπιακός.

0: Αλλά και στο πρώτο εγώ θυμάμαι δύο-τρεις φάσεις, φασούλες έτσι μικρές.
1: Είχε δύο ευκαιρίες. Ναι.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, ποιον που με χαροποίησε, να δεν απατώμε στο πρώτο ημίχρονο ήταν το απευθείας φάουλ του Φορτούνη.
1: Ναι, που πέρασε δίπλα από το γάμα.
0: Ναι, και εντάξει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, όσο, όσο είναι στο γήπεδο ο Φορτούνης, έχουμε κάποιο για να εκτελεί τα στημένα, που είναι βασικό, πάρα πολύ βασικό. Δεν θυμούμε πόσο καιρό είχαμε να απειλήσουμε από φάουλ έξω από την περιοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα άρεσε, μου ανέβασε ρυθμούς. Εντάξει, ξεχώρισε τόσο ο Αρμένης, ο Αρμένιος, πώς το λέμε, με το δύσκολο όνομα.
1: Τικνιζιάν.
0: Εντάξει, θα το μάθω καμιά φορά, δύσκολο. Ξεχώρισε, εντάξει, είχε η ομάδα 4-5 πολλά ωραίες φάσεις, αδερφέ. Με αποκορύφωμα το ανάποδο το ψαλίδι του Ελκαμπή.
1: Είχε και καθαρές ευκαιρίες και με τον Μπρούνο, τον Βλασέ που κάνει από κοντά μετά το τακουνάκι του Ζέλσον Μάρτιν.
0: Φοβερή ευκαιρία, φοβερή ευκαιρία.
1: Και η κεφαλιά του Ελκαμπή μετά τη σέντρα του Φορτούνη, από κοντά που την έβγαλε για αυτή ο Χουντεσιώτης.
0: Πρόλαβε ο Χουντεσιώτης, έδιωξε μπαλέ.
1: Ναι.
0: Πλάκα έκαμε. Άκουσα σε πριν που είπες ότι εσύ θεωρούσες MVP του αγώνα τον.
1: Το Χουντεσιώτη, ναι.
0: Το Χουντεσιώτη, συμφωνώ και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Έβγαλε 3-4 αδελφέ, πολλά καλά. Δυστυχώς για μας. Καλός αρματοφύλακας ο Χουντεσιώτης, πλάκα. Όπου πάει βασικός.
1: Ναι.
0: Και πολλά, πάρα πολλά μεγάλος. 26, 27, 28, κάπου τόσο πρέπει να είναι. Διότι ξεκίνησε να έπαιζε βασικός από πολύ μικρός.
1: 32 είναι τώρα ο Χουντεσιώτης.
0: 32?
1: Έχει φτάσει 32.
0: Εντάξει, μεγάλος είναι τούτος.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε
1: κάνει κάποιες. Περνάνε
0: τα χρόνια, αδερφέ, κατάλαβα το και εγώ. Τον άλλο μήνα κλείω 59. Κατάλαβε τώρα από το ήμουν. Πότε ήμουν 20, πότε είμαι 59. Μπάση περιπτώσει.
1: Περνάνε τα χρόνια.
0: Τέλος πάντων, για να κλείσω, αναλόγως σε τηρουμένων των αναλογιών για την περίοδο πρώτη αγωνιστική, που η ομάδα ακόμα περιμένει 3-4 μεταγραφές, ρε.
1: Ναι, περιμένει 3-4 μεταγραφές. Η μία θα είναι ο Χαφ, ίσως είναι ο Πουέρτα. Από εκεί και πέρα κοιτάει και για τον Έτσον Άλβαρες της West Ham, δηλαδή μπορεί να πάρει και δύο χαφ ακόμα.
0: Ποιο είναι ο καλύτερος από όλους τους για σένα?
1: Είναι διαφορετικοί παίκτες. Για μένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται περισσότερο τον Πουέρτα.
0: Ναι, τούτον εννοώ. Ποια είναι η πιο χρήσιμη μεταγραφή, τούτον εννοώ.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τον Πουέρτα θα ανέβει επίπεδο στα χαφ. Γιατί θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης λείπει από τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Τον Άλβαρες θα χαρακτηρίζει. Είναι καλός παίκτης, αρχηγός εθνικής ομάδας του Μεξικού, νομίζω πολλά αυτό. Έπεσε στη West Ham, στην Premier League, αλλά θεωρώ ότι τα χαρακτηριστικά του Πουέρτα λείπουν περισσότερο από τον Ολυμπιακό σε σχέση με αυτά του Άλβαρες, τα οποία μπορεί να βρει και από τους παίκτες που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ.
0: Okay. Θα το κρατήσουμε, να το θυμάμαι.
1: Και επίσης χρειάζεται και έναν ακόμα πολύ καλό εξτρέμ, που ο Ολυμπιακός εκεί στοχεύει. Ας πούμε, ο Βάργκας είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι.
1: Και αυτός νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Okay. Και το τελευταίο. Άρεσε μου πάρα πολλά, εντάξει, που λέω σου, τούτο που θέλω να πω προηγουμένως και ξέχασα ήταν που έγινε το διάλειμμα, που εβιάζομαι εγώ να βγάλω συμπεράσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Άρεσε μου πάρα πολλά ο Σα.
1: Ναι.
0: Δείχνει παλαδόρος ο μικρός.
1: Ναι, δείχνει παλαδόρος, θέλει να βάζει την μπάλα κάτω. Επίσης έχει και το ύψος και μπορεί να βοηθήσει πατώντας περιοχή.
0: Ναι.
1: Έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Το είδαμε και με το πώς γύρισε το κορμί του στο παιχνίδι με την Νεϊμέγγεν. Στον γκολ που δεν χρειάζεται assist γιατί έχει βρει την μπάλα τερματοφύλακας. Αλλά που ουσιαστικά είναι δικό του το μισό γκολ. Πόσο πολύ ωραία μες στην περιοχή, σε πολύ μικρό χώρο γύρισε το σώμα του, προστάτεψε την μπάλα. Και γενικότερα δείχνει δείγματα ότι είναι καλός παίκτης.
0: Και ακόμα είμαστε στην αρχή, ακόμα δεν έχει παίξει να πει ούτε. Ούτε 90 λεπτά ή 150 λεπτά συνολικά να μην έχει παίξει. Τέλος πάντων, μακάρι να συνεχίσει. Μακάρι να δούμε και τον Μεξικάνο, τον Πιτσιρικά. Και βλέπουμε.
1: Τον Μεξικάνο.
0: Τον Μεξικάνο.
1: Τον Αρμάντο Γκονζάλες, ναι.
0: Ναι, τον Γκονζάλες.
1: Που έχουν τρελαθεί οι Μεξικανοί και έχουν σπάσει.
0: Ναι, μα προχθές διαβάσα ότι το δείχνουν τον Ολυμπιακό, ζωντανά λέει στο Μεξικό.
1: Ναι, έχουν πάρει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού λόγω του Αρμάντο Γκονζάλες. Άμα κάνει μια βόλτα στα social media, δεν ξέρω αν έχει social media.
0: Ένα ασχολούμαι, αλλά
1: ναι, το τι γίνεται από τους Μεξικανούς. Ανεβαίνει μια δημοσίευση του Ολυμπιακού με τον Αρμάντο Γκονζάλες, ας πούμε, και υπάρχουν όχι χιλιάδες. Δεν μπορείς να καταλάβεις το τι γίνεται.
0: Έλα, ρε.
1: Χιλιάδες σχόλια από Μεξικανούς οι οποίοι γράφουν για τον Αρμάντο Γκονζάλες τρελαμένοι κανονικά.
0: Αρέσκουμε τούτε οι μεταγραφές, αδερφέ. Γίνεται ντόρ με το όνομα της ομάδας και αποκτάζει καινούριους φίλους.
1: Ναι, επίσης μιλάμε για το Μεξικό, η οποία είναι η 11η χώρα παγκοσμίως, η οποία όσον αφορά τον πληθυσμό, έτσι.
0: Ναι, ναι, πολλά μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πληθυσμός γύρω στα 110
0: εκατομμύρια.
1: 150. Μπορεί και 150. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι η 11η χώρα παγκοσμίως. Δηλαδή,
0: μπράβο, ναι. Είναι εντάξει, γίνεται πιο γνωστό το όνομα του Ολυμπιακού.
1: Ακόμη πιο γνωστό, ναι.
0: Ακόμη πιο γνωστό. Εντάξει, ρε Θέμη, να σε αφήσω, χάρηκα.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Εδώ είμαστε, να είμαστε καλά, δεν λέμε.
1: 133 εκατομμύρια για να. Όσον αφορά τον πληθυσμό.
0: Ναι, κοντά στα 150.
1: Ναι, καλά είναι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Χαρά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε το μήνυμα του Πάνου, ο οποίος λέει καλή επιτυχία ΑΕΚΑΡΑ σήμερα με Γούρικο Θεμάρα. Πάνος από εδώ, Ξαβύρωνα, ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου, ρε Πάνο, από εδώ, Ξαβύρωνα, ΑΕΚΑΡΑ. Και φυσικά καλή επιτυχία να πούμε στην ΑΕΚ και μακάρι να φέρω Γούρι, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν. Α, με τον Γιάννη να ξεκινήσω. Όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια.
1: Σωστός. Αυτή δεν είναι η παροιμία που ψάχνει ο Γιάννης.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά στον κύριο Γιώργο, που λέει για τις αυρομαχίες. Οι πρώτοι διδάξαντες, κύριε Γιώργο, των αυρομαχιών ήταν εμείς οι Έλληνες. Και μάλιστα οι κριτικοί, στην εποχή του Μίνωα, τότε που πήγε ο Οδυσσέας, σκότωσε τον Μινόταυρο και όλα αυτά και έπαιρναν τις, πώς ήταν, οι 6-7 παρθένες τώρα, αγόρια, 7 αγόρια, 7 κορίτσια, κάτι τέτοιο ήταν.
1: Ναι.
2: Ή 6, τώρα δεν θυμάμαι το νούμερο.
1: Νομίζω 9 ήταν.
2: 9,
1: νομίζω 9. Και σύμφωνα με κάποιες πηγές, ανά ένα χρόνο τα άστελνα, σύμφωνα με άλλες πηγές, ανά 9 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπερδεύω τα 9 χρόνια με τον αριθμό. Τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων.
2: Έπαιρναν, ας πούμε, 7 αγόρια, 7 κορίτσια. 9 αγόρια, 9 κορίτσια. Και πήγαιναν και τα εκπαίδευαν για αυτό το σκοπό. Να κάνουν τα βρωμαχίες. Να είναι τα βρωμάχοι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή κάνανε τούμπες πάνω από ταύρους και υπάρχουν δηλαδή και τοιχογραφίες που τα δείχνουν αυτά. Έτσι και αν και να πω και κάτι, να ευλογήσω και τα Μέγαρα. Το κάστρο του Μίνωα, όταν δηλαδή οι Μίνωες παράδειγμα ερχόντουσαν από την Κρήτη, ερχόντουσαν και στρατοπέδευαν, θα σου φανεί παράξενο, αλλά στην Πάχη. Στην Πάχη Μεγάρων.
1: Ναι.
2: Το δε κάστρο τους ήταν από πάνω, στο λόφο που είναι το Ελισάκι του Αγιώργη. Έτσι, και μάλιστα στην Πάχη, όπως το έχω ξαναπεί αυτό, όσοι έχουν δει το έργο ένας μάγκας στα Σαλόνια με τον Γιάννη Βόγλη και την Μέμα Σταθοπούλου, είναι γυρισμένο εκεί πέρα στον Αγιώργη, στο λιμάνι της Πάχης και βλέπουμε πώς ήταν η Πάχη το 1970. Τέλος πάντων, αυτά για έτσι, εντάξει, ιστορικά.
1: Βέβαια τώρα μιλάμε για 2026 και μιλάμε και για κάποια χρόνια προ Χριστού, έτσι, δηλαδή είναι 3.000 χρόνια διαφορά.
2: Ναι, όχι, υπάρχουν ευρήματα εκεί πέρα.
1: Ναι, όχι, δεν σου λέω το αντίθετο. Θέλω να σου πω ότι είναι άλλη αντίληψη που έχουμε τώρα και για τα ζώα και παρελθόντας και άλλη αντίληψη που υπήρχε τότε.
2: Για παράδειγμα, πώς το λένε, στην Αυλίδα που είχαν πάει οι Αχαίοι τότε και να ξεκινήσουν την εκστρατεία εναντίον της Τρίας. Έτσι. Έπρεπε να θυσιάσει ο Αγαμέμνονας στην υφή γένεια. Δηλαδή εκεί πέρα υπήρχε ακόμα, μάλλον προς το τέλος του, το είδος του, αυτό ο κανιβαλισμός που λέμε.
1: Ναι.
2: Έτσι, οι ανθρωποθυσίες. Υπήρχαν ακόμα. Όπως και ο Αβραάμ που έπρεπε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Ήταν δηλαδή μέρος της κοινωνίας η ανθρωποθυσία.
1: Ναι, αυτά προφανώς μπορεί να γινόταν τότε, σήμερα δεν υφίσταται όμως έτσι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι άλλη αντίληψη στο τότε για το τι γινόταν.
2: Ναι, τώρα εντάξει είναι θέμα, τότε ήταν περισσότερο θρησκευτικό, έτσι, εντάξει.
1: Ναι.
2: Υπάρχει διαφορά αντίληψης, όπως το είπες, και διαφορά των κοινωνιών το τότε με το σήμερα.
1: Εννοείται, 2.500 χρόνια διαφορά υπάρχει.
2: Όχι 2.500, 3.500.
1: Ναι, 3.500. Ακόμα
2: χειρότερα.
1: Ακόμα χειρότερα, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Βάρκας αυτός που λέμε, θυμάμαι με την Ελβετία, έμπαινε και έπεσε αριστερό εξτρέμ.
1: Σωστά.
2: Αριστερά θα παίζει, τώρα θα μου πεις, δεν ξέρουμε, μπορεί να παίξει και δεξιά. Σεβίλη δεν ξέρω, τι παίζει.
1: Αριστερά παίζει περισσότερο ο Ρουμπεν Βάρκας, σου αρέσει να συγκλίνει και να πάτε περιοχή.
2: Οπότε θα έχουμε Ρόγκα Βάρκας από εκεί. Παράδειγμα.
1: Τώρα η εξτρέμ βέβαια είναι μια θέση που μπορεί να παίξει και δεξιά εύκολα, έτσι. Δεν είναι μπακ που αλλάζει πολλά. Είναι. Μπορεί να παίξει και δεξιά,
2: ναι,
1: μπορεί
2: εντάξει,
1: να παίξει
2: και
1: αριστερά ή και ο Ρόκα μπορεί να παίξει δεξιά που λέει ο λόγος. Okay, ναι. Κάποιος παίκτης που βολεύει περισσότερο αριστερά. Αλλά και ο Ρούμπεν Βάργκας παίζει κατά κύριο λόγο αριστερά, αλλά έχει παίξει και δεξιά.
2: Α, εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα θέλει να του βάλει και του δύο μαζί, δεν είναι αυτό το πρόβλημα τώρα. Ότι...
2: Ναι, ναι. Και κάτι άλλο. Ο Πουέρτας.
1: Ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει. Ούτε το ξέρω το παίκτη έτσι. Δεν τον θυμάμαι καθόλου στο παιχνίδι έτσι στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: είναι οχτάρι, δηλαδή είναι box to box, να το πούμε.
1: Ναι, είναι οχτάρι ο Πουέρτα.
2: Εντάξει, αυτό πράγματι. Α, τότε έχει δίκιο σε αυτό που έλεγε προηγουμένω, ότι λείπει ένα τέτοιο παίκτη από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή να πατάει αντίπαλη περιοχή και να παίρνει κρυφό φόρ κτλ. Εάν τα κάνει αυτά.
1: Ναι, και ένα παίκτη να κουβαλάει την μπάλα, γιατί δεν τον έχει αυτή τη στιγμή στα χάφ ο Ολυμπιακό.
2: Ακριβώ. Όπω το λε. Τώρα στο παιχνίδι τη ΑΕΚ. Και να κλείσω με αυτό, πιστεύω ότι η ΑΕΚ πρέπει το παιχνίδι να το πάει συντηρητικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Αυτοί είναι μεν θα κλειστούν πίσω, θα κοιτάξουν να χτυπήσουν αντεπιθέσεις. Η ΑΕΚ πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί είναι μία και έξω τώρα, έτσι.
1: Ουσιαστικά μιλάμε για μονό παιχνίδι εντός έδρας.
2: Ακριβώς. Όποιος βάλει τον γκολ είναι εκεί πέρα. Έτσι, πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ το παιχνίδι και οι οπαδοί να έχουν και υπομονή. Έτσι, 10 ώρα το βράδυ, όπως είπες, θα κάτσουμε να το δούμε και θα κάνουμε και την κριτική μας αύριο.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, ελπίζω να έχει καλό αποτέλεσμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας πάρει τα 40 εκατομμύρια, ας πάρει και τα 50, δεν με ενδιαφέρει. Καλό είναι, λεφτά συνάλλαγμα φέρνουμε στην Ελλάδα, έτσι. Ας το πάρει ΑΕΚ, ας δυναμώσει για να αναγκάσει το Μαρινάκι να φέρει μετά 10 πουέρτας.
1: Έτσι, όταν ανεβαίνει μια
2: ακριβώς.
1: Ένας αντίπαλος, ανεβαίνει και οι υπόλοιποι, έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Βασιλή.
2: Έγινε, γεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να διαβάσουμε το μήνυμα του Λευθέρη, ο οποίος λέει: ΑΕΚ σήμερα θα προκριθεί μόνο να αντιμετωπίσει το μάτσο outsider και όχι ως φαβορί. Αν δείξει παραμικρή αλαζονία, θα μπλέξει σε περιπέτειες, λέει ο Λευθέρης. Και θα συμφωνήσω αυτό που λες, Λευθέρη. Αν και γενικότερα με τον Μάρκο Νικολίτση, η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχει δείξει ποτέ ότι υποτίμησε κάποια ομάδα. Ακόμα και αυτά τα λιγοστά παιχνίδια που έχει χάσει από πέρσι μέχρι φέτος, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα υποτίμησης. Όσο θέμα ότι, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Κάποια παιχνίδια θα κερδίσεις, κάποια παιχνίδια θα τα χάσεις. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Πάντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Λευτέρη, και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Bill by Taxi είχε στείλει στην αρχή της εκπομπής και ένα βίντεο, το οποίο δεν μπορώ να δω βέβαια αυτή τη στιγμή στο Viber. Να σε καλά, ρε Bill. Μιλήσαμε κιόλας στον αέρα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Θέμη.
1: Χαίρετε.
3: Ο Γιάννης είμαι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Η ΑΕΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να χάσει. Να πας εσύ στο γήπεδο για μετάδοση και να έρθουν άλλη μέρα οι εκδίδες και να σε λένε μαύρη γάτα.
1: Έχω πει, 6 φορές έχω κάνει μετάδοση στην ΑΕΚ, 4 νίκες, 2 ήττες έχει.
3: Α, γιατί φέτος δεν ξέρω, πρώτη φορά σπάς ή τα τελευταία
1: χρόνια. Όχι, εγώ ξαναπάει.
3: Έχεις ξαναπάει. Μάλιστα. Κανόνισε αύριο να έρθουν εδώ οι εκδίδες και να σου λένε ότι είσαι κακή αύρα.
1: Όχι, δεν νομίζω, ελπίζω όχι.
3: Όσο για τη ζέστη, μια χαρά είναι, Λεφέμι. Εδώ οι ερασιτεχνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τι ζέστη κάνει, δεν έχει ξεχάσει, δηλαδή. Έχει λίγο.
1: Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει. Έχω κάνει παλιότερα προετοιμασία Αύγουστο και έχω κάνει μια φορά προπόνηση στην ζωή μου με φούτερ Αύγουστο. Τώρα το σκέφτομαι και λέω με πριν δεν το ξανά έκανα.
3: Καλό σήμερα να θες, μας λείπει ένας παίκτης να έρθει να παίξει μετά την εκπομπή, λοιπόν.
1: Τι παίζεις και μπαλίτσα.
3: Θέμη, τώρα τι κάνουμε τώρα, άμα είναι να μην παίζουμε μπάλα, αφού είμαστε χρόνια στα γήπεδα θα πεθάνουμε. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Καλά.
3: Τρόπο ζωής. Έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, βλέποντας τη Σαμπάχ εχθές, ναι. Τη Χαποέλ, λέω πόσο άργησε ο Ολυμπιακός τον προγραμματισμό, εκτός αν δεν το ήθελε να πάει στο Τσαπίλινγκ. Αυτές οι ομάδες τώρα είναι τις πλάκες. Το έκανε δηλαδή, λες και πέρα φιλικό μεταξύ. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσεις στο παιχνίδι αυτά.
1: Είδα το παιχνίδι της Λίντς με την, της Λάσκ Λίντς με την Σέλντικ. Δεν είδα το παιχνίδι το νωρίς, λόγω ότι είχα δουλειά. Το 5-2 της Αμπάμπα ακούμε ότι είχα πολύ Μπερσεβά. Αλλά προφανώς μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι υποδέστερες του Ολυμπιακού, έτσι. Όπως και είναι η Μέγκεν, που το είχα πει κιόλας ότι. Ποια να η Μέγκεν, εσύ, Γιάννη. Τι είδαμε με την Πόντο, 6-1 συνολικό σκορ, δεν ήταν καμιά ομάδα η οποία ήταν επίπεδου.
3: Ναι, αυτό που λες, δυναμικότητας είναι μείον είναι η Μέγκεν, αλλά εντάξει. Έγινε και στο 30 δευτερόλεπτο η αποβολή. Δεν θα έλεγα ότι θα περνάει. Για υπό το κλίν είναι μια ομάδα δυνατή τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ίσως και ο Ολυμπιακός να μην περνάει για μένα με αυτήν. Γιατί δεν τον είχα σε στόχο νομίζω στον Ολυμπιακό. Γιατί
1: αν
3: μεταγραφές με τέτοιον αποκλεισμό, πάνε να πει ότι έχουν στόχο, αλλά δεν θα έχουν και δικαιολογία. Στόχο, την καλή πορεία στο Europa League και την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτό το επικοινώνησε και ο ίδιος ο Ολυμπιακός μετά τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μαντιλίμπαρ. Έχεις δίκιο στο που λες. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε στόχο να μπει στη League Face του Champions League. Μιλάμε για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι διαφήμιση όποια ομάδα και να παίζει εκεί. Ο Ολυμπιακός είχε στόχο, απέτυχε. Δεν μπορεί όμως να τα βάψει μαύρα και για την υπόλοιπη σεζόν. Πρέπει να προχωρήσει παρακάτω.
3: Όχι. Έτσι όπως γίνανε τώρα τα πράγματα και ακούω και παίχτες που λες. Θα δούμε στο χορτάρι. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, εκτός από την πρώτη θέση και το καλή πρωτάθλημα, γιατί και το πρωτάθλημα δίνει και απευθείας, δεν ξέρω με τη βαθμολογία, απευθείας στους ομίλους πάλι το χρόνο.
1: Στα play-off.
3: Λοιπόν, κοίταξε, λες παίκτες, θα έχουν αυτοί οι παίκτες, είναι καλοί, ξέρεις τα θετικά τους, εγώ δεν τα έχω παρακολουθήσει. Το θέμα είναι και να παίξουν. Εγώ εχθές έβλεπα τη Βαλένθια και κάνω μιζάμι και λέει Μαφέο. Ποιο μάθω ο δικό μα, μου είχε διαφύγει ότι είχε φύγει για τον Ολυμπιακό αυτό ο παίκτη.
1: Ναι, έχει πάει ιδανικό στη Βαλένθια.
3: Ωραία. Εγώ είδα έναν άλλο παίκτη. Δεν είδα το βαφέο, το ψαρωμένο που ήταν στον Ολυμπιακό. Είδα ένα παίκτη που ανέβαινε, έκοβε, έτρεχε. Θέλω να σου πω ότι παίζει ρόλο όπω και ο Ορτέγκα που έχει πάει στη River Plate. Παίζει στο 3-5-2, παίζει ένα άλλο ρόλο. Ήταν άλλο ο Ορτέγκα. Είναι ανάλογα την ομάδα και ανάλογα τη χημεία. Πώς μπορεί να δέσει ένα παίκτη, καταλαβες.
1: Ναι, καλά, ο Ορτέγκα δεν ήταν αρνητικό στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για το βασικό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού όταν πήρε το Conference.
3: Ωραία. Άμα τον έβλεπε εκεί όπω έπαιζε την ομάδα με. Έπαιζε ψηλά στη γραμμή.
1: Έχω δει παιχνίδια για τη River.
3: Βλέπει έναν άλλον επιθετικό γενή Ορτέγκα.
1: Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί όπως είπες και εσύ, παίζει και με τριάδα η River. Οπότε δίνει όλη την πλευρά στον Ορτέγκα πολλές φορές και έχει αυτή την ευκαιρία να κάνει περισσότερα ανεβάσματα.
3: Όχι, και μέσα στην περιοχή είχε φτάσει για να κάνει κεφαλιά. Λοιπόν, μερικά παιχνίδια που είχα δει. Αλλά θέλω να σου πω, καλοί είναι αυτοί οι παίκτες που λες, πως τους ξέρεις καλύτερα σαν δημοσιογράφους και έχει και πιο πολλές γνώσεις από εμάς. Αλλά το θέμα τι θα γίνει στο γήπεδο, θα μπορέσουν.
1: Προφανώς.
3: Όλοι αυτοί οι παίκτες να δώσουν το κάτι τι. Θα οι προσαρμογές θα είναι γρήγοροι, θα μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω ή θα περιμένουν. Δηλαδή έχει πάρει ένα καρό παίκτης και δεν ξέρω. Μακάρι να τους δέσει γρήγορα για να μπορούν να πάμε καλά.
1: Ναι. Γιάννη, μια μεταγραφή δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις βέβαια το πόσο χρόνο θα χρειαστεί να προσαρμοστεί, το πώς, αν θα πετύχει αυτή η μεταγραφή ή θα αποτύχει. Προσπαθεί μια ομάδα μέσω του scouting να ψάξει όσο περισσότερο έναν παίχτη και κοιτάνε πράγματα πέρα από τα ποδοσφαιρικά του χαρακτηριστικά και γενικότερα και άλλα πράγματα στην ζωή του, ώστε να μπορέσουν να έχουν το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ κανείς δεν ξέρει σε καμία ομάδα μια μεταγραφή αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Μπορεί να έχει όλα τα φόντα να πετύχει και να μην πετύχει. Μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος, κλασική περίπτωση, ας πούμε, LKB ή LRB. Ας ανατρέξει κάποιος όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα, το τι γραφόταν από τον κόσμο και το τι έγινε στη συνέχεια.
3: Σίγουρα, τώρα εντάξει, πριν μιλάγατε με τον Μπίλι για τους Μαροκινούς και αυτό. Αυτοί οι παίκτες είναι τίμιοι παίκτες, δηλαδή θα σου παίξουν, καταλάβεις.
1: Ναι, και ταιριάζουν και στις ελληνικές ομάδες.
3: Όλοι αυτοί γιατί είναι πολεμιστές, να πούμε, είναι σαν τους Δανούς, αλλά είναι Αφρικάνοι αυτοί, όλοι αυτοί είναι οι μαχητές και είναι τίμιοι παίκτες, ποτέ δεν είναι. Και σημειωτώνω, του χρωστάει και το ΑΠΟΕΛ του LKB 300.000 ευρώ και του σταματήσαν τις μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, 350.000, ο ΑΠΟΕΛ λέει ότι πιστεύει θα λυθεί το θέμα, θα δούμε.
3: Μάλιστα. Να πω και κάτι που έβλεπα προχθές, δεν ξέρω τη Λακορούνια, είδες τον Μπαμπεγιάνγκ. Έχει πάει εκεί ο Μπαμπεγιάνγκ.
1: Ναι, έβαλε γκολ, δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά έβαλε γκολ ο Μπαμπεγιάνγκ.
3: Ένα παίκτη 38 χρονών που δεν έχει χαθεί η γρηγοράδα του, η ευεξία του και το σκοράρισμά του. Σημειωτώνει αυτός ο παίκτης έχει αλλάξει 20 ομάδες από ό,τι είδα το βιογραφικό του, αλλά δεν πάβει να έχει 38 του να είναι λίρα 100 και τώρα αυτή τη στιγμή παίζει αλφα εθνική Ισπανίας.
1: Ναι, στο κορυφαίο επίπεδο.
3: Λοιπόν, εντάξει, Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
3: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 για 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι ελεύθερες γραμμές. Οπότε, επόμενος φίλος που θα καλέσει θα βγει απευθείας στον αέρα. Έχουμε περίπου 3-4 λεπτά μέχρι τις διαφημίσεις. Να πούμε και τα χθεσινά αποτελέσματα των play-off του Champions League, μιας και το ανέφερε και νωρίτερα ο Γιάννης. Σαμπάμπακου, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2, με τη Σαμπάμπακου να παίρνει την πρόκριση, ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία ιδρύθηκε μόλις πριν από 9 χρόνια, το 2017. Στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει η Χαποέλ Μπερσεβά 2-1, προηγήθηκε μάλιστα χθες. Στην συνέχεια όμως η Σαμπάμπακου έκανε την ανατροπή 3-2 με γκολ στο 94, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Έμεινε με 10 η Χαποέλ Μπερσεβά, το έκανε 5-2 η Σαμπάμπακου και έμεινε στη συνέχεια και με 9 η Χαποέλ Μπερσεβά. Είχαμε μια τεράστια ανατροπή από την Λας Κλίντζερ, την ομάδα του Λιούμπισης, ο οποίος μάλιστα έβαλε και γκολ. Η Σέλτικ, να θυμίσω, την προηγούμενη εβδομάδα έχει κερδίσει 3-0 τους Αυστριακούς, προηγήθηκε μάλιστα χθες νωρίς 0-1. Στην συνέχεια πέτυχε 4 γκολ η Λας Κλίντζερ, η οποία έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με τον γκολ να μπαίνει το 4ο στο 90 λεπτό. Ο Λιούμπισιτς είχε κάνει το 2-1 για την ομάδα από την Αυστρία και στην παράταση έκανε το 5-1. Μάλιστα, έχασε και πέναλτι για να κάνει το σκορ 6-1 και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Και η Bodo Glimt 3-0 την Nijmegen. Με την Nijmegen να παίζει με 10 παίχτες από πάρα πολύ νωρίς, μετά την αποβολή του Κρετάζ Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας. Εύκολο βράδυ για την Bodo Glimt που έχει κερδίσει 3-1 στον πρώτο αγώνα. Στη συνέχεια της εκπομπής αναφέρουμε και τις 32 από τις 36 ομάδες οι οποίες έχουν γίνει γνωστές ότι θα συμμετέχουν στη League Phase του Champions League. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αθένη. Εγώ μιλάω, έτσι.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
4: Ανδρέας.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς σας βρήκα.
4: Για τον Ολυμπιακό θα να πω.
1: Βεβαίως.
4: Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες, είναι Ολυμπιακό, Ολυμπιακός είμαι. Ολυμπιακό θα μιλήσω. Λοιπόν, η κίνηση του Μαρίνα για μένα ήταν σωστή τώρα για το Μιντιλίπα. Αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία, έτσι. Και με τις μεταγραφές που του έκανε τώρα, πρέπει να δείξει ο Μιντιλίπα να δείξει πράγματα.
1: Ναι, τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία.
4: Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι. Βέβαια, επειδή οι παίχτες, για να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, επειδή οι παίχτες αποκτούνται ακόμα αργά στη μεταγραφική περίοδο, θα χρειαστεί και ένα κάποιο χρονικό διάστημα να δέσει η ομάδα.
4: Πάλι μια από τα ίδια τώρα, τελευταία 3 χρόνια, τραγικός
1: ομάδα. Ναι, δεν ήταν καλός ούτε φέτος, τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το καλό πάντως όσον αφορά τον Ολυμπιακό είναι ότι ουσιαστικά παραδέχτηκε το λάθος του. Είδε και ο ίδιος ότι δεν ήταν σωστός όλος αυτός ο σχεδιασμός του καλοκαιριού και έστω και αργά πάει να διορθώσει τα πράγματα.
4: Και με την ΑΕΜΕ, εντάξει, και να πέσω την αποκλέμμα την ΑΕΜΕ και μετά με την Bodo Glimt δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Η Bodo Glimt είναι πολύ καλή ομάδα, εγώ τη βλέπω να πω. Πάρα πολύ καλή ομάδα έχει φτιάξει. Σαν σύνολο, δηλαδή είναι χρόνια αυτή δεμένη μεταξύ στην ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα και πολύ σταθερή τα τελευταία χρόνια.
4: Ναι, και τη βλέπω και πάει και ψηλά και φτάνει και 16-8 μέχρι εκεί δεν πάει.
1: Ναι, ναι, σωστά.
4: Οχτάδα. Λοιπόν, και ένα με το Μουζακίτη, εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα που γίνεται με το Μουζακίτη. Γιατί το βάζει να παίζει το παιδί τώρα. Ναι. Για να το πουλήσει και το βάζει τώρα για να το. Αυτό το παιδί δεν κάνει τώρα, δεν κάνει τίποτα. Με την ΑΕΜΕ και τον έκανε. Τον έκανε αλλαγή στην αλλαγή, τον έβαλε και πέρασε, τον έβγαλε πάλι έξω.
1: Ναι, και με τον Ατρόμητο δεν ήταν καλός.
4: Τι το βάζει μέσα να παίζει τώρα.
1: Ναι, δεν περνάει καλή περίοδο ο Μουζακίτης, ούτε πέρσι δεν έδωσε συνέχεια στην πρώτη του πολύ καλή χρονιά. Θα πρέπει κάπως να, δεν ξέρω, ή από τον Ευρωπονητή, είτε ο ίδιος ο παίκτης.
4: Τι να κάνουμε τώρα, έχει μείνει στάσιμο το παιδί.
1: Ναι.
4: Δεν ήταν σαν τον Κοστούλα, δηλαδή την πρόοδο που σημείωσε, που λύθηκε στην Αγγλία. Τώρα ο Μουζακίτης, τίποτα.
1: Ναι. Αντρέα, μείνε στη γραμμή να πάω σε διαφημίσεις, να γυρίσουμε σε 2 λεπτάκια, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε σε πολύ λίγο.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
8: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
10: Πέσαμε σε Krav Maga,
11: έτσι.
12: Μείνε άνθρωπος.
13: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
14: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
12: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
15: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
16: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.
11: 210-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
15: Αναστενάζουν τα γκολ και τα δοκάρια σπάζουν.
13: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Αντρέα. Έλα, Αντρέα.
1: Έλα, να συνεχίσω. Λοιπόν, για τον Τόνι Γκαρσία που λέγανε, εγώ το περίεργο σε μένα μου άρεσε με την Άι Μέγκεν. Ο Γκαρσία.
0: Ναι, καλό ήταν ο Τόνι Γκαρσία με την Άι Μέγκεν.
1: Καλό ήταν, έτσι. Εντάξει, τώρα πιστεύω τώρα με αυτού που ήρθαν για αυτό, πιστεύω να, είναι, να παίρνει αλλαγή να παίρνει τώρα. Μην...
0: Εντάξει, ναι, θα είναι πιο πίσω το ρωτήσω.
1: Ναι. Εγώ ένα, με τη λίπο του είναι ένα φταίξιμο όμω για τον Αθανασίου. Αδικημένο. Πολύ ο Αθανασίου, έτσι.
0: Εντάξει, ο Αθανασίου είναι ένα καλό παίκτη, δεν έχει πάρει καλή ευκαιρία στον Ολυμπιακό.
1: Δεν πήρε ευκαιρίε.
0: Όχι, δεν έχει πάρει ευκαιρία, μα δεν έκανε καν προετοιμασία. Δεν είναι ότι.
1: Κακό όμω για μένα, τέλο πάντων. Με τον Μπρούνο ακούγεται τίποτα να τον πουλήσουμε.
0: Έχει ακουστεί η σκέψη ο Ολυμπιακός να αλλάξει τον Μπρούνο.
1: Να το δώσουμε και αυτόν, γιατί δεν κάνει τον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο τα ίδια. Εντάξει, τώρα δεν το βάζει και το Τσικίνιο. Εντάξει, ό,τι να προσφέρει αυτό τώρα. Πρόσφερε τώρα, το βλέπω τώρα ένα χρόνο. Τώρα έχει μείνει για αυτό τίποτα.
0: Ο Τσικίνιο, Αντρέα, θεωρώ ότι αν παίξει τη θέση του, δηλαδή ω οχτάρι, ω κεντρικό χαφ, θα μπορέσει να συνεισφέρει πάρα πολλά, όπω είχε δώσει και το πρώτο του διάστημα στον Ολυμπιακό. Στις θέσεις που παίζει, είτε αναγκαζόταν να παίζει στα πλάγια έξω αριστερά, έξω δεξιά, είτε να παίζει ως δεύτερος center for για την πίεση, θεωρώ ότι περισσότερο χάνει στοιχεία που έχει στο παιχνίδι του παρά παίρνει πράγματα Ολυμπιακός.
1: Δεν το βάζουμε τη λίπα σε λάθος εσύ. Το Ροντίνε το γύρισε πάλι στην θέση του, έτσι το Ροντίνε.
0: Ναι, τον έβαλε δεξί μπακ γιατί ο Ολυμπιακός είχε θέμα εκεί πέρα. Στο δεξιό μπακ. Και το είδαμε και με τις αλλαγές που έγιναν ότι έφυγε ο Μαφέο, ενώ ο Ολυμπιακός θεωρητικά είχε κλείσει τη θέση του δεξιού μπακ. Και μάλιστα πάει να πάρει και άλλο παίχτη τώρα, οπότε θα πάρει, αυτό που θα πάρει προορίζεται για βασικός.
1: Εμένα ο Μαφέο, να σου πω την αλήθεια, από τα φιλικά εκεί στην προετοιμασία του είδα, λέω αυτός δεν θα πιάσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είχε μια εικόνα λίγο.
1: Δεν ξέρω, στην Ισπανία πάντως. Ναι. Τον είχα δει εγώ στις κάτι παιχνίδι, καλό ήταν.
0: Καλά, για να έχει τόσο συμμετοχές στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας, προφανώς κάτι κάνει καλά ο παίχτης. Αλλά στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, ήταν λίγο βαρύ, θα το πω έτσι.
1: Και πιστεύω και το Σιπιόνι τώρα το παιδί να το βάζει να παίξει τώρα.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ καλό παίχτης ο Σιπιόνι. Πάρα πολύ καλό παίχτης.
1: Και εντάξει, το ελάττωμα που έχει στην αρχή με τις κάρτες έχει βελτιώσει.
0: Δεν παίρνει πλέον κάρτες. Είχε πάρει στα πρώτα του παιχνίδια που είχε παίξει, είχε πάρει τρεις κάρτες στα πρώτα 5-6 παιχνίδια. Από εκεί και πέρα το ελάττωσε και είναι ελάχιστες οι κάρτες οι οποίες έχει πάρει.
1: Και για μένα τώρα μεγάλο σφάλμα. Τώρα είναι ο Γιουχάρης τον παίχτη, τώρα έχει το πέναλτι για να τον Γιουχάρης. Μεγάλο δηλαδή αυτό με τον Ελ Καραμπίτρα που έγινε.
0: Ναι.
1: Απαράδοξο αυτό που.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν μια αντίδραση τη στιγμή περισσότερο για τον τρόπο, Αντρέα. Το είπα και στου φίλου μου που μιλάγαμε
1: στο πρωί. Έχει προσφέρει τόσα πολλά.
0: Εντάξει, είναι ο τρόπο. Άμα εκτελούσε κανονικά το πέναλτι σε εκείνο το σημείο με το σκορ στο 0.
1: Και άλλοι ρε παιδιά έχουν εκτελέσει το πέναλτι.
0: Με το παιχνίδι να μην υπάρχει σκορ, μάλλον να το πούμε και σωστά. Αλλά να είναι το παιχνίδι στο 80, να είναι 0-0 και να εκτελεί άλλα πανέγκα και κακό άλλα πανέγκα και να το χάνει. Εντάξει, αν το έκανε στη γωνία και το έπιανε ο Χουτεσιώτη ή αν πήγαινε δοκάρι, δεν νομίζω να του είχε κανένα τίποτα από του Αντρέα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Είναι ο τρόπος.
1: Πιστεύω και θα πάρει τα πάνω τώρα. Το ήρθε για αυτού με ξεχανιώσει. Εγώ τον είδα και πέρα. Πολύ γκολτζή είναι αυτό με ξεχανιώσει που πήραμε.
0: Ναι, πρώτο σκόρ στην πρώτη κατηγορία του Μεξικού ήταν πέρσι. Επίσης και ο Ελκαμπή θεωρώ πως και αυτό θα βάλει τα γκολ. Παιδιά. Ακόμα και πέρσι δηλαδή που πολλοί λένε ότι ο Ελκαμπή δεν έκανε καλή σεζόν. Έβαλε 25 γκολ.
1: Μετά το Κόπα Αφρική. Εντάξει, φυσιολογικό να παίξει κάθε χρονιά. Κάθε παίξει. Δεν μπορεί να. Να είναι συνέχεια την ίδια απόδοση να έχει όλο τον χρόνο. Ναι. Θα έχει και κάμψη απόδοση. Θα πέφτει. Φυσιολογικό ήταν τον Ελκάμπη. Ω εντάξει, η ομάδα δεν βλέπει τώρα. Μετά την Μαϊκή κατάλαβε τα σφάλματα και τα σκάσε. Τώρα πόσα πήγαμε, έχουν πάει κοντά στα 50 μεταγραφέ τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δώσει σχεδόν 40 και έχει πάρει 65.
1: Και πιστεύω θα κάνει και άλλη μεταγραφή, έτσι.
0: Ναι, αυτά που σου λέω τώρα τα 40 είναι χωρίς Πουέρτα που αναμένεται να πάρει, χωρίς Βάργκα στην πρόταση και πάει λέγοντας. Θα φτάσει πολύ ψηλά και θα είναι ρεκόρ όσον αφορά το συνολικό ποσό που θα δώσει.
1: Να πω για τον Τζιόλι και τον Κωνσταντέλια.
0: Για τον Τζιόλι, ναι.
1: Καλά, ο Τζιόλι στην Αγγλία θα ψήσει από εκεί κοινό.
0: Δεν σ' άκουσα, Αντρέα, ο Τζιόλι στην Αγγλία.
1: Θα πάρει μεταγραφή σε καλύτερη ομάδα την Άρσεναλ, το βλέπω.
0: Εντάξει, βέβαια και η Άρσεναλ είναι από τις κορυφαίες ομάδες.
1: Δεν είναι επίπεδο όμως.
0: Εντάξει, πρωταθλήτρια Αγγλία είναι ρε, Αντρέα, και πήγε τελικό τσαμπιονίδι τώρα στα πέναλτι.
1: Η Manchester United είναι πιο ανώτερη.
0: Η Liverpool αυτή τη στιγμή δεν είναι πιο πάνω από την Άρσεναλ. Αυτή τη στιγμή.
1: Από θέμα τίτλων, λέω.
0: Ναι, αλλά από ιστορία. Από ιστορικά πια είναι μεγαλύτερη ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή η Άρσεναλ είναι καλύτερη ομάδα από τη Liverpool.
1: Εντάξει, τώρα και το Κωνσταντέλια που τον είδα μπήκε εκεί και έκανε διαφορά εκεί με την Μπάγκερ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Από σωστά. Δική του παλιά και ο Καρέτσας και το Λυκογιάννη που τον είδα και στην Ιταλία πολύ καλό. Έκανε και την ασίστ στο φωτογκόλ.
0: Το Λυκογιάννη.
1: Στην Πολόνια. Ο Λυκογιάννης, στην Πολόνια δεν παίζει.
0: Ο Λυκογιάννης έχει πάει στην ΑΕΚ τώρα.
1: Ποιος ήταν και που έκανε τη σέντρα μου, την Πολόνια. Όχι.
0: Τώρα πάντως δεν παίζει στην Πολόνια. Έχει πάει στην ΑΕΚ. Έχει μεταγραφεί στην ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα ο Λυκογιάννης. Στην Πολόνια.
1: Μπορεί να κάνει και γόλας να ήταν πιο μπροστά, το έχω δει το βίντεο πριν φύγει.
0: Ναι.
1: Ναι, και εντάξει, και το. Να, το και τον Κοστούλα που είδε εκεί με την Brighton.
0: Και ο Κοστούλα με την Brighton. Ναι.
1: Α, και τον Ιωαννίδη, μην ξεχάσω, τον είδε εκεί πέρα και, που έβαλε μερικά.
0: Και ο Ιωαννίδης θα πηγαίνει πολύ καλά. Και
1: ο
0: Δουβίκας έβαλε γκολ και ο Παυλίδης έχει. Βαλίδια αρκετά
1: γκολ. Ο Ντολάκης, πρώτο παιχνίδι με την Κάου και ήταν πολύ καλό.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Πάρα πολύ καλό.
1: Λοιπόν, και μακάρι και να πάει και η εθνική, να ξανά πάλι ο Κωνσταντέλια στην εθνική, να φτιάξουμε και καλή εθνική και να πάει και μπροστά η εθνική. Λοιπόν, αυτά.
0: Μακάρι. Να είσαι καλά, Αντρέα.
1: Έγινε,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού. 6939-943-943 το Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία. 210-220-5943 και 215-215-5943. 6939-943-943 το Viber. Να διαβάσουμε τα μηνύματα στο Viber και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Λευτέρης διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Θέμη, τι απόλαυση η σημερινή εκπομπή μέχρι τώρα. Ποδοσφαιρικές και μπασκετικές κουβέντες. Μια πρότασή μου στον κύριο Τσαμπαλιάρη στη θέση του. Ναι, αυτό μπορώ να το διαβάσω. Ο Δημήτρης το καταλαβαίνεις. Επίσης λέει: άλλοι δύο νέοι συνάδελφοί σου που πέρασαν από το σταθμό, ο κύριος Γιάννης Λιόντος και ο Πάνος Κατόπης, γνώστης του μπάσκετ, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Και ο Γιάννης ο Λιόντος και ο Πάνος ο Κατόπης, ο οποίος έκανε και εκπομπές με τον Γερασίμου το βράδυ, και αφού είχε φύγει από το σταθμό, είναι βεβαίως πάρα πολύ καλή στην δουλειά τους. Και χαίρομαι που τους θυμάστε κιόλας και δεν τους ξεχνάτε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Λάμπης λέει: πολύ βαρετό να ακούς κάθε μέρα τους ίδιους και τους ίδιους, βρε παιδί μου. Και βγαίνουν με την ίδια σειρά περίπου. Εγώ αν ήμουν θα τους έβγαζα μια φορά την εβδομάδα. Εσύ φυσικά κάνει ό,τι θέλεις. Καλό απόγευμα τη δροσερή Κύθνο. 26 βαθμούς έχουμε. Λάμπη, είναι πολύ απλό, παιδιά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να πάρουν τηλέφωνο και άτομα τα οποία δεν βγαίνουν τόσο συχνά να βγουν στον αέρα και να συζητήσουμε. Οι γραμμές είναι για όλους, είναι ανοιχτές για όλους. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο. Τα παιδιά από την παραγωγή, η Αντριάννα, θα σας περάσει μέσα για να συζητήσουμε. Δεν είναι ότι τους βγάζουμε εμείς, δεν παίρνουμε εμείς τηλέφωνο κανένα και του λέμε έλα βγες να μιλήσουμε. Πάντως Κύθνο, επειδή σας ξαναήρθα τώρα με στην άδειά μου Λάμπη, είχε πάρα πολύ αέρα, ήταν καλά πάντως, τόσο όσο ήταν η ζέστη και γενικότερα πολύ ωραία η Κύθνος. Να περνάς όμορφα Λάμπη, να είσαι καλά φίλε. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου Σάκη.
2: Τι κάνεις, δεν θέλω να πεις τη γνώμη σου για τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι, πώς θα βλέπεις.
0: Για το αυριανό.
2: Ναι, το αυριανό, ναι, γιατί εντάξει, άκουσα να περάσει σήμερα, έχω παίξει την ΑΕΚ. Θέλω τον ΠΑΟΚ έτσι.
0: Ναι, το βλέπω. Κοίταξε, σαν ομάδα ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από την Πράν. Όμως έχει και η απουσία του Κωνσταντέλια που έφυγε και δεν έχει αναπληρωθεί ακόμα. Αλλά και ότι δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή μεσοεπιθετικά του ΠΑΟΚ. Είναι απόλυτες και οι δύο. Πιστεύω θα είναι σφιχτό παιχνίδι. Δεν αποκλείω και την παράταση. Αλλά δεν. Δηλαδή με την Άντερλεχτ στο εκτός έδρας παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δεν μου έδωσε μια εικόνα που με έπεισε. Επίσης, στα εκτός έδρας παιχνίδια δέχτηκε και εύκολα γκολ. Δέχτηκε 3 την Άντερλεχτ, 2 τη Δυναμό Κιέβου και η Μπραν σκοράρει. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει γι' αυτός γκολ και με τις μεσοεπιθετικές απουσίες που έχει. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Το λέω από εντελώς 50-50, Σάκη. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ σήμερα θα περάσει και φυσικά ο Όφη να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0.
2: Όπου βρίσκω πρακτορείο, τώρα πάω Παγκράτη, φίλε. Παγκράτη, ο φίλος έχει πρακτορείο κοντά, θα παίξω και εκεί. Όπου βρίσκω πρακτορείο, παίζω. Παναθηναϊκό.
0: Πήγε πρώτα τον πελάτη και μετά. Μην αργήσει στη δουλειά του. Να σε καλά, Σάκη. Να σε καλά, καλή συνέχεια, φίλε. Να σε καλά. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Βασίλης από Καματερό, τι κάνεις.
0: Γεια σου Βασίλη, είμαι καλά, εσύ.
3: Χαίρομαι και εγώ μια χαρά. Λοιπόν, να σου πω, υπάρχει θέμα και ουνάι στον Παναθηναϊκό, έχει διαβάσει κάτι.
0: Ναι, υπάρχει θέμα ουνάι στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Αθλητικό πριν από καμιά ώρα, το οποίο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση 10-11 εκατομμυρίων στην Τζιρόνα για τον Ουναΐ. Ναι. Ο Ουναΐ δεν θα μείνει στην Τζιρόνα, είναι δεδομένο αυτό. Η Τζιρόνα ψάχνει ομάδα για να τον πουλήσει. Οι ομάδες οι οποίες είχαν έρθει κοντά με τον Ουναΐ ήταν ο Άγιαξ και η Αϊτχόφεν, οι οποίες έχουν κάνει πίσω, έχει ακουστεί και για άλλες ομάδες. Θα περιμένει η Τζιρόνα μέχρι το Σαββατοκύριακο αν υπάρξει άλλη πρόταση που να ξεπερνάει τα 10-11 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού. Αν όχι, θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από ό,τι γράφεται τα έχει βρει και με τον παίχτη και με τους ατζεντιδές του. Επίσης, είναι και ένας παίχτης που τον γνωρίζει ο Παναθηναϊκός. Και να πούμε κιόλας ότι η Τζιρόνα είχε δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ πέρσι στη Μαρσέγια για να τον πάρει. Οπότε θα είναι κερδισμένη.
3: Τον γνωρίζει, αλλά οι φήμες, ας πούμε, λένε ότι τον ήθελε παλιά η City, τον ήθελε. Τι να πω. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά είναι και λίγο, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, είναι και λίγο ανώμαλος παίχτης, ας πούμε.
0: Ναι, όπως το λες, είναι Βασιλή.
3: Δηλαδή, θα παίξει και θα βγάλει μάτια και δεν θα παίξει, ήταν ο χειρότερος παίκτης, ας πούμε, του.
0: Θα σέρνεται.
3: Όσο για τη μεταγραφή του Λούζα, είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή, γεμίζει το κέντρο, είναι πολύ ποιοτικό χαφ. Απλά αυτοί οι παίκτες υστερούν λίγο στο μικρό κομμάτι, όπως υστερεί και ο Ναΐ. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι. Γι' αυτό το λόγο είχαμε δει και τον Ναΐ να παίζει περισσότερο στο. Βέβαια, ο Ναΐ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Ναΐ είναι μια περίπτωση που μπορεί να συζητήσουμε μέρες. Ας πούμε, ο Ναΐ, εγώ τον προσωπικά, σαν Θέμης, τον είδα περισσότερο στο Μουντιάλ του 22 με το Μαρόκο, όπου τότε έπαιζε σε θέση οχτάρι, box to box, και έτρεχε σε όλο το γήπεδο. Σε όλο το γήπεδο. Είχε πει τότε ο Λουίς Ενρίκε της Ισπανίας, λέει, ποιος είναι αυτός ο παίκτης, λέει. Δεν περιμέναμε, έκανε πραγματικά τη διαφορά. Ήταν ο καλύτερος παίκτης όλου του γηπέδου με την εθνική Ισπανία που έπαιζε κόντρα το Μαρόκο. Μετά στο Παναθηναϊκό είδαμε ένα παίκτη ο οποίος ναι, ήταν πάρα πολύ καλός με την μπάλα, ναι, έκανε τη διαφορά, ναι, ήταν απρόβλεπτος, αλλά δεν έτρεχε.
3: Αυτό. Και κάτι για την Τσέλσι θέλω να πω. Μακάρι να πάρει τον Μαρτίνες κάτω από τον γκολπόστ, γιατί με τον Σάντσεφ η Τσέλσι δεν θα πάει μπροστά και πολύ.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
3: Δηλαδή, πραγματικά, έχει ακουστεί η πρόεδρε, τώρα το διάβασα κι εγώ, ότι ακούγεται γιατί ο Σάντσεφ πραγματικά είναι πολύ, δεν κάνει για τερματοφύλακα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει καθόλου, είναι πολύ γκελαδόρ.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι τρεις κλάσεις πάνω ο Μαρτίνες σε σχέση με τον Σάντσεφ. Μπορεί να λέει και λίγες.
3: Αυτό ακριβώς. Και ο Μποατί στη Σίτι πιστεύω θα κάνει. Δεν είναι τέτοιο Ρόδρυ, Πέντρη.
0: Ρόδρυ.
3: Ο Ρόδρυ δεν είναι Ρόδρυ, αλλά εντάξει. Θα βοηθήσει πιστεύω.
0: Εντάξει, βέβαια, μιλάμε και για ένα παιδί 18 χρονών με πάρα πολλά περιθώρια εξέλιξης. Γεννημένο το 2007.
3: Αυτό ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ Θεμή.
0: Βασίλη, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια.
3: Να σε καλά.
0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber.

Να πούμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας κατά τους προελέγχους όσον αφορά τους οπαδούς της Λεύσκης Σόφιας οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα για το παιχνίδι το βράδυ της ΑΕΚ κόντρα στην ομάδα από την Βουλγαρία, στα διόδια των Αθηνών εντοπίστηκε γιοταχή αυτοκίνηση το οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά. Επίσης στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε πάλι αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και μάλιστα βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι. Υπάρχουν και κάποια βίντεο από τους Βούλγαρους οι οποίοι εντάξει, ήρεμους δεν τους λες σε καμία των περιπτώσεων. Ελπίζω όλα να κυλήσουν ομαλά το βράδυ και να έχουμε ένα ήσυχο παιχνίδι όσον αφορά τους οπαδούς και να μην έχουμε καμία απολύτως ένταση.

Να θυμίσω ότι αν η ΑΕΚ προκριθεί σήμερα στη League Phase του Champions League, πέρα από τους βαθμούς που θα δώσει σε περίπτωση νίκης, όπου αυτή τη στιγμή είναι, μιας και μιλάμε για προκριματικά, 200 βαθμοί σε περίπτωση νίκης, θα δώσει 1.200 βαθμούς στην Ελλάδα και θα πάρει και η ίδια 6.000 βαθμούς στη δική της βαθμολογία. Σε αυτή την περίπτωση θα μειώσουμε πάρα πολύ την διαφορά από τις χώρες οι οποίες βρίσκονται πάνω από εμάς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα είναι στη 12η θέση, έχει 42.012 βαθμούς, η Τσεχία είναι 11η με 44.325 και η Πολωνία στη 10η θέση με 44.825. Έχουμε μια διαφορά δηλαδή από την Πολωνία, όπου αυτήν κυνηγάμε, στη 10η θέση των 2.813 βαθμών. Αν η ΑΕΚ προκριθεί σήμερα, 1.200 και τουλάχιστον 200 σε περίπτωση νίκης ή έστω και στην ισοπαλία, στη λιγότερη δηλαδή, στη χειρότερη των περιπτώσεων σε περίπτωση πρόκρισης, θα δώσει 1.300 βαθμούς, θα μειώσουμε κατά το ίμιση την διαφορά από την Πολωνία. Να θυμίσω ότι η 11η και η 12η θέση δίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτά δηλαδή που ισχύουν και τώρα, με τον πρωταθλητή να πηγαίνει στα play-off του Champions League, τον δεύτερο να πηγαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός, λόγω της δικής του βαθμολογίας, πήγε φέτος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο κυπελούχος πηγαίνει στα play-off του Europa League. Ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί που πήγε ο ΠΑΟΚ. Και ο πέμπτος, ή αντίστοιχα ο τρίτος και ο τέταρτος, αν ο κυπελούχος είναι σε ομάδες της πρώτης πεντάδας, πηγαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η δέκατη θέση τι αλλάζει? Αλλάζει μόνο τον πρωταθλητή, όπου ο πρωταθλητής δεν πηγαίνει στα play-off του Champions League, αλλά πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πάμε να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα των play-off του Champions League. Πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στις 10 η ώρα, να θυμίσω το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια την ίδια ώρα στις 10 με τη Viking από την Νορβηγία να υποδέχεται την Dynamo Zagreb. Στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2, οπότε μιλάμε για ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ξεκινάει από το 0. Ισόπαλες είχαν έρθει και η Λιόν με τη Φενέρμπαχτσέ στο πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία, 1-1 τελικό σκορ. 10 η ώρα, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Λιόν, Φενέρμπαχτσέ και την ίδια ώρα Τσέλιε, Σλόβαν, Μπρατισλάβα. Και αυτές οι ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες στο πρώτο παιχνίδι, 1-1 στην Σλοβακία. Οπότε έχουμε 4 παιχνίδια όπου είχαμε στους πρώτους αγώνες 4 ισοπαλίες. Και σήμερα θα μάθουμε τους τελευταίους 4 που θα μπουν στην League Phase του Champions League. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν κλειδώσει την παρουσία τους στο Champions League, στη League Phase την επόμενη σεζόν. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκεται η Bayern Μονάχου, η Real Madrid, η Paris Saint-Germain, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται η Borussia Dortmund, η Roma, η Sporting Lissabona, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Brugge, η Real Betis και η Eindhoven.

Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Φέγενορ, τη Λίλ, η Μπόντο Γκλιμ, την Νάπολη, η Λιψία, η Βιγιαρέαλ, η Σαχτάρ και η Γαλατασαράι. Μένει να δούμε αν η Λιόν προκριθεί όπου θα βρεθεί και αυτή στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Και στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Σλάβια Πράγας, η Στουτγκάρδη, η Λάσκ Λίντσερ που έκανε την επική ανατροπή χθες, η Κόμο, η Λάνς και η Σαμπάχ Μπακού που πέρασε χθες επί της Χαποέλ Μπερσεβά. Μένουν ακόμα τρεις θέσεις οι οποίες θα προκύψουν από τα σημερινά ζευγάρια. Από το ζευγάρι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια, από το ζευγάρι της Τσέλιε με την Σλόβαν Μπρατισλάβας και από το ζευγάρι της Βίκινγκ με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Η μοναδική ομάδα που παίζει σήμερα και δεν θα βρεθεί στο τέρατο κουμπλού δυναμικότητας αν προκριθεί είναι η Λιόν στο ζευγάρι Λιόν Φενέρμπαχτσε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943.

Είπαμε νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον Ζώτα Σίλβα. Να πούμε ότι ο Πορτογάλος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Αδειάζοντας έτσι και θέση, καθώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει ιδανικούς από την Nottingham Forest τον Γκουστάβο Σα και τον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος βέβαια είναι μια ειδική περίπτωση, καθώς υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι έναντι 9 εκατομμύριων ευρώ. Οπότε, ό,τι και να γίνει με τον Κάρμο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγοράσει τον Αγγολέζο Στόπερ από την Nottingham Forest το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά ξαναλέω, η κάθε ομάδα μπορεί να παίρνει μέχρι 3 δανεικούς από μία άλλη. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα πάρει από ό,τι φαίνεται ως δανεικό και τον Πουέρτα, καθώς η Nottingham Forest θα καλύψει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ από την Santander και θα ολοκληρώσει έτσι τους δανεισμούς του από την Nottingham Forest, καθώς θα φτάσει τους 3. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, είπαμε και νωρίτερα ότι ο Τουμπά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χαβρή, στην Γαλλία. Νομίζω και πολύ άργησε από την περσινή σεζόν που ο Τουμπά είχε αποκτηθεί. Είχε προκαλέσει εντύπωση στην συνέχεια, είχε παρουσιαστεί τότε ως ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στο build-up από πίσω, ένας παίκτης με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Έτσι είχε παρουσιαστεί, άλλο το ότι είδαμε στη συνέχεια, και ένας σταθερός παίκτης με έμφαση στο ψηλό παιχνίδι. Δεν έχει πιάσει, δεν έπιασε ποτέ ο Τουμπά στον Παναθηναϊκό, δεν ήταν ποτέ ο στόπερ ο οποίος ήταν αυτός που θα μπορούσε να καθησυχάσει την ομάδα του Παναθηναϊκού αλλά και τον κόσμο με τον ίδιο να παίζει στα στόπερ. Οπότε πολύ καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και δίνει έστω και δανεικό τον Αχμέντ Τουμπά, καθώς έχει επιλογές και παίκτες οι οποίοι αξίζουν περισσότερο, πιστεύω, να στηριχθούν και να δώσουν και περισσότερα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Είπαμε νωρίτερα για τους οπαδούς της Λεύσκης Σόφιας, οι οποίοι έξι μέχρι στιγμής έχουν πιαστεί έχοντας πάνω τους μαχαίρια. Εντοπίστηκε κι άλλο μαχαίρι, πτυσσόμενο μάλιστα από οπαδό της Λεύσκης Σόφιας. Μάλιστα υπήρχε πέρα από το μαχαίρι ένα γκλόπ και ένα αποθητικό σπρέι. Στον προμαχώνα λοιπόν σταμάτησαν το αμάξι στο οποίο επέβαινε ο Βούλγαρος οπαδός της Λεύσκης Σόφιας και κατά τον έλεγχο προφανώς κατασχέθηκαν και το μαχαίρι και το γκλόπ αλλά και το αποθετικό σπρέι. Τουλάχιστον αυτή τη φορά η αστυνομία λειτουργεί σωστά και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται ο κάθε οπαδός να μπαίνει στα σύνορα μιας άλλης χώρας και να φτάνει μέχρι και το γήπεδο έχοντας πάνω του το οτιδήποτε, όπως έχει συμβεί δυστυχώς στο παρελθόν.

Να πούμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της Super League 2 έχει κλείσει το τηλεοπτικό συμβόλαιο για την δεύτερη κατηγορία. Τα επόμενα τρία χρόνια θα μπορούμε να βλέπουμε από την ΕΡΤ τα παιχνίδια της Super League 2, τα οποία μάλιστα από ό,τι λέγεται, αυτό δεν είναι σύμφωνα με ενημέρωση, είναι σύμφωνα με πληροφορία, ότι θα βλέπουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο, δύο παιχνίδια την Κυριακή και τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι πολύ πιθανό να μεταδοθούν από την Superbet και κάποια παιχνίδια τα οποία περισσεύουν θα δούμε το επόμενο διάστημα από πού θα γίνονται οι δικές τους μεταδόσεις, αν θα γίνονται ιντερνετικά ή από κάποιο άλλο πάροχο. Πάντως η ΕΡΤ όσον αφορά το τηλεοπτικό συμβόλαιο είναι της τάξης των 7,5 εκατομμύριων ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ευρώ την χρονιά. είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 6939-943-943 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.

0: κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε συμφωνία με τη Watford ήρθε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του 27χρονου Ιμραν Λούζα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Μαροκινός Χαφ για να υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρόνια. Στη Χαύρη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του δανεικός ο Αχμέτ Τουμπά. Δίλημα Νίστρουπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα σε Ταμπόρδα και Πελίστρη. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Καλάμπρια. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ. Αναγόρησαν για την Τσεχία οι παίκτες του Τριφυλιού. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena στη ρεβάνς του 0-0 για τα play-off του Champions League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Face. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Έτοιμος να καλύψει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο Ολυμπιακός. Την απάντηση της Σεβίλης περιμένουν εντός της ημέρας οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12-2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκα, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέτερσεν της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αναχώρησε για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Εντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρε είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρία Ζήφκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία του. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Παρασκευή για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Όγγεν Ούγκρεσιτς. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στη Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τσέσκα Σόφιας. Στον Ισέκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Την Παρασκευή στο Ηράκλειο και έναν κόντρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τους κριτικούς. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕΑΡΙΣ Αβραάμ Γκραντ θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγιας και τους ποδοσφαιριστές. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλεμάν Ζολουμπουά από την Ρόντε. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Ως την Πέμπτη θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στον προμητελικό του Μονού Σκιφ Ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό σε 7 λεπτά, 28 δευτερόλεπτα και 85 εκατοστά. Στις 5 και 4 ο Πέδρος Γαϊδατζής θα αγωνιστεί στον ημιτελικό του Σκιφ Ελαφρέων Βαρών και στις 5 και μισή θα διεξαχθεί στο δίκοπο ο αγώνας των Παπακοσταντίνου και Μπούρκα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στη Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες προκρίθηκαν και οι δύο ομάδες στους 16 της διοργάνωσης. Πρώτο σερβί 8, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η Αϊντχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίνο Ναή, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ, σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10, Τσέγια Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενερμπαχτσέ. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga στις 10, Real Madrid της Real Sociedad. Προτάθηκε στην Chelsea ο Αργεντίνος θερματοφύλακας της Aston Villa, Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τους Λονδρέζους να εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησής του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παγιούρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live.

0: Live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και σημερινή ώρα της για σήμερα, της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι οι γραμμές, ο επόμενος φίλος που θα καλέσει βγαίνει απευθείας στον αέρα. Στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943. Είχαμε πριν από λίγη ώρα τη συνέντευξη τύπου του Χρήστο Γιάνσεφ, του προπονητή της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, της ομάδας που θα αντιμετωπίσει αύριο ο Όφη, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε 3-0 και αύριο που θα πρέπει να υπερασπιστεί αυτό το 3-0. Ο Γιάνσεφ, μεταξύ άλλων, είπε ότι πιστεύω στην ομάδα μας και τις ικανότητές της. Με λίγη τύχη μπορούμε να αποκλείσουμε τον Όφη. Σχετικά με το προηγούμενο παιχνίδι, είπε ότι είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Το 3-0 είναι ένα κακό αποτέλεσμα για μας και θέλει μεγάλη προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, πιστεύουμε σε αυτές και θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Παρακολουθήσαμε τι κάναμε στο πρώτο αγώνα. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που θα έπρεπε να έχουμε σκοράρει και πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και να είμαστε πιο εύστοχοι. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και καλύτεροι στην τελική απόφαση και κίνηση. Ένα αποτέλεσμα δεν πρέπει να αλλάξει την οτροπία μας για δουλειά. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Δεν είμαστε ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα του κόσμου που χάνει με 3-0. Θέλουμε να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι και τι μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Να θυμίσουμε πως η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας κιόλας είχε πάρει αναβολή για τον αγώνα με την Λοκομοτίβ Σόφιας. Μάλιστα, ο Γιάνσεφ είπε ότι έπρεπε να πάρω γρήγορες αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειαζόμαστε να πάρουμε ανάσα και να συγκεντρωθούμε σε αυτό που ακολουθεί. Απ' την άλλη, ο Όφη, ο οποίος είχε δικαίωμα να πάρει αναβολή για τον αγώνα κόντρα στον Βόλο που επικράτησε τελικά 2-0, δεν το έκανε. Κάτι παρόμοιο, ας πούμε, έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε αναβολή με την Κηφισιά για να μπορέσει να προετοιμαστεί καλύτερα για το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε. Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες πάνω στο κομμάτι. Υπάρχουν άλλοι προπονητές οι οποίοι θεωρούν ότι αφού υπάρχουν και κάποιες απουσίες δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν περισσότερο, γιατί μιλάμε ειδικά για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον ΠΑΟΚ, για παιχνίδια όπου κρίνεται όλη τους η ευρωπαϊκή συνέχεια. Ο Όφη έχει νικήσει μεν 3-0, όμως έχει αυτό το κανονάκι, αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, όπου σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά και δεν προχωρήσει στη League Phase του Europa League, υπάρχει και το Conference League, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όπου δεν υπάρχουν μαξιλαράκια, ξαναλέω, και αν τυχόν δεν τα καταφέρουν απέναντι σε Χράντετς Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα, δεν θα συνεχίσουν καθόλου στην Ευρώπη, κάτι που θα είναι εντελώς απογοητευτικό και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Στις 6:15 να πούμε πως είναι η συνέντευξη τύπου και του Χρήστου Κόντι μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Όφη. Όφη, ο οποίος θα προπονηθεί κανονικά και στο Βασιλεύσκι, στην έδρα όπου θα γίνει αύριο η αναμέτρηση, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επέλεξε να μην προπονηθεί στην Τσεχία, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβ με πρωινή προπόνηση σήμερα στο Καλαφάτης, και αύριο είναι ο αγώνας, να θυμίσω, στις 8 η ώρα. Παίζει την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, στις 8-9 η ώρα θα παίξει ο Όφη. Τηλεοπτικές μεταδόσεις για τον Παναθηναϊκό από το Sky, από τον ΠΑΟΚ από το Open και για τον Όφη από τα κανάλια της Κοσμοτέ. Φυσικά όλες τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις μπορείτε να τις ακούσετε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επίσης, δηλώσει συνέδριαξη τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Μπραν έκανε και ο προπονητής. Ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Μπάουκ έκανε και ο προπονητής της Μπραν, ο Έρικ Χόρνελαντ, ο οποίος ανέφερε πως ο Μπάουκ ήταν καλύτερος στην Τούμπα. Τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας. Χαρακτηριστικά είπε ότι θα ήταν φανταστικό να ξέρω το τι θα γίνει αύριο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρώτο μάτσο. Τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας. Ήμασταν τυχεροί που δεν δεχτήκαμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ελέγξαμε καλύτερα το μάτσο στο δεύτερο ημίχρονο. Θα υπάρξουν στιγμές που η καλύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, θα πιέσει και οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Όσον αφορά για την πίεση που έχει η Μπραν, αν και για την πίεση που έχει και ο ΠΑΟΚ, είπε ότι σημαίνει πολλά και για μας. Είναι ένας τελικός και έχουμε και εμείς πίεση. Θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε.

Να θυμίσω πως Ντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρε θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, ο οποίος και αυτός αναμένεται σε λίγη ώρα να κάνει τις δικές του δηλώσεις συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπραντ στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος να θυμίσω πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αντρία Ζίβκοβιτς, όπου μετά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχτεί στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ είχε ποινή δύο αγωνιστικών. Ο ΠΑΟΚ έκανε έφεση, όμως αυτή έπεσε στο κενό και δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σέρβο Εξτρέμ και αρχηγό του.

Μιας και μιλάγαμε πριν για τις ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Champions League, υπάρχει ένας ιδιαίτερος κανονισμός, ο οποίος αναφέρει πως δύο ζευγάρια, πως ένα ζευγάρι βασικά, δεν μπορεί να παίξει για τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους σε League Phase της οποιασδήποτε διοργάνωσης, συγκεκριμένα στο Champions League. Υπήρξε μια ανάρτηση της Liverpool εντός της ημέρας, η οποία στην αρχή προκάλεσε κάποια εντύπωση. Όμως ήταν προς ενημέρωση του κόσμου. Η Liverpool είχε παίξει και με τη Real Madrid τις προηγούμενες δύο χρονιές. Συνεπώς δεν μπορεί φέτος να βγει ζευγάρι Liverpool-Real Madrid στη League Phase του Champions League, όπως το ίδιο δεν μπορεί να βγει ζευγάρι και Inter-Arsenal στο San Siro αντίστοιχα. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι δικλείδες ασφαλείας. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος δεν είναι ευρέως γνωστός. Ξαναλέω, δεν μπορούν να προκύψουν τα ίδια ζευγάρια για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Γαβρίνα. Σήμερα νιώθω χαρούμενη που επιτέλους τα παιδιά που μάλλον συνεχώς επιτέλους θα γίνονται εκπομπές χαλαρές και όχι να τα βάζει ο ένας με τον άλλον. Μπράβο, λέει η Αποστολία. Εντάξει, η Αποστολία είναι και μια μέρα σήμερα πιο χαλαρή, δεν έχουμε αγωνιστική δράση. Το θέμα είναι να υπάρξει αυτή η χαλαρότητα από όλες τις πλευρές και η ηρεμία και να μην υπάρχουν εντάσεις και όταν θα έχουμε παιχνίδια στη συνέχεια. Πόσο μάλλον όταν θα έρθουν και τα ντέρμπι στην συνέχεια της σεζόν. Ελπίζω πάντως, μακάρι να γίνουμε μια ωραία παρέα και να μπορούμε να απολαμβάνουμε και την εκπομπή και να μην χαλάμε και την ζαχαρένια μας όλοι εμείς. Είτε μεταξύ τους αυτοί που επιλέγουν ή δεν επιλέγουν να τσακώνονται, είτε και γενικότερα όσον αφορά το κλίμα της εκπομπής.

Όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι τη ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια, να θυμίσουμε πως στην Λεύσκη Σόφια αγωνίζεται ένα παίχτη που πέρσι ήταν στην ΑΕΚ. Μιλάω φυσικά για τον Σέρβο Χαφ, τον Μάρκο Γκρούγιτ, ο οποίο όμω δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, καθώ δεν έχει δηλωθεί για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Οπότε μένει εκτός αποστολής και για το σημερινό παιχνίδι, όπως φυσικά δεν αγωνίστηκε και στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλγαρία.

0: Όσον αφορά το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, πέρα από τα play-off του Champions League, έχουμε ένα παιχνίδι και για το Conference League, εκεί όπου η Rapid Vienna υποδέχεται την Hearts από την Σκωτία. Στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2 στην Σκωτία. Η Hearts, η οποία ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και μέτρησε στην συνέχεια συνεχόμενους αποκλεισμούς. Αρχικά είχε αποκλειστεί από την Sturm Graz, όπου ιτήθηκε 2-0 στη Σκωτία και 4-0 στην Αυστρία. Αποκλείστηκε από την Μπενφίκα με κάτω τα χέρια, ουσιαστικά 6-1 το πρώτο παιχνίδι, 1-1 η δεύτερη αναμέτρηση, και τώρα με την Rapid Vienna προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται η Hearts για να μπορέσει να περάσει στην League Phase του Conference League. Η Hearts, η οποία πέρσι είχε χάσει το πρωτάθλημα την τελευταία ουσιαστικά αγωνιστική από την Celtics, έναν τελικό πρωταθλήματος, με την Hearts να δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά. Μια Hearts η οποία όλη την περσινή σεζόν ήταν συνεχώς στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και έχασε το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το έχασε στο τέλος, με τους οπαδούς της Hearts να θυμίσω να έχουν και πολλά παράπονα από την διαιτησία εκείνης της αναμέτρησης κόντρα στην Celtic. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Έλα ρε Θεμή, ρε Θεμή, παίρνω με αφορμή για αυτό το περιστατικό που είπατε με φουλαρούς που σου λέγαμε με μαχαίρια και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και σκέφτηκα, ας πούμε, ότι πάλι καλά που τους συλλάβανε και να συλλάβουν και τους επόμενους. Μην τύχει κούφια η ώρα και έχουμε πάλι καλά κατσούρι. Και από ό,τι ξέρουμε, προηγούμενος ο κατσούρις δεν έχει βρεθεί. Όπως το λένε ο φταίχτης, αντίθετα με τον αστιφύλακα που σκοτώσαν ο οπαδός του Ολυμπιακού, σε τρεις μέρες συνελήφθη, ψάχνανε να βρούνε για εγκληματική οργάνωση το Προεδρείο του Ολυμπιακού, δεν στοιχειοθετήθηκε. Και κάνω μια σκέψη ρε παιδί μου, επειδή εγκληματική...
0: Χάρη, όχι για εγκληματική οργάνωση, για χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης που είναι πλημμυλευματικό χαρακτήρα.
1: Τι με τον τύπο μου το λες στην ουσία.
0: Όχι, πρέπει να το πούμε με τον τύπο, γιατί μιλάμε για νομικές καταστάσεις.
1: Δηλαδή, αυτό που λες τώρα τι είναι, ότι υπήρχε υπεύθυνος ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, άλλο λέω, Χάρη, κατάλαβε λίγο αυτό θέλω να σου πω. Εσύ μου λες για εγκληματική οργάνωση. Το να είσαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης είναι κακογερματικού χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα. Γι' αυτό είχε κατηγορηθεί ο Ολυμπιακός.
1: Ρε φίλε, έχει κατηγορηθεί ότι έπλεκε το Ολυμπιακός με λίγα λόγια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει το ίδιο λέμε. Ωραία, λέμε τα πράγματα όμως ακριβώς όπως είναι.
1: Στην περίπτωση του Κατσούρη θα μπορούσε να κατηγορηθεί και η ΑΕΚ ότι έχει εμπλεκτεί.
0: Από πού και
1: θα μπορούσε. Δεν ξέρω αν έχει κατηγορηθεί, γνωρίζει.
0: Προφανώς και όχι, από πού και ως πού να κατηγορηθεί. Μιλάμε τώρα για μια περίπτωση.
1: Ο Ολυμπιακός από πού και ως πού να κατηγορηθεί ο Ολυμπιακός. Που ξέρεις για την ΑΕΚ ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί.
0: Ναι. Αρχικά μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά την περίπτωση του Ολυμπιακού.
1: Κοίτα, κάνεις τώρα και ανάλυση. Κάνεις και ανάλυση χωρίς να γνωρίζεις. Εγώ είπα αν θα μπορούσε.
0: Άμα με ρωτάς και δεν γνωρίζω, γιατί με ρωτάς, ρε Σιχάρη.
1: Μα δεν γνωρίζεις.
0: Γιατί με ρωτάς, αφού δεν γνωρίζω.
1: Γιατί σου είπα, θα μπορούσα να κατηγορηθεί και μου λες όχι.
0: Όχι, προφανώς και όχι. Δεν σου λέω όχι. Σου λέω προφανώς και όχι.
1: Γιατί προφανώς, επειδή σε βολεύει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ απλά.
0: Όχι, δεν με βολεύει. Περίμενε λίγο, Χάρη.
1: Ναι. Να σε βολεύει, ρε Θεμιά, στο
0: από πού και σου με βολεύει, για εξήγησε μου λίγο. Από πού με βολεύει.
1: Κοίτα, έχουμε κάνει και άλλες προηγούμενες συζητήσεις, ναι. Και κρατάς μια στάση, δεν ξέρω γιατί. Μήπως θα κατηγορήσουν ότι είσαι φιλολυμπιακός, να πεις κάτι υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, Χάρη, πρέπει να ξεχωρίζουμε λίγο τα πράγματα. Αρχικά όσον αφορά την πρώτη Ολυμπιακό.
1: Εγώ τώρα δεν είμαι εισαγγελέας, ένα λεπτό ρε Θεμή. Τώρα πήρα σου λέω με αφορμή αυτό που άκουσα εσύ. Και επειδή έχω ξαναπεί και γίνομαι κουραστικός. Ότι η μανούλα αυτού του παιδιού δεν έχει σηκάσει ακόμα τρία χρόνια. Αύγουστο ο ένας, Δεκέμβριο ο άλλος. Τον ένα είναι του αστιφύλακα, επειδή έχει άλλη αξία η ζωή ενός αστιφύλακα. Σε τρεις μέρες τον βρήκανε τον ένοχο. Ή δεν το θυμάστε, το θυμάστε.
0: Επίβες το θυμάστε. Και δεν βρήκανε, υπήρχε ομολογία κιόλας.
1: Και δεν βρήκανε τον υπερένοχο. Υπερένοχο ήταν κάποιος του Ολυμπιακού. Ρωτάω, από την ΑΕΚ μπορεί να υπήρχε υπερένοχος. Ή μπορεί και να καλύπτεται αν υπήρχε. Λέω εγώ ρε παιδί μου, θεωρητικά λέω. Λες το ένα ή το άλλο. Επειδή δεν έχει βρεθεί το λέω. Μήπως αν βρεθεί, δούνε ότι από πίσω υπάρχει κάτι άλλο. Μπάση περιπτώσει, εγώ δεν παίρνω τώρα γι' αυτό, ούτε τον εισαγγελέα κάνω. Αλλά σου λέω ότι χάρηκα που έγινε αυτό που το συλλάβανε, έτσι. Μην τύχει να προσέξουν, να είναι προσεκτικοί, μην τύχει το βράδυ πάλι έχουμε κανένα νέο Χατσούρι, γιατί ούτε γι' αυτό θα το συλλάβουν, φαντάζομαι. Λοιπόν, το ένα, ας πάμε τώρα για τις μεταγραφές. Βλέπουμε τώρα, εγώ φοβάμαι, φίλε, τα λεφτά που δίνει τώρα ο Μαρνάκης, θα μου πει τα δίνεις εσύ, όχι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχει πάρει μεταγραφές 3-5 εκατομμύρια, 4-2 και στους 20 ιδιώς στους 15. Τώρα αυτοί βέβαια είναι πιο ψαγμένοι παίκτες, αλλά τώρα 15-20 άρια, τώρα πάει από ό,τι φαίνεται αγοράζοντα το Ζώτα Σίλβα, πάει να πάρει το Φουέρτα μέχρι τη μέσω της, πώς λένε, έτσι.
0: Μέσω της Νότιχαμ, λόγω ότι για τη ρήτρα πρέπει να δώσει όλο το ποσό μπροστά, ναι.
1: Ελπίζω να τα έχουν ψάξει, τώρα, τώρα εδώ τα έχει πάρει στο κρανίο που λέμε, το Μανάκι τους κάνει πλάκα, δεν μπορεί κανείς να τα χωρίσει έτσι, αυτά θα ήταν δίνει κανείς, ούτε ο Παναθηναϊκός που έχουμε πει έτσι, που θα έχει τα 7 πλάσια έξοδα, έσοδα του χρόνου με τα λεφτά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, αλλά ο Μαρνάκης παίζει μόνος του μπάλα. Εύχομαι να τους πάρει αυτούς τους παίκτες και να βγουν, γιατί είναι κρίμα αυτά τα λεφτά που δίνει. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Χάρη. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber. Ο Άγγελος λέει ότι διάλεξε δύο θανάτους νέων ανθρώπων για να κάνει οπαδική σύγκριση μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Μην είναι ψύχρεμος, Θέμη, λέει ο Άγγελος. Άγγελε, πραγματικά τι να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν συγκρίσεις όσον αφορά τις ομάδες και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή μπαίνει πάνω απ' όλα και δεν θα έπρεπε καν να εξετάζουμε τη μία περίπτωση συγκριτικά με την άλλη. Έτσι. Στην μία περίπτωση, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει κατηγορηθεί, ξαναλέω, για πλημμυρματικού χαρακτήρα και δεν έχει γίνει ακόμη δίκη. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν υπάρχει κάποια υπόσταση για να κατηγορηθεί. Μιλάμε για μια επίθεση για τους Κροάτες, όπου τότε μαζί με οπαδούς του Παναθηναϊκού μέσα σε ένα βράδυ πήγανε στη Νέα Φιλαδέλφια για να βρουν όποιον βρήκανε. Και μιλάμε για ένα χώρο, ένα σημείο όπου κάθε βράδυ πηγαίνουν εκεί πέρα στις καφετέριες και δίπλα τις καφετέριες και κάθονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις και δεν θα έπρεπε καν να συγκρίνουμε περιπτώσεις όταν μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες. Δεν λέω ότι θα το δείξω δικαστήριο. Ξαναλέω πάντως όσον αφορά για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, είναι πλημμυρηματικού χαρακτήρα. Είναι άλλο να λέμε ότι κάποιος κατηγορείται για κλιματική οργάνωση, άλλο για χρηματοδότηση κλιματικής οργάνωσης. Όσον αφορά για τον Μιχάλη τον Κατσούρη, προφανώς και η ίδια η οικογένεια θα ήθελε να μάθει το ποιος ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά σκότωσε το ίδιο το παιδί, αλλά είναι μια περίπτωση διαφορετική και μιλάμε και για ηθικούς αυτούργους, μιλάμε και για το τι έγινε, για το πώς έφτασαν όλοι αυτοί και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά ευαίσθητο. Έτσι. Οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε αυτά που λέμε και τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφουμε σε περίπου 3-4 λεπτά.
2: 94,3 Intervetter Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στη Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link face του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
5: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
3: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
6: Αν είσαι Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
13: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
11: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
15: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
16: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
17: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
3: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε μαζί ακόμα για περίπου 25 λεπτά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού, στο 69-39-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, 69-39-943-943. Είπαμε και νωρίτερα στην εκπομπή πως ο Ολυμπιακός περιμένει σήμερα την απάντηση της Σεβίλλης για την πρόταση που έχει καταθέσει για τον Ρούμπεν Βάργκα στον Ελβετό Διεθνή Εξτρέμ. Μια μεταγραφή, η πρόταση είναι 12,2 εκατομμύρια ευρώ. Μια μεταγραφή η οποία αν υλοποιηθεί θα είναι μία από τις τρεις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού και η ακριβότερη επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη στους Ερυθρόλευκους. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ θέλει ο Ολυμπιακός και τον συγκεκριμένο παίκτη και γενικότερα πώς τα ποσά έχουν ξεφύγει, καθώς βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει πάρα πολλές μεγάλες προτάσεις για ποδοσφαιριστές. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 8.600.000 ευρώ και είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακριβότερη μεταγραφή επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Πάμε να θυμηθούμε και ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αρμάντο Γκονζάλες αυτή τη στιγμή είναι η πέμπτη βασικά μεταγραφή πιο ακριβή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς και στη δεύτερη ο Τζιοβάνι, οι οποίοι τότε είχαν αποκτηθεί βέβαια με δραχμές, αλλά άμα κάνουμε την μετατροπή σε ευρώ, είχε κοστίσει στον Ολυμπιακό 13,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Ζάχοβιτς από την Πόρτο και 12 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Τζιοβάνι από την Μπαρτσελώνα το ίδιο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 1999. Ο Ντιόγκο την χρονιά 2008 είχε αποκτηθεί από την Πορτουγκέζα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Να βάλουμε έναν αστερίσκο εδώ, να πούμε πως ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει υποχρεωτική οψιόν, αγοράζει τον Νταβίτ Κάρμο το επόμενο καλοκαίρι έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ισοβαθμίσει με τον Ντιόγκο στην τρίτη θέση. Ο Λάγιος Ντέταρη ακολουθεί, ο οποίος είχε αποκτηθεί έναντι 8.700.000 ευρώ το 1988, μια μεταγραφή η οποία τότε ήταν η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου και είχε παραμείνει στην κορυφή για λίγο καιρό. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναμένεται και αυτός να πάρει τον Ιμραν Λούζα, ο οποίος θα αποκτηθεί έναντι ενός ποσού γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, επηγαίνει Ελαφούζο αλλά και γενικότερα του Παναθηναϊκού, καθώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην πρώτη θέση έχουμε δύο περιπτώσεις Σέντερ Φορ, μία του Τζιμπρίλ Σισέο που είχε αποκτηθεί έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου με το ίδιο ποσό από τον Ηρακλή το 2001. Ο Σαντίνο Αντίνο ακολουθεί με 6.450.000 ευρώ. Ο Φακούντο Πελίστρη στη συνέχεια έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester United και χωρίς να μιλάμε για το 100% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για το 60% ότι έχει ο Παναθηναϊκός του Φακούντο Πελίστρη. Και μετά ακολουθεί ο Τετέ έναντι 5.750.000 ευρώ. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν αρχίσει και βγάζουν όλο και περισσότερα λεφτά από τα ταμεία τους για να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι καλό, είναι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς βλέπουμε συνεχώς πως οι ομάδες μας θέλουν να βελτιώνονται και πως προσπαθούν να πάνε όσο και ψηλά γίνεται και να αγγίξουν και ποσά τα οποία μέχρι στιγμής ήταν δυσνόητα τα προηγούμενα χρόνια για τα ελληνικά δεδομένα.

0: Χθες έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η οποία θα έχει την, περίπου την ίδια δομή όπως είχε και πέρσι. Πέρσι, να θυμίσω πως η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος είχε 20 ομάδες, φέτος μειώθηκαν σε 16. Πάντως, περνάνε πάλι οι ίδιες ομάδες, δηλαδή οι πρώτοι 4 απευθείας στα προημιτελικά και θα είναι και γηπεδούχοι στον αγώνα των προημιτελικών. Και οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν τις θέσεις από 5 έως 12 θα παίξουν στα play-off για να βρεθούν και αυτές στα προημιτελικά του θεσμού. Να θυμίσω κιόλας πως οι πρώτες τρεις αγωνιστικές θα γίνουν πολύ σύντομα. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη μία εβδομάδα αργότερα και η τρίτη πάλι μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ήδη δει τις τρεις αγωνιστικές. Λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων αλλά και κάποια αιτήματα από τις ομάδες, δεν θα παίζουν όλες οι ομάδες την δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική. Την τέταρτη αγωνιστική, 27 με 29 Οκτωβρίου, θα γίνουν αρκετοί αγώνες και την πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου, όπου έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες την ίδια ώρα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό για να μην ξέρουν οι ομάδες από πριν το τι θα χρειάζονται είτε για να προκριθούν είτε για να πάρουν κάποια συγκεκριμένη θέση στον όμιλο. Να θυμίσουμε πως στην πρώτη αγωνιστική, δηλαδή το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τους αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την δεύτερη αγωνιστική θα έχουμε μόλις 4 αναμετρήσεις. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Τότε, να πούμε ότι αν η ΑΕΚ προκριθεί στη League Phase του Champions League σήμερα το βράδυ, τότε ο αγώνας της με τον Πανσεραϊκό δεν θα διεξαχθεί την δεύτερη αγωνιστική το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου, αλλά την τρίτη αγωνιστική από τις 15 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου, καθώς το διάστημα τότε 8 με 10 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Την τρίτη αγωνιστική είπαμε για την ΑΕΚ, όπου κρατάμε έναν αστερίσκο. Υπάρχουν και οι αγώνες Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Την τέταρτη αγωνιστική θα έχουμε τους αγώνες το τριήμερο 27 με 29 Οκτωβρίου, Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ένα ντέρμπι, άλλο ντέρμπι την ίδια αγωνιστική, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το ντέρμπι των δικεφάλων, ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και την τελευταία αγωνιστική, όπου ξαναλέω ότι όλοι οι αγώνες θα γίνουν την ίδια ώρα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα ΠΑΟΚ και Φυσιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Όφη Βόλος. Επίσης, να θυμίσουμε πως ο Αστέρας Άκτορ έχει κάνει ένσταση για τον προκριματικό του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Θα μάθουμε σήμερα θα δικαιωθεί. Αν δικαιωθεί για αντικανονική συμμετοχή, θα πάρει την θέση του Λεβαδιακού στην συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι ημιτελικοί θα ολοκληρωθούν 9 με 11 Φεβρουαρίου και ο τελικός θα γίνει στις 22 Μαΐου στο ΆΚΑ με κόσμο και από τις δύο ομάδες, όπως είπε ο ίδιος ο Μάκης Γκαγκάτσης. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Για να ρωτήσω, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο Ναΐ,
0: ναι,
1: που πήγε στη Τζιρόνα πέρσι.
0: Ναι.
1: Στην αρχή είχαν πει ότι είχε πάει δανεικός. Τελικά πήγε με αγορά.
0: Με αγορά,
1: και με τι ποσό?
0: 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μαρσέη.
1: Όχι λοιπόν 12-13 που λέγανε ότι ζήταγαν.
0: Όχι. 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μαρσέη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
1: Άρα λοιπόν, γιατί λέγανε από τον Παναθηναϊκό ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 12-13 εκατομμύρια, έτσι δεν λέγανε πέρσι?
0: Ναι.
1: Ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε μια ρήτρα, βέβαια. Έτσι. Είχε μια ρήτρα για τον παίχτη, όπου θα μπορούσε να δώσει τα χρήματα και να τον πάρει χωρίς να πέφτει λόγο σε άλλη ομάδα.
1: Ναι. Γιατί δεν δόθηκαν αυτά τα λεφτά στη Μαρσέη?
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι ήταν πολλά τα χρήματα.
1: Αφού τον ήθελε πάρα πολύ.
0: Θεώρησε, για μένα κακός, καθώς μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, ότι είναι πολλά αυτά τα χρήματα. Και λέμε ότι φέτος πάει να δώσει το ίδιο ποσό, έτσι, αυτό που ήταν πέρσι.
1: Γιατί τώρα λένε ότι πάει να δώσει τα διπλάσια από τα 6,5 και ότι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός μήπως τον πάρει τελικά κλπ. Πώς γίνεται αυτό, πώς εξηγείται αυτό? Λογικά.
0: Αυτό που θέλω να. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός προφανώς κατάλαβε το λάθος του και πάει να τα παίξει όλα για όλα για τον.
1: Γιατί λέγανε ότι είναι φοβερό το ποσό και πώς να δοθούν 12-13, έτσι μας όλο το περασμένο καλοκαίρι αυτό ακούγαμε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τελικά ήταν 6,5 εκατομμύρια, έπεσε η Μαρσέικ λοιπόν στο ποσό και στις ρήτρας και λοιπά. Άρα δεν έγινε, ήτανε άλλα διαδίδανε, άλλα διαρρέαν, άλλα λέγανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Έτσι δεν είναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το από τη Σαντατέρ, το Μπουέρτα.
0: Ναι.
1: Αυτός πότε πήγε στη Σαντατέρ?
0: Νομίζω παίζει εδώ και 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην Σαντατέρ.
1: Με τι ποσό?
0: Θα το κοιτάξω αμέσως.
1: Για κοιτάξτε και να τα διευκρινίσουμε, γιατί γίνονται περίεργα πράγματα.
0: Ναι. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να σας...
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Και να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Πουέρτα είναι 23 τώρα. Πριν, όχι, πέρσι είχε πάει από την Bayer Leverkusen στην Σαντατέρ έναντι 3,5 εκατομμύριων ευρώ.
1: 3,5. Γιατί λοιπόν οι σκάουτερ του Ολυμπιακού δεν τον είχαν προτείνει πέρσι και τον προτείνουν τώρα που πήγε 16.
0: Ναι.
1: Ένα είναι το ερώτημα.
0: Καλό ερώτημα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί πολλές
1: δεν τον βλέπανε πέρσι.
0: Προφανώς
1: δεν τον βλέπανε όλοι τον που εργάζονται για τον Ολυμπιακό.
0: Προφανώς και δεν τον είχαν δει.
1: Και τώρα λοιπόν θα πληρώσει ο Μαρινάκης ή η Νότιγχαμ πάνω από 13 εκατομμύρια διαφορά. Έτσι δεν είναι? 16 με, αν το πάρει.
0: 12,5 εκατομμύρια διαφορά, σωστά.
1: Μπράβο. Αν το πάρει, γιατί μπορεί να το πάρει κανένας άλλος. Θα δούμε.
0: Άμα πληρώσει τη ρήτρα βέβαια, απλά το μόνο που μένει είναι να διαπραγματευτεί με τον παίκτη, όπου με τον παίκτη τα έχει βρει από ό,τι λέγεται.
1: Είδατε λοιπόν ότι γίνονται κάποια περίεργα πράγματα. Δηλαδή, καλούς παίκτες τους προτείνουν και δεν τους παίρνουν. Και μετά ξαφνικά ενδιαφέρονται και τριπλασιάζεται η τιμή, ας πούμε. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό και να υποστεί τώρα είτε η Νότιγχαμ είτε ο Ολυμπιακός τόσο μεγάλο ποσό? Ένα αυτό. Δεύτερο, για τον Τζόλι, παραδείγματος χάρη, άλλο παράδειγμα. Απ' την Όρις πήγε με 6,5 στην Πρίζ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί δεν τον πήρε τότε μια ελληνική ομάδα?
0: Εντάξει, βέβαια, μπορούσε, τότε...
1: Ή η Νότιγχαμ. Μπορούσε να τον πάρει από την Όρις ή ο ένα ή ο Ολυμπιακός ή ο... Και τώρα ψάχνουν Έλληνες παίκτες και τους βρίσκουν. Άρα λοιπόν, οι προπονητές δεν τους θέλανε και κάναν αρνητική εισήγηση, όπως έχει γίνει για τον Ναΐ από το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ερχόταν δανεικός με 500.000 ευρώ και δεν τον πήρε.
0: Ναι, τότε λέγανε ότι προτιμήθηκε ο Σέρτζιο Ολιβέρα, έτσι που εντάξει, μιλάμε τώρα για τραγική απόφαση.
1: Λοιπόν, δεν είναι τρελό αυτό?
0: Ναι, βέβαια, όσον αφορά την περίπτωση του Τζόλι, πολλές φορές παίζει ρόλο και η επιθυμία. Όχι πολλές φορές. Κατά κύριο λόγο παίζει ρόλο και η επιθυμία του παίχτη. Ο Τζόλι θέλει να μείνει στο εξωτερικό τότε.
1: Ωραία, έφυγε από την Όρις που ήταν Β' Εθνική και δεν θα γίνει στην Νότιγχαμ που είναι Α. Αφήστε τον Ολυμπιακό. Πέστε ότι θα έλεγε είμαι παοκτζής και δεν πηγαίνω. Αν τον έπαιρνε η Νότιγχαμ δεν θα πήγαινε?
0: Θα πήγαινε
1: στην Πρίζ και τελικά να άλλα 40 εκατομμύρια. Θα τον πουλάγε η Νότιγχαμ τώρα 50 εκατομμύρια, α τον πουλάγε 40 που πήγε άλλη. Άλλο λάθος εδώ.
0: Ναι.
1: Όπως παλιά είχε γίνει και με τον, της Metalist, τον Dyson.
0: Τον Dyson, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είχε παίξει επί Valverde και αποκλείστηκε με τα λάθη του Valverde εδώ που σκασε η ομάδα και έγινε αυτό το λάθος, ας πούμε, και ενώ είχε κερδίσει εκτός έδρας και ήταν ο καλύτερος παίκτης της Metalist.
0: Ναι.
1: Τον βλέπαμε σε παιχνίδια, ας πούμε, που ήταν τρομερός και σε νεαρότερη ηλικία. Δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, σωστά.
1: Όπως και με τον Ζίφκοβιτς, τον οποίο τον δίναν με 500 έως 800 χιλιάδες και ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε. Είχε Πορτογάλους προπονητές και προτιμούσαν άλλους.
0: Ναι, με τον Ζίφκοβιτς δεν παίζει τότε στην Μπενφίκα, σωστά. Δεν προτιμήθηκε. Και επίσης πολύ σωστά λέτε και για τον Τάισον, ο οποίος σε εκείνη την ηλικία ήταν πραγματικά άπιαστος όσον αφορά την ταχύτητά του.
1: Εγώ θυμάμαι τα είχαμε χάσει. Πέρναγε τον ένα μετά το άλλο και είδατε τι πορεία έκανε στον ΠΑΟΚ. Τι φοβερή πορεία, τι γκολ έχει βάλει, τι ασίστ, γερό παιδί, παίζει ακόμα στα 38, ας πούμε, όπως και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος το δίνανε, το Ζίφκοβιτς, θυμάμαι τότε, με 500 χιλιάρικα έως 800 και δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, λέγανε αρνητική εισήγηση, ας πούμε. Και τελικά έκανε 6-7 χρόνια, πόσα παίζει τώρα στο ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι το 2019, ναι.
1: Όπως και τον Κάρι Ροντρίγκες, τον πήρε τη δεύτερη φορά, που είχε τους τραυματισμούς και δεν το πήρε την πρώτη φορά που αν θυμάστε τότε αυτά τα δημοσιεύματα του το δίνανε με 700-800 χιλιάρικα και τελικά και αυτή απερίθητο τη μεταγραφή τον πήραν μετά όταν τραυματίστηκε Και όταν είχε πορεία τραυματισμού τρομερή, δεν είναι περίεργα αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι περίεργα, αλλά με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε και γιατί οι άλλες ομάδες δεν τον πήρανε και πήγε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, κάπως έτσι λειτουργεί
1: η αγορά. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Μιλάω για τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Τους προπονητές του Ολυμπιακού, έλεγε ο Μεντιλίβαρ ότι μίλησα με έναν συνάδελφό μου από την Ισπανία και μου είπε ότι δημιουργεί προβλήματα ο Ουναΐ και δεν τον θέλω. Έτσι ήταν αυτό που βγήκε προς τα έξω.
0: Σωστά.
1: Γιατί λοιπόν. Γιατί να μην τον είχε πάρει τότε. Γιατί να τον αφήσει να πάρει στον Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο απορρίπτει. Γιατί από ό,τι ξέρουμε, ο Λιβάκοβιτς τώρα, έτσι, δεν είναι, ναι. Ο τερματοφύλακας, ναι. Πήγε στην Μπαρσελόνα με 3 εκατομμύρια, 4. Γιατί τον απέρριψε, λέει ο Μεντιλίβαρ.
0: Ναι, το είχε πει ο Κώστας Καραπαπάς.
1: Έτσι δεν ήταν να τον πάρει και βγήκε ο Καραπαπάς και είπε ότι δεν τον θέλει ο προπονητής.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Πώς εξηγούνται αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να σταματήσει αυτές τις εισηγήσεις σε αρνητικές, ενώ όταν φέρνουν σάπιο κάραβα, όπως τον Ουνιακού.
0: Έχουν πέρασει από όλες ομάδες πολλά σάπιο κάραβα.
1: Ναι, δεν είναι απόλυτα. Είναι και τα ποσά. Είναι και τα ποσά που δίνονται. Δηλαδή εκεί έχουμε τρομερά πράγματα. Έχουμε δει Σοδάνο, έχουμε δει Λοβέρα, έχουμε δει παίχτες που πληρωθήκαν 2 και 3 και 4 εκατομμύρια
0: και
1: τελικά όχι μόνο δεν απέδωσαν. Έτσι δεν είναι. Έχω πουθενά λάθος.
0: Δεν έχετε λάθος. Αλλά έτσι λειτουργούν οι μεταγραφές, θέλοντα και μείω ότι υπάρχουν και λάθη, πολλά λάθη.
1: Τυχαία.
0: Προφανώς δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος κάνει επίτηδες λάθη. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λιβάκοβιτς, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Φαίνεται από αυτό ότι έκλεισε την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, όταν είδα ότι ο Ολυμπιακός
1: πάνε και γυρίζει τον παίχτη. Δεν παίζει με τα πόδια, λέει, και είχε ένα τραυματισμό. Εντάξει, δεν παίζει με τα πόδια και είχε ένα τραυματισμό. Μέσα στους 4 τερματοφύλακες του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να είναι. Πήρε 4 φέτος του Ολυμπιακού.
0: Έψαχνε πρώτο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν έπαιρνε τον Λιβάκοβιτς, ήταν για πρώτο. Ουσιαστικά θα πήγαινε με τον Λιβάκοβιτς ασικό. Με τη Λίμπαρ θεώρησε ότι δεν του κάνει. Για μένα κακό.
1: Μπορούσε να μην πάρει τον Πόποβιτς και να έχει πάρει τον Ορτέγκα και τον Λιβάκοβιτς και να έχει ένα δίδυμα τρομερό. Δεν έγινε αυτό.
0: Βέβαια, ο Λιβάκοβιτς ακουγόταν μετά τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ήταν ήδη παίκτης του Ολυμπιακού. Επίσης, δεν θα πήγαινε να πάρει δύο τερματοφύλακες με μεγάλα συμβόλαια.
1: Επέμενε ο Κοβάσεβιτς όμως να πάρουμε τον Πόποβιτς, γιατί ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας του Μαυροβουνίου και της Σερβίας κλπ. Λοιπόν, ο Λιβάκοβιτς δεν ήταν ο καλύτερος της Κροατίας.
0: Προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Απλά θεώρησε με την ύπαρξη τα χαρακτηριστικά ότι δεν του κάνουν. Για μένα κακό ξανά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές φορές οι ηγεσίες των ομάδων δεν έχουν καλά επιτελεία. Ή δεν έχουν τόσο σωστές εισηγήσεις, οι οποίες κοστίζουν στους συλλόγους πάρα πολλά εκατομμύρια. Και επειδή ο Μαρινάκης ήταν ο πρόεδρος που είχε δώσει τα περισσότερα λεφτά όλα αυτά τα χρόνια, τα 16 που ήταν στον Ολυμπιακό, και είναι και θα παραμείνει, και δεν είναι περαστικός ο Μαρινάκης, είναι μόνιμος πρόεδρος, όσο είναι καλά ο άνθρωπος, θέλει να είναι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ λέω ότι αν βγουν οι εισηγήσεις που έχουν γίνει και οι απορρίψεις που έχουν γίνει στον Ολυμπιακό που με ενδιαφέρει εμένα. Στον Ολυμπιακό που με ενδιαφέρει. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο, δηλαδή μια υπάρχει ο Καρεμπέ. Έτσι δεν είναι.
0: Ο Καρεμπέ δεν ασχολείται με τις μεταγραφές ο Καρεμπέ.
1: Ναι. Όχι. Με τον Λάιτνερ δεν ασχολήθηκε. Και είπε ότι θα βγει το καλύτερο αριστερό μπακ που θα βγει.
0: Άλλο το ότι μπορεί να γίνει μια άποψη και να κάνει.
1: Θέλω να πω ότι εκεί έκανε την εισήγηση και είπε να τον πάρουμε γιατί θα βγει το καλύτερο αριστερό μπακ. Έσπασε το πόδι του άνθρωπος, είχε ατυχίες κλπ. Έπρεπε η γύρω τον πρόεδρο, είναι πολλοί. Είναι 3, 4, είτε τεχνικοί διευθυντές, είτε οτιδήποτε. Πόσο ανοιγό, ας πούμε, πρότεινε τον Ελαραμπή και τον πήραμε και έκανε θράψη.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Θράψη δεν έκανε. Ο LKB θράψη δεν έκανε.
0: Προφανώς έκανε θράψη.
1: Πώς γίνεται λοιπόν. Θέλω να πω ότι πόσοι Ελαραμπίδες έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό και είτε από προπονητές που έχει, θέλω να φέρουν Πορτογάλους ο ένας ή οτιδήποτε, απορρίπταν, φέρνανε τύπου Ολιβέιρα ή οτιδήποτε άλλους παίχτες. Το Κεραίρο, θυμάστε τώρα τι γινόταν με το Κεραίρο. Έπαιξε στην Κρασνόδαρο ο Ελαραμπή το πρώτο παιχνίδι που τραυματίστηκε ο Κεραίρο. Τους έβαλε δύο γκολ για πλάκα και μετά ξαναξεκίνησε. Ο Μάρτινς ξαναξεκίνησε βασικό το επόμενο παιχνίδι, όχι τον Ελαραμπή, αλλά τον Κεραίρο. Και μετά άρχισε ο Ελαραμπή να γράφει
2: παίζοντας έστω και λίγο και αργότερα περισσότερο και είναι ένα τρομερός παίκτης, ας πούμε. Από τους καλύτερους σέντρεφορ που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Έχουν βάλει 150 γκολ και παραπάνω οι δύο αυτοί παίκτες. Και να μην αποδοκιμάζεται ποτέ ούτε ο Ελκαμπή ούτε κάποιος καλός παίκτης του Ολυμπιακού. Μπορεί να έκανε λάθος στο πέναλτι και έκανε λάθος. Μπορούσαν να του πούνε, μην ξαναχτυπήσει, αλλά πανέκα. Αυτό έπρεπε να το πει η τεχνική ηγεσία πριν από το παιχνίδι. Σε παρακαλούμε, γιατί είχε χάσει 6 πέναλτι. Είχε χάσει 5 και άλλο ένα 6.
0: Να του πει η τεχνική.
2: Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Να του πει λοιπόν, σε παρακαλούμε, σούταρε τεχνικά και δυνατά, διάλεξε μια γωνία και βάλτο. Μην ξανακάνει άλλα πανέκα πέναλτι. Μπορούσε να του το είχαν πει από πριν.
0: Ναι.
2: Δεν του το είπανε. Θέλω να πω ότι αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν, γιατί ή δεν μιλάνε, γιατί έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι κάποιοι, ή δεν μιλάνε στο Μαρινάκι.
0: Υπάρχουν και τα λάθη, εντάξει, ο οποίος δουλεύει κάνει λάθη πάντως.
2: Μα όλα λάθη είναι αυτά.
0: Υπάρχουν πολλά λάθη. Σε όλες τις ομάδες, με μεταγραφικές περιόδους, υπάρχουν και κάτι μπορούσε να κάνει καλύτερα.
2: Ακούστε, έχει πάρει ο Ολυμπιακός πάνω από 100 παίχτες. Τα 16 χρόνια του Μαρινάκι. Πάνω από 100.
0: Και λίγο,
2: το 80% έχουν, και λίγα τους λέω. Το 80% έχουν βγει λαθασμένες μεταγραφές.
0: Εντάξει, έχει πάρει και καλούς παίκτες. Πόσα εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο κάποιοι παίκτες. Έχει φέρει και πολύ καλούς παίκτες.
2: Κάτσε. Το Λεάλι, το τερματοφύλακα τον Ιταλό που μας έκαψε λίγο.
0: Εντάξει,
2: του φεύγει η μπάλα.
0: Για κάθε Λεάλι όμως θα υπάρχει ένα
2: σπουδαίο. Που τον παρουσιάσαν για τον νέο Μπουφόν, ας πούμε, της τέτοια κλπ.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα.
0: Αλλά θέλω να πω ότι για κάθε Λεάλι μπορεί να υπάρχει και ένα Ρομπέρτο. Αυτό θέλω να πω, ότι
2: οι δύο τερματοφύλακες που πιάσαν ήταν ο Σά και ο Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο μετά με τη γυναίκα του είχε το παιδί τα προβλήματα τα ψυχολογικά και άρχισε μετά, ενώ ήταν ήρωας τα παιχνίδια με την Παρίσι Ζερμέν. Έφαγε με 4, αλλά είχε σώσει άλλα 4.
0: Ναι, με την Μπενφίκα είχε κάνει ματσάρα, με την Γιουβέντους είχε κάνει ματσάρα, ναι.
2: Ναι, στα τετατέτ, εκεί που γίνεται της κακομοίρας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χρειάζεται μια καλύτερη επιλογή και μια ανανέωση και στα τεχνικά team αυτά που επιλέγουν τους τερματοφύλακες, που επιλέγουν τους κυνηγούς, να έχουν καλά βιογραφικά. Τώρα, επιμένει ο Μεντιλίπαρ να πάρουν τον 0 assist και το 0 goal τα τελευταία 3 χρόνια, και δεν είναι το Hill. Γιατί να γίνονται αυτά τα πράγματα, τι
0: δεν
2: επιμένει,
0: δεν μπορεί να το πει κάποιος.
2: Σε παρακαλώ κύριε, ο Ρόκα βάζει ένα στη χρονιά, ο Hill που είναι στην ίδια θέση βάζει ένα στην τριετία. Πώς θα βάλουμε γκολ αφού η ομάδα έχει 15 αποτελέσματα ισοπαλίες, έχει χάσει όλα τα πρώτα ημίχρονα με 0 γκολ, με Λάρισες, με Πάφους, με το ένα, με το άλλο, τι να πρωτοβάλλουμε.
0: Ναι, θέλει,
2: με
0: καλή ώρα, είναι αλήθεια αυτό.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι. Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό για να κλείσω την...
2: Να κλείσουμε, να κλείσετε. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
2: Για πρώτη φορά.
0: Και εγώ χάρηκα.
2: Και καλή επιτυχία και το βράδυ που θα μεταδώσετε τον αγώνα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έτσι. Καλή και θα τα πούμε.
0: Εννοείται.
2: Yeah.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Ραντεβού το βράδυ αρχικά με τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Και φυσικά αύριο την ίδια ώρα, 3 με 5 αύριο, με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη. Και πριν τον Σάκη, υπάρχει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα εύχομαι.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
6: Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για

0: Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ράντεβου με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρίνα στη ρεβάνς του 0-0 από τα play-off του Champions League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Face. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10 περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Σε συμφωνία με τη Watford ήρθε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του 27χρονου Imran Louza έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Μαροκινός Χαφ για να υπογράψει για 3-1 χρόνια. Στη Χαύρη αναμένεται να συνεχίσει στην καριέρα του ως δανεικός ο Αχμέντ Τουμπά. Δίλημα Νίστρουπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρη. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας τον έχει ο Κάτρης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Καλάμπρια. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ. Αναχώρησαν για την Τσεχία οι παίκτες του Τριφυγιού. Έτοιμος να καλύψει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο Ολυμπιακός. Την απάντηση της Σεβίλης περιμένουν εντός της ημέρας οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12-2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκα, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν, της Τωρίνο, δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή εναντί 8 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε στην Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Εντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρία Ζήφκοβιτς, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία του. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Παρασκευή για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Όγγνεν Ούγκρεσιτς. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στη Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τζέσκα Σόφιας. Στον Ισέκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Την Παρασκευή στο Ηράκλειο ο Κέναν Κόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τους κριτικούς. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης Αβραάμ Γκραντ θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου, Ρέγιας και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Ηρακλής είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του 32χρονου εξτρέμα από τον Παναμά Γιόελ Μπαλσένας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλέμαν Ζολιμπουά από την Ροντέ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Ως την Πέμπτη θα πάρθει καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στον προημιτελικό του Μονού Σκιφ Ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό σε 7-28-85. Αυτή την ώρα αγωνίζονται ο Πέτρος Γκαϊδατζής στον ημιτελικό του Σκηφελαφρύνου Βαρών και στο δίκοπο η Παπακοσταντίνου και Μπούρκα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στη Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στους 16 της διοργάνωσης. Πρώτο σερβίς στους 8, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η Eindhoven, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίνο Ναή, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play

0: αυτού Champions League στις 10, Τσέγια Σλοβάν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεμπ και Λιόν Φενερμπαχτσέ. Σε εξαναβολή αγώνα για την πρωταγωνιστική της La Liga στις 10, Real Madrid της Real Sociedad. Προτάθηκε στην Τζέλσι ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τους Λονδρέζους να εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησής τους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. 8 λεπτά για την ακρίβεια, μετά τις 6. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Έτσι όπως κάνουμε από την προηγούμενη σεζόν, μέχρι και την Παρασκευή μας έρχεται. 6 με 8. Εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πυρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε παρέα βέβαια μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Παρέα βέβαια με όλους εσάς. Καλή ξεκούραση, τη ξεκούραση μετάδοση έχει μετά στο φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα.

Είναι ευρωπαϊκή η εβδομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, για τις ελληνικές ομάδες, για την ΑΕΚ ας πούμε σήμερα. Αντιμετωπίζει τη Λεύσκη, με φόντο βέβαια ένα εισιτήριο στη League Face του Champions League. Είναι μια τεράστια ευκαιρία της ομάδας της ΑΕΚ να κουνήσει σε Αντώνη που λέμε. Φυσικά παίρνουν σειρά αύριο ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Ελπίζω όλες οι ομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια που θα είναι, να τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές να έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Έτσι θα βελτιώσουν και τη δική τους θέση βαθμολογικά, εννοώ στο ranking της UEFA, αλλά και της χώρας μας. Πάμε να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

0: Τι θα λέγατε τώρα, έτσι για ξεκίνημα, να πάμε μια βόλτα μέχρι το Μόντε Κάρλο. Θα πάμε εκεί να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάκη, εσένα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports από το συνεφιασμένο αυτή τη στιγμή Μόντε Κάρλο.
0: Συνεφιασμένο, θερμοκρασία.
1: Συνεφιασμένο, ναι. Θερμοκρασία έχει 33-34 βαθμούς, αλλά έχει συννεφιά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Συμβαίνουν
1: Αθήνα
0: και
1: αυτά. Είναι μόνο μια και Ελλάδα, αυτά τα έχουμε πει.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές, φίλε. Να σου πω, θες να ξεκινήσουμε από το σημερινό μάτς της ΑΕΚ.
1: Ναι, ωραία. Το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ που φιλοξενεί στο κατάμεστο, όπως όλα δείχνουν έτσι, γήπεδο της Αγίας Σοφιάς, όπου η πρωταθλήτρια Ελλάδος θα φιλοξενήσει τη Λεύσκη Σόφιας, τη Ρεβάν στο δεύτερο παιχνίδι καλύτερα, του 0-0 που είχε φέρει πριν μια εβδομάδα στην Βουλγαρική πρωτεύουσα. Μάλιστα να πούμε ότι σήμερα στα διόδια έχουν συλληφθεί τρεις Βούλγαροι οι οποίοι είχαν μαχαίρια στην κατοχή τους και ένας άλλος πριν λίγο στον Προμαχώνα. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί τίποτα άλλο, να σταματήσουν εδώ αυτές οι αντεκλήσεις.
0: Μέχρι, από ό,τι διαβάζω, είναι οι 6-7 μέχρι τώρα που έχουν συλληφθεί με τέτοια αντικείμενα.
1: Α, στα διόδια 6.
0: Ναι, ναι, μεγαλώσανε οι αριθμοί, δυστυχώς.
1: Ναι, αυξήθηκε ο αριθμός.
0: Τουλάχιστον αυτή τη φορά κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει η αστυνομία, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Τώρα, σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όπως όλα τα ευρωπαϊκά, έτσι, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η βουλγαρική ομάδα που μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να πάρει τίτλο στη χώρα της, γιατί κυριαρχούσε τα τελευταία 14 χρόνια η Λουντογκόρετς, έχει στόχο και αυτή να δώσει τη μάχη της και να περάσει στο league face του Champions League.
0: Ναι, είναι μια ευκαιρία και για αυτή την ομάδα.
1: Είναι μια ευκαιρία. Αλλά ευκαιρία είναι και για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που και αυτοί έχουν μερικά χρόνια έτσι. Τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, ήταν με προπονητή τον Μαρίνο Ζουνίδη, που είχε καταφέρει να μπει στους ομίλους τότε του Champions League. Τώρα λοιπόν η πολύ καλά οργανωμένη ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Σέρος προπονητής, συνεπικουρούμενος βεβαίως και από τον τεχνικό του διευθυντή τον Ριμπάλντα, αλλά και από τον πρόεδρο τον Μάριο Λιόπουλο, ο οποίος δείχνει να μην ανακατεύεται στα τεχνικά θέματα, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό σύνολο και η ΑΕΚ, με το Γιώβιτς σε αρίστη αγωνιστική κατάσταση, όπως τουλάχιστον δείχνει και στο πρωτάθλημα, στην πρώτη αγωνιστική. Τον Βάργα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μην φαίνεται πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, αλλά κάνει πάρα πολύ δουλειά, είναι ένας αφάνης ήρωας. Ευελπιστούμε όλοι η ΑΕΚ να νικήσει και να πάρει την πρόκληση, ούτως ώστε αύριο το απόγευμα που θα διεξαχθεί εδώ στο Grimaldi Forum η κλήρωση του League Face του Champions League, να είναι παρούσα η πρωταθλήτρια Ελλάδος, που θα είναι καλό και για την ίδια βεβαίως, έτσι, για θα πάρει 18,5 εκατομμύρια με το καλημέρα, και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς, και φυσικά σειρά θα πάρουν, θα τα πούμε αύριο, ναι, οι υπόλοιπες. Ναι, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη μετά για την Πέμπτη.
1: Ακριβώς, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Europa League. Τώρα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η απόφαση της UEFA να άρει τη δική της απόφαση για μποϊκοτάζ της διοργανώσης της FIFA. Μετά τις απαραίτητες δεσμεύσεις που έλαβε η ηγεσία της UEFA από την αντίστοιχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, δηλαδή της FIFA, αποφάσισε να άρει το μποϊκοτάζ. Έτσι λοιπόν κανονικά οι ευρωπαϊκές ομάδες, είτε οτιδήποτε άλλες, θα συμμετέχουν κανονικά στις διοργανώσεις της FIFA. Αυτό η κάθε είναι μια νίκη του Γιάννη Ινφαντίνο, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει δεχθεί σωρία επιθέσεων μετά από εκείνη την πρόταση που είχε καταθέσει, χωρίς να το γνωρίζουν οι άλλες συνομοσπονδίες, δηλαδή η UEFA, η CONCACAF, η CONMEBOL μπορεί να το ήξερε, γιατί ο Αλεχάνδρο Ντομίγκες είναι πολύ στενός φίλος του Γιάννη Ινφαντίνο, οπότε με εκείνη την πιθανολογούμενη εμφάνιση της εμπορικής εταιρείας στην οποία θα συμμετείχε και ο γαμπρός Ντόναλντ Τραμπ, είχε μπερδευτεί το σκηνικό και προκάλεσε μεγάλο ντόρο αυτό το καλοκαίρι μετά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο στέθηκε από απόλυτη επιτυχία.
0: Και, ναι. Και κάποιους τότε ίσως τους ευνηδίασε με αυτή την...
1: Έτσι, τους ευνηδίασε την κυριολεξία όλων.
0: Νομίζω, ναι.
1: Ναι, όλους. Εκείνος που πιστεύω ότι πρέπει να το ήξερε, πέραν του Ντόναλντ Τραμπ εννοείται και του Γαμπρού και του Κούσνερ, εκείνος πρέπει να το ήξερε είναι ο πρόεδρος της CONMEBOL, δηλαδή της Συνομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, ο Αλεχάνδρο Ντομίγκες, που είναι στενός φίλος του Τζιάννη Φαντίνο. Όλοι οι άλλοι στην κυριολεξία έπεσαν από τα σύννεφα.
0: Μάλιστα.
1: Και είδαμε μετά την πιθανή διαμάχη που ξεκίνησε, αλλά τελικά φαίνεται ότι είχε ευτυχές τέλος και δεν προχωράνε τα πράγματα πιο μακριά. Τώρα περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει 18 Νοεμβρίου, που είναι η τελευταία ημέρα για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για τις προσεχείς εκλογές της FIFA που θα γίνουν στο Ραμπάτ τον Μάρτιο. Σίγουρα θα θέσει ξανά υποψηφιότητα ο Τζιάννη Φαντίνο, έτσι, ο οποίος δεν μένει αυτή τη στιγμή, δείχνει να μην έχει πάρα πολλούς συμμάχους, αλλά επειδή βλέπουμε ότι τα πράγματα μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα αλλάζουν, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, όχι μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, γιατί είπαμε θα θέσει σίγουρα υποψηφιότητα, μέχρι τις εκλογές του Μαρτίου στην Μαροκινή πόλη. Θα δούμε.
0: Να πω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, φίλε.
1: Ναι.
0: Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από μια τριετία, ο Τόνι Βιλένα.
1: Κουμπά. Α, ο Τόνι Βιλένα.
0: Ναι, και, εντάξει, όλα, για τον ναι. Μπα, δανεικός, αλλά ο Βιλένα το λέω αυτό γιατί ήταν το πιο ξεκούραστο μεροκάματο που έβγαζε αυτός ο παίκτης χωρίς να παίζει.
1: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν φταίει ο ποδοσφαιριστής.
0: Εννοείται ότι δεν μου φταίει ο ποδοσφαιριστής.
1: Έχει υπογράψει συμβόλαιο, οπότε πρέπει να τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
0: Ακριβώς. Κάποιος υπέγραψε μαζί το κλειστό συμβόλαιο και έτσι δεν το συζητάμε. Απλά το λέω γιατί πάει στην. Στη Βίλεμ. Οπότε και τον ευχαρίστησε ο Παναθηναϊκός.
1: Στην μοναδική Βίλεμ, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω από τη Φέγγενορντ τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Από την Ολλανδία τον πήρε, στην Ολλανδία επιστρέφει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Δεν αποκρίνεται να πάει στην Ολλανδία και ο Ντουμπά πάντως.
0: Ναι, εκεί στη Γαλλία. Παίζει και στη Γαλλία, στη Ρεν.
1: Ναι, εντάξει, όλα πιθανά. Ναι. Ο οποίος Παναθηναϊκός δείχνει να παίρνει σήμερα έτσι τον 27χρονο διεθνή Μαροκινό μέσω της Γουόντο.
0: Ναι, και ήθελα το σχόλιο σου για τον παίχτη.
1: Τον Ήμρα Λούζα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αποκτήθηκε από την Γουότφορντ το καλοκαίρι του 2021. Τον είχε πάρει τότε από τη γαλλική Ναντ. Έχει παίξει σε αρκετά παιχνίδια. Αυτός παίζει κατά βάση ή 4 ή 8. Εγώ λέω 4 επειδή. Θεωρώ τους κανονισμούς όπως τους είχε δημιουργήσει η Αγγλική Ομοσπονδία και το Συμβούλιο των Κανονισμών οι άλλοι, επειδή ο Μπεκεμπάουερ κάποια στιγμή χώρισε το νούμερο 5 και έκτοτε το 5 είναι ο ένας στόπερ, ο Λίμπερο τότε, και το 6 είχε μετατεθεί στη θέση του κέντρου που είναι το χαφ κανονικά,
0: το αμυντικό χαφ που λέμε.
1: Το αμυντικό χαφ κανονικά έχει το νούμερο 4. Γι' αυτό είπα εγώ ότι ο Λούζα φοράει το 4 και το 8. Εγώ δεν αλλάζω τα νούμερα όπως ξεκίνησε και όπως τα έμαθα. Ασχέτως αν στην εποχή μας τώρα οι περισσότεροι λένε το 6 και το 8. Εγώ θεωρώ αμυντικό χαφ το 4 όπως ξεκίνησε το σύστημα την εποχή του Τσάμπαν και 8 το κεντρικό χαφ και 10 ο επιτελικός χαφ. Λοιπόν, αυτός μπορεί να παίξει λοιπόν σαν αμυντικό χαφ και σαν κεντρικό χαφ.
0: Με καλό αριστερό πόδι από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: Και εκτελέσεις καλές έχει. Θεωρώ ότι είναι δεν ξέρω η γνώμη σου. Ναι, από τη στιγμή που έφυγε και ο Τσέρι, είναι μια αναβάθμιση τώρα. Στο γήπεδο όλα.
1: Από εκεί και βεβαίως. Από εκεί και πέρα, σωστά όπως προανέφερες, τα πάντα κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάμε να δούμε την έκπληξη. Ο Ματέους καταρχήν, ο οποίος για μια ακόμη φορά, εντάξει, αγαπάει την Ελλάδα, κάνει διακοπές εδώ, έπλεξε το εγκόμιο των δύο Ελλήνων που φέτος συνεχίζουν την σταδιοδρομία του στην Bundesliga, και λέμε βέβαια για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Όπως είπε στην αρχή ο Ματέους, ο πολύ σπουδαίος αυτός παλιός διεθνής μέσος λίμπερο, σε πολλές θέσεις έπαιξε, διακρίθηκε. Πέρσι λέει είχα πει ότι η Μπάγερ θα πάρει το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, το πήρε τελικά με 16. Φέτος θεωρώ ότι θα το πάρει με 10 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Εδώ πρέπει να πω ότι πρόσθεσε επίσης ότι η Ντόρτμουντ, η οποία έχασε σημαντικούς ποδοσφαιριστές, στη συνέχεια προχώρησε στην απόκτηση δύο Έλληνων, του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, οι οποίοι πέραν ότι είναι ταλαντούχοι έχουν αποκτήσει και αρκετή εμπειρία. Και μάλιστα στις διακοπές μου στην Ελλάδα, συνεχίζει ο Ματέους, έβλεπα ότι όλος ο κόσμος συζητούσε για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Άρα περιμένουμε να τους δούμε όλοι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο που ξεκίνησαν ήδη εντυπωσιακά.
0: Πολύ καλά, ναι. Και ο Κωνσταντέλιας διεκδικεί και θέση βασικού στο Σαββατιάτικο, αν δεν κάνω λάθος, μάτς απέναντι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Γερμανία, απέναντι στο Αμβούργο.
1: Στο Αμβούργο, ναι, γιατί στο Super Cup, όπως ξέρουμε, είχε μπει ως αλλαγή και έκανε μια θαυμάσια ενέργεια που μείωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέναντι στην πρωταθλήτρια Μπάγερ Μονάχου, η οποία Μπάγερ κατέκτησε και το Super Cup της Γερμανίας, το πρώτο τρόπαιο για την σεζόν. Τώρα, πάμε να δούμε ότι χθες είχαμε μία τη Σαμπάχ, μία άγνωστη ουσιαστικά ομάδα η οποία έχει ιδρυθεί μόλις το 2017, αλλά τι γίνεται, η Σαμπάχ, η οποία κέρδισε 5-2 στην παράταση τη Χάπολ Μπερσεβά, συνολικό σκορ 6-4, γιατί είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι 2-0 στο Ισραήλ. Προπονητή αυτή η ομάδα έχει τον Λιθουανό, τον Βαντίμ Νταμπράουσκας, ο οποίος έχει θητεύσει ένα φεγγάρι στην Ελλάδα και έχει δουλέψει στον Όφη, όπως ξέρουμε όλοι. Ο Νταμπράουσκας, λοιπόν, ο οποίος το 2002, όταν ήταν 25 ετών, είχε πάει και έπαιξε στο παιχνίδι εκατομμυριούχος που υπάρχει στην Ελλάδα, στη Λιθουανία βέβαια αυτό, και κέρδισε τότε 1.160 ευρώ. Τι έκανε με αυτά τα 1.160 ευρώ? Πήγε στην Αγγλία και πήρε μέρος σε διάφορα σεμινάρια προπονητικής. Μετά εργάστηκε στους νέους της Φούλαμ, της Manchester United, της Μπρέτφορντ, και στη συνέχεια έγινε πρώτος προπονητής της Αλγκύρης. Μετά πήγε στην Κόριτσα, στη Χάιντουκ, στον Όφη, στην Ομόνια την Κυπριακή, και το 25 ανέλαβε τη Σαμπάχ. Και τώρα λοιπόν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του Μπαγκού, την νεοειδρυθής αυτή ομάδα, έτσι, μόλις 9 χρόνια έχει, για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε league phase του Champions League της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης. Σπουδαία επιτυχία και για τον ίδιο και για τη Σαμπάχ, βέβαια, έτσι. Θα μάθουμε όλοι τι εστί και Σαμπάχ, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε την αέμνηση της Σούλης Σαμπάχ, την τραγουδίστρια.
0: Ναι, που τι θυμήθηκες.
1: Ναι. Λοιπόν, είχε γράψει και αυτή τη δική της ιστορία.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε λίγο χρόνο, μάλλον μου, ούτε ένα λεπτό.
1: Ναι,
0: ό,τι θέλεις,
1: να πούμε ότι η Ελλάδα παραμένει στο 10η θέση με 42.012 βαθμούς και συνεχίζουν 5 ομάδες στις 5, και μακάρι αύριο και μεθαύριο να είναι και 5 ελληνικές ομάδες εδώ στο Grimaldi Forum του Μόντε Κάρλο για τις κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργάνωσεων.
0: Αύριο θα σας
1: συναντήσουμε
0: πάλι από το Μόντε Κάρλο.
1: Εννοείται, όλες τις μέρες θα είμαι στο Μόντε Κάρλο.
0: Εννοείται, εντάξει. Λοιπόν, αν δεν ξέρω, ολοκλήρωσες, γιατί συγγνώμη σε διέκοψα κιόλας.
1: Ναι, και βέβαια η Manchester United έκανε μια ακόμη μεταγραφή. Πήρε τον Καμερουνέζο μεσοεπιθετικό της Brighton, τον 22χρονο Κάρλος Μπαλέμπα.
0: Μάλιστα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Ήταν κοντά μας από το Μοντε Κάρλο. Θα είναι και αύριο επίσης πάλι μαζί μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να σας πω σε λίγο θα μιλήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου για όλα τα θέματα του μπάσκετ και όχι μόνο. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφ είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Ρεπορτάζ και σχόλια άραγε. Τι θα μας πούνε οι εκλεκτοί ρεπόρτες? Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και σε σένα Σάκη. Και καλή συνέχεια σε όλους μας, λέει η Γεωργία. Καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Στο φίλο τον Λάμπρο από του Ζωγράφου. Καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη. Σε αυτό που με ρωτάς Βασίλη μου, δεν το γνωρίζω. Για το νέο πρόγραμμα θα ενημερωθείτε την 1η του Σεπτέμβρη, που θα είναι στον αέρα το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Δεν το γνωρίζω να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα στον Ιντερβέτε Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Ξάκι καλό δίωρο. Και μην ξεχνάμε, σήμερα είναι παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Όλοι θα πάμε, λέει, τις πίτες στην εκκλησία. Εύχομαι να έχετε ευλογία και καλές δουλειές όλοι σας και δύναμη να δίνει ο Άγιος. Καλή συνέχεια, μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, που μας στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία από, από το Μικρό Γυαλό. Μια πολύ ωραία περιοχή, πολύ όμορφη παραλία, από ένα πολύ όμορφο χωριό, όπως μας λέει, εκεί στη Λευκάδα. Πανέμορφη Λευκάδα, το έχω πει πολλές φορές. Καλησπέρα και στον Άγγελο. Και φίλη μου τη Βέτα να πω καλησπέρα και στο Αγρίνιο, στα Πάτρια Εδάφη. Στο φίλο τον Νίκο και την Μαρία στο Κερατσίνι.

Για τα προκριματικά στο Champions League έχουμε 4 παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λευκή Σόφιας. Περιγραφή Θέμης Παλιούρας εδώ στον σταθμό μας. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση για όλα αυτά τα μάτσα από το σταθμό. Για το Conference Link έχουμε ένα μάτσο στις 8 παρατέταρτο, Rapid Viennese Hearts. Και για την La Liga στην Ισπανία, στις 10 η Real Madrid υποδέχεται τη Real Sociedad. Για το κύπελλο στην Αγγλία έχουμε στις 10 παρατέταρτο 3 μάτς, Bradford Burnley, Newcastle West Brom, Tottenham Charlton και στις 10 Preston Everton. Καλησπέρα και στο φίλο το Σπύρο, αφού μας στέλνει το μήνυμά του από το Κερατσίνι. Γεια σου Σπύρο.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο, με τον Σωτήρη Γεωργίου που είναι στην παρέα μας. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Το παλεύουμε. Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Το παλεύουμε.
0: Και εσύ το ίδιο?
1: Όλοι, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Βλέπω τις αναρτήσεις σου ρε φίλε, που έχουν απ' όλα, είτε αθλητικά, είτε κοινωνικά, τα πάντα όλα. Θέλω να μου πεις γιατί υπάρχουν...
1: Έτσι, άμα είσαι στο χάρτη. Γιατί λέω, όξι μου λένε δημοσιογράφοι, λέμε στο χαρτί, είμαι και δημοσιογράφος, τα πάντα. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα, να κερδίζουμε, τουλάχιστον να αξιοποιούμε το χώρο μας στη γη.
0: Ακριβώς.
1: Το δώρο του Θεού στη γη να το αξιοποιούμε, να σκεφτόμαστε, οπότε μιλάω για τα πάντα, από πολιτική βλέπεις τα πάντα, έτσι.
0: Πολιτική, αθλητικά, μουσική, διασκέδαση.
1: Έτσι, άμα είσαι τα πάντα. Μου λένε πώς γίνεται για εσά άποψη τα πάντα και καλή άποψη. Και λέω, μελετάω τώρα, δηλαδή, δεν παίζω τάβλη.
0: Καλά, κοίτα, χωρίς μελέτη, φίλε, δεν μπορεί να έχεις και άποψη και να βγαίνεις να λες ότι να είναι.
1: Τάβλη, μιλάνε χαζολογώντας, αεροστολογώντας, χάνουν τον χρόνο τους με το να βλέπουν 4-5 ώρες ποδόσφαιρα και μπάσκετ χωρίς λόγο. Θα μου πεις εσύ, δεν βλέπεις πώς είσαι στο μπάσκετ. Εντάξει, γι' αυτό είμαι λίγο διάνοια που λέμε, γιατί βλέπω μισό παιχνίδι και ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, ο καθένας. Επασχολούνται άλλο να βλέπεις τώρα και για να βγάλεις πόρισμα και άλλο να χάνεις τον χρόνο σου.
0: Ναι, και πόσα παιχνίδια έχεις δει για να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το κερδίζεις πάντα με τη δουλειά.
1: Έτσι. Αν το γονιτής καταλαβαίνει αμέσως κάποια πράγματα, έτσι καταλαβαίνω και εγώ. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε τα πάντα για να έχουμε άποψη για όλα τα θέματα και τα κοινωνικά ζητήματα και όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν.
0: Πάντως για να δέσουμε έτσι, τη διασκέδαση με τα αθλητικά ας πούμε, και με το μπάσκετ, που αυτό που γράφεις εσύ, γιατί θα μου πεις και πού σε βρίσκουμε, γιατί ρωτάνε και αρκετοί φίλοι αρκετές φορές, πέρα από το Facebook.
1: Τα social media μου, mm-hmm. γιατί εκεί ανεβάζω τα πάντα, γιατί αρθρογραφώ όταν έχεις ελεύθερο πνεύμα, συνήθως αρθρογραφείς και βγαίνεις καλεσμένος καλή ώρα που είσαι εδώ, δεν έχεις κάποια σταθερή εργασία, δεν πληρώνεις, είσαι χομπίστας. Οπότε είσαι παντού, έτσι, σχεδόν. Οπότε, εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά στο στοίχημα.gr εκεί που ορθογραφώ. Εκεί έχω σχέση εργασίες καθημερινή, έτσι. Αλλά γράφω και ό,τι θέλω, να είναι καλά, μας αφήνουν. Και τα podcast με τα λοιπά στο μπουρού του μπάσκετ στο Spotify και βεβαίως σε διάφορα άλλα, όπως το πατρινόραμα που ορθογραφώ εκεί. Και γενικώς ανεβάζω και αλλού, ας πούμε, που είναι... στον Πελοπόννησο, τα ανεβάζω στο Facebook αυτά όλα.
0: Οπότε μπορούν να μπουν οι φίλοι και στο Facebook και να τα βρουν όλα που ακριβώς είσαι. Λες κάτι πολύ σωστό για το φίλο μας το Φέρι, το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή,
1: ναι.
0: Που είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, αλλά όπως πολύ σωστά γράφεις, παραμένει απλός, σεμνός, ταπεινός και όταν γίνεται ένα με το κοινό, αυτό του φέρνει και την επιτυχία.
1: Αυτό που λέγαμε, έτσι, χθες,
0: αυτό που λέγαμε και χθες, ναι.
1: Και... Γράφω σήμερα, γράψει και γιατί κάποιοι ενοχλήθηκαν και κορόιδευαν επειδή ένα άλογο εδώ στην Παναγιά, τη Μακελαριά που λέμε, έξω από την Πάτρα.
0: Το είδα.
1: Ναι, και τους ενόχλησε. Κάποιοι λέει, μα το πήγαν το άλογο εκεί. Το γράφω ακριβώς τι σημαίνει τώρα αυτό, εντάξει. Ελπίζω αυτοί όλοι που κοροϊδεύουν να μην ζητήσουν ποτέ...
0: Πάντως, πολύ σωστά γράφεις ότι είναι τα άλογα είναι τα ζώα που πλησιάζουν πάρα πολύ στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Όποιος γνωρίζει, καταλαβαίνει τι λέμε.
1: Εξηγείς πράγματα και μετά σου λένε ότι το έχει αποδείξει επιστήμη. Και εγώ λοιπόν λέω ότι κάποιοι έλεγαν λοιπόν θα γίνει αυτό και δεν το έχει αποδείξει επιστήμη και μετά το απέδειξε. Αυτή ήταν τελικά. Βλάκες ανόητοι προφήτες. Ή έβλεπαν κάτι άλλο.
0: Και μην ξεχνάμε ότι τα άλογα, φίλε, χρησιμοποιούνται και για θεραπεία. Κάποιων ανθρώπων ή κάποιων
1: παιδιών. Τα άλογα όπως τα δελφίνια, η φάλο είναι σε κάποια άλλα ζώα από το ζωικό βασίλειο, είναι κοντά στον άνθρωπο. Σε αυτά παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε.
0: Ακριβώς. Και κοντά. Παρόλο που ήταν πολλοί κόσμος, ήταν πολύ ήρεμο το άλογο, γιατί το είδα αυτό.
1: Πήγε ακριβώς, πήγε στην εικόνα. Ένα ενεργειακό πεδίο, να το πω απλά, να το κατανοήσουμε.
0: Τώρα,
1: γιατί όταν είναι σε κόσμο έχουν νεύρα, τα οφείλει σε κάτι και κλιμεντρίζουν κιόλας. Όποιος κατάλαβε.
0: Και μπορεί να φινιάσει κιόλας.
1: Ακριβώς. Όσοι τώρα τους αρέσει και θέλουν να κοροϊδέψουν το.
0: Άσως να κοροϊδεύουν, γιατί άμα δεν ζήσουν αυτό το κάτι παραπάνω, φίλε, δεν μπορούν να το καταλάβουν, τι λες.
1: Επειδή όμως εγώ έχω λίγο το Γιάννη του Προδρόμου που ήταν Κέρβερος, ξέρεις, κατέκρινε τα πάντα, δεν ήταν. Γιατί οι Άγιοι μας είναι διαφόρων ειδών. Έτσι είναι άλλοι που είναι απομονωμένοι, άλλοι μιλάγανε, άλλοι μιλάγανε.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν λέω, αυτοί που κοροϊδεύουν τώρα, δεν θα τους χαρακτηρίσω. Τους εύχομαι να μην έρθουν να πούνε μετά, μην χρειάζονται την βοήθεια του παιδιού και φαντάζομαι δεν θα πούνε μετά αυτό που κοροϊδεύουν να βοηθήσουμε.
0: Συμφωνώ, τέλος πάντων.
1: Γιατί έχω ζήσει πολλά από αυτά, ξέρεις. Έχω και πολιτική ας να αναλύσουμε, γιατί όλοι λέγανε για την Καρισιανού και τελικά το βαρόμετρο θα είναι ο Σαμαράς.
0: Που ακόμη βέβαια δεν έχει ανακοινώσει.
1: Όχι, αλλά είδες ότι η Καρισιανού έχει βάλει πολλά αυτό τον γκολ. Οπότε για να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρική έκφραση, το Πασόκ δεν κουνιέται με τίποτα, το εξήγησα και σήμερα γι' αυτό, γιατί είναι το μισό Πασόκ το σημαντικό, έχει πάει στην Δημοκρατία, το άλλο μισό προς τον Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, οπότε πού να βρει δυναμική το Πασόκ. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος, λογικά, τρίτος τον Πασόκ θα φέρω και το εκεί που βλέπαμε Καρισιανού για δεύτερη, για ρυθμίστρια κτλ. Από ό,τι φαίνεται,
0: ναι,
1: εδώ το τελευταίο δημοσκόπηση δίνει στο 4%, έτσι, πάρα πολύ χαμηλά.
0: Και έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος από εκεί, δεν ξέρω τι έχει συμβεί βέβαια, δεν είναι το κρατικό ρεπορτάζ.
1: Σίγουρα το παιχνίδι το έχει χάσει Καρισιανού, έτσι, δηλαδή, όταν ήρθε με τέτοια φόρα και για να πάει για πρώτη και ξαφνικά τώρα το συνέχεια πέφτει σε αυτόν τον γκολ, είπαμε. Το παιχνίδι όταν αυτό το έχει χάσει θα μπει στην Βουλή, πιστεύω, αλλά καμία σχέση με την δυναμική που είχε, ενώ ο Σαμαράς μπορεί να ψαλιδίσει, είναι το κλειδί, γιατί μπορεί να ψαλιδίσει και τον ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε βαθμό και αν κατέβει ο Κασιδιάρης, που να αυτό αναλύω μου και σε πάπα και σε μια εκπομπή, ας πούμε, ότι μπορεί να δημιουργήσει τέτοια θέματα, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη και να κινδυνεύσει να χάσει τον πόνους και εσύ τότε μετά έχει σημασία πώς θα διαδραματιστούν οι κυβερνήσεις συνεργασίες, δηλαδή αναγκαστικά λόγια θα πάνε στις κυβερνήσεις συνεργασίες. Είναι άλλο να έχει σωμαρά 10% π.χ. 8, μπορεί να ζητήσει αλλαγή και εσύ στην Δημοκρατία. Είναι πολλά άλλα θέματα, δεν δηλαδή, έχουμε δρόμο, κάτι θα δούμε τα γίνουν εκλογές.
0: Ναι, ναι. Για την άνοιξη λένε, θα δούμε. Πάντως θα μπούμε μετά τη ΔΕΘ, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε προεκλογική περίοδο, φαντάζομαι.
1: Όπως και για τα γεωπολιτικά, έχω γράψει κάτι σημαντικό, ότι να κοιτάξουμε λίγο και την Ινδία, που είναι σύμμαχός μας, όπως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, να δούμε αυτόν τον άξονα, ο νέος δρόμος που λέμε από την Ανατολή, που σχεδιάζεται.
0: Σαν να είναι η νέα Κίνα, όπως το γράφεις χαρακτηριστικά.
1: Η Ινδία είναι η νέα Κίνα, ούτως ή άλλως, και έχει τεράστια Κίνα σε πληθυσμό. Γίνεται οικονομική υπερδύναμη, γίνεται τεχνολογική δύναμη, διότι εκεί μετακομίζει η λεγόμενη Silicon Valley της εκτός Αμερικής σε όλη υπόλοιπη τεχνολογία, και εκτός αυτού να πούμε ότι η Ινδία είναι φιλική προς εμάς και ακόμα και οι στρατηγοί της έχουν πάρει θέση ότι υπέρμπαση για τα θέματα με τα μεταλλουργικά, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Είναι βασικό αυτό που λες.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Επειδή λοιπόν εγώ έχω θάρρος γνώμης, όπως η Ελλάδα πολύ σωστά έχει κλαθεί στον άξονα Αμερικής Ισραήλ, και επειδή το Ισραήλ με την Ινδία είναι μαζί σε πολλά πράγματα, μάλιστα και η νέα πρέσβηση του Ισραήλ είδε στάβο. Οπότε έλεγα ότι θα έχουμε πρέσβυρες, θυμάσαι, από τις εκπομπές μου στα προηγούμενα δύο
0: χρόνια. Ναι.
1: Ότι αλλάζει η διπλωματία. Η νέα πρέσβη του Ισραήλ, λοιπόν, καλώς ήρθε, ανέλαβε προημερό και συναντήθηκε και με τον Ινδό ομολογό της εδώ. Οπότε βλέπουμε ότι γι' αυτό και λέω ότι και η Ινδία είναι σημαντικός σύμμαχος και πρέπει να είναι σημαντικός σύμμαχος στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για τη νέα Κίνα. Οπότε γιατί να μην έχουμε άμεση, μας αγαπάνε κιόλα η Ινδία. Και σε αυτό είναι 200 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι.
0: Είναι τεράστιο το νούμερο, δεν το συζητάμε. Και μην ξεχνάμε ότι είναι απέναντι από την Τουρκία, γιατί έχει συμμαχήσει η Τουρκία με τον Πακιστάν.
1: Ακριβώς, για αυτό το είπα.
0: Είναι λοιπόν, τόσο απλό.
1: Πιάσαμε πολλά θέματα, δεν διαβάζει κανείς στο Facebook το δικό μου και έχει πολλά πράγματα να μάθει.
0: Λοιπόν, τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Έμαθες...
1: Γράψανε και αυτά που έγραφαν σιγά-σιγά για τη μεταγραφή, ότι ο Ολυμπιακός περιμένει από Χεζόνια.
0: Το είδα. Και σήμερα γράφτηκε και για τον ΠΑΟΚ, για το Χεζόνια πάντως. Ότι ίσως ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ.
1: Καλά, και εγώ ενδιαφέρομαι να πάω να ποσώσω την Apple.
0: Εντάξει, εγώ λέω ότι γράφτηκε, φίλε.
1: Εντάξει, καθένα γράφει ό,τι θέλει στο φρικόρα. Δημοσιογραφία δεν υπάρχει. που είχε να πει το αυτοί θα πω τώρα δηλαδή. Είναι δυνατόν να κάνεις να γράφεις τώρα ότι διαφέρθηκε για το χεζόνιο ΠΑΟΚ. Ωραία, διαφέρθηκε και τι έγινε.
0: Ωραία.
1: Άμα του δώσεις 10 εκατομμύρια θα το σκεφτεί. Δηλαδή, συγγνώμη, ο χεζόνιο που θα πάρει παιδιά. Θα πάει σε μάτσα Ευρωλίγα, θα πάει στον ΠΑΟΚ να καταλάβω.
0: Τελικά,
1: έχει ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ. Καλά κάνει και καταρχήν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχω πει ότι πρέπει να πάνε στην επόμενη Ευρωλίγα και θα πάνε, θεωρώ έτσι. Λοιπόν, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή η εφικτή μεταγραφή που θα κάνει είναι του Μίροντιτς.
0: Το βλέπω.
1: Πιστεύω θα την κάνει την μεταγραφή.
0: Ναι, θα είναι τεράστια ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ναι, για τον Γύρο Κάπου. Γιατί στο καταπάλασο στην Ευρωλίγα είναι λίγο σε μια ταχύτητα πίσω ο Μίροντιτς πλέον. Αλλά γι' αυτό λέω: δεν μπορεί να μου πει το Μίροντιτς, ναι, να μου πει το Χεζόνια, ωραία, τον θέλει και τι έγινε. Πώ θα έρθει. Καταρχήν ο Χεζόνια αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα έρθει και πότε στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει να πούμε καλά το θέμα του WOCA που είπαμε. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια. Λογικά φαντάζομαι τον παίκτη να τα βρει με τα λεφτά που θα χάσει και αυτός στο τσέπη του και θα δώσει το Ντουμπάι για να τελειώσει, για να παίξει. Γιατί αλλιώς θα πάει Νοέμβρη η ιστορία του και κινδυνεύει να μείνει και έξω. Θα τη χάσει λογικά την υπόθεση στο δικαστήριο, το διαιτητικό. Ο Ολυμπιακός περιμένει λογικά, πιστεύω θα πάρει ένα ρετσάκι στην ΑΕΚ. Απλά θα πάρει κάποια λεφτάκια από εκεί. Οπότε γι' αυτό πιστεύω καθυστερεί το θεματάκι. Θα περιμένει τον Μπουλακίδα από το NBA, αν δεν βρει συμβόλαιο, να έρθει εδώ, του έχει κάνει πρόταση για να φτιάξει το ελληνικό ρόστερ. Και ψάχνει να περιμένει, αν θα μείνει στο NBA ο Χεζόνια που δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο, θα ξεκαθαρίσει 15 Νοέμβρη, το αργότερο, μπορεί και νωρίτερα. Όμως αντίστοιχα θα περιμένει και τον Ντιάλο που έχει εγγυημένο συμβόλαιο, αλλά επίσης με ελάχιστα αποδοχές και οι δύο με το 1,5 εκατομμύριο μόλις καθαρά, για να δει αν δεν του αρέσει το Ντένβερ, αν το Ντένβερ δεν. Είναι ευχαριστημένο από τον Διάλογο και έρθει ένας από τους δύο να κάνει τον ΠΑΜ Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να κυνηγάει κάτι. Ο ΠΑΟΚ μου κυνηγάει την υπόθεση του Μίλου, τη ΣΥΑΚ την υπόθεση του Λαρετζάκη. Από εκεί πέρα η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Λετωνία, με την Ουκρανία στη Λετωνία. Και εντάξει, εκεί είπαμε και χθες ότι η απορία μου τώρα ψάχνει γι' αυτό είναι. Τι έχει γίνει με τον Αντετοκούνμπο και τον Σλούκα. Κάποιος ενοχλεί που αναφέρουμε τον Σλούκα. Τι να κάνουμε, το αναφέρουμε γιατί δεν έχει δηλώσει.
0: Πάντως έχει γίνει και στα social ένα θέμα με αυτό. Άλλοι λένε είναι 37 ετών τι να προσφέρει στην εθνική, έστω για λίγο.
1: Δεν κατηγορεί κανένα στους Λουκά.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε το Αντετοκούνμπο. Απλά ρωτάμε. Τι σημαίνει, δεν παρωτάμε. Δεν του κατηγορεί κανείς. Έτσι και στην τελική ανάγκη δικαίωμά του μπορεί να είναι. Έχουν προσφέρει, δεν αντιλέγω και ο Αντετοκούνμπο έχει προσφέρει. Δεν μ' αρέσει βέβαια να σου πω την αλήθεια. Ο Αντετοκούνμπο 31, δεν 37 στους Λουκά, έτσι. Θα μπορούσε να πιέσει, γιατί έρχεται δηλαδή. Θα μπορούσε να πιέσει το Μαϊάμι για να έρθει. Το πίεσε το Μαϊάμι. Ρωτάω, ρώτησα. Δεν ξέρω, μας έχει πει κανένα. Η ΟΚ είναι στον κόσμο της. Δεν μαθαίνει τίποτα από εκεί πέρα. Κυνηγάμε εμείς. Μου λέει κάποιος, ρώτα, τι είμαι εγώ. Γι' αυτό έχουν γραφεία τύπου. Για να μας ενημερώνουν. Γι' αυτό έχουν εκπροσώπους. Γι' αυτό έχουν υπεύθυνους εθνικών ομάδων. Να μας ενημερώνουν. Τα αυτονόητα. Θα τους ρωτάμε εμείς αυτή τη δουλειά, θα κάνουμε στην εποχή της τεχνολογίας, θα τρέχουμε να κάνουμε ερωτήσεις, θα πούμε τηλέφωνα.
0: Πάντως αν ήταν να ενημερωθούμε θα είχαμε ενημερωθεί φίλε, μέχρι τώρα δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν θέλω να μας ενημερώσει προφανώς, γιατί προφανώς υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να τα πούνε. Γιατί αλλιώς είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βέβαια πεις ότι εμείς θέλαμε, δώσαμε τα λεφτά, είπε ο πολύ ωραία, ο Αντετοκούνμπο ήθελε να παίξει. Το Μαϊάμι είπε όχι και αν το Μαϊάμι είπε όχι, έχει το δικαίωμα να πει όχι. Να μας το πει κάποιος. Μπορεί να το έχει, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι νομικός. Εγώ ερωτήσεις κάνω. Αν τώρα κανένας δημοσιογράφος δεν ρωτάει τίποτα για να μην στεναχωρήσει την ΕΟΚ ή να μην στεναχωρήσει κανέναν αθλητή, αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία. Μην πω τι λέγεται. Εγώ όμως επειδή δεν έχω συμφέροντα με κανέναν και δεν με ταΐζει κανένας, και είμαι ανεξάρτητος και χομπίστας, ρωτάω. Όπως ρωτάει για αρκετός κόσμος. Απλά είναι τα πράγματα. Και ο Σλούκας θα προπονηθεί με τον Παναθηναϊκό, ούτε αυτό δεν έχουν βγάλει.
0: Ναι, δεν το... αυτό. Παρόλο που έγινε η πρώτη του Παναθηναϊκού.
1: Έγινε η πρώτη, προπονείται. Λέει κάνει και αρθροσκόπηση. Εγώ αρθροσκόπηση γνωρίζω ότι έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο.
0: Ναι, πολύ καιρό πριν.
1: Λοιπόν, λένε ότι είναι δύο μήνες. Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο να κάνει συγγραφή και αυτά, αλλά πάει και παραπάνω από θεραπεία. Ρωτάμε να ξέρουμε. Έχει πει ο Σλούκας είναι τραυματίας ο άνθρωπος, μπορεί να είναι τραυματίας. Μπορεί να θέλει να προφυλαχθεί και είναι και λογικό στα 37 να θέλει να προφυλαχθεί αν έχει κάνει το χειρουργείο, αν καθυστέρησε, ας πούμε, κτλ. Να τα ξέρουμε όμως, παιδιά. Ξέρουμε τι γίνεται. Να ξέρουμε, τον υπολογίζουμε. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα παίξει μόνο στο που τον πάθει, αν περάσει. Ερωτήσεις κάνουμε. Καλό, να μας πει κάποιος.
0: Πάντως από ό,τι είδα σε συνέντευξη που έδωσε ο Σλούκας για την έναρξη προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, να παίρνει ξεφνική.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν,
1: δεν είδα πιθανά. Πες μου τώρα, υπάρχει δημοσιογραφία να μην ρωτάει κανένας. Τι είναι δημοσιογραφία, να μην ρωτάει κανένας στον Σλούκα να μην το στενοχωρήσει. Γιατί αν πήγε στην εθνική. Παιδιά, είμαι σοβαρή τώρα. Εντάξει, ναι, υπάρχει τίποτα. Εντάξει, και μετά λέμε τώρα, είπαμε, άμα σε έχω πει στο δημοσιογράφο, δεν σε ρωτήσει. Άμα πληρώνεσαι από τη φέτα, δεν πρέπει να ρωτήσει τίποτα.
0: Να σου θυμίσω τώρα μια καλή, έτσι, μάλλον να σε πάω λίγο πίσω. Θα θυμηθείς φαντάζομαι, από το, έχεις χαιρετίσματα από τον Άγγελο. Χαιρετίσματα λέει στο Γίγαντα Σωτήρη. Άγγελος ταξιτζής. Τον έπαιρνα λέει πολλές φορές όταν σχόλαγε από τις νυχτερινές εκπομπές στο σταθμό στη Συγκρού. Δεν θυμάμαι όνομα σταθμού, λέει, και τον πήγε ένα παλαιό φάληρο. Τα φιλιά μου στον κουρού του μπάσκετ.
1: Ναι,
0: το σχόλιο 24 λέει.
1: Μπράβο, ναι. Κάτι μου λέει το όνομα, ναι. Χαιρετισμούς.
0: Και επίσης έχει χαιρετισμούς και από τον. Μισό λεπτά γιατί πέσαμε στην ανανέωση. Από το φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Νομίζω και ο Αλέξανδρος κάτι θυμάμαι. Πολλοί φίλοι μας ακούνε. Έχουμε και αρκετά.
0: Καλησπέρα και από το Διαμαντή έχεις.
1: Καλησπέρα σε όλους. Πολλά μουσικά θεματάκια θα έχουμε για αυτήν την ομάδα και την άλλη. Γενικά θα έχουμε ωραία. Εσύ είσαι πολλά ράουτ.
0: Λίγο απ' όλα, φίλε. Να παίρνει το θέμα.
1: Όλα πρέπει να είπαμε. Γι' αυτό το μυστικό είναι να σκεφτόμαστε. Γιατί είμαστε σε μια εποχή, το έγραψα κιόλας, που δεν σκεφτόμαστε. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Οι κοινωνίες με τη σημερινή εποχή χάνονται.
0: Στην νεολαία είναι το πρόβλημα, φίλε. Που βγαίνουν έξω για μια βόλτα και μιλάνε με τα κινητά.
1: Ακριβώς. Και διάβασε η Σουηδία, για παράδειγμα, τώρα αφαιρεί την τεχνολογία από τα παιδιά, τα νέα, τα μικρά. Τα σχολεία και προσπαθεί να φέρει ξανά το κλασικό σύστημα εκπαίδευσης, να γράφεις, να μιλάς, να κάνεις, χωρίς την πολυτεχνολογία. Και έτσι πρέπει να γυρίσουμε λίγο, γιατί στο τέλος ο εγκέφαλος μας, κάπου το διάβαζα αυτό και ήταν επιστημονικό, πολύ σοβαρό θέμα. Κάποιες επιστημονικές ανακαλύψεις, άμα τις αναλύσεις και τις επεκτείνεις μετά όσον αφορά στο που έχουν εφαρμογή, βγάζει πολλά πορίσματα. Και έλεγαν λοιπόν ότι αν ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί να σκέφτεται και να είναι σε δράση, να το πω έτσι, ότι εξασθενεί. Και το μυαλό σου, πώς λέγαμε, κουτιένει, λέγανε παλιά.
0: Κουτιένει, έτσι, ναι. Έτσι το λένε και στο χωριό μου. Και μην ξεχνάς ότι.
1: Αν λοιπόν κάνεις σε μια οθόνη τρεις ώρες και χαζολογείς και τα λοιπά, πέρα ότι ασχολείσαι με χαζά πράγματα και κάνεις πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι στην ουσία, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Την ίδια ώρα εξασθενεί το μυαλό σου και δεν σκέφτεται, μόνο χαζεύει. Τον χαζεύει και σκέφτεσαι, και μην εξασθενεί το μυαλό σου.
0: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ρόλο παίζει πάρα πολύ, κατά την ταπεινή μου άποψη, και η παιδεία, φίλε, το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα πιτσιρικά που, παράδειγμα λέω, γιατί μου έτυχε ένα τέτοιο παράδειγμα, να ρωτάει το GPT ή να μπαίνει στο κομπιούτερ να δει π.χ. τι είναι η μέλισσα, για κάτι απλό σου λέω τώρα, έτσι. Τι να πεις τώρα από εκεί και πέρα.
1: Α, σου ρίξω μια βόμβα.
0: Για ρίξτε την.
1: Όχι κανονική, έτσι.
0: Εντάξει, κανονική. Από εκεί που είσαι.
1: Γιατί το είπα, έχει σχέση όμως και με τις κανονικές βόμβες. Επειδή τώρα είτε και στο στρατό και θα χρησιμοποιείτε η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει δεδομένα. Αν λοιπόν έχεις πάρει ένα δεδομένο λάθος και σου λέει λοιπόν ότι εσένα αυτό το κτίριο τώρα εκεί, εκείνο το κτίριο το οποίο ήταν στρατιωτική κατάσταση, τώρα ξαφνικά έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν το έχει ανανεώσει και έχει πάρει το παλιό. Εσύ μπορεί να ρίξει ένα πύραυλο κάπου στο οποίο σε νομίζει ότι είναι σε στρατιωτική βάση.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά να είναι σχολείο.
0: Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και πολλές φορές βλέπεις ότι πονάω εδώ δεξιά και ψάχνω στο κομπιούτερ να το πει και δεν πάει στο γιατρό.
1: Λοιπόν, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, όλοι τρέχουμε σε τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει δεδομένα. Αν τα δεδομένα είναι λάθος,
0: θα σου πει.
1: Αποφάσεις για τη ζωή μας.
0: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, όπως επίσης το hacking, το έγραψα και αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αυτή τη στιγμή οι hacker χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν φτάνει να καλό. Είναι και καλοί hacker κάποιοι, άμα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
9: Αναστενάζουν τα γκολ και τα δοκάρια σπάζουν.
8: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Η παρέα μαζεύεται σιγά σιγά, λέει ο φίλος ο Διαμαντής. Γεια σου Διαμαντή, καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα και σε σένα. Δύο λεπτά μετά τις 7, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος εκπομπής Sports On Air Live εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, 6 με 8. Σήμερα είναι Τετάρτη 26 του Αυγούστου του 2026. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943.

6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη. Βασίλη, από το ίντερνετ μας ακούς? Γιατί μου λες υπάρχει τεχνικό θέμα, λέει, εκεί που μίλαγε ο Σωτήρης, πάλι πέταξε διαφημιστικά. Αν είναι από το ίντερνετ, είναι θέμα του ίντερνετ αυτό ή από το Live 24. Στα FM δεν πέταξε διαφημιστικά κανείς από εμάς εδώ. Διευκρίνεις από που μας ακούς για να το δούμε. Το όχι φυσικά σημαίνει στα FM. Περίεργο μου φαίνεται, ωραία, θα το δούμε. Γιατί και εγώ το Σωτήρι ακούγα μόνο, δεν άκουσα διαφημιστικά. Οκ. Okay. Αν εννοείς προς το τέλος, εκεί λίγο πριν κλείσουμε. Ναι, γιατί στην ώρα μπαίνει αυτό, μα ίσως καθυστερήσουμε να πούμε γεια. Αυτό φαντάζομαι. Δεν προλάβουμε να χαιρετήσουμε το Σωτήρι. Τώρα κατάλαβα. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Φίλε Σάκη, λέει, θα σου πω ότι με τον Σωτήρη γνωρίζουμε από την εποχή που ήταν στο Σπορ 24, σε βραδινές εκπομπές τότε. Μιλούσαμε σχεδόν κάθε βράδυ, αξιόλογος άνθρωπος και δημοσιογράφος. Αλέξανδρος από τον Πειραιά, κάποια βράδια έκανε ντουέτο τρομερό με τον Βασίλη τον Γερασίμου. Αξέχαστες στιγμές. Τους άκουγα και εγώ τότε ένα διάστημα, περίπου για κοντά στα 2 χρόνια ήμουν στο νοσοκομείο και η παρέα μου ήταν ο Σωτήρης το βράδυ, το θυμάμαι. Και με τον έτσι άγνωστο τον Δημήτρη Μαχαίρα πολλές φορές. Βασίλη μου, τώρα κατάλαβα, έχεις απόλυτο δίκιο. Το καλό ήταν ότι ήταν πάνω που τελείωνε τη φράση του Σωτήρης. 5 λεπτά μετά τις 7, Ιντερβέτην Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχουμε αρκετά θέματα. Για το φίλο, για τον Μιχάλη που ρωτάει, είχαμε συλλήψεις Βούλγαρων και κατάσχεση μαχαιριών στα διόδια πριν τη ρεβάντς στη ΣΑΕΚ με τη Λεύσκη. Είναι στις 10 το βράδυ ο μάτς αυτό. Ο Θέμης Παλιούρας θα κάνει τη μετάδοση για λογαριασμό του σταθμού μας. Η αστυνομία έκανε προελέγχους στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Εν όψη βέβαια του δεύτερου αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, οι άνδρες των αρχών λοιπόν εντόπισαν και κατέσκησαν μαχαίρια που βρέθηκαν στην κατοχή των διερχομένων από τα διόδια, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη 6 Βουλγάρων.

Οι Βούλγαροι, οι οποίοι έκαναν προπόνηση στην Όλου Γιν Αρίνα και είναι ενθουσιασμένοι από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ στην πατρίδα τους, από το γήπεδο. Don't you see it? Hope is all... Μια ιστορική βραδιά για την ΑΕΚ που, εάν πέρασε το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας, θα κουνήσει Αντώνη που λέμε. Μπορεί αυτό το μάτς να κριθεί και στις λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να σκοράρει, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, να αποφύγει λάθη, να αποφύγει να δεχτεί πρώτη γκολ, γιατί θα δυσκολέψουν τα πράγματα από πολλές απόψεις. Να προσπαθήσει η ΑΕΚ να είναι

μένω το μάτς. Έχει την ποιότητα. Υπάρχει διαφορά ποιότητας για τις δύο ομάδες κατά την ταπεινή μου άποψη. Αν πετύχει πρώτη γκολ, πιστεύω ότι θα, κατά ένα ποσοστό τέλος πάντων, θα απλοποιηθούν τα πράγματα για την Ένωση.

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της, φίλες και φίλοι, ζητά από τους φίλους της που θα βρεθούν απόψε στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας να τηρήσουν στο ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει βέβαια και κίνδυνος τιμωρίας για την Ένωση. Κερδίζεις, που λέγει ένας φίλος εδώ, ο Μιχάλης, και πας στα Αστέρια. Η ομάδα λοιπόν του Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Σέρβου Τεχνικού, του Νίκολιτς.

Δεν βλέπω πολλές, δεν βλέπω εκπλήξεις μάλλον στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ίσως να πάμε στην ενδεκάδα που είδαμε και στη Σόφια, με μια αλλαγή στην επίθεση. 300 δηλαδή κάτω τα δοκάρια. Μουκουντή, Φελίπε Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Ρώτα Πήλιος στις πλευρές, στην άμυνα. Μαρίν Κάιρεν στον άξονα. Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Και ο Γιώβιτς με τον Βάργα στην γραμμή κρούσης για την Ένωση. Κάπως έτσι πιστεύω θα πάει η ΑΕΚ απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Με τον κόσμο βέβαια στο πλευρό της.

0: when music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the...
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλό απόγευμα, Κώστα.
3: Καλώς σας και μου, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Βάζω σπρέι για τα κουνούπια. Ήθελα να βάλω σπρέι και για κάποιους άλλους, για να τους απομακρύνω, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο σπρέι.
1: Δεν έχει βγει ακόμη σπρέι για την τοξικότητα?
3: Όχι, για τα κουνούπια βρήκα πάντως.
1: Α, εντάξει. Μπορεί πάντως ο οποίος βγάλει τέτοιο σπρέι θα οικονομήσει.
3: Ε, βέβαια, πλάκα κάνεις. Δεν μπορεί να φαντάζει, δηλαδή, εντάξει. Τα έχω δει, τα έχω ακούσει όλα, τα έχω δει όλα. Τώρα θα μου πεις τι κάθεσαι και ακούς. Ε, κάθομαι και ακούω το σταθμό μου. Τι να κάνω σήμερα. Που
1: ναι, μερικές φορές, φίλε, υπάρχει πολύ τοξικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Ε, φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βγαίνει ένας τώρα, τι να κάνει τον ειδικό αυτός ο τελευταίος που βγήκε στο Θέμη. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε.
3: Βγαίνει λοιπόν, θέλει να το παίξει ειδικό, η Δήμον. Και λέει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήρε τον Μπουέρτα πριν 2 χρόνια που ήταν στη Λεβερκούζεν. Και τον πήρε η Σαντατέρ με 3,5 εκατομμύρια και τώρα θα πρέπει να δώσει ο Μαρινάκης 16,5. Είναι λογιστής του Μαρινάκη αυτό, για να ξέρεις. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Δηλαδή, ο Πουέρτα το ίδιο ήταν πριν 2 χρόνια στην Λεβερκούζεν και το ίδιο ήταν φέτος που έκανε ένα τρομερό πρωτάθλημα στη Σαντατέρ και με την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο Μουντιάλ και ανέβασε την τιμή του.
1: Μέρα με τη νύχτα.
3: Και λογικό είναι η Σαντατέρ να έχει βάλει μια ρήτρα 16 εκατομμύρια. Λέω το άλλο. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Πιρόλα με 3 εκατομμύρια πριν 2 χρόνια.
1: Ναι.
3: Τώρα τον πουλάει με 20. Πήρε τον Κωστίνια από τη Ρίο Άβε με 2,5 εκατομμύρια και τον πούλησε στην Μπράιτον με 12,5 εκατομμύρια.
1: Που ήταν νομίζω καλύτερος δεξιός μπακ εκείνη την εποχή.
3: Ναι, τον αγόρασε με 2,5 εκατομμύρια και τον πούλησε στην Μπράιτον με 12,5 εκατομμύρια. Δηλαδή... Πού κολλάνε όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αν μου επιτρέπεις, θέλω να μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ήθελα να απαντήσω σε αυτό που είπε με τον Ουναή, γιατί τη γνωρίζω την υπόθεση αυτή.
3: Ναι.
1: Γιατί λέει, είπε επίσης, ήταν φίλος του Ολυμπιακού. Και με αγάπη το λέω στον άνθρωπο, έτσι, αν μας ακούει, ο Ουναή, ναι, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, είχε μια ρήτρα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 11 εκατομμύρια.
3: 8.
1: Όχι, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό δεν είχε 8.
3: 8 ήταν η ρήτρα για να τον αγοράσει από τη Μαρσέη.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Άκουσε με, θα το δεις. Κάνεις λάθος. Ήταν γύρω στα 11 εκατομμύρια.
3: Απλά ο Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι σίγουρος, σε καλά είμαστε.
1: Θα σου πω, ο Παναθηναϊκός το είχε κατεβάσει εκεί γύρω στα 8 και ήταν έτοιμος να γίνει δουλειά. Αλλά αλλάζει μάνατζερ. Πρόσεξε, πριν γίνει αυτό που θα σου πω τώρα, ο Ουναή έχει μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, τα έχει βρει και θα συνέχιζε στον Παναθηναϊκό. Κάνει τελευταία προσπάθεια πάει μάλλον να κάνει τελευταία προσπάθεια ο Παναθηναϊκός να δώσει τα χρήματα αυτά, 8 με 9 χοντρικά στο λέω. Αλλά τι γίνεται, ο Ουναή έχει αλλάξει μάνατζερ και θέλει πλέον να πάει στην Ισπανία, βλέποντας και στην ομάδα που πήγε έχει και τη Manchester City εκεί. Έχουν την.
3: Κοίταξε, άμα ήθελε ο Παναθηναϊκός να τον αγοράσει.
1: Τόσα
3: εκατομμύρια από εδώ και από εκεί.
1: Μπράβο.
3: Αν δεν θα τα έδινε και θα τον έπαιρνε. Απλά δεν τον μετρήσανε καλά.
1: Εκεί την πατήσανε, αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, εκείνη την εποχή λοιπόν ο Παναθηναϊκός ήθελε να γλιτώσει κάποια χρήματα, φαντάζομαι. Αντί να τα δώσει όλα, έκανε διαπραγματεύσεις. Αν πήγαινε και έδινε τα λεφτά, τελειώναν τα πάντα. Δεν το.
3: Και έκανε σπουδαίο πρωτάθλημα στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
3: Με την Χιρόνα. Στη Χιρόνα δεν πήγε.
1: Στη Χιρόνα πήγε, ναι.
3: Ναι. Και έχει κάνει και τρομερό Μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Στο Μουντιάλ ανέβασε τις μετοχές.
1: Βέβαια. Και έβαλε ρήτρα πρώτα στη Χιρόνα με τα λάθος γύρω στα 20.
3: Ναι.
1: Την πάτησε ο Παναθηναϊκός που δεν πήγε να δώσει τα λεφτά τότε, που θα μπορούσε γιατί είχε τον πρώτο λόγο. Δεν το έκανε. Και ακολούθησε αυτό που ακολούθησε. Και βέβαια...
3: Να συμπληρώσω όλα αυτά που λες. Ότι είχε προταθεί και στον Ολυμπιακό πριν τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
3: Και τον απέρριψε με τη Λίμπαρ λόγω χαρακτήρα.
1: Ναι, είναι ιδιόρυθμος χαρακτήρας.
3: Ναι, του είχαν πει ότι είναι ιδιόρυθμο παιδί και ο με τη Λίμπαρ δεν θέλει τέτοιους παίκτες. Και γι' αυτό και τον Ολυμπιακό δεν τον πήρε πριν πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να μην βρει έναν παρόμοιο παίκτη σε όλο τον πλανήτη, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι. Μοναδικός είναι αυτός χαφ και ο μοναδικός εξτρέμ.
1: Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Αν θες κάτι σαν τον Ουναή, πας πληρώνει.
3: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Και εσύ είσαι πολύ πιο παλιός και ξέρεις, τα γνωρίζεις αυτά.
3: Δεν έχει σημασία παλιός και καινούριος, Ζεσάκη. Απλά τα πράγματα είναι μερικές φορές ξεκάθαρα. Απλά κάποιοι θέλουν να τα περιπλέκουν, να δημιουργούν εντυπώσεις ότι ξέρουν. ότι γνωρίζουν περισσότερα, κάνουν τους ειδικούς, κάνουν τους τσιμιτζίδες. Δηλαδή δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν.
1: Ακριβώς. Αυτό και μην ξεχνάμε, Κώστα μου, ότι σε μια μεταγραφή είναι τόσα πολλά που παίζουν ρόλο. Δηλαδή από τον μάνατζερ, από την οικογένεια, από τον ποδοσφαιριστή, από την ομάδα, από το πρωτάθλημα. Τι να πούμε.
3: Πάμε τώρα για να το συνδέσω. Ας πούμε στην περίπτωση του Πουέρτα και του Βάργκας. Έτσι, επειδή λες τόσα πόσα μπορούν να συμβούν. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει και με τους δύο ποδοσφαιριστές. Αν και ο Βάργκας στην αρχή ήταν επιφυλακτικός. Μιλούσε για ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Τα έχει βρει με τους δύο. Και στα συμβόλαια και παντού. Και προφανώς και δίνει και τα, όπως είναι γνωστό, τα 16 εκατομμύρια για τον Μπουέρτα στη Σαντατέρ που είναι η ρήτρα. Έτσι. Και ξαφνικά τώρα, ας πούμε, εμφανίζονται η Μπενφίκα, η Τραμπζονσπορ, η Άστον Βίλα, 4-5 ομάδες και τον διεκδικούν. Και δηλαδή μπορούν να αλλάξουν όλα σε λίγες ώρες. Θυμάμαι στις αρχές του καλοκαιριού ο Ολυμπιακός είχε κλείσει έναν, πώς το λέγανε μωρέ αυτόν, από τη Ράγιο Βαγεκάνο, που ήταν, είχε και ίδιο μάνατζερ, τον Ινάκη Μπανιέφ, είχε ίδιο μάνατζερ με αυτόν και με τον Βαλβέρ, και με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Με τον Μεντιλίμπαρ, ναι.
3: Ναι, και είχαν συμφωνήσει έναν χάφο, οχτάρι, ήταν καλός παίκτης. Δεν θα θυμηθώ το όνομά του και θα σου το πω.
1: Ναι, και κάπου αλλού πήγε, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος.
3: Και
1: κάπου αλλού έκλεισε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
3: Όχι. Λοιπόν, αυτός έχει δώσει τα χέρια με τον Βαλβέρδε, έχει συναντηθεί στην Ισπανία, όταν ήταν με άδεια ο Βαλβέρδε.
1: Μιλάς επί εποχής Βαλβέρδε.
3: Όχι, ρε, τώρα, συγγνώμη, με τη Λίμπαρ. Είχε δώσει τα χέρια με το Μεντιλίμπαρ και είναι και ο Ινάκη Μπάνιεφ στη μέση που είναι μάνατζερ και του Μεντιλίμπαρ και του παίκτη. Συμφωνούν σε όλα. Έτσι, και με την ομάδα και του Ράγιο Βαϊκάνου και τα λοιπά. Και γράφουμε όλοι, έκλεισε η μεταγραφή. Και ξαφνικά μετά από λίγες μέρες ο παίκτης λέει τα βρήκε με τη Ράγιο Βαϊκάνου γιατί του έδωσε καλύτερο συμβόλαιο. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το βλέπεις.
3: Δεν τώρα το...
1: Θα το βρούμε. Γι' αυτό λέμε ότι μια μεταγραφή θα κλείσει όταν πέσει η υπογραφή, φίλε.
3: Τέλος πάντων, επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα τώρα σχετικά με την αναπροσαρμογή του συμβολίου του Ζώτα Σίλβα, ενώ ήταν δανεικός από την Νότιχαμ, ανακοινώθηκε ότι ο Ολυμπιακός στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο 3+1 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι πλέον δανεικός. Και επειδή το συνδέουν πολύ με το να πάει, καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3 παίκτες από την Νότιχαμ δανεικούς, δεν έχει δικαίωμα να πάρει άλλους. Τον Γκάρμο, τον Σα και τον Ζώτα.
1: Νομίζω, συγγνώμη σε διακόπτω, μιλάγαμε νωρίτερα για τον Λόπεθ.
3: Ουνάι Λόπεθ, ναι, τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Ουνάι Λόπεθ, σωστά.
3: Αυτός τον, από τη Ράγιο Βαγεκάνο, ναι. 500 ονόματα.
1: Ποιο να πρωτοθυμηθείς, ναι.
3: Λοιπόν, επειδή το συνδυάσανε πολύ ότι και καλά για να αδειάσει μια θέση, γιατί ήταν 3 ιδανικοί από την Όρτα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και δεν έχει δικαίωμα να πάρει άλλον παίκτη ιδανικό μια ομάδα από την ίδια ομάδα. Το συνδέσανε πολύ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπουέρτα με δανεισμό από την Νότιχαμ. Από τον Ολυμπιακό λένε δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι η μεταγραφή θα γίνει απευθείας στον Ολυμπιακό, χωρίς δηλαδή μεσολάβηση της αγγλικής ομάδας. Το ξεκαθαρίζω γιατί τώρα βγήκε αυτό και μένα από το μυαλό μου το μεσημέρι όταν το άκουσα για τον Ζώτα Σίλβα υποπτεύθηκα κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή μέσω Νότιχαμ. Αλλά τον Ολυμπιακό λένε αυτό, ότι η μεταγραφή θα γίνει, ο Ολυμπιακός έχει δώσει τα 16 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα στη Σαντατέρ και έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια στον Πουέρτα, που τα αξίζει γιατί αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα χαφ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βασικό στην εθνική ομάδα της Κολομβίας και ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Για το Βάργκας να σου πω ότι το πρωί ας πούμε φαινόταν ότι μπορεί και σήμερα και αύριο να έρθει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Μάλιστα, δηλαδή η Σεβίλη δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με τα 12 εκατομμύρια που δίνει ο Ολυμπιακός. Ζητάει 15. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση. Γιατί ο Ελβετός Εξτρέμ είναι μια εξαιρετική περίπτωση, διεθνής, από τους καλύτερους παίκτες της Ελβετίας στο Μουντιάλ. Θα βρεθεί λύση και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο για αυτούς τους δύο παίκτες. Αν δεν γίνει του Πουέρτα, ο Ολυμπιακός θα πάει στον Άλβαρες, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μέξικο, που ανήκει στη West Ham, η οποία West Ham θέλει περίπου 8 εκατομμύρια, θα πάρει τον Άλβαρες στη θέση.
1: Πάντως η ΑΣ βλέπω, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ισπανική ΑΣ που λέει ότι έχει πρώτη προτεραιότητα την Μπενφίκα ο Πουέρτα να συνεχίσει την καριέρα του. Θα το δούμε.
3: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το λέω εγώ. Δημοσίευμα.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ ξέρω ότι με τον Ολυμπιακό έχει συμφωνήσει ο Πουέρτα. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει τα 16 εκατομμύρια στην Σανταντέρ που είναι η ρήτρα, φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Τώρα, αν η Μπενφίκα του δίνει ένα συμβόλαιο 5 εκατομμύρια, τι να σου πω.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί μέχρι τη συμβόλαιο δίνει στον παίκτη, έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος στο συμβόλαιο που του δίνει.
1: Πάντως, ό,τι να γίνει, θα πρέπει να γίνει, φίλε, άμεσα, γιατί πλησιάζουν μέρες.
3: Την επόμενη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός, μέσα σε μια εβδομάδα, περίπου 8 μέρες, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει στην UEFA την ευρωπαϊκή του λύσα με τους 25 παίκτες, 17 ξένους συν 8 Έλληνες. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
1: Με το Ζέλσον, τι γίνεται?
3: Με το Ζέλσον δεν υπάρχει καμία πρόταση αυτή τη στιγμή από την Κράσνοντα. Υπάρχει μια πρόταση η οποία είχε έρθει πριν 2 μήνες, την οποία ο Ολυμπιακός την απέρριψε. Ζητάει 6 εκατομμύρια Ολυμπιακός και η Κράσνοντα έδινε 4. Δίνει ένα μεγάλο συμβόλαιο στο Ζέλσον, βέβαια, 2,5 εκατομμύρια. Τα διπλάσια από αυτά που παίρνει στον Ολυμπιακό, αλλά αυτό δεν λέει, μου λέει τίποτα εμένα. Ο Ολυμπιακός είναι, συγγνώμη, πώς θα ικανοποιηθεί. Και αφού τελειώσουμε με αυτούς τους δύο, τον Μπέρτα και τον Βάργκας, να δούμε τι θα γίνει και με το δεξί μπακ. Υπάρχει ο Μέλε, έτσι, τη Φόλσμπουργκ, ο Δανός, 70 φορές διεθνής, διεθνική ομάδα της Δανίας, εξαιρετικός μπακ, μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Ο Πέτερσεν, και αυτός Δανός, στην Τωρίνο παίζει. Είναι δύο περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξιμπακ και θα πάρει και, βέβαια, ένα χαφ και ένα εξτρέμ. Αυτό είναι το πλάνο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο. Σεντερφόρ, επειδή ακούστηκε κάτι, δεν πρόκειται να πάρει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Υπάρχουν ο Γκονσάλης μαζί με τον Ελκαμπή, οι δύο. Υπάρχει και ο Κλέιτον, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω θα μείνει ο Κλέιτον, γιατί πιάνει θέση ξένου και γενικά δεν χωράει και στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός αν τον κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ μόνο για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Μπορεί να δεχτεί ο Κλέιτον, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλιώς θα δοθεί στον δανεικό. Και βέβαια στην τελευταία περίπτωση, μάλλον όχι τελευταία, γιατί υπάρχει κι άλλη. Ο Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, μας έχει πει ο Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να παίξει και αυτό σεντερφόρ. Έχει παίξει πολλές φορές. Και σε κάποια φιλικά τον έβαλε και σεντερφόρ και δείχνει, ας πούμε, ότι την έχει θέση. Αν χρειαστεί. Μπορεί να παίξει σεντερφόρ και ο Ρόκα, ο οποίος έπαιζε και αυτό σεντερφόρ στις προηγούμενες ομάδες σε κάποια μάτς.
1: Οπότε έχει εναλλακτικές ο Μεντιλίμπαρ.
3: Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Το λέω αυτό γιατί επειδή ακούστηκε κάτι ότι μπορεί να, ο Ολυμπιακός να ψάξει και άλλο σεντερφόρ για τρίτη εναλλακτική. Όχι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Μια ερώτηση από ένα φίλο εδώ για εισιτήρια, συγγνώμη, σε διακόπτω, για τον Αστέρα Άκτορα θα πάρει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, θα πάρει, αλλά κάπου διάβασα, συγγνώμη τώρα, με πιάνεις απροετοίμαστο λίγο, κάπου είδα, θα πάρει εισιτήρια ο Ολυμπιακός, ναι. Απλά η ένα θύρα νομίζω θα είναι κλειστή.
1: Ναι, όχι, θα σε βοηθήσω. Η ένα θύρα θα είναι κλειστή από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι. Υπάρχει ανακοίνωση από την ομάδα του Αστέρα ότι ξεκινάνε οι διάθεση των εισιτηρίων.
3: Ξεκινάει η διάθεση, ναι.
1: Από την Κυριακή, για την Κυριακή μάλλον το μάτς, ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων με τη θύρα 1 να είναι κλειστή. Τώρα δεν υπάρχει λόγο.
3: Με πιάνεις λίγο διάβαστο, δεν έχω ρωτήσει γιατί τρέχω με αυτά τα μεταγραφικά, ας πούμε. Αλλά ο κάθε χρόνο ο Αστέρας και πολύ δίνει εισιτήρια στις ομάδες και στον Ολυμπιακό και σε άλλες ομάδες. Οπότε θα πάρει εισιτήρια. Δεν ξέρω, αύριο ίσως να έχω, αύριο θα έχω καλύτερη ενημέρωση.
1: Ναι, θα τα πούμε και αύριο. Ούτως ή άλλως.
3: Ζητάω συγγνώμη από το φίλο που δεν μπορώ, αλλά με πιάσει λίγο διάβαστο. Τώρα μέσα στο πανικό χορεύουμε σε ρυθμούς που έρθα και Βάργκας και.
1: Άντε, θα σε υποδεχτώ αύριο με τέτοιους ρυθμούς.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: ναι.
1: Φίλε, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, νομίζω. Αν έχεις κάτι άλλο, να τα πούμε μετά τις 7.30.
3: Όχι. Όλα όπως τα είπαμε μέχρι τώρα είναι, οτιδήποτε άλλο προκύψει, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όλες οι ομάδες τώρα τρέχουν, βιάζονται, γιατί ειδικά οι ομάδες που έχουν τα. Που θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, με αυτή την έννοια το λέω. Έτσι και ο Ολυμπιακός, για να παραδώσουν τις λίστες στην Ευρώπη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ιδρυφέται Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά, εδώ στον Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και απόψε κοντά σας. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα από το φίλο τον Πάνο. Καλησπέρα, λέει, τι κάνετε, καλή σεζόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Όχι, η Γιώργη Δεσφίλε έχει σταματήσει συνεργασία με το σταθμό, δεν θα είναι στο σταθμό. Εγώ το Σωτήρη, λέει ο φίλος ο Βασίλης, τον γνωρίζω από την Αίρα. Ναι, είναι πολύ παλιός, από τους ιδρυτές της Αίρα ήταν ο Σωτήρης, ο Γεωργίου. Καλησπέρα και στο Σπύρο. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Μιχάλη που έχει γενέθλια σήμερα. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στην Άγιο Νικόλο εκεί στην Κρήτη, στα κορίτσια, στην Μαρία, στην Ελένη και στην Χριστίνα. Καλησπέρα στον Παντελή, το φίλο μας εκεί στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Μας ακούει ένα πανέμορφο χωριό. Μου στέλνει και ένα ωραίο, λέει, αύριο κλείνω τα 32, λέει μια κοπέλα. Πάλι τα 32, απαντάει ο φίλος της. Πριν 5 χρόνια, λέει, δεν τα έκλεισες. Δεν τα έκλεισα καλά, λέει, και ξαναβγήκανε.

Πάμε στον ΠΑΟΚ να πούμε πως αρνητική απάντηση από την UEFA πήρε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οπότε χωρίς το Ζίβκοβιτς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Άλλος ένας τελικός για ελληνική ομάδα. Σίγουρα είναι μεγάλη κατ' εμέ η απουσία του Αντρέα Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκλεισε τον 20χρονο, το λέγαμε και χθες, Όγκριεν Ούγκρεσιτς.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ είναι και ο Ταχάλη. Δεν ξέρω βέβαια αν θα χρησιμοποιηθεί μετά την εξάρθρωση του ώμου που είχε. Φυσικά, όπως λέει και ο φίλος ο Ανδρέας εδώ, καλησπέρα και στον φίλο τον Ανδρέα, η Μπραν έχει το πάνω χέρι λόγω της έδρας, θα πω εγώ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να διαχειριστεί κατ' εμέ σωστά το μάτς, με υπομονή, γιατί θα πρέπει να σκοράρει κιόλας.

Να σας πω πως αυτή την ώρα γίνεται η συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ του Λύση. Μαζί του είναι και ο Ζαφύρης που εκπροσωπεί τους παίκτες. Σε επόμενες εκπομπές θα σας πούμε τι ακριβώς, νομίζω δεν θα προλάβουμε εμείς, τι είπαν και ο Ζαφύρης αλλά και ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, για τα μάτς που ρωτάτε, πού θα τα δείτε. Την 5η στις 9 Όφη αντιμετωπίζει τη ΖΣΚΑ στη Βουλγαρία. Το μάτς αυτό μεταδίδεται από το COSMOTE Sport 2. Ο Sky έχει το μάτς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Φυσικά περιγραφή και εδώ από το σταθμό μας. Θα ακούσετε ζωντανά το μάτς αυτό. Και του ΠΑΟΚ. Το μάτς του ΠΑΟΚ το έχει το Open.

Τώρα για ενδεκάδες και όλα αυτά τα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή όσον αφορά τις ομάδες που αγωνίζονται αύριο, δηλαδή ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη. Θυμίζω σήμερα είναι η ημέρα της ΑΕΚ που κερδίζει τη Λεύσκη Σόφιας. Κούνα, είσαι εντώνη, στις 10 το μάτς αυτό.

Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλησπέρα Σαγγελέ, πώς θα πέρασες τις διακοπές σου? Τι πήγα, μια εβδομάδα φύγαμε και δεν ήταν καν διακοπές. Καλή σεζόν λέει, με μουσική όπως έπαιζες παλιά. Καλά, μακάρι να μπορούσα να παίξω αυτό που ήθελα. Δυστυχώς, όπως λες και εσύ, καλέ μου φίλε Γιώργο, ελπίζω και εσύ να είσαι καλά, να πέρασες και εσύ καλά, να ξεκουράστηκες λίγο, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, μπαίνει ο χειμώνας, έτσι, και υπάρχουν βέβαια αρκετές δυσκολίες για όλους.

0: 20 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου βρε Γιώργη, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια μου, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Σε βλέπω στενοχωρημένο, σε ακούω μάλλον.
2: Γιατί απ' όλα?
0: Πρώτον, γιατί τελειώνει ο Τουμπά τον Παναθηναϊκό, γιατί το οριστικά τέλος ο Βιλένα που πήγε στη Βίλεμ, τι από όλα αυτά?
2: Εντάξει.
0: Ή γιατί ήρθε ο Λούζα, θα έρθει μάλλον.
2: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δεν έρθει.
0: Πλάκα κάνω για τους φίλους, το λέω έτσι, πλάκα σου κάνω.
2: Εντάξει, καλό είναι ότι ο Παναθηναϊκός από περιπτώσεις που όχι μόνο απέτυχαν, απλά του φορτώθηκαν, να το πούμε έτσι, γιατί για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε, όταν αφορά τον Βιλένα.
0: Καλά, δεν φορτώθηκε μόνος του, κάποιος τον υπέγραψε, έτσι.
2: Δεν το συζητάω.
0: Και ξέρεις, επαγγελματίες είναι φίλοι. Ναι, να σου πω κάτι για κάποιους φίλους που λένε, αφού δεν παίζει, δεν φεύγει και όλα αυτά. Τα παιδιά είναι επαγγελματίες. Όταν έχεις ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,5, ξέρω εγώ, δεν του παρατάς να φύγεις.
2: Όλοι αυτοί που λένε τέτοιο πράγμα, από τις δουλειές του, αν μπορούσαν να πάρουν 10, 20, 30, 40 μισθούς, θα έφευγαν. Ήταν να τους πάρουν, ενώ. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θέλει μια ομάδα, οφείλει να τσεκάρει και να ελέγχει μια μεταγραφή από χίλιες πλευρές.
0: Σίγουρα δεν θα σου βγουν όλες, ρε φίλε, αλλά θα πρέπει κάπως να προσπίσει και την ομάδα σου, έτσι.
2: Σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Αν δει κάποιος τα στιγμιότυπα του Βιλένα εκεί που αγωνιζόταν πριν, δηλαδή αν δεις τον Βιλένα της Φέγενορ.
0: Το ξέρουμε, το είχα δει τότε και λέω μια χαρά παίχτης έρχεται.
2: Θα πάθεις φλάκα, έτσι. Μιλάμε για γκολάρες, για σούτ έξω από την περιοχή από 30-40 μέτρα και για ταχύτητα και. Το θέμα είναι να υπάρχει σοβαρότητα, να υπάρχει σκάουτινγκ που έχει ανά πάσα στιγμή πληροφορία ή τις πηγές για να βρει την πληροφορία που θέλει και να δουλεύει για το καλό του συλλόγου και όχι για το καλό το προσωπικό του συμφέρον.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό λέω.
0: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με το Λούζα, φίλε. Ιμραν Λούζα. Ναι. Από τη Γουότφορντ, αρχηγός. Ναι. Ενισχύεται σημαντικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα έρθει άμεσα εντός της ημέρας κιόλας, μπορεί να είναι μέχρι το βράδυ εδώ Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τα ιατρικά, εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, ο Μαροκινός να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια, με υποχρεωτική επέκταση για ένα ακόμη χρόνο. Κάποιες λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση του Παναθηναϊκού που ανεβάζει σε πιο υψηλό επίπεδο τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Από την ώρα που αποχώρησε ο Τσέριν, θεωρώ ότι είναι μια αναβάθμιση αυτό. Με διεθνή εμπειρία, είχε σημαντικό ρόλο στη Γουότφορντ, αφού ήταν και αρχηγός της ομάδας, και είναι ακόμη μια οικονομική υπέρβαση από πλευράς του συλλόγου του Παναθηναϊκού, που βλέπεις ότι συνεχίζει να επενδύει στο φετινό ρόστερ.
2: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά που αναφέρει η Σάκη. Η ηλικία του είναι εξαιρετική, είναι 27 ετών. Έχει αγωνιστεί στην εθνική. Το Μαρόκο είναι μια αναρχόμενη παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά και την εθνική του ομάδα, το βλέπουμε αυτό με άλλους μαροκινούς ποδοσφαιριστές. Το να είσαι αρχηγός στη Γουότφορντ να προσφέρει να έχει αυτά τα νούμερα που έχει ο. Να τον πω Λουζά ή Λούζα. Θα μα πει αυτό.
0: Λούζα. Πάντως Λούζα τον λέμε μέχρι τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, οι Γάλλοι μαροκινοί μπορούν να τον φωνάζουν Λουζά.
0: Ναι, και ήταν από τους καλύτερους, να συμπληρώσω Γιώργο μου, από τους καλύτερους χαφ, ίσως ο καλύτερος της Championship, σύμφωνα με τους Άγγλους, όχι σύμφωνα με εμένα.
2: Τα νούμερα του είναι δεκαριού, ναι. Και είναι οκτάρι που παίζει.
0: Παίζει και στο 6, ναι.
2: Ωραία. Εντάξει, σίγουρα αναβάθμιση, πολύ διαφορετικά στοιχεία από αυτά του Τσέριν ή του Τσιριβέγια ή του Βιλένα κτλ. Όπως ήταν. Ή του Τάσου Μπαγκασέτα, ο οποίος βλέπουμε ότι αυτό ψάχνει να συνεχίσει στην Κύπρο, στην Ομόνια. Μαζί με τον Γκάγκουα, έτσι που πιστεύω ότι προορίζονται για βασική.
0: Για βασικός προορίζονται, ναι.
2: Μπράβο, εννοείται. Και ίσως και τον τρίτο, όπως λέγαμε χτες, ότι είχαμε μάθει και από παντού συγκλίνουν οι πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός πάει και για ακόμα μια μεταγραφή. Έτσι, ακόμα βλέπεις οι φήμες για τον Ουνάη, αντί να κοπάσουν, φουντώνουν.
0: Ακριβώς, ναι, κοίτα να δεις. Είναι βέβαια να πάει στα 20 εκατομμύρια που ζητάει η Ισπανική ομάδα, δεν νομίζω. Εδώ βλέπεις ότι και ποια Ολλανδική ομάδα ενδιαφέρθηκε που έκανε πίσω η Φέγενορντ, αν δεν κάνω λάθος. Πέρα από τον Άγιαξ.
2: Ναι, μα κοίταξε τώρα, 20 εκατομμύρια μέχρι στιγμής δεν είναι. Δηλαδή και του Άγιαξ προσφορά είναι πολύ χαμηλότερη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός που δίνει 11, νομίζω. ή κάνει πρόταση 11, είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι. Και θα δούμε βέβαια.
2: Συνότι ο παίκτη πιέζεται.
0: Αϊτχόβεν, όχι, θα γεννώ, διορθώνω. Αϊτχόβεν και Άγιαξ ενδιαφέρθηκαν για τον παίκτη, έτσι.
2: Βέβαια, τώρα,
0: και από ό,τι έλεγαν χθες το βράδυ, η Αϊτχόβεν έκανε πίσω. Ο Άγιαξ θεωρούσε υπερβολικό το ποσό.
2: Είπα τα φίλτρια έτσι Ολλανδία και ο Άγιαξ ο μόνιμο πρόεδρο τη Ολλανδία. Δεν είναι τυχαίο τώρα. Εντάξει, τον Ουνάη τον ξέρουμε, σου είπα. Από τους τελευταίους παίκτες που με έχουν εντυπωσιάσει στο ρόλο του Παναθηναϊκού, που σε έχω παρακολουθήσει live και έχω δει μια εμφάνιση που με έκανε να αναπολώ το έντονο στο παρελθόν του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε και με τον Κώστα νωρίτερα. Έκανε ένα εκπληκτικό μουντιάλ πέρα από το που ήταν πάρα πολύ καλό και τη Ζηρώνα, έτσι.
2: Απλά και ο Ουνάη, επειδή υπήρχε μια φημολογία ότι όποτε θέλει παίζει, ξέρει αυτή η συχνή γκρίνια η μόνιμη. Είναι το περιβάλλον που βρήκε, είναι ότι δεν αγωνιζόταν στη θέση, γιατί μόλις κατέλαβαν ότι είναι δεκάρι και τον έβαλαν και έβγαλε μάτια, ας πούμε, και έκανε τη διαφορά. Νομίζω ότι σε ένα τόσο ποιοτικό ρόστερ που διαμορφώνεται και με.
0: Και ένας καλός παίκτης είναι ακόμα καλύτερος, φίλε.
2: Βέβαια, γιατί και ένας αποκτάει τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι.
0: Πάντως να πούμε ότι θα έρθει λογικά, θα έρθει και δεύτερος παίκτης στα χαφ. Και δεν ξέρω ακόμη πέρα από τον Ουναή. Που είναι στην επικαιρότητα ο Στέιν, Στάγκε, όπως θες, πες το, δεν γνωρίζω γερμανικά.
2: Αυτό θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εγώ θα προτιμούσα τον Στάγκε, ας πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Παρόλο που απέρριψαν την πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός από τη λένε στη Γερμανία, επιμένει ο Παναθηναϊκός, δεν το λέω εγώ, το λένε οι Γερμανοί, είναι ένας φοβερός χαφ, θα έλεγα. Και υπάρχει κι άλλος που είναι ψηλά στη λίστα, που δεν έχει γραφτεί από ό,τι μαθαίνω. Πάντως, αν γίνει μια τέτοια ακόμη μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός θα είναι πλήρης εκεί στο κέντρο.
2: Εντάξει, θέλουμε, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θέλω να κάψω την περίπτωση του Καμαρά, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί εθνική ελπίδων Γαλλίας και στη Σαλερουά έκανε τη διαφορά. Και μάλιστα εκεί έδειχνε και τα στοιχεία που εδώ μέχρι στιγμής μας τα έχει δείξει, ενώ τη σκληράδα του και τα μαρκαρίσματά του στο κέντρο. Είναι ένα ψηλό παιδί, μπαλαδόρος, που ξέρει το τόπι. Που ίσως με τον δίδυμο ή τη συνθήκη που μαναγκάζει αγωνίζεται στα πρώτα παιχνίδια, γιατί η ομάδα δεν είναι έτοιμη, όπως καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη.
0: Καλά, ναι,
2: και,
0: εννοείται. Ναι.
2: Και βέβαια όλα αυτά που συζητάμε, Σάκη, είναι σπουδαία και είναι πολύ καλό ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται και το κάνει και πριν το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, γιατί δείχνει ότι ποντάρει για
0: όλα. Δεν υπάρχει χρόνο τώρα, πρέπει να δηλώσει.
2: Μα εντάξει, την ευρωπαϊκή λίστα. Ενώ αύριο δίνει το παιχνίδι της χρονιάς, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά για να έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία και για να. Να βάλουν το νερό στα βλάκι που περιμένουμε όλοι. Θα πρέπει να έτσι, περιμένουμε την αυριανή ημέρα και ο Παναθηναϊκός να κάνει την υποχρέωσή του και το χρέος του για να αποκριθεί να έχει στη συνέχεια.
0: Θα πάμε στο μάτς έτσι να τα πάρουμε τη σειρά μια και ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά. Να πούμε ότι και για τον Ζαρουρί που ρωτάει ένας φίλος εδώ, ότι φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την ΟΣΕΡ, από τη γαλλική ομάδα. Σίγουρα δημιουργεί νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Ζαρουρί. Και άλλες δύο ομάδες λένε στη Γαλλία ότι ενδιαφέρονται για τον Μαροκινό. Θα ξεκαθαρίσει άμεσα και αυτό, πιστεύω. Έτσι, και από Μέση Ανατολή υπάρχει πρόταση. Θα το δούμε αυτό.
2: Η αλήθεια είναι και.
0: Πάντως είναι εκτός αποστολής για αυτά τα δύο ευρωπαϊκά μάτς.
2: Εντάξει, ο Ζαρουρί τον είδαμε ότι σε ένα-δύο παιχνίδια απογοήτευση δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Θα πρέπει να πούμε να δώσουμε τα εύσημα σε όσοι χειρίζονται τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια.
0: Καλά, την ευθύνη την έχει ο Κοτσόλης πάνω απ' όλα.
2: Βέβαια. Και μιλάω για το θέμα του Κοτσόλη. Και
0: όλη η ομάδα θα πω εγώ.
2: Καταρχήν όλοι οι παίκτες δεν μπορούν να πετυχούν. Ακόμα και αν μία-δύο στις μεταγραφές θα είναι και πολύ καλό το ποσοστό, θα έλεγα, πολύ πετυχημένο. Οι απομακρύνσεις που έγιναν, κάποιοι ήθελαν άλλη μια ζωή για να γίνουν αυτές. Δηλαδή μέσα σε μια χρονιά Παναθηναϊκός. Ξεφορτώνεται ουσιαστικά οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε για πολλά χρόνια στην ομάδα και βρίσκει στους περισσότερους ποδοσφαιριστές να είναι win-win, δηλαδή να έχουν κέρδος όλοι και αυτοί με μια μεταγραφή και ο Παναθηναϊκός να πάρει οτιδήποτε μπορεί να πάρει, γιατί καλό είναι και ο Παναθηναϊκός στα ταμεία του και γιατί μπορεί να διατίθονται χρήματα, αλλά καλό είναι και ο Παναθηναϊκός να βγαίνει κάποια στιγμή κερδισμένος από τις πωλήσεις του και από τους
0: ακριβώς. Μην ξεχνάμε τώρα, έφυγε ο Βιλένα, υπάρχει ακόμα ο Μπακασέτας που πιστεύω κάπου. Θα κοιτάζει ακόμα που θα πάει, έτσι.
2: Ακόμα και ο Μάξ σταμάτησε.
0: Ο Μάξ σταμάτησε, άστο. Έφυγε από τον Παναθηναϊκό και κράμισε από
2: πίσω. Σταμάτησε φέτος, θέλω να πω. Σταμάτησε πέρυσι.
0: Ακριβώς. Για τον Πάντοβιτς να πω ότι έχει ζητήσει διορία μέχρι την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δώσει δανεικό, μάλλον για την Κηφισιά. Θα απαντήσει μέχρι την Κυριακή. Να πούμε για τον Τουμπά ότι υπάρχει από τη Γαλλία ενδιαφέρον, υπάρχει από την Ουτρέχτη, από την Ολλανδία. Έμεινε εκτός αποστολής, δεν θα ταξιδέψει. Οπότε αυτό κάτι δείχνει, φαίνεται ότι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Μέσα είναι ο Πάλμερ Μπράουν, να πούμε. Και έχει 2-3 προτάσεις και η Χαύρη θέλει, δείχνει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Ίσως πάει δανεικός, θα το δούμε αυτό. Άμεσα πιστεύω και σε αυτά τα θέματα και στο Ζαρουρί και για τον Τουμπά θα υπάρχουν εξελίξεις.
2: Κοιτάξουμε και, κοίτα, δηλαδή επειδή τρέχουν οι μέρες, μην ξαφνιαστεί ο κόσμος και με περισσότερες αποχωρήσεις και με περισσότερες αφήξεις.
0: Ναι, γιατί κοίτα να δεις. Γιατί... σίγουρα θα έρθει κεντρικός αμυντικός, το πιο πιθανό αν φύγει ο Τουμπά. Ναι. Εξτρέμ αν φύγει ο Ζαρουρί. Έτσι, οπότε θα έρθουν και άλλοι παίκτες.
2: Επειδή το ρόστερ διαμορφώνεται ποιοτικό και με, δηλαδή αν δει κανείς την αναβληματική ενδεκάδα που έχει Παναθηναϊκός στα παιχνίδια, θα καταλάβει ότι ίσως τα προηγούμενα χρόνια, όχι ίσως, σίγουρα αυτή η ομάδα θα ήταν η βασική. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι παίκτες πρέπει να χωρέσουν σε παιχνίδια, σε διοργανώσεις και αυτό γίνεται όταν έχεις Ευρώπη στέκει. Γιατί
0: έτσι.
2: Τα κατά ψέματα και όλοι θα είναι ικανοποιημένοι, όλοι θα είναι απαραίτητοι, όλοι θα χρειάζονται.
0: Πολλά παιχνίδια, Ευρώπη, κύπελλο, πρωτάθλημα.
2: Είδε στην κλήρωση πρωταθλήματος ότι κάθε άλλο παρά εύκολο να το πούμε και αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη ο Κυπεδούχο, με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας, με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, φαντάζομαι που αυτό είναι πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού. Και το μόνο, ας πούμε, θεωρητικά εύκολο παιχνίδι είναι με την νίκη Βόλου η πρώτη αγωνιστική. Άρα, μαζί με Ευρώπη, θέλω να πιστεύω πρώτα ο Θεός από αύριο και με τις απαιτήσεις του πρωταθλήματος για πρωταθλητισμό, το πρόσφατο πρέπει να είναι γεμάτο και με ενισχυμένη ποιότητα σε όλες τις θέσεις.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
0: Να πω λίγο την αποστολή που σας είπα είναι εκτός του Μπάικ. Τρεις πήρε μαζί του ο Δανός. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, ο οποίος. Θα είναι, αλλά δεν νομίζω να ξεκινήσει. Κυριακόπουλος, Κάτρης, Δεφράη, Φαντρόκελεν, Πάλμερ, Μπράουν, που είναι η πρώτη του που μπαίνει σε αποστολή φέτος. Λάβδας, κεντρικός αμυντικός, 16χρονος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού που πέταξε και έφτασε βέβαια στην Τσεχία. Είχαμε πριν λίγο τη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού, αισιόδοξος φάνηκε και βέβαιος θα έλεγα πως ο Παναθηναϊκός θα φέρει εις πέρα στην αποστολή που έχει. Επισήμανε ότι επισήμανε την ανάγκη η ομάδα του να μην πάρει παθητικό ρόλο στο μάτς, όπως συνέβη στα τελευταία λεπτά του πρώτου μάτς που ήταν κάπως ανεξήγητο έτσι όπως το είπε και ότι δεν έδωσε αυτός εντολή να κλειστούν πίσω οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και προσπάθησε, όπως είπε, να λύσει κάποια προβλήματα που είδε στο προηγούμενο μάτς για να είναι καλύτερα σε αυτό.
2: Εμένα αυτές οι δηλώσεις πάντα από τους προπονητές, δεν μιλάω για μόνο για το συγκεκριμένο, με προβληματίζουν εσά εκεί. Διότι ναι, μεν δεν δίνω εντολή για να κλειστείς πίσω, αλλά όταν με τις αλλαγές και η επέμβαση μου στο παιχνίδι με αναγκάζουν να γυρίσω πίσω, είναι το ίδιο, είναι χειρότερο ακόμα. Γιατί δείχνεις ότι δεν παραδέχεσαι ή δεν καταλαβαίνεις το λάθος που έγινε, να το πω. Έτσι, μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Λέμε την γνώμη μας πρώτα.
0: Επειδή μας κυνηγάει ο χρόνος, να πω ότι από πλευράς παικτών ο Ντεφράη μίλησε και είπε ότι υπήρχε μεγάλη απογοήτευση μετά το πρώτο παιχνίδι. Νιώθαμε ότι ήμασταν καλά, ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά στο τέλος ήρθαμε ισόπαλοι. Απογοήτευση με μια τέτοια εξέλιξη, αλλά μετά πρέπει να επικεντρώνεσαι στη ρεβάνς. Έχουμε κάνει, λέει, ανάλυση λάθη που έγιναν. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Θέλουμε να πάρουμε την νίκη αύριο. Σε κάθε μάτς υπάρχει πίεση. Αισθάνομαι ότι είναι κάτι σημαντικό. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα, σημαντικό στόχος για το κλαμπ, η πρόκριση. Και τον ρώτησε τι θα συμβούλευε του συμπαίκτε ω πιο έμπειρο και αρχηγό. Θα πρέπει να φερθούμε, λέει, υπεύθυνα και να δούμε το παιχνίδι σαν τελικό, γιατί πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα και να προκριθούμε στην League Phase. Σωστό είναι.
2: Ακριβώς έμπειρος, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός, όπως έβλεπε το παιχνίδι που είχε γύρει το γήπεδο, υποτίμησε του Τσέχου και θεώρησε ότι μπορεί να το τελειώσει.
0: Και έδωσε δικαιώματα, φίλε. Και έδωσε δικαιώματα.
2: Και τώρα λίγο τα διαιτητικά λάθη, λίγο οι στραβοκλωτσιές, οι κόντρες, λίγο η δική μας κατάρρευση στη μεσαία γραμμή και στα μαρκαρίσματα φέρανε το κακό, ας πούμε. Το οποίο πρέπει να το διώξουν αύριο, να το ξερκίσουν.
0: Ακριβώς. Και ο προπονητής, να πούμε, της αντιπάλου του Παναθηναϊκού, είπε ότι έχει μεγάλη ποιότητα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα είναι ψηλιασμένοι βέβαια, γιατί.
2: Είναι το μάτι της ζωής τους για αυτούς. Είναι ένα παιχνίδι και μπαίνουν σε. Θα τα δώσουν όλα και θα είναι στην έδρα τους κτλ.
0: Ωραία, κάτσε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, γιατί μας κυνηγάει και ο χρόνος από ό,τι κατάλαβες. Λοιπόν, καλά, για δεκάδα να πούμε. Ότι...
2: Ζωντανές εκπομπές.
0: Ναι. Για δεκάδα θα πούμε αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Να πω ότι υπήρχε ενημέρωση από την Πάη Λεβαδιακός για το μάτς με τον Παναθηναϊκό που γίνεται την επόμενη Δευτέρα. Από την 5η 27 Αυγούστου θα βγουν στη διάθεση των φίλων της Λιβαδιάς. Τώρα δεν βλέπω εδώ αν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός. Τουλάχιστον προς το παρόν.
2: Δεν βρίσκω το λόγο για να μην έχει εδώ. Είχε κόσμο ο Ηρακλής στη Φιλαδέλφεια.
0: Μπράβο,
2: γιατί να μην έχει ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά.
0: Αυτό θα πω εγώ. Λοιπόν, αύριο θα πούμε περισσότερα, φίλε, για το μάτς.
2: Θα πούμε τα σπουδαία και καλή επιτυχία και στην Παναθηναϊκή, να πούμε.
0: Στις 10 η ώρα, ναι.
2: Και στον ΠΑΟΚ και στον Όφη, ναι.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ, φίλε, καλό βράδυ.
2: Και εγώ, καλή συνέχεια, Σάκη, καλό βράδυ. Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, λοιπόν, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε, φτάσαμε στο τέλος. 10 η ώρα, μην ξεχνάτε. Μην ξεχάσετε να είστε συντονισμένοι εδώ. Εντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το μάτς της ΑΕΚ. Θα το περιγράψει για λογαριασμό του σταθμού ο Θέμης Παλιούρας. Είναι ρεβάντς της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
7: Αναστενάζουν τα γκολ και τα δοκάρια σπάζουν.
6: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
8: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Δύο λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης, 26 Αυγούστου, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν.

0: Καλησπέρα σας από την Allwin Arena, εδώ που σε περίπου μία ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην ΛΕΣ της Σόφιας με έπαθλο την συμμετοχή στη League Base της φετινής κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Φυσικά μιλάμε πάντα για το Champions League. Έχουμε την δεκάδα της ΑΕΚ, οπότε θα ξεκινήσουμε την δεκάδα της Ένωσης. Κάτω το δοκάρι διαβρίσκεται το Θωμάς Τραγώσα. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Φελίπε Ρέλβα και Άρολ Μουκουτί. Το δεξιά άκρο της άμυνας ο Λάζαρος Ρότας. Το αριστερό ο Σταύρος Πίλιος. Καερίνε και Μάριν είναι στα χαφ. Ο Μάγερ λίγο πιο δεξιά. Ο Μπακαρίκο ήταν λίγο πιο αριστερά. Και δίδυμο στην κορυφή της επίδυσης ο Μπαρνάμπας Βάρκα μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Νομίζω μια αναμενόμενη
1: δεκάδα. Δεν έχουμε κάποια έκπληξη, ναι, δεν έχουμε
0: κάποια. Όχι, καμία. Έκπληξη αναμενόμενη δεκάδα. Αυτή που περιμέναμε. Περιμένουμε και τον Βάρκα να ξεκινήσει που δεν ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία στην θέση του Ζήνη αυτή την φορά, καθώς έχουμε πει και άλλες φορές τους λόγους. Το παιχνίδι του εκτός έδρας περίμενε περισσότερους χώρους ο Μάρκο Νίκολης. Σήμερα ένα παιχνίδι που αναμένεται η ΑΕΚ να είναι αυτή που θα έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της και θα απειλήσει περισσότερο. Ξέρουμε και την έφεση που έχει ο Μπαρνάμπας Βάρκα και με το κεφάλι. Οπότε η Λεύκη Σόφια, η οποία αναμένεται να παίξει και σε πιο χαμηλά μέτρα στο γήπεδο, θα μπορούσε να δώσει κάποιες λύσεις σε ο Ούγγρος επιθετικός στην ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, είναι ήδη εκπληκτική από τους φίλους της Ένωσης. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή γύρω στους 20.000, είναι ήδη μέσα στο γήπεδο και μιλάμε για μία ώρα πριν.
1: Και είναι και από ό,τι βλέπω και στα πλάνα τηλεόραση, είναι και περίπου αλυτώσει απ' έξω το γήπεδο.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει και κόσμος έξω από το γήπεδο. Επίσης υπάρχουν και οι φύλαχοι της Λεύκη Σόφια, οι οποίοι είναι γύρω στους 1.500. Βρίσκονται στη θύρα 48 στο πέταλο της Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης έχουμε την 11 και της Λεύκης Σόφιας αυτή τη στιγμή. Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Βούτσο, στο δεξιά κρότη άμυνας ο Αλντράιρ Νέβες, στο αριστερό ο Σεντέγες. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Δημήτρος και Σεραφίμοφ. 30 στα βάφ με Στερτζίνιο, Μουμπαρέκ και Μαϊκόν. Στη δεξιά είναι ο Όκο Φλέξ, αριστερά ο Έβερτον Βάλα και στην κορυφή της επίδεσης ο Ρεϊνάλντο.
1: Είναι για εντεκάδα με την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Αν δεν μου διαφεύγει κάτι.
1: Νομίζω και εγώ το βλέπω τώρα, είναι η εντεκάδα πρέπει να είναι.
0: Νομίζω είναι ακριβώς η εντεκάδα, ναι, αν δεν μου διαφεύγει κάτι. Γιατί στα αναμέτρηση φυσικά είναι ο Κλεμέν Τρουπέρ, ένας από τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη. Ένας τελής διαιτητής, ένας διαιτητής ο οποίος ήταν στο Μουντιάλ. Και ελπίζουμε να μην μας απασχολεί στη διαιτησία του Γάλλου που συνήθως σε παιδί από αυτό την κορυφή για συλλογική διοργάνωση είναι λίγες φορές που ασχολούμαστε ευτυχώς με αυτό το κομμάτι. Να πούμε κιόλας ότι υπάρχει μια μάχη στην εξέδρα, καθώς ενώ πριν από περίπου 10 λεπτά υπήρχε μια κάποια ησυχία, ρε παιδί μου. Οι φίλαθλοι της ομάδας της Σόφιας ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα, απάντησαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, πάντως όλα πάντα μέχρι στιγμής σε φύλαχλα πλαίσια χωρίς να έχουμε.
1: Και έτσι να μείνουν.
0: Ναι, και έτσι να μείνουν, ακριβώς.
1: Γιατί είναι λίγο παράξενη από ό,τι είδα και κάτι βιντεάκια.
0: Αρκετά, Βασίλη.
1: Είναι
0: το μόνο που έχουμε να πούμε και να το κλείσουμε εκεί πέρα και ελπίζω να μην ασχοληθούμε άλλο είναι να πούμε πως όταν είχε γίνει ό,τι είχε γίνει πριν από 3 χρόνια με τους οπαδούς του Δυναμό Ζάγκρεμπ με τους Κροάτες, ήταν από τις ομάδες οι οποίες με μεγάλα πανό και όλα στήριξαν τους Κροάτες.
1: Ναι,
0: το κλείνουμε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ο κόσμος καταλαβαίνει από μόνος του περί τίνος πρόκειται, έτσι.
1: Λοιπόν, Θέμη μου, σε αφήνουμε να απολαύσει το καφεδάκι σου. Την ατμόσφαιρα ακόμα έχουμε μπροστά μας περίπου μία ώρα.
0: Η Βασίλη μεταξύ μας κιόλας αυτή τη στιγμή έχει απίστευτη υγρασία.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ζέστη και υγρασία πώς πάει?
0: Ναι, δεν το θυμάμαι άλλη φορά να έχω έρθει για μετάδοση σε γήπεδο, σε οποιοδήποτε γήπεδο και να έχει τέτοια υγρασία. Έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πάρα πολύ υγρασία. Εμείς που είμαστε απ' έξω και καθόμαστε αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά σου μιλάω, έχω σκάσει από ροή παίχτες. Να δω πώς θα μπορέσει να τα παίξει και να δούμε αν θα υπάρχει και cooling break. Έτσι, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Λογικά θα υπάρχει, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για ποδόσφαιρο. Υπάρχει κατά κύριο λόγο πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 30 βαθμούς, αλλά είναι και η υγρασία τέτοια, η οποία κάνει αποδεκτική την ατμόσφαιρα πραγματικά.
1: Ωραία. Απολαύσω καφεδάκι στην ατμόσφαιρα και θα τα πούμε σε κανένα κοσάλιτο μισάλο. Θα τα ξαναπούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Εντάξει, Θέμη μου.
0: Και περισσότερα στοιχεία, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Θέμη Παλιούρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που σε περίπου 55 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι, το μεγάλο μάτς για την ΑΕΚ, για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ακόμα έχουμε μπροστά μας, είπαμε, 55 λεπτά. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση όλων των αγώνων, το καταλαβαίνετε. Εδώ από τον Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3 με το Θέμη Παλιούρα. Και μετά θα έχουμε και σχόλια και ό,τι υπάρχει μετά τον αγώνα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να είμαστε χαρούμενοι. Και εγώ, σαν οπαδός της ΑΕΚ και οι υπόλοιποι οπαδοί της ΑΕΚ. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας μέχρι τις 10 που θα κάνουμε σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας 2-10-2-20-59-43-2.

2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να καλείτε αλλά μέχρι τις 10 παρά 10 που θα κάνουμε σύνδεση με τη Φιλαδέλφια. Μετά τηλέφωνα πάλι μετά τις 12. Μηνυματάκια τα περιμένουμε στο 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είμαστε και στα social media, το site του σταθμού να πούμε πρώτα sports943.gr, social media, Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 sports, TikTok και YouTube 943 Interveten Sports. Λοιπόν, να πούμε και μερικά πράγματα για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα τελικά για το πάμε στοίχημα και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Όσοι έχετε παίξει σχηματάκι, έτσι τα πιο σημαντικά θα πούμε. Λοιπόν, είχαμε ένα παιχνίδι από κύπελλο Νορβηγίας, είναι αυτό. Όχι, τρίτη κατηγορία Νορβηγίας. Μου το ζήτησε και ένας φίλος με μήνυμα πρώτο-πρώτο. Το βρήκα, φιλαράκο, Ράνα Φόλο 3-3. Λοιπόν, από το κύπελλο Δανίας, από ό,τι βλέπω το παιχνιδάκι αυτό, ναι. Μάριελ Νίστ με την Βίστ Εσκάπα Άρχους 1-3, αλλά πρέπει να είναι στην παράταση. Νομίζω στην παράταση έγινε 1-3. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην παράταση 1-3. Στρόμεν Ράουφος για τη β' κατηγορία της Νορβηγίας είναι 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα έχουμε τελικά Φρεντερίτσια Οντένσε 1-2. Πάμε στην Σουηδία και εδώ νομίζω είναι κατηγορία, είναι κύπελο, είναι στο 83 τα μάτς περίπου. Μποστανάες με την Νόρκινγκ 0-2, Ντάλστορπς Νόρμπι 0-2, Σκβόντε Χάλμσταντ 1-2, FK Στοχόλμ Χάμαρμπι 0-3. Αυτά περίπου, παιδιά, είπαμε στο 80 τα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι για τα κόφερας προκριματικά. Rapid Vienna Hearts είναι στο 65 1-0 για τους Αυστριακούς. Πάμε Νορβηγία και πάλι β' κατηγορία. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο 52 περίπου. Ασάνελίν 0-2, Μος Σόγναλ 2-1, Οντ Κόσβιγκερ 0-1, Στάμπαϊκ Ρανχάιμ 2-2, Στρόμγκοτσετ Χοντ 0-0, Χάουγκεσουτ με την Έγκερσουτ 3-0. Αυτά είναι τα πιο έτσι βασικά παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Αργότερα έχουμε, είπαμε, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στις 10 τα μάτς. 10 η ώρα έχουμε και ένα μάτς από την Λα Λίγκα, Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 10. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Μπιλάκο μου, με το καλό να προκριθείτε σήμερα. Θα το ακούσω όσο μπορώ λόγω βάρδια. Στην καλησπέρα μου στο Θέμη και καλή αναμετάδοση και να έχεις τα παιδιά στο σταθμό και στους συντρόφιμους. Καλή εκπομπή, φίλε μου Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Γεια σου Γιωργάρα μου. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα του, μάλλον με την καλησπέρα του καλύτερα, Αντρίκο μου, ακόμα νωρίς για καλημέρα. Έχουμε και κάποια μάτσες από ό,τι βλέπω, 10 παρατέρατο για το κύπελο στην Αγγλία, το League Trophy, Bradford Burnley, Newcastle West Brom και Tottenham με την Charlton, ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο και ένα μάτσο στις 10, Preston με την Everton.

Να πούμε αύριο Πέμπτη έχουμε και τα μάτς των άλλων τριών ομάδων, τα δύο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το Όφι, εντάξει, Όφι έχει πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Με την εικόνα που έχει δείξει ο Όφι, θεωρώ ότι θα περάσει τους Βουλγαρούς μετά το 3-0 που έκανε στο Παγκρέπιο. Αν πει, Μπιλάρα, χθες είδαμε τι έγινε με τη Σέλτικ. Εντάξει, οκ, okay, όλα στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν, αλλά θεωρώ ότι ο Όφι είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω δύσκολα να δεχτεί τόσα γκολ από τους Βουλγαρούς. Τέλος πάντων, έχει πάρει ένα καλό αποτέλεσμα το 3-0 του πρώτου αγώνα. Από εκεί πέρα, τα άλλα δύο μάτς, το παιχνίδι του Όφι ξεκινάει στις 9 και εδώ θα τα ακούσετε κανονικά από το σταθμό. Τα άλλα δύο μάτς που είναι πολύ πιο σημαντικά, γιατί δεν υπάρχει και μαξιλαράκι για τις ομάδες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αν δεν καταφέρουν να αποκριθούν, έχουν φύγει από την Ευρώπη πολύ πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός μετά την αυτοκτονία με το 2-2 που έφερε στο ΆΚΑ με τους Τσέχους, πάει τώρα εκεί να δώσει το μάτς της χρονιάς, αν μπορούμε να το πούμε, για να συνεχίσει στην Ευρώπη και στο Conference. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα, χωρίς βέβαια τον Ζίκοβιτς που είναι μια σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Πάει να παίξει στην Νορβηγία με την Μπραν μετά το 1-1 της Τούμπας. Δύο σημαντικά μάτς για τις ομάδες μας, τις ελληνικές, που είπαμε δεν υπάρχει μαξιλαράκι ότι και να αποκλειστώ θα πάω σε άλλη διοργάνωση. Είναι παπαλά, αν δεν περάσεις, τέλος. Όλα αυτά είπαμε αύριο. 8 η ώρα είναι ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, 8 η ώρα Παναθηναϊκός με τους Τσέχους. Ζωντανά και τα τρία μάτς και το off με την CSKA. Ζωντανά τα μάτς όλα εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπιλάρα, είμαστε καθοδόν για το γήπεδο. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Ναι, παιδιά, και εγώ πέρασα. Βέβαια, πέρασα πολύ νωρίτερα για να προλάβω την κίνηση. Πέρασα για τις 8 και 10 από εκεί. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πολλά αυτοκίνητα. Γίνεται ένας χαμός και κάποια πλάνα που βλέπω έχει πάρα πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο και περίπου 20-22.000 είναι τώρα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν υπάρχει, δεν απέφθει καρφίτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουν έρθει και Βούλγαροι που είναι κάποιοι παράξενοι τύποι. Τους είδαμε κάποια βιντεάκια το μεσημεράκι το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Είναι λίγο παράξενοι. Είναι και λίγο κολλητοί με τους άλλους Κροάτες. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Παναθηναϊκός, Μπιλάρα, καλησπέρα. Μακάρι να περάσετε και εσείς και εμείς και ο ΠΑΟΚ και ο Όφι. Καλή επιτυχία, Μπιλάρα. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Πασαλιμάνι Ολυμπιακός. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα, είμαι ήδη μπροστά στον Αετό.

Να πούμε άλλη μια φορά την δεκάδα της ΑΕΚ, όσοι δεν είσαι συντονισμένοι και δεν ακούσατε το Θέμη που την είπε πριν. Μια δεκάδα η οποία δεν έχει κάποια έτσι έκπληξη, μια καλή δεκάδα θεωρώ. Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πιλιός η αμυντική, Καϊρίνεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Η 11 που επέλεξε ο κύριος Νίκολιτς για το σημερινό μεγάλο μάτς. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αλλαγή. Εντάξει, τη θέση του Ζήνη που έπαιξε στο πρώτο μάτς στην Βουλγαρία την πήρε ο Μπαρνάμπας Βάργα.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Φίλε μου, ή Κοσμοτέ ένα τον αγώνα ή στο Μέγκα. Έχεις δυνατότητα να δεις και χωρίς να έχεις συνδρομή Κοσμοτέ. Το Μέγκα έχει τον αγώνα στις 10 το βράδυ. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε την καλησπέρα του από την Κεσαριανή. Καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας Μπιλάρα. Σήμερα πάμε για τα Αστέρια. Και ο φίλος ο Παναγιώτης πάλι που μου στέλνει μήνυμα δύο μέρες τώρα και τον έχω στείλει ταμείο. Μπιλάρα, βλέπεις καραματσάκι για σήμερα εκτός της ΑΕΚ? Ναι, της ΑΕΚ δεν σου πω ότι βλέπω. Δεν παίζω γενικά την ομάδα όταν στοιχηματικά τουλάχιστον. Λοιπόν, θα σου έλεγα να παίξεις δύο παιχνιδάκια. Το Λιόν Φενέρμπαχτσε γκολ-γκολ και over. Και το Τσέλιε με τη Σλόβαν ένα χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5 γκολ. Γύρω στο 1,95 νομίζω η Λιόν με Φενέρμπαχτσε, το goal goal και over. Γύρω στο 1,90 είναι η Τσέλιε στο 1 χ και over 1,5. Και καλή επιτυχία φίλε Παναγιώτη, μακάρι να σε πάω τρίτη μέρα σερί στο ταμείο. Λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Αγωνία υπάρχει, ειδικά στους φίλους της ΑΕΚ, μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας. Μετράμε ανάποδα, αντίστροφα. Είναι μεγάλη βραδιά για την ομάδα να σφραγίσει το εισιτήριό της για τη League Phase του UEFA Champions League.

Ο φίλος ο Σταύρος, Μπιλάρα καλησπέρα. Ολυμπιακός είμαι από τα Παπίσια. Θεωρώ ότι η ομάδα σήμερα θα πάρει το μάτς και θα το πάρει και εύκολα. Μακάρι Σταύρο μου, μακάρι. Ας το πάρει και δύσκολα, να το πάρει το θέμα. Ας το βάλει το στον γκολ στο 94 στην τελευταία φάση. Όπως το έβαλε χτες η Σαμπάχ και πήγε το μάτς στην παράταση και μετά κατάφερε και έβαλε άλλα δύο γκολ και πέρασε τη Χάπολ Μπερσεβά που είχαμε και τη μεγάλη βραδιά χτες για τη Λίντσερ, η οποία μετά το 3-0 της Σκωτίας κατάφερε και απέκτησε τους Σκοτσέζους με 5-1 στη διαδικασία της παράτασης. Το άλλο μάτς, εντάξει, ήταν η Bodo Glimt. Περιμέναμε ότι σίγουρα είχε περάσει μετά το 1-3 στην Ολλανδία με την Nijmegen. Έκανε ένα γηινό περίπατο, έβαλε ακόμα 3 γκολ και πέρασε με συνολικό σκορ 6-1 τους Ολλανδούς. Ναι, είπαμε παιδιά, είναι λίγο παράξενη η Βουλγαρία, δεν θέλει πάρα πολύ προσοχή ο SPN στο γήπεδο, γιατί είναι λίγο παράξενη. Το μεσημέρι πιάστηκαν αρκετοί από αυτούς να έχουν μάλια μαζί τους μαχαίρια και διάφορα άλλα. Είναι γνωστή για μία, ξέρετε, αυτοί και τις Κροάτες έχουν, όταν είχε γίνει το συμβάν, θυμάστε τότε, είχαν βγάλει και πανό οι Βούλγαροι στην Κερκίδα υπέρ των δολοφόνων, τέλος πάντων. Γι' αυτό θέλει λίγο παραπάνω προσοχή σήμερα. Μην ασχολείστε όσοι πάτε γήπεδο με προκλήσεις και αυτά. Να παίξουμε την παλίτσα, να πάρουμε το μάτς και να πάμε όλοι σπίτια μας όμορφα και ωραία.

και από ό,τι που λέγαμε για αυτά με τους Βούλγαρους, από ό,τι λένε βουλγαρικά ΜΜΕ, από τη Βουλγαρία βλέπω αυτή την είδηση. Σύγκρουση αστυνομία με οπαδούς στη Λεύσκη, έγινε χρήση δακρυγόνων. Αυτό το βλέπω από βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι έχει κάνει και μια μεταγραφή, τον 27χρονο διεθνή μαροκινό χαφ, τον Λούζα, που ήρθε στον Παναθηναϊκό, η Μιράν Λούζα, μαροκινός χαφ 27 χρονών, από τη Watford έπαιζε.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Περιμένουμε το μεγάλο αγώνα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αγία Σοφιά, με τους Βούλγαρους της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Είπαμε, εκεί είναι ήδη ο Θέμης Παλιούρας, τον ακούστε λίγο νωρίτερα τα πρώτα έτσι, πράγματα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την εντεκάδα της ΑΕΚ και τα πρώτα στοιχεία και από το γήπεδο, και μας είπε ότι έχει κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ υγρασία. Σε λιγάκι θα έχουμε πάλι σύνδεση, σε λιγάκι, σε κανένα 20 λεπτό, πάλι σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, και μετά τις 10 κανονικά, 10 η ώρα με τη Σέντρα, έναν, θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα εδώ ραδιοφωνικά από τον Θέμη Παλιούρα για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είπαμε τηλεοπτικά, όσοι θέλετε, έχετε δύο δυνατότητες, και συνδρομητικά από το Κοσμοτέ 1 και από το ελεύθερο κανάλι του Μέγκα. Είμαστε περίπου 35 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς, πριν την πρώτη σέντρα. Νάτος και ο Ηλίας ο Γλυκούλης. Ο Ηλίας ο Γλυκούλης που σήμερα από ό,τι έμαθα πήρε ειδική άδεια για να δει τον αγώνα της ΑΕΚ με την ΤΣΣΚΑ. Ειδική άδεια εννοώ, όχι από το μαγαζί, από δουλειά. Ειδική άδεια γιατί η Φιλαδέλφια δεν πάει. Εντάξει, να πάει, ποτέ δεν έχει πάει στη Νέα Φιλαδέλφια. Τέλος πάντων, την καινούργια. Έχει πάρει μια ειδική άδεια από τη γυναίκα, από το κορίτσι. Γιατί εκείνη την ώρα μπορούσε να δει κάποιο σύριαλ η γυναίκα, κάποια ταινία στο Netflix. Πήρε άδεια να δει τον αγώνα. Κάτι είναι και αυτό. Πάτησε πόδι που λέμε. Ένας άντρας σκληρός, ο Γλυκούλης, που το φωνάζουν και το ψευδώνυμό του είναι Βιτάμ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα και εμείς, και επανερχόμαστε και μετράμε αντίστροφα μισή ώρα πριν περίπου το παιχνίδι της ΑΕΚ με τους Βουλγάρους.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε στοιχηματικά αν έχουμε τίποτα αλλαγές. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχει σοφαρίσει η Χάρτ στη Ραπίδ Βιέννη 1-1 και παίζει με 10 παίκτες βέβαια. Η Χάρτ ισοφάρισε, η κόκκινη πήγε στο 96 στο Μάγνουσον, Τόμας Μάγνουσον με κόκκινη Χάρτ, και στο 79 ο Καμπόρε, ο Πιερέ Καμπόρε σοφάρισε 1-1. Είχε προηγηθεί η Ραπίδ Βιέννη στο 34-35 με τον Ερκάν Κάρα. Τώρα είναι 1-1 στο 85. Πάμε στα παιχνίδια της Νορβηγίας. Ασάν Ελίν 0-2, Μος Σόγναλ 2-1. Οντ Κόσβιγκερ 0-1. Στάμπαεκ με την Ρανχάιμ έχει γίνει 3-2 στο 73 τα παιχνίδια αυτά. Στρόμγκορτσεν Χοντ 0-1. Παίζει με 10 παίκτες η γηπεδούχος ομάδα. Και Χάουγκεσουντ με την Έγκερσουντ 3-0 στο 75. Και η Χάουγκεσουντ παίζει και αυτή με 10 ποδοσφαιριστές. This is my fight where I belong. Από εκεί πέρα έχουμε και τρία μάτς από ό,τι βλέπω για την τέσσερα μάτς, μάλλον τρία μάτς για την β' κατηγορία της Γερμανίας. Θα τα πούμε και αυτά. Στο 69 είναι τον Σαν Μάρτιν Νουέβα Σικάγο είναι 1-0. Ακασούσο Σαν Τέλμο είναι στο μισό λεπτάκι, στο 0-0 στο 27. Και Τσάκο Φορέβερ με Σαν Μιγγέλ 0-0 στο 26 λεπτό.

Λοιπόν, είμαστε, είπαμε, 28 λεπτά πριν τις 10, πριν τη μεγάλη σέντρα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Σε 10 λεπτά κατασταθούμε πάλι για κάποια στοιχεία από το Θέμη Παλιούρα, που παίρνει σιγά σιγά τη θέση του στα δημοσιογραφικά για τον αγώνα, την περιγραφή του αγώνα για λογαριασμό του σταθμού. Θα συνδεθούμε σε λίγο, σε 10 λεπτάκια, με τον Θέμη Παλιούρα και πάλι. Και μετά τις 10 κανονικά, ζωντανά ο αγώνας, όλος ο αγώνας της ΑΕΚ με την ΤΣΣΚΑ. Ο φίλος ο Μιχάλης στέλνει την καλησπέρα του, που είναι φίλος του Πανιωνίου. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, καλή επιτυχία και αύριο στις ελληνικές ομάδες. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου.

Και ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φιλαράκο. Ο φίλος του Παναθηναϊκού, φίλε, ο Ντουμπά είναι και αυτός προς την έξοδο. Δεν είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς, όπως και ο Βιλένα, ο οποίος πήγε στη Βίλεμ.

Και μια έτσι για τον Ολυμπιακό, η Δησούλα που βγήκε πριν κάμια ώρα έτσι περίπου, αν δεν το έχετε μάθει. Πληροφορίες από την Ιταλία βέβαια, όχι από εδώ, από τον Ολυμπιακό, από την Ιταλία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση για το διεθνή νορβηγό δεξιό μπακ της Τωρίνο, Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Βέβαια πάντα στην πρώτη θέση είναι ο Μέλε. Αλλά ο Ολυμπιακός ασχολείται, λογικό είναι, και με άλλες περιπτώσεις, αν χαλάσουν κάποιες που έχει βάλει στόχο, να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις που λέμε. Αυτά βέβαια βγαίνουν όλα από την Ιταλία για τον δεξί νορβηγό μπακ της Τωρίνο. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γεια σου φίλε Βαγγέλη.

Να πούμε άλλη μια φορά την εντεκάδα της ΑΕΚ για κάποιους φίλους που τώρα συντονίστηκαν. Λοιπόν, Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέρβας, Πίλιος, Καϊρίνεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς.

ισοφαρίζει Strong Godset, παρόλο που παίζει με 10 παίκτες, ισοφαρίζει 1-1 στο 79. Στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Ναι, δεν έχει καμία αλλαγή. Τελειώνει το μάτς σε λίγο. Μπήκαμε σε καθυστερήσεις στο μάτς της Αυστρίας για το conference προκριματικά. Rapid Viennese Hearts 1-1. Είπαμε η Hearts παίζει με 10 ποδοσφαιριστές.

0: Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς, το μεγάλο μάτς ΣΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, 22 για την ακρίβεια. Πάμε πάλι για μια βόλτα εκεί στη Φιλαδέλφια, εκεί θα βρούμε το Θέμη Παλιούρα να μας πει τίποτα νέα στοιχεία, αν υπάρχουν, μέχρι να συνδεθούμε κανονικά για την ζωντανή μετάδοση. Θέμη μου.
1: Βασίλη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση.
0: Απλά γεμίζει το γήπεδο.
1: Γεμίζει το γήπεδο, είναι σχεδόν γεμάτο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι ελάχιστες οι θέσεις οι οποίες έχουν απομείνει κενές, οι οποίες και αυτές φυσικά θα καλυφθούν στη συνέχεια μέχρι και την έναρξη της αναμέτρησης, η οποία είναι προγραμματισμένη σε περίπου 20 λεπτά. Να θυμηθούμε τις αρχές δεκάδες για όσους συντονίστηκαν τώρα. Αρχικά για την γηπεδούχα, κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Θωμάς 300, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Φερίπε Ρέλο Πασκιάρο Μουκουτί, το δεξιάκρο της άμυνας ο Λάζαρος Ρώτα και στο αριστερό ο Σταύρος Πύλιος, Καϊρίνεν μαζί με Ρασβάν Μαρίν και είναι το δίδυμο Σταφράβ, λίγο πιο δεξιά ο Λεμπρομπάγερ, λίγο πιο αριστερά ο Μπακαρί Κοϊτάκ και δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης ο Μπαρνάπας Βάργα μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Από εκεί και πέρα στον πάγκο για την Ένωση βρίσκεται ο Μπαλαμόδης και ο Πρινιόλ από τις τερματοφύλακες. Ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο Μιγέλ Κασίνοβιτς, ο Ζιμπκόφ, ο Γεωργίεφ, το Κέρβιν Αριάγκα, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης, το Δημήτρης Καλοσκάμης, ο Πέτρος Μάτελος, ο Ντομαγκόη Βίτα και ο Ζήνη. Φυσικά προπονητής της ομάδας.
0: Να πούμε για κάποιους φίλους που ρωτούν ότι η παιδιά ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, γι' αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχει
1: κάποιο. Θα τα πούμε όλα για αυτά.
0: Γιατί με ρωτάνε κάποιοι φίλοι μου, γιατί δεν βάζει αυτόν τον παίχτη.
1: Ναι. Εντάξει, ο Βιτάλης, ο οποίος έπαιξε το Σάββατο, ήταν πάρα πολύ καλός. Λογικό να ρωτούν φίλοι της Ένωσης για τον Βιτάλης. Να πούμε ότι ο Βιτάλης δεν είναι στην αποστολή γιατί έπαιξε με την Νέτο Γιώρη και έπαιξε προκριματικά του Champions League. Νέτο Γιώρη, η ομάδα την οποία την απέκτησε η ΑΕΚ, πρωταθλήτρια του Ουγγαρίας, οπότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Μιλάν Βιτάλης με την ΑΕΚ. Όπως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος έχει μείνει και αυτός εκτός ευρωπαϊκής λίστας, και ο Σαχαμπό, αλλά και ο Πάπης Λιγκογιάννης, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης. Να πούμε για την δεκάδα της Λευκής Σόφιας, η οποία απαρτίζεται από τον Βουτσόφ, ο οποίος είναι κάτω τα δοκάρια, Τεραμίφοφ και Δημήτρο στο δίδυμο στα στόπερ, Αλταΐρ Νέβες και Άλεξ Τεγέντες είναι δεξιά και αριστερά στην άμυνα, ο Μεγδί Μπουμπαρί, ο Κωνσταντίνιο και ο Μαϊκόν είναι η τριάδα στα χαφ, το Ρεϊνάλντο στην κορυφή της επίθεσης δεξιά, ο Κοπλέκ και αριστερά ο Έβερντον Μπάλα. Στον πάγκο για τους Βούλγαρους βρίσκεται ο Βλαντιμίροφ, ο Λούκοφ, ο Σάντος, ο Μακούν, ο Περέα, ο Μίτκοφ, ο Τριτίν, ο Σούλα, ο Κούσο, ο Στογιάντσοφ και ο Ράιτεφ για την ομάδα από την Βουλγαρία. Προπονητής της ομάδας είναι ο Χούλιο Βελάσκες. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο Γάλλος Ελί, διαιτητής Κλεμέντ Τουρπέν. Πρώτος βοηθός είναι ο Νικολάς Ντανός. Ο Μπέντζαμιν Πάγετ είναι ο δεύτερος βοηθός. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Ρωμάιν Λιτσέρτ. Στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Ζερόμ Μπριτσάρτ και βοηθός ο ΒΑΡ, ο Μπαστιέν Τετσέπι. Όλη η ομάδα, να πούμε, η διαιτητική ομάδα είναι από την Γαλλία. Άλλη μια φορά έχει πηρύξει την ΑΕΚ ο Τουρπέν, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της Ευρώπης σε ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος πριν από 6 χρόνια, 28 Ιουνίου 2020, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2. Ελπίζουμε σήμερα να φέρει διαφορετική τύχη για την ΑΕΚ, η οποία πάντως έχει υπέρ της την προϊστορία όσον αφορά τις ομάδες από την Βουλγαρία. Συγκεκριμένα η ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει άλλη μια φορά ομάδα από την Βουλγαρία όσον αφορά ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στη φάση των 32 του κυπέλου UEFA της 2001-2002 είχε επικρατήσει 3-2 εντός έδρας της Litex Lovets και είχε φέρει ισοπαλία 1-1 στην Βουλγαρία και έτσι είχε προκριθεί στους 16 εκείνης της διοργάνωσης. Θα πούμε ότι όσον αφορά την προϊστορία της ΑΕΚ με τη Λεύση Σόφιας, υπάρχει ένα παιχνίδι το 1961 όπου οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί για το Βαλκανικό κύπελο. Με την ΑΕΚ τότε να επικρατεί 3-1, βέβαια το Βαλκανικό κύπελο πολλές φορές όσον αφορά την προϊστορία στις μέρες μας δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Λογικό, απλά το αναφέρουμε καθώς είναι και η μοναδική του συνάντηση πέρα από αυτή τη προηγούμενη εβδομάδα που υπήρχε στην ιστορία των δύο ομάδων. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θέλει για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια να προκριθεί σε τώρα League Fates, τότε σε ομίλους του Champions League. Για αν το καταφέρει, θα είναι η έκτη φορά στην ιστορία. Θα θυμίσουμε ότι αύριο στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση για τη League Fates του Champions League. Με την ΑΕΚ, εφόσον προκριθεί επί τη Λεύση Σόφια, να βρίσκεται στο τέταρτο κλειδί της δυναμικότητας, που πλέον δεν έχει καμία σημασία έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Καθώς οι ομάδες από το Champions League παίζουν με δύο ομάδες
0: από κάθε όμιλο παίρνουν δύο ομάδες και από το δέαρτο όμιλο που είναι η ΑΕΚ θα πάρει δύο ομάδες από εκεί.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι μικρή σημασία, ναι. Δηλαδή ότι παίρνει αυτή η ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη, το πρώτο πότ, στην πρώτη
0: θα πάρει και αυτή στο τέταρτο. Ναι, σωστό.
1: Παίρνει αυτή που παίρνει στο τέταρτο. Ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι όσον αφορά την προϊστορία των ελληνικών ομάδων, ομάδα από τη Βουλγαρία, και αυτή είναι υπέρ των ελληνικών ομάδων. Και 22 αναμετρήσεις, 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Αυτή η νίκη όμως για την ομάδα Βουλγαρία την έχει κάνει η Λεφτή Σόφια κόντρα στον ΠΑΟΚ πριν από 4 χρόνια για τα προκριματικά του Conference League, όταν είχε επικρατήσει 2-0 του δικεφάλου του Μπορά και είχε προκριθεί τότε στον επόμενο γύρο, αφήνοντας εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ. Τρεις φορές έχει έρθει στην Ελλάδα η Λεύσκη, δεν έχει φύγει καμία φορά νικήτρια. Μετράει μία ισοπαλία και δύο ήττες, ενώ έχει παίξει, να πούμε, και με τον Ολυμπιακό είχε τηθεί, και με τον Όφη όπου είχε τηθεί 3-1, και με τον ΠΑΟΚ όπου έχει παίξει το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα, αυτή την ισοπαλία 1-1. Μιλάμε για μια ομάδα, τη Λεύσκη Σόφιας, όπου θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μια ομάδα η οποία στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις θα πηγαίνει τα παιχνίδια σε πιο χαμηλό τέμπο. Το είδαμε αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία, το παιχνίδι ανάμεσα στην Λεύσκη Σόφιας και την ΑΕΚ, όπου ήταν ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, με εξαίρεση το δοκάρι του Γιόβιτς. Είναι ελάχιστα στη στιγμή.
0: Ναι, ήταν λίγα πράγματα. Ναι, ναι,
1: ναι. Και από την ΑΕΚ και από τη Λεύσκη Σόφια, ουσιαστικά, έτσι. Δεν απειλήθηκε ούτε η ΑΕΚ. Βέβαια, ένα παιχνίδι το οποίο από άποψη θεάματος θα το ξεχάσουμε γρήγορα. Αυτό που μετράει όμως αυτή την περίοδο και είναι τα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ έχει μια μοναδική ευκαιρία. Παίζει εντός έδρας ουσιαστικά σαν να λέμε μονό παιχνίδι, καθώς πλέον δεν μέτρανε τα εκτός έδρας γκολ. Και εξαρτάται αποκλειστικά το τι θα γίνει σήμερα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, φυσικά να θυμίσω πως ακολουθεί η παράταση για να ούτε από εκεί προκύψει η νικητής. Υπάρχει η διαδικασία των πέναλτι. Εγώ θα πω, ελπίζω να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Ελπίζω η ΑΕΚ να καταφέρει στα 90 λεπτά να καθαρίσει την πρόκριση και να περάσει τη League Phase του Champions League. Μια πρόκριση η οποία, Βασίλη, γνωρίζουμε όλοι ότι θα φέρει πάρα πολλά και έσοδα, αλλά και γενικότερα είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Μια ομάδα να περνάει στην League Phase κορυφαία φιλική διοργάνωση. Μιλάμε για ένα μίνιμουμ ποσό στα ταμεία της ΑΕΚ, μίνιμουμ, ξαναλέω, τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να γίνει 30-35.
0: Βέβαια, ανάλογα και την πορεία και με τα έσοδα και τα διαφημιστικά, είναι πολλά, πολλά, είναι πολλά τα χρήματα. Πολλά τα χρήματα. Και θα δουν και ο παδί της ΑΕΚ μεγάλα αστέρια, μεγάλες ομάδες.
1: Επίσης, αρκεί να αναφέρουμε σαν φάση οικονομικό, Βασίλη, ότι μία νίκη στη League Phase Champions League δίνει στα ταμεία της κάθε ομάδα 2.100.000 ευρώ και μια ισοπαλία 700.000 ευρώ.
0: Βέβαια, μια μεταγραφή ενός παίχτη, εντάξει, δεν σου λέω μεγάλο παίχτη, αλλά μια μεταγραφή 2 εκατομμύρια που αν την κάνεις εύκολα.
1: Ναι, εύκολα. Έτσι. Εύκολα και με το παραπάνω. Ναι. Από εκεί και πέρα, μια και μιλάγαμε για τη Λεύση, Βασίλη, μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει ήττα σε δυνές της υποχρεώσεις. 12 παιχνίδια, 9 νίκες, 3 ισοπαλίες. Στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας έχει το απόλυτο, το 5-5, και μάλιστα έπαιξε και το Σάββατο, όπως το Σάββατο έπαιξε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έβαλε 4 γκολ στον Ηρακλή. Η Λεύσκη έβαλε 6 γκολ στην Σπαρτάκ Βάρνα. 6-0 και έπαιξε το Σάββατο. Η Λεύσκη Σόφια. Βέβαια είναι εντελώς διαφορετικό το πώς προσεγγίζει τα παιχνίδια του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος, όπου είναι μια υπερδύναμη.
0: Μια σκάλα πολύ παραπάνω από τους άλλους.
1: Ακριβώς, και εντελώς διαφορετικό το πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Έτσι, αλλά το ότι δεν έχει χάσει σε μια σειρά παιχνιδιών 12 αγώνων, νομίζω λέει πολλά για το πώς σκληροτράχυλη είναι αυτή η ομάδα. Και επίσης λέει πολλά το ότι μετά από 13 χρόνια κατάφερε να πάρει μια ομάδα από την Βουλγαρία το πρωτάθλημα από τη Λιτοκόρετ, η οποία είναι η μόνη πρωταθλήτρια στην Βουλγαρία, και μάλιστα το πήρε και με άνεση, στη 14η διαφορά από τον δεύτερο.
0: Θέλει προσοχή το μάτς, θέλει προσοχή. Κανένα μάτς δεν είναι εύκολο, θέλει προσοχή.
1: Επίσης, όσον αφορά την ευρωπαϊκή παρουσία της Λεύσκη, να πούμε ότι έχει και αυτή πάρα πολλά χρόνια να παίξει ευρωπαϊκό ομιλό ή οποιαδήποτε διοργάνωση. Θα παίξει σίγουρα, είτε στο Europa League είτε στο κακό σενάριο στο Champions League. Έχει να παίξει σε ευρωπαϊκό ομίλο το 2010-2011, όταν είχε παίξει τότε στο Europa League, ενώ στο Champions League έχει να πάει ακριβώς 20 χρόνια από τη σεζόν 2006-2007.
0: ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία αν αποκλειστεί, που το ευχόμαστε όλοι, μπορεί να βρεθεί στον Ολυμπιακό, στον Όφη.
1: Ναι,
0: μπορεί να την ξαναδούμε δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπορεί να την ξαναδούμε. Μάλιστα, φέτος γενικότερα οι ελληνικές ομάδες έχουν αντιμετωπίσει πολλές, αρκετές φορές τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην ΤΕΣ 1948. Όφη έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι της ΤΕΣ Σόφιας με 3-0. Αύριο έχει την ρεβάνση τα play-off στην Europa League. Η ΑΕΚ θα παίξει με την Λεύση Σόφιας. Έχουμε πολλές ελληνικές.
0: Μακάρι να τριτώσει που λέμε. Μακάρι να τριτώσει.
1: Να πούμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό, Βασίλη, το 2018, όπου ήταν η τελευταία φορά που η ΑΕΚ προκρίθηκε σε όμιλο Champions League, είχε πετάξει εκτός αρχικά τη Celtic, το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, και στη συνέχεια στα play-off θα θυμίσουμε πως είχε προκριθεί επί της Βίτη από την Ουγγαρία, τότε πρωταθλήτρια Ουγγαρία είχε κερδίσει 2-1 εκτός έδρας, η Ουγγαρία είχε κερδίσει το πάλι 1-1.
0: Στο Ολυμπιακό στάδιο και είχαν τα δυνατά στο γήπεδο, καρδιοχτυπήσαμε αρκετά.
1: Μια και στο γήπεδο, θυμάστε ο Σταυροπολίτης στο σπίτι.
0: Ήταν ο προπονητής που είναι τώρα στην ΑΕΚ, ο Νίκολιτς. Τότε παποβλήθηκε ο Λιβάγια και έχασε τα παιχνίδια του Champions League.
1: Ακριβώς. Όπως τα λες, Βασίλη. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν από τη Βουλγαρία, ο πρόεδρος της Ελεύθερης Σόφιας, ο οποίος μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν εδώ δίπλα μας, στα δύο μέτρα, ο Νάγκος Σιράκοφ, έχει τάξει πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ τους ποδοσφαιριστές της Ελεύθερης Σόφιας, εφόσον καταφέρουν να προκριθούν επί της ΑΕΚ και να προκριθούν στη League Phase του Champions League.
0: Δεν του ζητά τίποτα δανεικά, έχει αυτό. Δεν του ζητά τίποτα δανεικά, λέω να μα δώσει.
1: Τώρα
0: έφυγε, το πρόλαβε. Αν το ξαναδεί, πε τον καναδανικό, πε το ελεγχρασίμα, να μα δώσει τίποτα.
1: Θα το ρώτησα να το αφαιρεί τίποτα και το λέω πολύ δύσκολο. Είναι λίγο αφομένο γιατί φαίνονταν στα σώματό του αρκετά αφομένο ενώ και τη σημερινή αναμέτρηση.
0: Λοιπόν, θέμουσα από θερμό για περίπου 10 λεπτάκια. Πάρε μια ανάσα, πιέζει λίγο νεράκι και ετοιμάσου για το μεγάλο αγώνα, για την περιγραφή του μεγάλου αγώνα έξι σε Κασόφια. Τα λέμε σε λίγο. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και το Θέμη Παλιούρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Είπαμε κάποια έτσι γύρω-γύρω από τον αγώνα πριν ξεκινήσει το μάτς. Σε λίγο, 10 λεπτά ακόμα. Υπομονή, παιδιά. Αγωνία μεγάλη για όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Σε 10 λεπτάκια θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα γίνει η πρώτη σέντρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και μετά από περίπου 2 ώρες η ΑΕΚ να πανηγυρίζει την πρόκριση της στο League Phase του Champions League. Λοιπόν, είμαστε, είπαμε, 10 λεπτά πριν τις 10. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, γιατί μετά θα είμαστε στημένοι εδώ. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε κάποιες αλλαγές στο στοίχημα. Τελείωσε το μάτς. Όχι, κάτσε να δω, τελείωσε το μάτς ή δεν τελείωσε ακόμα. Έχουμε πάει στην παράταση. Είναι παράταση αυτό τώρα. Νομίζω έχει πάει στην παράταση. Πρέπει να έχει πάει στην παράταση. Λοιπόν, θα το δω. Πάντως είναι 1-1 στο 95. Δεν μου έχει βγάλει ακόμα τελικό. Μάλλον έχει καθυστερήσεις. Θα τα δούμε. Λοιπόν, Ασάν Ελίν είναι στο 93 τα μάτς όλα. Τελειώνουν σε λίγο 1-2. Μος Σόγναλ 2-2. Οντ Κόνσβιγκερ 0-1. Στάμπαεκ Ρανχάιμ 4-2. Και Στρόμγκοτσεν Χοντ 2-1. Και εδώ είμαστε στο 95. Χάουγκεσουτ Έγκερσουτ 3-0. Τα παιχνίδια τελειώνουν σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 5 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς. Βλέπω τις αποστολές, μάλλον τις δεκάδες των ομάδων, να είναι στα αποδυτήρια και να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Θέμη Παλιούρα. Σε 2-3 λεπτάκια θα κάνουμε σύνδεση για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ στο μεγάλο μάτς ΣΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια. Έχουμε παράταση στο παιχνίδι Rapid Vienna Hearts και γίνεται γκολ για τη Hearts. 1-2, η οποία παίζει με 10 παίκτες, τελικά καταφέρνει και γυρνάει το μάτς καθυστερεί στην παράταση. Το κάνει 1-2 στο 100. Βρισκόμαστε τώρα. Λοιπόν, να πούμε τελικά πριν πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σάνελιν 1-2, Μος Σόγναλ 2-2, Οντ Κόνσβιγκερ 0-1, Στάμπαϊ Κρανχάιμ 4-2, Στρόγγολσετ Χοντ 3-1, Χάουγκεσουντ με την ΕΣ Έγκερσουντ 3-0.

0: Περνάω αέρα, εγώ σε περνάω αέρα και περίμενε, εντάξει. Σε παίρνω σαν... Ναι. Εντάξει, σε περνάω.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
4: με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όλα έτοιμα για το μεγάλο μάτς. Πάμε κατευθείαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για ζωντανή μετάδοση από το Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Όλμεν Αρένα, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕ κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Να θυμίσω, είναι η ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας την προηγούμενη εβδομάδα. Όποια ομάδα επικρατήσει θα περάσει στη League Phase του Champions League. Σε περίπτωση της οπαλίας θα έχουμε παράταση και αν δεν προκύψει ούτε από εκεί νικητής, θα έχουμε την διαδικασία των πέναλτι. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ κάνει επίδεση. Καμίνεται μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων της. Η Λέσκη Σόφιας κάνει επίδεση μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων της. Η ΑΕΚ κάνει επίδεση στην απέναντι αιστεία αριστερά, όπως μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος σε τηλεοπτική μετάδοση. Και δεξιά φυσικά κάνει επίδεση η Λέσκη Σόφιας, η οποία σήμερα αγωνίζεται με μπλε εμφανίσεις κίτρινο-μαύρες. Φυσικά η ΑΕΚ και η γηπεδούχος σήμερα. Ένωση, ένα εγχείρημα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει την νίκη, μια νίκη η οποία θα τη στείλει στη League Face του Champions League. Και θα μπορέσει να τις αλλάξει προς το καλύτερο φυσικά την φετινή χρονιά. Είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολης. Και θα δούμε σε περίπου 2 ώρες από τώρα αν θα τα καταφέρει. Η Λέσκη Σόφιας είναι στην σέντρα με τον Ρεϊνάλντο και το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Με την μπάλα να πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα τον Βούλγαρο, τον Βούτο, ο οποίος γεμίζει προς τα αριστερά. Με την μπάλα να περνάει πλάγι ο Άουτ. Ο Λάζαρος Ρότε είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Φτάνει στην παίκτη. Ο Μάγκελ, είπαμε και νωρίτερα, θα παίξει λίγο πιο δεξιά. Ο Κοϊτά λίγο πιο αριστερά. Έτσι ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει, ο Καϊρή είναι την κεφαλιά. Θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς. Στο έδαφος ο Σέρβος, ανάμεσα σε 2 και 3. Φάουλ δίνει ο Κλεμάν Τουρπέν, ο Γάλλος Ελίτιδης της αναμέτρησης. Φάουλ για την ΑΕΚ, περίπου 5 μέτρα μπροστά από την μεσαία γραμμή και κεντρικά. Ανεβαίνει και ο Άρος Μουκουτί, αλλά και ο Φελίπε Ρέλβας για να δώσουν ύψος και να προσπαθήσουν να γεμίσουν με τον Ρασβάν Μαρίν. Θα είναι αυτός ο εκτελεστής. Πίσω μένει μόνο ο Σταύρος Πύλιος, μαζί με φυσικά με τον Ρουμάνο, ο οποίος εκτελεί δίπλα για τον Λάζαρο Ρότα. Ο Ρότα φέρνει μπάλα στο δεξί, αφήνει τον Μάγκερ και κάνει την κίνηση. Ο Μάγκερ τώρα κλείνεται, καθυστερεί πολύ. Ο Μάγκερ καταφέρνει όμως με εξαιρετικό τρόπο να περάσει. Ο Μάγκερ θέλει να πει με την περιοχή με την παλάτα. Ο Μάγκερ με τα πόδια αποκρούει ο Βούτσο. Βγάλει πρώτη καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κόρνερ για την έρωση στα 58 δευτερόλεπτα. Με τον τελειόπρο Μάγκερ να κάνει μια εκπληκτική ενέργεια τα δεξιά. Να του κλείνει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Όμως το Βούτσο πήγε την απάντηση. Εφηβιάστηκε πάντως ο τερματοφύλακας, ο Βούλγαρος τερματοφύλακας της Ελέσκης Σόφιας. Κόρνερ τα δεξιά λοιπόν με τον Ραζάν Μάρι. Ένα στοιχείο όπου η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή. Εκτελεί ο Ρουμάνος στην καρδιά της άμυνας. Με περνάει η μπάλα, στρώνεται προ τα έξω. Πηγαίνει πρώτος όμως ο Ρεϊνάλντο, ο οποίος θέλει να βγάλει τώρα επίδεση για την Λεύσκη Σόφια. Θα αλλάξει το μενί στα αριστερά. Ο Ρότα γίνεται φάλελο πάνω στον Ρότα. Υπάρχει άσχημη σύγκρουση με τον Έλληνα δεξιό μπακ. Ο Κλεμάν Τουρπέν δεν έχει δώσει κάτι, όμως διακόπτει την αναμέτρηση. Καθώς και ο Ρότα, για αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Έβερτον Μπάλα, ο Βραζιλιάνος εκτρέμ της Λεύσκη Σόφια. Βρίσκονται πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια σφοδρή σύγκρουση. Ο Ρότα είναι καλά, πάντως σηκώνεται. Αυτός ο Μαϊκόν είναι τελικά, ο άλλος Βραζιλιάνος της Λεύσκη Σόφιας, ο οποίος φαίνεται να πονάει αρκετά. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές, στον αριστερό κεντρικό μέσο της Λεύσκη Σόφιας και τον δεξιό μπακ της ΑΕΚ. Τον Λάζαρο Ρότα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. στο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει ήδη την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι με την ατομική ενέργεια του Λόβρου Μάγκερ από τα δεξιά. Ο Μαϊκό παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο.

0: αγκαλιάζεται με τον Ερώτα, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: Θέλει να πούμε ότι ξεκίνησαν και τα άλλα τρία μάτς, δεν έχουμε κάτι. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λιόν, Φενέρμπαχτσέ και Τσέλιε, Σλόνα Μπρατισλάβα. Είναι όλα στο 3, στο 0-0, στο 3ο λεπτό. Συνεχίζει.
0: Επίσης, θα ξεσημείω το Βασίλειο ότι όλα τα παιχνίδια στην προηγούμενη εβδομάδα, αυτά που παίζουν τώρα, έχουν έρθει ισόπαλε.
1: Όλα, ναι.
0: Όλα τα παιχνίδια. Να πάμε στα δικά μας, πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεσσή Σόφια. Θα έχουμε πει στο 4ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Με τον Ρώτα να δεις ο Ρέλβας και να φέρνει και πάλι την μπάλα. Ο Ρώτα, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στο δεξί. Να πούμε ότι ο Μαϊκόν μπήκε πάντως, παρά το γεγονός ότι το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να έχει δοθεί κάποιο φάουλ νωρίτερα. Ο Μουκουτί δεξιά για τον Ρώτα, ο Ρώτα για τον Καερίν. Αυτό αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Πιέζει στα 2-3 του γηπέδου η Λεσσή Σόφια με τον Πορτογάλο στόπερ να φέρει την μπάλα στον Ρασβάν Μαρίν και να υποδέχεται και πάλι την μπάλα. Προσπαθώντας να βρει κάποια πάσα, γιώβεται και πάρα πολύ χαμηλά, πολύ μακριά από το πεδίο δράση του. Δίνει την μπάλα και πάλι στον Φελίπε Ρέλβας, τον οποίο δεν πιέζει η επιθετική τη Λεσσή Σόφια. Αριστερά για τον Πίλιο και πάλι πίσω για τον Ρέλβας, ο οποίο κοντρολάρει την μπάλα. Ο Καερίν δεν έχει πει ανάμεσα στα δύο στόπερ, έχει πάρει όλη την πλευρά ο Λάζαρος Ρώτα στα δεξιά. Η μπάλα πάει από τον αριστερό στόπερ, τον Ρέλβας, στον δεξιό στον Μουκουντή και τώρα στον Καερίν, ο οποίο υποδέχεται την μπάλα και θέλει να φτιάξει το παιχνίδι από πίσω. Δίνει την μπάλα στον Ρασβάν Μαρίν, η Λεσσή Σόφια στα μέλη τώρα πολύ χαμηλά, γύρισαν όλοι οι παίχτες πάρα πολύ πίσω. Την μπάλα προς τα πίσω για τον Μουκουντή, ο Μουκουντή. Αλλάξει ο Βενίστα αριστερά στον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα. Αφήνει τον Αμπουμπακάρη Κοϊτάκη κεντρικά. Αυτό το τρίγωνο για τον Καερίν, ο Φινλανδός, δίνει και πάλι δίπλα στον Φελίπε Ρέλβας. Όλοι παίρνουν τις λέσεις στο δικό του μισό. Ο Ρέλβας κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή. Παίρνει στα δεξιά για τον Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Ρώτα. Ο Μάγερ φέρνει πάλι στα αριστερά. Σεντράρει μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει ο αμυνόμενη τη Λεσσή Σόφια. Ο Πίλης πρώτο στην μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω με τη μία για τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος κοντρολάρει, αφήνει στον Ελόβρο Μάγκερ. Ο Μάγκερ δεξιά για τον Λάσαρο Ρώτα είναι μόνος του, όμως τώρα πηγαίνει και ο Κροάτης κοντά του. Κάνει κίνηση διαγώνια, υποδέχεται και πάλι την μπάλα ο Μάγκερ ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή της Λεσσής Σόφιας. Δίνει την μπάλα δεξιά και πάλι στο Λάζαρο Ρώτα. Αυτός το πίσω για τον Καερίνεν. Ο Φιλανδός αλλάζει το παιχνίδι για τον Φελίπε Ρέλβας με τη μία, αυτό το Μουκουντή. Και οι 11 παίχτες, ξαναλέω, της Λέσχη είναι πίσω στην άμυνά τους. Με διπλίζουν οι άμυνας για τον Μάγκερ τώρα να έχει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Θα παίζει για τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος πιέζεται, κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Με τα κουνάκια ο Μάγκερ δεξιά στο Ρώτα και πάλι πίσω στο Καερίνεν. Με υπομονή η ΑΕΚ προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της Λέσχη. Μάγκερ και δεξιά για τον Ρώτα. Ο Ρώτα τριπλάρει και πάλι πίσω για τον Μάγκερ. Κόπηκε η πάσα αυτή από τον Ρεϊνάλντο και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ στο ύψος της περιοχής της Λεσκή Σόφιας και εκτιμάται πως επιτίθεται η Ένωση με τον Καερίνεν να φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα σεντράρει με στην περιοχή τον Βάρκα. Δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα ο Ούκρος επιθετικός, ο οποίος διαμαρτύρεται για ένα τράβηγμα από τον Χριστιαν Τιμίτρο, τον Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό και αρχηγό της Λεσκή Σόφιας. Την μπάλα πέρασε. Έχουμε out για τους Βούλγαρους στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ Λεσκή Σόφιας 0-0 στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Πήγαμε την πρώτη σήμερα στιγμή μοναδική. Καλή στιγμή, φυσικά για την ΑΕΚ με τον Λόβρο Μάγκερ να κάνει το σουτ. Τον Βούτσοφ, τον τερματοφύλακα της Λέσκη, θα απομακρύνει με τα πόδια σε κόρνερ. Γεμίζει τώρα ο Βούτσοφ, ρώτα την κεφαλιά. Ο Μάγκερ κατεβάζει, έχει χώρο αριστερά ο Πίλιος, θα προτιμήσει να μην ρισκάρει. Ο Λόβρο Μάγκερ κουβαλάει την μπάλα, τώρα δίνει αριστερά. Τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ, θα ψάξει συμπαίκτη. Ο Κοϊτά δεν είναι διαθέσιμος, δίνει την μπάλα και πάλι πίσω για τον Φελίπε Ρέλβας, ο Πορτογάλος. Ανεβαίνει με την μπάλα, βρίσκεται στη γραμμή του κέντρου και προς αριστερά. Θα αλλάξει δεξιά το παιχνίδι για τον Καερίνεν. Καερίνεν για τον Μουκουντή, ο οποίος αυτός είναι τώρα ο κεντρικός ουσιαστικά στόπερ στο σχηματισμό επίθεσης για την ΑΕΚ. Με τον Καερίνεν έχει βγει πιο δεξιά να παίρνει την μπάλα και να παίζει για τον Ρώτα. Ο Ρώτα, ο οποίος την κλείνει, θέλει να κάνει την κάθε πάσα. Από τις κόντρες η μπάλα και πάλι καταλήγει στα πόδια του Έλληνα δεξιού οπισθοφύλακα. Με τον Ρώτα τώρα να αφήνει δίπλα στον Καερίνεν. Καερίνεν παράλληλα για τον Ρασβάν Μαρίν. Και τώρα για τον Ρέλβας. Αριστερά η μπάλα με τη μία για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος κοντρολάρει, την κλείνει, σαν συμπαίκτη βρίσκεται τον Ρασβάν Μαρίν. Έχει χώρο τώρα ο Ρασβάν Μαρίν να πάρει μέτρα. Σε διανύει μερικά μέτρα, παίζει δεξιά για τον Ρώτα. Έχει χώρο να κάνει τη σέντρα ο Ρώτα. Ο Ρώτα σέντρανε μέσα στην περιοχή και φαλιά. Ένα μήνα διαρρέχει. Με τον Λούκα Γιώργο θα παίρνει και φαλιά στο πρώτο δοκαρί. Και στο όμορφο λεπτό η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα. Ένα μήνα η Ένωση με τον Ρώτα να κάνει τη σέντρα δεξιά. Ο Λούκα Γιώργο θα πετάει για το πρώτο δοκαρί και με καρφωτή και φαλιά να νικάει τον Ζώνο Βλαμπούτσον και να κάνει το ΑΕΚ της Σόφιας 1-0. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο η σημερινή αναμέτρηση για την Ένωση, η οποία όλα αυτά τα πρώτα 7 λεπτά έχει την μπάλα συνεχώς στα πόδια της. Συνεχώς με υπομονή προσπαθεί να διασπάσει την αμυντική γραμμή της Λέσκη, αφήνοντας στα πλάγια τους παίκτες περισσότερο. Οι Βούλγαροι, ο Ρώτα εκμεταλλεύτηκε, έκανε τη σέντρα, βρήκε το χώρο. Η ΑΕΚ είχε πάρα πολλά λεπτά στην εγώμενα πριν τη σέντρα του Ρώτα. Την μπάλα στην κατοχή της με πάρα πολύ υπομονή, χωρίς να εγγυάσει προσπάθειες, γύριζε την μπάλα. Εν τέλει βρέθηκε η δεξιά, εδώ ρώτα να έχει τον χώρο Γιώβιτς.

0: Βάργα, οι δύο παίκτες οι οποίοι στον αέρα είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Λούκα Γιώργης κάνει την κεφαλιά και η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα πρόκρισης για τη League Space του Champions League. ΑΕΚ λες της Σόφιας 1-0. Γι' αυτό τώρα σημαίνει πως ο Γούλιο Βελάσιος, ο προπονητής της Λες της Σόφιας, πρέπει να βρει κάτι διαφορετικό να κάνει. Δεν του αρκεί η άμυνα στη σημερινή αναμέτρηση. Πρέπει να απειλήσει η ΑΕΚ φυσικά, είναι αυτό που όλοι ήθελαν να συμβεί. Παίρνει νωρίς το προβάδισμα και τώρα δεν και το άγχος να πει το ποδοσφαίρι του Μαρκονίκολη. Τώρα πιέζει ο Κοϊτά τον θεματοφύλακα, τον Βούλγαρο, ο οποίος απομακρύνει με το ρέλβα θα παίρνει την κεφαλιά. Ο Πίλιο το κατεβάζει. Την μπάλα πίσω και πάλι για τον Φελίπε Ρέλβα. Ο Ρέλβα Ρέλβα αριστερό πιέζει πιο ψηλά τον Ελέσκη Σόφια. Αριστερά για τον Πίλιο. Θέλει να περάσει την μπάλα στον χώρο για τον Γκατσίνοβιτ. Για τον Βάργα με συγχωρείτε. Πρώτοι πηγαίνουν όμως οι αμυνόμενοι των οπαδών από την Βουλγαρία και κερδίζουν την μπάλα. Τώρα η ΑΕΚ αμύνεται στα 2-3 του γηπέδου. Με τον Μπουμπαρίκ να έχει την μπάλα και να δίνει στον Δημήτροφ. Ο Δημήτροφ σαν συμπαίκτη δίνει και πάλι τον Μαροκινό κεντρικό χαφ, τον Μπουμπαρίκ, ο οποίος έχει μπει και αυτός ανάμεσα στα στόπερ. Δίνει και πάλι δεξιά στον Δημήτροφ, τον αρχηγό της Λεύσκης Σόφιας. Δεξιά η μπάλα στον Οκοφλέξ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Ο Κοϊτά κερδίζει και βρίσκει τον Γιώβιτς. Θέλει να περάσει ο Γιώβιτς, θα χάσει την μπάλα στην συνέχεια από τον Μαϊκόν και ο Δημήτροφ γυρίζει πίσω. Στον τερματοφύλακα του, στον Βέζλεβα Μούτσοφ, δεν πιέζει ψηλά η ΑΕΚ τώρα. Πιέζει ψηλά, αλλά δεν πιέζει τον τερματοφύλακα. Η πρώτη ζώνη άμυνα από Γιώβιτς και Βάργα είναι στα όρια τη περιοχή. Μια διαγώνια παλιά η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τον Αλντάιρ Νέβες. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο ο Πορτογάλος δεξιός οπισθοφύλακας. Το έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Ο Πίλιος είναι στην εκτέλεση του πλαγίου για την Ένωση. Σαν συμπαίκτη ο Μαρίν κάνει την κίνηση, θα πάρει την μπάλα, θα δώσει πάλι στον Πίλιο. Πολύ ωραία ο Πίλιος. Διαγώνει, αλλάζει το παιχνίδι για Ρότα και μου κουδί. Ο Ρότα τελικά θα πάει στην μπάλα, γυρίζοντας μερικά μέτρα προς τα πίσω. Θα κοντρολάρει την μπάλα. Δεν είναι βιάτη τώρα η ΑΕΚ, πιέζει ψηλά η Λεύσκη Σόφια, πίσω για τον Μουκούτι, δεξιά για τον Λεύρο Μάγκερ. Μάγκερ κατάει πολύ ωραία την μπάλα και δίνει για τον Ρότα κεντρικά. Ο Ρότα γυρίζει προς τα πίσω, παίζει και πάλι για τον Μάγκερ, ο οποίος περισσότερο στα τυφλά, γεμίζει, ο Βάρκα θέλει να πιέσει, ο Σεραφίμου πηγαίνει πρώτο στην μπάλα και γυρίζει πίσω στον Βούτσο. Ανοίξω μενή στα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος θα κοντρολάρει για να δώσει προς τα πίσω για τον αρχηγό του, τον Δημήτρο. Δημήτροφ γεμίζει πρώτο στην μπάλα ο Καϊ Ρίνερ και τώρα ο Γιώβιτς το έδαφος πάλι για την ΑΕΚ στο ημικύκλιο του κέντρου, δηλαδή περίπου 7-8 μέτρα μπροστά από την αντιγραμμή του κέντρου, με τον Καϊ Ρίνερ να παίζει δίπλα, όχι όπως στα πρώτα λεπτά όπου είχε γεμίσει την περιοχή της Λεύσκης Σόφιας. Η ΑΕΚ, ο Μαρίν δεξιά για τον Λευρομάγερ, Λευρομάγερ γυρίζει προς τα πίσω. Μάγερ στο έδαφος μένει όρθιος, είναι στον Καϊ Ρίνερ να αφήνει το πλεονέκτημα γυρίσει, πολύ καλά κάνει. Τώρα ο Μάρερ από τα δεξιά, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, περνάει την μπάλα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, ο οποίος μπερδεύεται, οι κόντρες κάνει την μπάλα στη συνέχεια και η Λεύσκη δεν μπορέσει να βγάλει την μπάλα στην αμυνά της. Καϊρίνε, σουτάρει ο Καϊρίνε, κοντράρει η μπάλα, να δούμε αν θα προλάβει το κόρνερ, όχι το προλαβαίνει. Κόρνερ για την ΑΕΚ, το δεύτερο στην αναμέτρηση για την Ένωση, το 12ο λεπτό ΑΕΚ Λεύσκη της Σόφιας 1-0 με τον κόλ του Λούκα Γιώβιτς από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης μετά την ασίστ του Λάζαρου Ρότα. Στην εκτέλεση του κόρνερ και πάλι ο Ρασβάν Μαρίν από τα αριστερά, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον κόσμο της ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας έχουν γυρίσει για να μυθούν στην δική της περιοχή. Ο Μάγερ, να δούμε αν σχεδιάζει κάτι η ΑΕΚ πέρα από την απευθεία της κύλης μέσα στην περιοχή. Είναι κοντά στη γωνία της περιοχής. Ο Τίλιος έχει μείνει πίσω και ο Λάζαρος Ρότα έξω ακριβώς από την περιοχή. Ο Μάριν εκτελεί στο πρωτοδοκάρι, απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες της Λεύσκης. Ο Μάγερ γεμίσει και πάλι με το κεφάλι. Την κεφαλιά του Ρέλβα, εδώ στην περιοχή. Βάρκα, σου τώρα, 2-0 η ΑΕΚ! Σε 10 λεπτό γκολ! Με τον Μπαρνάβας Βάρκα, η ΑΕΚ διπλασιάζει τα τέρματά της. Παίρνει σκληρό προβάδισμα πρόκρισης. Στο 10ο λεπτό η Ένωση έχει πει με τον καλύτερο τρόπο μετά την κεφαλιά του Λόπρο Μάγερ. Ο Ρέλβας δίνει μια δεύτερη κεφαλιά. Αποριακή θέση offside. Αν δεν κάνω λάθος χωρίς να έχω δει το replay, δεν πρέπει να είναι offside. Ο Μπαρνάβας Βάρκας μέσα στην περιοχή με τη μία με το αριστερό κάνει το shoot. Νικάει για δεύτερη φορά τον Σβέτοσλαβ Μπούτσοφ και κάνει το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Πραγματικά εκπληκτικό ξεκίνημα. Νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιοδόξος οπαδός της ΑΕΚ θα μπορούσε να φανταστεί μια τόσο καλή αρχή τα πρώτα 12 λεπτά της αναμέτρησης. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0. Να δούμε και αν θα επικυρωθεί το γκολ. Νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Τουρπέν δείχνει σέντρα. Ο Μάγερ πανηγυρίζει και πάλι. Δύο γκολ από τους δύο της Center Four. Αρχικά ο Γιώβιτς στο 7 έκανε το 1-0. Ο Μπαρνάβας Βάργας στο 12ο λεπτό με πολύ ωραίο αριστερό σουτ κάνει το ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 2-0 και έχουμε και πάλι σέντρα. Για τρίτη φορά συνολικά μέχρι στιγμή η Λέσχη Σόφια είναι στην σέντρα. Μια ιδέα του παιχνιδιού και δύο μετά τα γκολ των Λούκα Γιώβιτ και Μπαρνάμπα Βάργκα.
1: Λοιπόν, μεγάλη, φοβερό ξεκίνημα για την ΑΕΚ με τα δύο γκολ σε 13 λεπτά. Γκολ για την Δυναμό Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ 0-1, φίλε Θέμη. Τα υπόλοιπα στο 0-0. Συνεχίζει.
0: Η Λέσχη Σόφια τώρα έχει την μπάλα. Έχει στριχτεί ένα φάουλ στα δεξιά με τον Αλταήρ Νέβεζ να δίνει την μπάλα προ τα πίσω. Στον Δημήτροφ και αυτό θα αλλάζει το παιχνίδι για τον έτερο στόπερ τον Σεραφίμου. Φανίγει το παιχνίδι στα αριστερά στον Άλεξ Τεντέγες. Ο Ισπανός γυρίζει προς τα πίσω για τον Μπουμπαρίκ. Μπουμπαρίκ έχει την μπάλα. Ο Μπουμπαρίκ κουβαλάει την μπάλα. Θέλει να παίξει κάθετα, κάνει μια προσποίηση. Αφήνει την μπάλα αριστερά για τον Τεντέγες και πάλι κεντρικά για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν διαγώνια παλιά, δεν έχει καταλάβει. Ο Πίλιος τρέχει να καλύψει. Ο Αλντάιρ Νέβες κάνει το κοντρόλ. Ο Πίλιος. Όμως δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα πολύ δυναμικά ο Πίλιος. Στη συνέχεια υπάρχει φάουλ πάνω στον Πίλιο, ο οποίος τώρα στηρίζεται για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος πανηγυρίζει. Φάνηκε να φαίνεται να χτύπησε κιόλα στην προηγούμενη φάση. Όμως είναι καλά, αλλάγει με έναν άνθρωπο από τον πάγκο της ΑΕΚ. Του δίνει κάποιες οδηγίες. Από εδώ που κάθομαι δεν μπορώ να δω ποιος ακριβώς είναι. Ο Ρέλβα θα αφήνει τελικά την εκτέλεση του φάουλ στο Θωμά 300 για να πάρουν μέτρα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο και να ανεβούν ψηλά με τον Θωμά 300 να στείλει την μπάλα. Σήμερα του Πέντε λέει να παίξει. Ο Αλβανός θεματοφύλακας γεμίζει και θέλει να βρει τον Μπαρνάμπα Βάργκα, ο οποίος διεκδικεί κεφαλιά από τον Σεραφίμοφ. Διεκδικήσει την μπάλα στο έλαφος. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της Λέσχη Σόφιας, έξω από την περιοχή του Σβέντρος Βούτσοφ. Πάρα πολύ καλό σημείο για το πόδι του Ρασβάν Μαρίν. Να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να κάνει 3-4 τερματάδε από πάρα πολύ νωρίς και ουσιαστικά να καθαρίσει την πρόκληση. Έχει πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Όμως θέλει προσοχή. Υπάρχει πάρα πολύ μέλλον στον αγώνα. Η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτό το σκορ. Ειδικά τώρα που φαίνεται οι παίκτες της Λέσχης Σόφιας να τα έχουν χαμένα. Ο Ρασβάν Μάριν έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Πάνω την μπάλα βρίσκεται και ο Κοϊτά. Τέσσερις είναι οι παίκτες στο τείχος. Με τον Ρασβάν Μάριν να φαίνεται να είναι ο εκτελεστής. Θα δούμε αν σχεδιάζουν κάτι δύο ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Κοϊτά και Μάριν πάνω την μπάλα. Φεύγει ο Κοϊτά. Ο Μάριν εκτελεί. Καλή είναι. Απομακρύνει στην δεξιά του γωνία ο Βούτσοφ σε πλάγι. Ο Άου τέταρτη τελική στην αιστεία για την ΑΕΚ στα πρώτα 15 λεπτά. Δύο γκολ. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής είναι εκπληκτική. Μια καταπληκτική εμφάνιση, με ένα καταπληκτικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με τον Σταύρο Πίλιο να είναι στην εκτέλεση του πλαγίου από τα αριστερά, περίπου 5 μέτρα από το σημείο και του κόρνερ, έτσι όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Στα αριστερά, με τον Πίλιο να γεμίζει με δύναμη στην περιοχή. Αυτό θα κάνει πολύ δυνατό το πλάγιο. Απομακρύνει την μπάλα, Μάγερ θέλει να κατεβάσει με στην περιοχή και νύμου λίγο πλάγια και δεξιά. Ο Λευρο Μάγερ, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και έχει στήριγμά του τον Λαζαρο Ρότα, κάνει κάποιες προσποιήσεις, γυρίζει αρκετά πίσω. Ο Ρότα τώρα υποδέχεται την μπάλα και αφήνει πίσω για τον Μουκουντή. Γι' αυτό δεξιά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ προσποιείται και αφήνει δίπλα για τον Ρασβάν Μαρίν. Πίσω η μπάλα για τον Άρολτ Μουκουντή. Μουκουντή δεξιά και πάλι για τον Ρουμάνο. Ο Μαρίν περνάει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Λέσχης και τον Μπαρνάμπας Βάργκα μέσα στην περιοχή του φεύγει. Λέει ο κοντρόλ, γυρίζει την μπάλα, προλαβαίνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Απομακρύνει στη συνέχεια ο Δημήτροφ. Ο Πίλιος πρώτος στην μπάλα. Η Άκη και πάλι στην επίθεση. Ο Πίλιος σεντράρει. Όπως μπλοκάρει την μπάλα ο Σβέντεσλαβ Βούτσοφ στο 17ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΚ και της Σόφιας 2-0 με τα γκολ του Γιώβιτ και του Βάργκα το 7ο και 13ο λεπτό. Αντίστοιχα η Λέσχη Σόφιας θέλει να βγάλει πίεση στα δεξιά. Ο Ρότα πρώτος στην μπάλα θα περάσει στη συνέχεια και τον Μαϊκόν. Εκπληκτική ενέργεια εδώ και από τον Λάταρο Ρότα με τον Καϊρίν να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά. Και τον Σταύρο Πίλιο να κοντρολάρει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω και τον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας ανεβαίνει αφρή για τον Κοϊτά. Και πάλι πίσω και τον Ρέλβας. Γυρίζει και ψηλά τώρα η Λέσχη Σόφιας. Μαρίν και πάλι Ρέλβας με την μπάλα. Δεν βιάζεται η ΑΕΚ. Ο Ρέλβας εξετάζει τις επιλογές του. Θα παίξει προς τα πίσω για τον Καϊρίνεν, ο Φιλανδός για τον Θωμά 300 για αυτό το σύγχρεμα. Με το αριστερό θα κάνει την πάσα δεξιά τον Άρολτ Μουκουντή. Ο Καμερουνέζος αρχηγός της τάξης στην σημερινή αναμέτρηση θα δώσει στον Ρέλβα για τον Μαρίν που έχει κατέβει χαμηλά και δεξιά για τον Καϊρίνεν. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα και σπάει την πίεση της Λέσχης Σόφιας. Με τον Ρασβάν Μαρίν έχει και πάλι την μπάλα και να αφήνει για τον Γιώβιτς αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Πίλιος, γυρίζει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβας, Ρέλβας δεξιά. Και τον Καϊρίνερ, θα κοντρολάρει την μπάλα ο Φιλανδός και αφήνει δεξιά για τον Ρότα. Καϊρίνερ κάνει την κίνηση, παίρνει και πάλι την μπάλα. Και τώρα η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση. Με τον Βάργκα να φεύγει τα δεξιά. Του Καϊρίνερ όμως θα κοιτάζει στην αριστερή πλευρά για να μην κάνει καλή επιλογή. Υπέρχεται στις ελεύσεις κόμου την μπάλα. Συγκεκριμένα ο Αλντέιρ Νέβες και γυρίζει προς τα πίσω για τον τερματοφύλακα του τον Βούτσοφ. Αυτός για τον Δημήτροφ και δεξιά η μπάλα τον Αλντέιρ Νέβες, ο οποίος θέλει να ανέβει με την μπάλα. Κάνει ένα σκληρό τάκλι εδώ ο Κοϊτά. Θα μπορούσε να δείξει την κίτρινη κάρτα. Δεν θα την αναμέτρησες πάντως. Θα είναι σκληρό το τάκλι του Αφρικανού μεσοεπιθετικού της Ένωσης. Από πίσω πάντως ο Κλέμαν Τουρπέν είναι ένας διαιτητής ο οποίος γενικότερα βγάζει δύσκολα τις κίτρινες κάρτες. 3,5 έχει μέσο όρο στην καριέρα του αναπαιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ένα τελειό μαρκάρισμα σε αυτό το σημείο του αγώνα δεν θα έδινε κίτρινη κάρτα. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δεξιά για τον Κριστιαν Ντιμίτροφ.
1: Θέμη ανοίγει το σκορ και στον Πατισλάβα με την Τζέλιε. Μάλλον το πήρε πίσω το ΒΑΡ. Τέλος πάντων, συνεχίζεις.
0: Και σοφαρίζει η Βίτινγκ γιατί μόλις το είδα στην όρθια του γηπέδου.
1: Ναι, 1-1.
0: Λάζαρος Ρότα γεμίζει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δίπλα για τον Μαϊκόν. Η μπάλα στον άξονα για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ανεβαίνει με την μπάλα. Δίνει αριστερά για τον Σεντέγιες, ο Ισπανός, και πάλι στον άξονα. Η μπάλα προς τα πίσω τώρα για τον Μεχτή Κουβαρή, τον Μαροκινό 25χρονο χαφ. Η μπάλα για τον Όκο Φλέξ, γυρίζει προς τα πίσω ο Ιρλανδός και πάλι ο Μουμπαρίκ, και δεξιά η μπάλα στον Δημήτρο, πιέζει ΑΕΚ με Κοϊτά και Γιόβιτς, αλλάζει το παιχνίδι για τον Σεραφίμο. Σεραφίμο αφήνει την μπάλα κεντρικά για τον Σερτζίνι, ο Πορτογάλος αριστερά για τον Άλεξ Σεντέγιες. Σεντέγιες έχει μπροστά τον Λάζαρο Ρότα. Σεντέγιες γυρίζει προς τα πίσω στον στόπερ της. Ελέγχει τον Σεραφίμοφ, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα δίπλα στον Μεχτή Κουμπαρίκ, που έχει πει ανάμεσα τα στόπερ. Ο Μπαρίκ ψάχνει τις επιλογές του. Δεν φαίνεται να έχει δέσει το παιχνίδι της Σιλέσκη.
1: Το γκολ της Σλόνα Μπαρτζιλάς μετράει κανονικά. Βλέπω 0-1 με την Τζέλια. Συνεχίζει
0: θέμη. Με τη φάση Σερτζίνιο έξω από την περιοχή. Θέλει να περάσει την μπάλα. Ευτυχώς δεν προλάβε ο Όκο Φλέξ να φτάσει σε αυτήν. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος στη συνέχεια θα μπλοκάρει την μπάλα σε 20 λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ Λέσκη Σόφια 2-0 με τα γκολ του Λούκα Γιόβιτς και του Παρνάβα Βάρκα από το 7ο και 13ο λεπτό αντίστοιχα. Η μπάλα κάθεται και τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά πολύ ωραία ενέργεια και θέλει να περάσει τον Αλντέιρ Νέβες. Και ανεβαίνει με την μπάλα, έχει περάσει τη γραμμή του κέντρου και έρθει στα αριστερά και την κλείνει. Ο Κοϊτά πολύ ωραία τεχνική κατάρτιση, αλλάζει το παιχνίδι στα δεξιά. Το χειροκροτεί χαρακτηριστικά ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Ρότα για τον Καϊρίνεν και πάλι ο Ρότα. Ρότα θέλει να ανέβει με την μπάλα, δίνει προς τα πίσω τον Φελίπε Ρέλβα, θα αφήσει αριστερά για τον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο, ο Πίλιος γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας του κλείσει την πάσα τώρα ο μπάλα, θα παίξει για τον Καερίνεν, κεντρικά και δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμη πιο δεξιά με τη μία για τον Λευρομάγερ, ο οποίος έχει πάρει το πλάτος και κάνει μια πολύ ωραία παλιά για τον Ρότα. Ο Ρότα μένει όρθιος, παίρνει την μπάλα, έχει 3 παίκτες στην περιοχή. Άι κάνει την προσπίση, παίρνει με στην περιοχή. Ο Ρότα έχει μπάλα στο αριστερό, και άλλη προσπίση, αργεί ο Ρότα. Γυρίζει προς τα πίσω, θα χάσει την μπάλα, καθυστέρησε πάρα πολύ ο Ρότα. Ο Ρασβάν Μάρι στη συνέχεια κάνει φάουλα με πολύ έξυπνο τρόπο, με τέτοιο τρόπο όπου δεν θα μπορούσε να δώσει κάποιο δικαίωμα για κίτρινη κάρτα από τον Κλεμάν Τουρπέν. Πάρα πολύ σωστό φάουλ, ένα φάουλ τακτική, καθώς η λύση της Σόφιας θα μπορούσε να βγει στην αντεπίδυση. Ήταν πολύ ωραία η αρχικά η ενέργεια του Ρότα, ο οποίος όμως στη συνέχεια καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε είτε να σεντράρει είτε να πασάρει με στην περιοχή, είτε ακόμη και να τελειώσει ο ίδιος στην φάση με το αριστερό πόδι. Η Λεύση στην επίδεση με τον Αλντέιρ Νέβες στα δεξιά να περνάει, να κάνει το 1-2, όμως έμεινε την μπάλα λίγο προς τα πίσω μετά τη συνεργασία του με τον Έβερτον Πάλα. Πάλα προς τα πίσω για τον Μπαρίκ, αυτός κάτω τον Σεραφίμοφ, αριστερά η μπάλα για τον Μαϊκόν και αυτός ακόμη πιο αριστερά τον Άλεξ Σεντέγιες. Ο Ισπανός αριστερός όπως ο φύλακας και πάλι στον Βραζιλιάνο χάφτο Μαϊκόν, ο οποίος θα βρει τον Μουμπαρίκ μόνιμα. Ο Μαρκινός μας μπαίνει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και παίρνει την πρώτη μπάλα για να κάνει να ξεκινήσει την επίθεση της Λεύσκης Σόφιας. Μια παλιά από τον Βούτσοφ και παλιά από τον Ρεϊνάλντο. Η μπάλα στα πόδια αυτού στο Μάρ Στρακώσα χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Ο Στρακώσα, ο οποίος περιμένει τον Όπο Φλέξ, μαζεύει την μπάλα με τα χέρια και δίνει την μπάλα στον Καερίνεν και δεξιά για τον Ρότα. Πρώτα προς τα πίσω στο Μουκουντή. Τώρα πίεζε όλο το γήπεδο η Λεύσκη Σόφιας. Ο Μουκουντή φέρνει την μπάλα στο δεξί και ψύχρεμα αλλάζει το παιχνίδι για τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα πηγαίνει να τον πιέζει ο Σερτζίνιο. Ρασβάν Μαρίν και Λούκα Γιόβιτς. Πολύ χαμηλά, περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Δίνει στο Ρέλβας και παίρνει πάλι την μπάλα ο Γιόβιτς, ο οποίος καθυστερεί όμως, κάνει επικίνδυνα πράγματα. Κάνει τσάκλιν εδώ, διορθώνει παραλίγο δικό του λάθος. Η μπάλα το Ρέλβα πίσω στους 300, αυτός γεμίζει, Βάρκα την κεφαλιά. Ο Πίλιος κατεβάζει. Ο Πίλιος ανεβαίνει με την μπάλα σε θέση της αντερφόρου ουσιαστικά κινητό. Ο Σαύρος Πίλιος αυτή τη στιγμή είναι δεξιά στον Ρότα και παραμένει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Πίλιος τώρα γυρίζει προς τα πίσω καθώς ανέβηκαν ο Γιόβιτς και ο Βάρκα. Άγερε πολύ ωραία, βρίσκει τον Ρότα κεντρικά και αυτό η διαγώνια δεξιά προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μάρι και πάλι Ρότα κεντρικά. Ρότα και πάλι δεξιά για τον Ρουμάνο. περίπου 15 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά. Η ΑΕΚ επιτίθεται με Μάριν, με Ρώτα, με Καϊρίν και τώρα Μάγερ. Μάγερ σεντράρι για τον Γιώβιτς. Ήταν πολύ αισιόδοξο στο τι ήθελε να κάνει ο Λόβρο Μάγερ. Δυνατή, δυνατή η παλιά του από αυτή που θα έπρεπε. Και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Σβέτος Λαμπούτσοφ, ο οποίος αφήνει στον Κρουστιάν Δημήτροφ και τώρα αρχηγός της Λέσκη για μία ακόμη φορά στον Μουμπαρίκ. Ο Μαροκινός αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ πιέζεται τώρα από τον Μπαρνάπας Βάρκα, το σκόρ του δεύτερου τέρματος της αναμέτρησης. Στο 24ο λεπτό ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Μπαρνάπας Βάρκα στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Αλταήρ Νέβες είναι κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο κάθετα παίζει για τον Μαϊκόν. Στο έδαφος ο Μαϊκόν υπάρχει φάουλ από τον Φίλιο πάνω στον τον Αλταήρ Νέβες, με συγχωρείτε, με το νούμερο 21. Ο Αλταήρ Νέβες είναι μια ευκαιρία, νομίζω για πρώτη φορά, στο 24 λεπτό, ώστε να ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Θωμά 300 η Λεύσκη Σοφία. Και αυτό ακριβώς κάνει με τον Μπουμπαρίκ, τον αμυντικό χαφ, με τον Δημήτροφ και τον Σεραφίμοφ, στα δύο στόπερ. Ανεβαίνουν στην αντίπαλη περιοχή. Η ΑΕΚ απέναντι σε μια ευθεία πάνω στην γραμμή της περιοχής. Το φάουλ είναι ανάμεσα σε κέντρο στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία. Ο εκτελεστής είναι ο Σερτζίνιο, ο Πορτογάλος χαφ της Λεύσκης Σόφιας. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 σε 25 λεπτό. Θέλει προσοχή αυτή η φάση. Σερτζίνιο δίνει με πάσα δίπλα. Και γίνεται το σούτ από μακριά. Η μπάλα πάρα πολύ ψηλά από τον Ρεϊνάλντο. Δεν θα μπορούσε να απειλήσει. Από τον Έβερτον, μπάλα με συγχωρείτε. Δεν θα μπορούσε να απειλήσει με αυτό το σούτ την Σιέντο Θωμά 300. Καλή σκέψη, αλλά κακή εκτέλεση. Πιο δυνατό το σούτ όπως θα έπρεπε. Πιο ψηλό, μάλλον, όχι πιο δυνατό όπως θα έπρεπε. Με την μπάλα να περνάει περίπου 3-4 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της θυσίας του Θωμάς 300, φυσικά χωρίς να απειληθεί καθόλου. Ο Αλβανός τροματοφύλακας 300, Ρέλβας και τώρα Μουκουντή. Πιέζει ψηλά η Λεύσκη Σόφιας. Μουκουντή ανεβαίνει με την μπάλα. Περνάει έναν δύο που παίζει κάθετα για τον Βάρκα. Ο Βάρκα μπερδεύεται, όμως δίνει αριστερά στον Γιώβιτ. Ο Γιώβιτ ακόμη πιο αριστερά για τον Μπακαρί Κοϊτά. Δεν είναι καλή πάσα, δίνει τη δυνατότητα στον Αλταήρ Νέβης να κερδίσει την μπάλα και στη συνέχεια όμως να μην μπορεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και να έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ, το οποίο εκτελεί ο Πίλιος για τον Γιώβιτ. Πάλι αριστερά και πάλι στον Πίλιο, κεντρικά για τον Ρασβάν Μαρίν. Θέλει προσοχή σε εκείνο το σημείο. Ο καθώς πιέζεται από τον Μαϊκόν. Ρασβάν Μαρίν προς τα πίσω για τον Μουκουτί. Μουκουτί δεξιά για τον Ρώτα. Ρώτα κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω. Θα παίξει για τον Καϊρίνεν και αυτός αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Και πάλι ο Καϊρίνεν με την μπάλα. Δίνει δεξιά στον Λάζαρο Ρώτα. Λάζαρο Ρώτα αφήνει πίσω στον Μουκουτί. Κουκουντή ανεβαίνει με την μπάλα, παίζει για τον Ρώτα ο οποίος κινείται κεντρικά. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουν θέσεις οι παίκτες της ΑΕΚ και δυσκολεύουν την πίεση της Λεύσκη, καθώς πολλές φορές δεν ακολουθεί, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Ρώτα ο οποίος έφυγε τα δεξιά και πήγε κεντρικά. Η μπάλα τώρα είναι στο Μουκουντή και δεξιά στον Ρώτα. Ο Ρώτα ψάχνει την παίκτη, παίζει δεξιά, κεντρικά για τον Κάιρινεν. Αριστερά η μπάλα για τον Ρασβάν Μαρίν και ακόμη πιο αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν και πάλι. Αυτό για τον Άρολτ Μουκουντή. Ο αρχηγός της ΑΕΚ δίνει αριστερά στον Ρέλβας, κεντρικά για τον Κοϊτά. Κυκλοφορεί ωραία την μπάλα η ΑΕΚ. Και εδώ με τον Πίλιο θα βρίσκει τον Κάιρινεν και αυτός κεντρικά για τον Ρασβάν Μαρίν. Και δεξιά για τον Λάζαρο Ρώτα που του φεύγει λίγο το κοντρόλ και βγαίνει πλάγια. Έχει όμως δίπλα τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έχει υποδεχθεί και πάλι την μπάλα. Κάνει μια διαγώνια παλιά για τον Κοϊτά. Είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Σβέτοσλαβ Πούτσο, ο τερματοφύλακας της Λεύσκης Σόφιας. ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 2-0 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Βάρκα στο 12ο. Η ΑΕΚ, η οποία έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων για την πρόκληση στη League Phase του Champions League. Φυσικά μιλάμε για τη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας την προηγούμενη εβδομάδα με τον Δημήτροφ τώρα να έχει
1: τύπα. Θέμη, ανοίγει το σκορ και η Φενέρμπαχτσε με τη Λιόν 0-1 στο 27ο λεπτό.
0: Η μπάλα μπροστά πίσω για τον Σεραφίμοφ, αυτό για τον τερματοφύλακα του, για τον Βούτσοφ. Και πάλι αριστερά για τον Σεραφίμοφ, πηγαίνει πρώτο στην μπάλα βέβαια ο Μουμπαρίκ, ο οποίος κοντρολάρει, θέλει να βρει την παίκτη, αφήνει αριστερά για τον Σεραφίμοφ, πιέζει ΑΕΚ ψηλά. Η μπάλα πίσω για τον Βούτσοφ, αυτός παρακινδυνευμένα, ο Κοϊτά κερδίζει στην περιοχή. Και τώρα ο Κοϊτά στον Αθμέναν, ο Κοϊτά με στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, κλείνεται, σουτάρει, κοντράρει μπάλα, κόρνερ για την ΑΕΚ στο 28ο λεπτό του αγώνα. Εδώ η ΑΕΚ πίεσε ψηλά, κέρδισε την μπάλα με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος θέλησε να μπει με στην περιοχή. Τον έκλεισε καλά βέβαια με την εμπειρία του ο Κριστιαν Δημήτροφ. Ο Κοϊτά έκανε το σουτ με το αριστερό, η μπάλα κόντραρε και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ για την Ένωση. Αυτή τη φορά δεν πήγαινε ο Ρασβάν Μαρίν να το τελέσει, πήγαινε ο Λόβρο Μάγερ. Ο προπονητής της Λες η Σόφια, ο Χουλίο Βελάσκες φώναξε κοντά στο Σερτζίνιο για να αλλάξει κάτι ή να δώσει κάποια οδηγία, γιατί μου φαίνεται κάτι να δείχνει ο Σερτζίνιο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θα δούμε πρώτα αυτή τη σταθική φάση με την ΑΕΚ 28 λεπτό της αναμέτρησης με τον Λόβρο Μάγερ στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Ο Λόβρο Μάγερ παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί με το αριστερό η κεφαλιά. 3-0 για την ΑΕΚ με τον Μαρνέβα να σκοράρει και πάλι. 3-0 με την ΑΕΚ να καθαρίζει από πάρα πολύ νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Σβέντος Λαφκούτσον, ο οποίος φάνηκε στην αρχή να αποκρούει την μπάλα σε 21 λεπτό του αγώνα. Ο Μπαρνάβα Βάργα κάνει το ΑΕΚ Λες της Σόφιας 3-0. Ένα εκπληκτικό πρώτο μισάωρο για την Ένωση. Ο Μπαρνάβα Βάργα πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο σημερινό παιχνίδι μετά τον γκολ που πέτυχε στο 12 λεπτό. Πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους. Και ο Σβέντος Λαφκούτσοφ ενώ στην αρχή φάνηκε να αποκρούει, βρήκε την μπάλα. Όμως φέρει σίγουρα ευθύνη ο τροματοφύλακας από την Βουλγαρία. Πάντως όπως και να έχει, ΑΕΚ Λες της Σόφιας 3-0 στο 21 λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ, η οποία παίρνει προβάδισμα τριών τερμάτων, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να δούμε σχετικά με το αν μετράει τον κολλή. Όχι, ο Κλεμάν Τουρμπέν κάνει παρατηρήσεις στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να επιστρέψουν γρήγορα στις θέσεις για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Η ΑΕΚ προηγείται 3-0 σαν να λέω της Ελλές της Σόφιας σε 21 λεπτό. Γιώβιτς στο 7, Μαρνάβας Βάρκα το 12 και στο 29. Η ΑΕΚ κάνει 3 τα τέρματά της, έχει πατήσει πραγματικά στο πρώτο μισάωρο την Ελλές της Σόφιας για ένα βράδυ το μίδιο το οποίο θα θυμίζω για πάρα πολύ καιρό. Και να δούμε και τώρα τη φάση με τον Ρώτα να κερδίσει την πάρα τα δεξιά. Ρώτα αφήνει για τον Μάγερ. Μάγερ σουτάρει πάρα κοντά. Κορετά με συμμετοχή. Κορετά πλασάρει τεράστια στον ίδιο την ΑΕΚ. Να κάνει το 4-0 στο 300 λεπτό του αγώνα με τον Μάγερ έξω στην περιοχή. Να κάνει το σουτ. Να βάζει το πόδι όμως ένα παίκτη της Λεύσκης Σόφιας του Σερτζίνιο νομίζω πως ήταν. Η μπάλα κατέληξε στον Κορετά ο οποίος δεν ήταν σε θέση offside, μετράει κανονικά η φάση. Ο Κοϊτά τέταρτε με τον Βούτοφ δεν μπορεί να τον νικήσει για να κάνει το 4-0. Η μπάλα τώρα στον Βούτοφ. Η ΑΕΚ πιέζει ψηλά.
1: Λοιπόν, 3-0 η ΑΕΚ καθαρίζει από ό,τι φαίνεται την πρόκριση πολύ πολύ νωρίς, φίλε Θέμη. Βάζει βάσεις πολλές και η Φενέρμπαχτσε κάνει το 0-2 με τη Λιόν στο 30 και εδώ. Συνεχίζεις.
0: ΑΕΚ Λες της Σόφιας 3-0 στο 31 λεπτό της αναμέτρησης. Δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα την άμυνά της με τίποτα η Λες της Σόφιας με τον Άλεξ Φεντέγγες να προσπαθεί να περάσει την μπάλα, τον Λόβρο Μάγερ να πιέζει και να κερδίζει το πλάγιο η ομάδα από την Βουλγαρία. Με τον Άλεξ Φεντέγγες να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου, να παίρνει λίγα μέτρα φόρα, να ψάχνει συμπαίκτη, να μην βρίσκει συμπαίκτη. Η ΑΕΚ πιέζει πολύ ψηλά. Χάνει το κοντρόλ ο Everton μπάλα, κερδίζει η ΑΕΚ όμως γίνεται το λάθος και τώρα η μπάλα δεξιά για τον Αλντέιρ Νέβες, ο οποίος θέλει να ανέβει. Παίρνει μερικά μέτρα με την μπάλα και αφήνει δεξιά για τον Οκοφλέξ. Κάνει την κίνηση ο Αλντέιρ Νέβες. Περνάει και πάλι την μπάλα ο Οκοφλέξ. Κλείνεται και παίρνει το πλάγιο στην συνέχεια ο Ιρλανδός εξτρέμ της Λες της Σόφιας, ο Οκοφλέξ, ο οποίος θα τροφοδοτήσει αφού εκτελέσει τον πλάγιο τον Σερτζίνιο, ο Πορτογάλος χαφ της Λες της Σόφιας. Ανεβαίνει με την μπάλα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που το βλέπουμε τον Μουμπαρίκ να παίρνει την μπάλα από τους δύο στόπερ για να ξεκινήσει η επίθεση για την Λεύσκη. Κινείται πιο ψηλά τώρα Μουμπαρίκ με την μπάλα να είναι στον αριστερό στόπερ της Λεύσκης Σόφιας, τον Σεραφείμ, στην δεξιά για τον Δημήτροφ. Ακόμη το δεξιά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο κουβαλάει την μπάλα παράλληλα πιέζει τον Κοϊτά. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά με τον Σεραφείμ να έχει την μπάλα. Να πιέζει από τον Βάργα όμως θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Και ανοίγει δεξιά για τον Κριστιαν Δημήτροφ. Αυτός ακόμη πιο δεξιά τροφοδοτεί τον Αλντέιρ Νέβες. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ ανεβαίνει με την μπάλα. Η ΑΕΚ αμήνεται όμως όλοι με εξαίρεση τον Βάργα. Όλοι οι υπόλοιποι αμήνεται. Δεν έχει κενά όσον αφορά την αμυνά της και τις γραμμές της. Την μπάλα τώρα αριστερά για τον Μαϊκόν. Θέλει να περάσει την μπάλα. Λάθος εδώ του παίκτες της Λεύσκη. Ο Λευρομάγερ κερδίζει. Ο Μαρίν τίποτα και την μπάλα αφήνει αριστερά στον Επίλιο. Αυτός χωρίς να θέλει να ρισκάρει γεμίζει σε ένα σημείο που έρθει και φαλιά ο Δημήτροφ. Και τώρα ο Μάγερ παίρνει όμως την μπάλα και ανεβαίνει. Ο Μάγερ πατάει την μπάλα τώρα. Θα αλλάξει ο Βενίς στα αριστερά για τον Αμπουμπακάρη. Κοϊτά κάνει την κίνηση. Ο Ρασβάν Μαρίν θέλει την μπάλα. Ο Κοϊτά φέρνει την μπάλα στο δεξί. Στην κλασική του κίνηση. Στο έδαφος ο Κοϊτά δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Τουρπέν. Τώρα θέλει να βγάλει αντεπίδεση η Λες της Σόφιας, η οποία όμως έχει μόνο τον Οκοφλέξ, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Έχουν γυρίσει περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Μουμπαρίκ με Πίλιο Μονομαχούν. Ο Πίλιος κάνει φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το στόφαλο εδώ από τον Σταύρο Πίλιο. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ του Μουμπαρίκ για τον Σερτζίνιο. Και η μπάλα αριστερά στον Άλεξ Φεντέγγες. Ανεβαίνει ο Άλεξ Φεντέγγες. Αφήνει ακόμη και αριστερά στον Everton μπάλα. Τώρα κεντρικά για τον Σερτζίνιο και ο Μαϊκόν. έχει την μπάλα στο δεξί και αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά στα δεξιά για τον Οκοφλέξ, ο οποίος έχει χώρο. Τώρα πηγαίνει κοντά του το Σταύρος Πύλιος. Περνάει τον Επίλιο ο Οκοφλέξ, κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνει την μπάλα τον Κάιρινερ. Ο Μουμπαρέκ θέλει να πάει πρώτος στην μπάλα, ο Γιώβιτς κερδίζει καταπληκτικά και κρατάει την μπάλα με την εμπειρία του και με αυτό το ωραίο στυλ που έχει. Θα κάνει όμως τον λάθο στην περιοχή της ΑΕΚ. Και τώρα θα γίνει το σουτ, η μπάλα περνάει δίπλα, αντολευτικά θα το κάνει θυσία του Μουμπαρέκ, η πιο καλή στιγμή. Τη Ελλάδα τη Σόφια με το σουτ του Αλντέιρ Νέβε, μετά το λάθο που έκανε ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίο αρχικά κέρδισε πολύ ωραία την μπάλα. Στη συνέχεια την κράτησε ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές τη Λέσκη, όμω καθυστέρησε πάρα πολύ και έδωσε τη δυνατότητα στου παίκτες τη Λέσκη να κερδίσουν την μπάλα. Και τον Αλντέιρ Νέβε να κάνει το διαγώνιο σουτ έξω την περιοχή. Η μπάλα πέρασε δίπλα, θα το δεχτεί κάθε δοκάρι τη θεσία του Θωμά 300. Παραμένει το 3-0 για την ΑΕΣ, 34ο λεπτό τη αναμέτρηση. Η Άγη προηγείται μετά τον Λούκα Γιώβιτς. Στο 7ο λεπτό του Μπαρνάβας Βάρκας στο 12ο και του Ούγκλητη πάλι στο 21ο λεπτό του αγώνα. Με την Λέσκη να κερδίζει πάλι την μπάλα, η οποία πηγαίνει δεξιά στον Χριστιαν Δημήτροφ. Ο Βούλγαρος στόπερ ανεβαίνει με την μπάλα, η ΑΕΚ πιέζει περίπου από την γραμμή του κέντρου και προς τα πίσω, έχοντας κοντά τις γραμμές, χωρίς να φέρει τη Λέσκη Σόφιας να την απειλήσει. Η μπάλα πηγαίνει στα αριστερά στον Σεραφείμο και ακόμη αριστερά τον Σεντέγγες. Ο Σεντέγγες κυριολεκτικά για τον Σερτζίνιο, γι' αυτός πίσω και πάλι για τον Σεραφείμο. Αριστερά για τον Σεντέγγες. Σεντέγγες κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει με την μπάλα, ψάχνει τον Μουμπαρίκ, αφήνει την μπάλα στο Μαροκινό. Μουμπαρίκ και αυτός αφήνει την μπάλα δίπλα στον Σεραφείμο. Ανεβαίνει ο Σεραφείμο, αργό το ποδόσφαιρο της Λεύσης Σόφιας. Σαν οι χώρους μπαίνει, αλλά με τον τρόπο που το κάνει παίζοντας πολύ αργά, τώρα πάνε να παίξει πιο γρήγορα, με περνώντας την μπάλα τον Αλντέιρ Νέβες στον Οκοφλέξ. Στη συνέχεια όμως ο Κάιρινεν θα κερδίσει, θα κάνει και το τάκλιν. Σκληρό φάουλ εδώ από τον Κάιρινεν πάνω στον Αλντέιρ Νέβες, ο οποίος μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 35 λεπτά είναι ο μοναδικός διασωθέντας από πλευρά Λεύσκης Σόφιας. Ο Αλντέιρ Νέβες ούτε φέρει ευθύνη για κάποια από τα γκολ και προσπαθεί όσο μπορεί ο δεξιός μπακ να βγάλει κάποιες επιθέσεις από την δεξιά πλευρά, καθώς την αριστερή δεν έχει απειλήσει πραγματικά καθόλου. Η Λεύσκη Σόφιας θα γίνει η εκτέλεση τώρα του φάουλ περίπου στο ίδιο σημείο που έχει κερδίσει και πριν από 7 λεπτά και πάλι με τον Σερτζίνιο. Προς τα δεξιά η μπάλα ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή του Θωμά 300. Ανεβαίνουν και οι κεντρικοί αμυντικοί της Λεύσκης Σόφιας με τον Σερτζίνιο να εκτελεί. Καλή είναι η εκτέλεση, απομακρύνει ο Βάρκα, παραμένει η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει να κάνει το σουτ, χιτάρει, κοντράρει η μπάλα από τον Ρινάλντο, κοντράρει στον Μουκουτί. Σέρα στο δεύτερο δοκάρι, το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία της Λεύσκη, μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. Με τον Χριστιαν Δημήτροφ, τον κεντρικό αμυντικό της Λεύσκης Σόφιας, να πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι, να βρίσκει την μπάλα. Αυτή να περνάει περίπου ένα μέτρο δίλα να το δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του Θωμά 300 με τον Σταύρο Πύλιο. Είναι αυτή η διεκδίκηση. Ο Δημήτροφ ρίχνει ένα κεφάλι περίπου στον Σταύρο Πύλιο. Η παράδοση ήταν χαμηλά. Ο Πύλιος έβαλε ωραία το σώμα του και δεν άφησε να κάνει το πλασέτη που θα ήθελε ο Δημήτροφ.
1: Θέμη μου, ισοφαρίζει η Τσέλια της Νόρα Βατισλάβας 1-1 στο 36ο λεπτό. Δυναμό με τη Βίκινγκ 1-1. Η ΑΕΚ 3-0. Η Λιόν Φενέρμπαξε 0-2. Έχουμε δηλαδή παντού γκολ.
0: ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας λοιπόν 3-0 στο 37ο λεπτό μόλις πήκαμε με το Θωμά 300. Να έχει την μπάλα, να γεμίζει για τον Λούκα Γιώβιτς, την υπολόγισε καλά ο Σέρβος, κερδίζουν την μπάλα οι Βούλγαροι, με τον Σερτζίνιο να πιέζει από τον Κάιρινεν. Σερτζίνιο αφήνει δίπλα για τον Έβερτον μπάλα, ο οποίος θα χάσει την μπάλα και θα κερδίσει όμως και πάλι, καθώς ο Ρώτα δεν κατάφερε να κρατήσει την κατοχή. Ο Έβερτον αφήνει δεξιά για τον Οκοφλέξ, ο Ιρλανδός θέλει να βρει και πάλι στη δεξιά πλευρά τον Αλντέιρ Νέβες, ο οποίος θα περάσει, θα κάνει προσπίση στο Σταύρο Πύλιο. Θέλει να τον περάσει και πάλι. Γυρίζει προς τα πίσω και αφήνει την μπάλα στον Έβερτον. Ο Έβερτον ακόμη πιο πίσω για τον Χριστιαν Δημήτροφ. Και αυτός αριστερά η μπάλα, η πάση σε καλεσκάτα για τον Σεραφείμο, όπως κατέληξε στον Σερτζίνιο. Με τον Πορτογάλο Χαφ να αφήνει στον Μεχτή Μπουμπαρίκ. Αυτή την ώρα καλή πάση είναι εδώ. Περνάει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Το τάκλι, εξαιρετικό τάκλι από τον Άρολ Μουκουτί, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα, δεν θα αφήσει τον Ρεϊνάλντο να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Ρώτα τα δεξιά γεμίζει, καλή την παλιά του για τον Κοϊτά. Κεντρικά ο Κοϊτά θέλει να βρει δεξιά τον Λεύρο Μάγερ, δεν θα περάσει η πάσα όμως από τον πεσοεπιθετικό από την Μαυριτανία. Η μπάλα δεξιά στον Οκοφλέξ. Η ΑΕΚ, αυτό που έλεγα νωρίτερα, είναι ότι από την στιγμή που πήρε τον προβάδισμα, από το 2-0, το 12ο λεπτό, έχει αφήσει περισσότερο την μπάλα στην Λεύσκη Σόφιας, ενώ στην αρχή είχε επιλέξει η ίδια να έχει συνεχώς την μπάλα στα πόδια της. Με την Λεύσκη τώρα να θέλει να βγάλει επίθεση από τα αριστερά, με τον Μάγερ να κάνει τάκλιν και πέρα από τις εξαιρετικές του δημιουργικές ικανότητες, να μας δίνει το πόσο καλός αμυντικός μπορεί να γίνει όταν παίζει άμυνα, καθώς ήταν ένα τάκλι το οποίο θύμισε αυτό που έκανε νωρίτερα ο Μουκουτί, ένας κεντρικός αμυντικός. Παραχώρησε πλάγιο, η Λέσχη Σόφια τώρα έχει την μπάλα με τον Δημήτροφ. Ανεβαίνει ο Βούλγαρος. Δημήτροφ αφήνει την μπάλα δίπλα στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο δεξιά για τον Όκο Φλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να πέσει ο ένας με ένα με τον Πίλιο. Θα περάσει και πάλι τον Πίλιο. Στη συνέχεια όμως ο Πίλιος θα κάνει πολύ καλό τάκλιν. Θα παραχωρήσει κόρνερ. Είναι το πρώτο στην αναμέτρηση για την Λεύσκη Σόφια. Στο 31 το λεπτό παραμένει πάντα το 3-0 εδώ στην Dolgwin Arena με την ΝΑΕΚ να έχει πάρει με ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Το οποίο καλύτερα διαχειριστεί και τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα. Κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά με τον Σερτζίνιο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Δεν βιάζεται ιδιαίτερα πάντως ο Πορτογάλος χαφ της Λεύσκης Σόφιας. Κοντά του είναι ο Ραζβάν Μαρίν. Σερτζίνιο θα πάρει λίγα μετραφόρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα της Λεύσκη. Θα εκτελέσει χαμηλά κομπίνα, απομακρύνεται η μπάλα. Δεν έχει φύγει όμως τώρα, φεύγει από τον Γιώβιτς για τον Κοϊτά. Και η ΑΕΚ θέλει να βγάλει την πίεση με τον Κοϊτά να ανεβαίνει και να φεύγει αριστερά ο Ραζβάν Μαρίν. Για τον Ραζβάν Μαρίν περνάει την μπάλα. Ο Αλντέιρ Νέβες όμως είναι πιο κοντά από όλους. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον τροματοφύλακα του, τον Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος θα κοντρολάρει. Θα αφήνει αριστερά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ανεβαίνει με την μπάλα και τροφοδοτεί αριστερά τον Ισπανό Πακ του Μπάλεξη Σεντέγγες. Σεντέγγες με την μπάλα. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη. Η μπάλα στα αριστερά στον Μουμπαρίκ. Και ακόμη πιο αριστερά στο Σεντέγγες. Η Λεύσκη κυκλοφορεί την μπάλα στην αριστερή πλευρά τώρα, χωρίς όμως ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό. Δύσκολα θα απειλήσει έτσι την ΑΕΚ. Τώρα θα κάνει διαγώνια βαλιά σε Σεραφίμοφ για τον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο κατεβάζει την μπάλα. Και αφήνει για τον Δημήτροφ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 40 λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0 με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό, του Βάρκα στο 12ο και στο 21ο. Αριστερά η μπάλα για την Λεύσκη με τον Σεραφίμοφ να γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα κάτω τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ κοντρολάρει και αφήνει δίπλα δεξιά για τον Δημήτρο. Ο Μουμπαρίκ αρχίζει για να πάρει την μπάλα κεντρικά. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Μουμπαρίκ. Η ΑΕΚ η οποία μείνεται σε ένα 4-2-2 θα μπορούσαμε να πούμε. 4-2-2-2 καθώς ο Καερίν με τον Μάριν όταν αμήνεται η ΑΕΚ είναι σε μια ευθεία. Στην ίδια ευθεία δεξιά όμως ο Μάγερ και αριστερά είναι ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα πιο μπροστά από όλους. Η μπάλα τώρα τον Έβερτον. Ο Έβερτον κάνει διαγώνια παλιά για τον, τον Αλταήρ Νέβες, ο οποίος αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ κοντρολάρει ψάνει συμπαίκτη, αφήνει την μπάλα στον Οκοφλέξ και πάλι Μουμπαρίκ και πάλι Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να πάει κατά μέτωπο. Ο Ρέλβας πρώτος την μπάλα μετά την πάσα του Οκοφλέξ. Ο Βάργας κερδίζει και από τα αριστερά θέλει να κάνει επίδεση. Θα αφήσει την μπάλα στο έδαφος ο Βάρκα. Ο Αλντέιρ Νέβες θα κερδίσει την μπάλα και θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Νικολά Σεραφίμοφ. Διεκδικεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ραζβάν Μαρίν κερδίζει. Ο Γιώβιτς θα αφήνει για τον Μάγερ δεξιά. Η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση μετά από αρκετή ώρα. Με τον Ρότα να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουτί. Ο Μουκουτί έχει την μπάλα και παίζει κάθετα για τον Ραζβάν Μαρίν. Ραζβάν Μαρίν δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ πίσω για τον Άρολ Μουκουτί και πάλι. Ο Μουκουτί με την μπάλα θα είναι συμπαίκτη. Δεξιά αφήνει για τον Ρότα που έχει πολύ χώρο και δεξιά έχει και τον Μάγερ για να δώσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Κροάτη. Αφήνει την μπάλα ο Ρότα στον Μάγερ, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω. Και θα αφήσει την μπάλα για τον Μουκουτί, αυτό για τον Κάιρινεν. Πίσω στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Θωμάς Τρακώσα. Αριστερά η μπάλα για τον Φελίπε Ρέλβας. Κεντρικά κινείται ο Κοϊτά, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα. Έχει στην πλάτη του τον Αλταήρ Νέβες. Δίνει δεξιά στον Ραζβάν Μαρίν. Κάθεται για τον Ρότα. Και πάλι Ραζβάν Μαρίν. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Ραζβάν Μαρίν. Αμήλωνε το τέπο βέβαια του παιχνιδιού. Κάιρινεν με την μπάλα. Αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Με τη μία για τον Ουπακάρι Κοϊτά. Και αυτό παλιά για τον Πίλιο, εκεί που ο Πίλιο δεν πήγε ποτέ. Η μπάλα είναι πλάγιο. Άος πηγαίνει ο Βάργα να πιέσει. Ο Μπαρνάμπας Βάργα πηγαίνει τώρα πιο ψηλά και ο Κάιρινεν. Ο Αλταήρ Νέβες στην εκτέλεση πλάγιου. Στο 403 λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Δεν είναι καλή η συνεννόηση ανάμεσα σε Αλταήρ Νέβες και Μουμπαρίκ. Έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ σε ένα σημείο που νωρίτερα ο Πίλιος είχε πάρει αρκετά μετραφόρα και έχει γεμίσει μέσα στην περιοχή. Πιθανότητα να δούμε να το κάνει τώρα. Ο Κοϊτά πάντως του ζητάει την μπάλα, όχι του λέει ο Πίλιος. Μετράει δευτερόλεπτα αντίστροφα ο Κλεμάν Τουρπέν. Ο Πίλιος παίρνει αρκετά μέτρα φόρα, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται η μπάλα. Η μπάλα καταλήγει όμως και πάλι στον Πιλιό, ο οποίος έχει χώρο για τη σέντρα, θα γίνει η σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Και πάλι απομάκρυνση από τους αμυνόμενους της Λεύσης Σόφιας, η μπάλα όμως ψηλά δεν έχει φύγει. Ακόμα ο Κοϊτά θέλει να κερδίσει, δίνει φάουλ της αναμέτρησης, το οποίο εκτελείται γρήγορα για τον Όκο Φλεξ στα δεξιά. Ο Ιρλανδός δεν ανεβαίνει με την μπάλα, επιλέγει να αφήσει πίσω στον Αλντέιρ Ντέβες, αυτός κεντρικά για τον Μουμπαρίκ. Η μπάλα αριστερά για τον Σεραφίμου. Σεραφίμου ακόμη πιο αριστερά στον Σεντέγες. Σεντέγες για τον Έβερτον, αυτός πίσω για τον Σεραφίμου. Και πάλι ο Έβερτον με την μπάλα στο 44ο λεπτό του αγώνα. Άεκλεψη της Σόφιας 3-0. Η μπάλα δεξιά για τον Αλντέιρ Ντέβες. Θα γίνει το λάθος, ο Πίλιος θα κάνει για αυτός λάθος όμως. Ο Αλντέιρ Ντέβες κερδίζει και πάλι την μπάλα. Με τον, θα γίνεται μια παλιά η οποία κοντράρει. Με τον Πίλιο να κατεβάζει. Τον Ρασβάν Μαρίν και να δίνει και πάλι στον Πίλιο. Αυτός προς τα πίσω για τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Ρέλβας με την μπάλα. Αφήνει στον Ρασβάν Μαρίν κεντρικά. Δεξιά για τον Μουκουτί. Και πάλι με τη μία αριστερά για τον Ρέλβας. Πιέζει ψηλά τον Ρεϊλεύσκι. Θα δώσει πάση για τον Μπακαρί Κοϊτά. Κοϊτά γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα θέλει να περάσει. Έχει δύο αντιπάλους μπροστά του, θέλει να περάσει ανάμεσα, βρίσκει πάσα στο Βάργα. Ο Βάργα δεν θα καταφέρει να περάσει τον Δημήτροφ, κερδίζει και πάλι η Λέσχη Σόφιας. Με την μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ και αριστερά στον Σεντέγες. Σεντέγες κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο θα είναι συμπαίκτη, η ΑΕΚΑ μείνει στο δικό του χρυσό με τον Πορτογάλο να κουβαλάει την μπάλα και να αφήνει αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Αυτός ακόμη πιο αριστερά για τον Άλεξ Σεντέγες. Ο Ισπανός έχει χώρο μπροστά του, θα πάρει τα μέτρα που του δίνουν οι παίκτες της ΑΕΚ, περνάει την μπάλα για τον Μαϊκόν. Ο Βραζιλιάνος θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή και πάλι για τον Σεντέγες. Γυρίζει προς τα πίσω. Σερτζίνιο θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Αφήνει για τον Έβερτον και αριστερά για τον Μαϊκόν. Ευκαιρία εδώ η επιστρέφεια στο πρώτο δοκάρι που μαθαίνεται από το Μουκουτί. Η μπάλα σε κόρνερ λιγότερο από μισό λεπτό για το ολοκλήρωση των 45 λεπτών της κανονικής διάρκειας. Θα δούμε σε πολύ λίγο πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Πρώτα απ' όλα βέβαια να δούμε το corner από τα αριστερά, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Σερτζίνιο, ο Πορτογάλος της Λεύσης Σόφιας, σε μια στατική φάση με τους παίκτες της Λεύσης και να έχουν ανεβεί στην αντίπαλη περιοχή. Σερτζίνιο παίρνει λίγα μέτρα φόρα, δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα θα πάρει φορά για να εκτελέσει, εκτελεί καλή είναι η εκτέλεση με το κεφάλι ο Ρέλβας, επικίνδυνε εδώ η κεφαλιά του Καϊρή, είναι παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ ανάμεσα σε Ρέλβα και 300 βγήκε, λογικά ο Ρέλβας δεν τον αγούσε, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Πορτογάλος, στη συνέχεια έλειωσε ο 300, έμεινε η μπάλα ζωντανή με στην περιοχή, ο Καϊρή με κεφαλιά παραχώρησε ένα ακόμη κόρνερ, η μπάλα τώρα άτα δεξιά για την εκτέλεση. Νέο κόρνερ που κέρδισε η Λεύσκη, το τρίτο συναναμέτρηση με τον Άλεξ Σεντέγες, τη φορά τον Ισπανό αριστερό μπακ, να εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνει ο Βάργα, ο Κοϊτά θέλει να διεκδικήσει, θα πάρει την κεφαλιά, θα απομακρύνει, θα χάσει την μπάλα και τώρα είναι ευκαιρία με τον Μάγερ. Ο Μάγερ ανεβαίνει, όμως τον προλαβαίνουν οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας, αλλά τα χαρακτηριστικά του Μάγερ δεν είναι η ταχύτητά του, αν ήταν κάποιος παίκτης, ας πούμε ο Κοϊτά, ο οποίος τώρα δίνει την μπάλα σε Ραντζάν Μαρίν. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ακόμη και για τέτα τέτα, καθώς ήταν 3-4 μέτρα μπροστά από τους αντιπάλους του, αλλά ήταν σε ένα σημείο στο κέντρο του γηπέδου και με την μπάλα πάντα ποδοσφαιριστής είναι πιο αργός από ό,τι χωρίς. Η μπάλα στον Κάιρενερ και αριστερά για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ κρατάει την μπάλα μετά από αρκετή ώρα, με συγχωρείτε, και δίνει την μπάλα αριστερά στον Λόβρο Μάγερ. Το Μάγερ για τον Κοϊτά. Κοϊτά κοντρολάρει. Δίνει δίπλα στον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν με την μπάλα δεξιά για τον Κάιρενερ. Ο Φιλανδός φέρνει την μπάλα στο αριστερό στρίφο, γυρίζει και πάλι κάνει την προσποίηση. Ο Ρέλβας ζητάει την μπάλα και θα πάρει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ρέλβας και δίνει αριστερά στον Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Πίλιος. Ο Μάγερ θα προσποιηθεί. Κάνει τη σέντρα με το δεξί. Απομακρύνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Δημήτροφ η μπάλα στο ρότα τα δεξιά. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για την συμπλήρωση των δύο λεπτών των καθυστερήσεων. Με τον Κάιρινεν να έχει την μπάλα και να αφήνει στον Ρασβάν Μαρίν. Και πάλι Κάιρινεν και πάλι ο Ρουμάνος. Αριστερά για τον Μάγερ. Μάγερ προσποιείται, δίνει δεξιά στον Κάιρνε. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να έχουμε κάτι άλλο μέχρι την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μουκουτί παίζει κάθετα για τον Γιώβιτς. Έχουμε την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Κατακόρη του Λούκα Γιώβιτς. Θα τρέχει ο λεπτός της αναμέτρησης στην Μπαρνάμπας Μπάργκα στο 12ο και στο 21ο λεπτό του αγώνα. Η ΑΕΚ η οποία έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο μισάωρο. 5-0 είναι οι τελικές στην Εφία. 9-4 είναι οι συνολικές. 48% κάτω εκεί πέρα για την ΑΕΚ. 52% για τη Λεύση Σόφια, η ΑΕΚ η οποία έχει επιλέξει μετά το 2-0 των πρώτων 12 λεπτών να αφήσει την μπάλα στους Βουλγαρούς και να έχει κοντά τις γραμμές. Δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα, με εξαίρεση ένα σου του Αλταΐρ Νέβες μετά από λάθος του Λουκαγιόβιτς. Δεν είχε κάποια άλλη ευκαιρία μεγάλη η Λεύση. Να μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτή και την προβολή του Δημήτρου με την μπάλα να περνάει περίπου ένα μέτρο το δεξικά στο δοκάρι της εστίας του Θωμά Στρακώσα. Η ΑΕΚ έχει πάρει ένα ισχυρότατο προβάδισμα. 3-0. Καλύτερο διαχειριστή στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω η δύσκολη δουλειά έχει γίνει. Τώρα μένει η διαχείριση ενός ακόμη ημίχρονου για να πάει στη league phase του UEFA Champions League.
1: Λοιπόν, Θέμη, θα πούμε πάλι σε 15 λεπτά περίπου. Θα είμαστε πάλι εκεί να ακούσουμε το Θέμη Παλιούρα για το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο εκπληκτικό ημίχρονο για την ΑΕΚ τουλάχιστον στα πρώτα 35-30 λεπτά. Έκανε ό,τι ήθελε στο κήπεδο, έβαλε 3 γκολ. Τι άλλο να κάνει, είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση για, για τους ομίλους του Champions League. Ακόμα χωρίζει 1-45 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα σήμερα και στη Βουλγαρία ήταν η ΑΕΚ. Σήμερα κερδίζει εύκολα 3-0. Πάμε να πούμε τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη. Μάλλον έχουμε ημίχρονα σώα τα προκριματικά του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1, Λιόν Φενέρμπαξε 0-2, Τσέλια Σλόβαν 1-1. Σε όλα τα μάτς έχουμε γκολ και αρκετά γκολ σε όλα τα μάτς. Να πούμε, πάμε στο διαλυματάκι να πάρουμε και εμείς μια ανάσα μετά τα γκολ που πανηγυρίσαμε, μας έφυγε η φωνή. Λοιπόν, Μπράτφορντ Μπέρνλι 0-0, 48, Νιούκαστ Γουέστ Μπρομ 1-1, Τότεναμ Τσάλτον 2-0. Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Σοσιεδάδ γίνεται μόλις τώρα 1-1, δεν κάνω κάποιο λάθος, μάλλον μισό λεπτό να δούμε αν υπάρχει κάποιο βαρ. Είχε προηγηθεί η Ρεάλ, το βλέπω τώρα 1-1, λίγο πριν το ημίχρονο και εδώ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, έτσι θα πάρουμε και μια ανάσα και τα λέμε σε περίπου 10 λεπτάκια με τη σέντρα του δευτέρου ημίχρονου, σώα τα παιχνίδια και βέβαια στη Φιλαδέλφεια, στην Αγία Σοφιά, τη ΑΕΚ με την Λεύσκη Σοφίας 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Έχουμε ανάπαυλα στα παιχνίδια όλα του Champions League. Η Real με την Real Sociedad είναι 1-1 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα πάμε πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια για το δεύτερο ημιχρόνο, το οποίο είναι εκπληκτικό για την ΑΕΚ. Έχει βάλει 3 γκολ, έχει πάρει σκορ πρόκρισης. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να μπει στους ομίλους της League Phase του Champions League.

Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Επαναλάβουμε μια φορά ακόμα τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0, Βίνκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1, Λιόν Φενέρμπαχτσε 0-2 και Τσέλιε Σλόβαν 1-1.

στο άλλο παιχνιδάκι το Conference που πήγε στην παράταση. Τελικά η Rapid κατάφερε, ισοφάρισε 2-2. Στη διαδικασία των πέναλτι όμως πέρασε η ομάδα από τη Σκωτία. Οι Hearts πέρασαν στα πέναλτι. Σκοτσέζοι. Κάτσε μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Ναι, πέρασαν στα πέναλτι. 3-4 έχασαν ένα πέναλτι. Σκοτσέζοι έχασαν 2 πέναλτι. Οι Αυστριακοί και έμειναν απ' έξω. Είπαμε κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν 1-1, στην παράταση 2-2, στα πέναλτι πέρασαν οι Σκοτσέζοι με 3-4.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα και πάλι καλησπέρα. Μάλλον θα με στείλει ταμείο και σήμερα. Έπαιξε αυτά που μου είπε, ένα χίτι τζέλι με τη Σλόνα Μπρατισλάβα και over 1,5. Πιάσαμε το 1,5 σημασμένο ένα γκολ. Ή να μείνει έτσι, ένα χ και περιμένει ένα γκολ να βάλει η Λιόν με τη Φενέρμπαχτσε. Είναι 0-2. Είχαμε, σου είπα πριν ότι το βλέπω γκολ, γκολ και over. Αν βάλει ένα γκολ και η Λιόν, είσαι κομπλέ. Αν τελειώσει και έτσι και τσέλιε. Φίλε Παναγιώτη, 3 στα 3, δεν έχει παράπονο. Μπήκαμε δυναμικά τη νέα σεζόν. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε σύνδεση και πάλι με την Νέα Φιλαδέλφια για το δεύτερο μήχρονο με τον Θέμη Παλιούρα. Ένα πρώτο μήχρονο που η Άκη έκανε ό,τι ήθελε, τουλάχιστον στα πρώτα 25-30 λεπτά. Έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Μπορούσε να βάλει ακόμα ένα γκολ εκεί με τον Κοϊτά. Δέχτηκε βέβαια μια φάση στο τέλος, εκεί στο, μετά το 30 που ανέβηκε και οι Βούλγαροι. Ανέβηκαν, λογικό είναι. Ένα 3-0. Πρέπει να, αυτοί να παίξουν λιγάκι. Έκαναν μια ευκαιρία. Μέχρι εκεί κρατάει το ματς η Άκη στα χέρια της. 3-0. Νομίζω ότι η πρόκριση είναι πάρα πολύ κοντά.

0: Λοιπόν, 45 λεπτά μένουν, όλα έτοιμα. Πάμε πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη. Καλησπέρα και πάλι στις φίλες και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Με την ΑΕΚ να είναι στην σέντρα, η ΑΕΚ η οποία έχει κάνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Προηγείται 3-0 της Λευκής Σόφιας και καλείται να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα στα 1-0.

πρώτο ημίχρονο. Είναι ο καλύτερος παίκτης της Λεσκή σε αυτό το πρώτο μέρος. Μπάλα προς τα πίσω για τον Δημήτροφ. Και αριστερά η μπάλα στον Νίκολα Σεραφίμου. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Σεραφίμου, αφήνει την μπάλα στον Μεχτή Μπουμπαρίκ. Η μπάλα δεξιά και πάλι για τον Δημήτροφ. Ανεβαίνει με την μπάλα ο στόπερ της Λεσκή Σόφια. Δεξιά η μπάλα στον Τερτίνιο και προς τα πίσω στον Σεραφίμου. Ανεβαίνει ο Σεραφίμοφ, δίνει την μπάλα κεντρικά στον Μαϊκόν, η μπάλα προς τα πίσω τώρα για τον Everton. Ο Everton διαγώνια παλιά, αλλάζει το παιχνίδι για τον Αλντάιρ Νέβης, ο οποίος τρέχει και προλαβαίνει και γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει προσοχή εδώ, ο Ρέρβας όμως κόβει, η μπάλα στον Μουμπαρίγκ. Μουμπαρίγκ αφήνει την μπάλα στον Everton, Everton σου πάρει μπλοκάρει ο Θόμας 300, το πρώτο σουτ στην ευθεία από πλευράς Λεύσκη Σόφιας, ο οποίος ο Everton ήταν αυτός που πήρε την μπάλα. Έκανε το σούτ, όμως δεν ήταν ούτε πολύ δυνατό ούτε αρκετά στην γωνία για να ανησυχήσει ιδιαίτερα το Θωμάς Τρακός, ο οποίος τώρα γεμίζει την μπάλα στον Μάγκερ. Μάγκερ για τον Κοϊτά, κεφαλιά τον Κοϊτά και τον Αλντάιρ Νέβες. Θα κάνει το λάθος, θα διορθώσει όμως ο ίδιος παίρνοντας την μπάλα από τον Μάγκερ, Σερτζίνιο, την μπάλα στον Μαϊκόν και προς τα πίσω τώρα για τον Μουμπαρίκ. Ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά, Μουμπαρίκ για τον Σεντέγες. Σεντέγες με την μπάλα. Αφήνει ακόμη πιο αριστερά στον Οκοφλέξ, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά. Ο Ιρλανδός δίπλα για τον Σεντέγιος. Η μπάλα στην διαγώνια παλιά με τον Σερτζίνιο να κατεβάζει, να έχει μπροστά του τον Πίλιο, να γυρίζει προς τα πίσω στον Αλντάιρ Νέβες. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρότα, ωραία, θα απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Οκοφλέξ όμως με την μπάλα. Θέλει να περάσει τον Μάγκερ. Κάνει τις προσποιήσεις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πηγαίνει πάνω του ο Ρότα. Γίνεται τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πίλιος απομακρύνει κάπως άτα, αλλά όχι μακριά. Με τον Σερτζίνιο να έχει την μπάλα. Σερτζίνιο, Γιουχάρη ο κόσμος του ΣΑΕΚ με Αϊκόν, φέρνει την μπάλα στα αριστερά, θέλει να σουτάρει, μπάλα αρκετά μέτρα out. Φέρνει αυτή η απειλή από την ΑΕΚ στο 48 λεπτό, παραμένει το 3-0, σκορ το οποίο έχει διαμορφωθεί με τα πρώτα 29 λεπτά, 4 μέτρη θύση με τα γκολ των Γιώβιτς και στη συνέχεια 2 γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Θωμάς 300 δεν θέλει να παίξει από πίσω, ζητάει τους παίκτες να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να αποφευθεί με αυτόν τον τρόπο η πίεση της Λεύσκης Σόφιας. 300 γεμίζει προς τα δεξιά. Ο Βάργκα την κεφαλιά. Θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς. Απομακρύνει οι παίκτες της Λεύσκης. Κρατάει την μπάλα ο Κοφλέξ. Μουμπαρίκ, ο Κοφλέξ. Ο Τριγωνάκης δεν βγαίνει. Κερδίζει η ΑΕΚ με τον Μάγκερ. Ανοίγει παραπάνω το κοντρόλ και δίνει τη δυνατότητα στο Σεντέγες να γυρίσει την μπάλα αρκετά μέτρα προς τα πίσω στον τροματοφύλακά του, τον Σβέτοσλαφ Βούτοφ. Η μπάλα τώρα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος ανεβαίνει. Θέλει να παίξει με τον Μαϊκόν. Χάνει την μπάλα. Ο Ρέλβας πρώτος την μπάλα γυρίζει πίσω στον Θωμάς Τρακώσα. Θωμάς Τρακώσα αριστερά για τον, και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει, κάνει την μεγάλη παλιά. Πρώτος στην μπάλα ο στόπερ της Λεύσκης Σεραφίμοφ. Τώρα ο Μάριν θέλει να πετάξει την μπάλα για τον χώρο, στον χώρο για τον Γιώβιτς. Βγαίνει πολύ μακριά από την αιστεία του ο Σβέτοσλαφ Βούτσοφ και απομακρύνει σε πλάγιο out για την ΑΕΚ. Ένα πλάγιο το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Ρότα χωρίς να βιάζεται και δεν έχει κανένα απολύτως λόγο για να βιαστεί ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος τώρα ψάνει συμπαίκτη, όχι ψάνει μπάλα αρχικά, όχι συμπαίκτη, για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Λεύσκη. Η μπάλα τώρα στον Ρότα. Ο Ρότα θα βρει τώρα τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος κοντρολάρει και αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι στον Φελίπε Ρέλβας. Ελευθερώνει το παιχνίδι για την ΑΕΚ, η οποία σπάει την πίεση της Λεύσκη. Η μπάλα για τον Κοϊτά και αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος κοντρολάρει, περιμένει συμπαίκτη, δίνει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβας και ακόμη πιο πίσω στον Κάιρινεν. Δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή με την μπάλα για τον Ρασβάν Μαρίν και αυτός αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει την μπάλα, θα αφήσει στον Μάγερ. Μάγερ κουβαλάει και παίζει για τον Κοϊτά. Κοϊτά αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Πίλιο πάλι για τον Κοϊτά. Και τώρα στον Κάρινεν. Δεξιά για τον Μουκουτί. Ανεβαίνει ο Καμερουνέζος με την μπάλα. Παίρνει αρκετά μέτρα και τροφοδοτεί στα δεξιά τον Λαζάρο Ρότα, ο οποίος είναι μπροστά τον Οκοφλέξ. Και τον Ρασβάν Μάριν έχει τη χώρα να κάνει και το σούτο. Μάριν σουτάρει. Απομακρύνει την μπάλα. Γιώβιτς την ευκαιρία. Δεν είχε καλή ισορροπία ο Σέρβος για να τελειώσει την φάση καλά, έτσι όπως θα ήθελε, και να στείλει την μπάλα προς την αιστεία του Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Να μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, η πρώτη καλή ευκαιρία για την Ένωση. Μετά από εκείνη τη χαμένη ευκαιρία του Κοϊτά, αμέσως μετά το 3-0, από εκείνη τη χαμένη κλασική ευκαιρία του Αφρικανού μεσοεπιθετικού. Η ΑΕΚ προηγείται λοιπόν 3-0 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης κοντρα στη Λεύσκη Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Ωραία συνεργασία εδώ με τον Αλντάιρ Νέβες.

0: Παίρνουμε την μπάλα. Ο Ραζβάν Μαρίν κάνει το φάουλ. Έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση από τον Κλεμάν Τρουπέν στον Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος έκανε το φάουλ για να κόψει αυτή την αντεπίθεση της Λέσκης Σόφιας. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του δεξιού στόπερ του Δημήτροφ, ο οποίος ψάχνει στην παίκτη. Δίνει δεξιά στο Σερτίνιο. Σερτίνιο με την μπάλα προς τα πίσω και πάλι στον Δημήτροφ. Δημήτροφ με τη μία στα αριστερά στον Σεράφιμοφ. Κοντρολάρει την μπάλα ο Σκοπιανός. Γυρίζει προς τα πίσω υπό την πίεση του Λαβρομάκερ και παίζει για τον τροματοφύλακα του τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ θα γεμίσει προς τα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες. Ο Πίλιος πρώτος στην μπάλα και ο Γιώβιτς θέλει να κατεβάσει με το κεφάλι. Προς τα πίσω για τον Ραζβάν Μαρίν με το πυρό για τον Ρότα. Γι' αυτό σου πίσω για τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ ξέχασε και κεφάλι την μπάλα. Ο Κάριν έρχεται να πάρει την μπάλα από τον Μουκουντή και να ανοίξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ρέλβας. Και πάλι ο Φιλανδός του την μπάλα στα πόδια ανάμεσα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή της.
1: Θέμου, σε διακόπτω λίγο να σου πω ότι η Βίκινγκ κάνει πράγματα και θάματα στο δεύτερο μήχρονο. Προηγείται τώρα 3-1 με την Αμό Ζάγκρεπ.
0: Ο Ραζβάν Μαρίν με την μπάλα γυρίζει αρκετά μέτρα προς τα πίσω και παίζει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν ψάχνει παίκτη, τροφοδοτεί στα αριστερά τον Φελίπε Ρέλβα. Ανεβαίνει ο Πορτογάλος, περνάει πολύ ωραία παλιά. Είναι όμως αρκετά λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Βαλντέρ Νέβες είναι γρήγορος και γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Με τον Βούτσοφ να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Άλεξ Εντέγιες, τον Ισπανό αριστερό μπακ της Λεύσκη. Αυτός προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ θα κάσει πάσα με τον Όκο Φλέξ. Θα θέλει να περάσει το Μουκουτί να κερδίζει το φάουλ από τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕΚ. Πάει λοιπόν για την ομάδα από την Βουλγαρία. Περίπου 5 μέτρα πίσω στη μεσαία γραμμή και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Χούλιο Βελάσκες, στην προπονητή της Λεύσκης Σόφιας, με τον Μουμπαρίκ να τροφοδοτεί δεξιά τον Δημήτροφ. Αυτός ακόμη πιο δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Και πάλι Αλντάιρ Νέβες δεν είναι καλή ύπαρξη του Πορτογάλου. Αναγκάζει τον έτερο Πορτογάλου, τον Αλντάιρ Νέβες, να γυρίσει προς τα πίσω και να παίξει τον τροματοφύλακα του τον Βούτσοφ, που θα γεμίσει μου. Κουτί κατεβάζει ψυχρά για τον Ρέλβας. Λάθος του Ρέλβας. Κερδίζει η Λεύσκη και θέλει να βγάλει επίδεση. Καθυστερεί όμως λίγο, γυρίζει και ο Καέρινεν μια παλιά από τον Έβερτον για τον Ρεϊνάλντο. Δεν θα περάσει από τον Ρέλβας, ο οποίος διόρθωσε ουσιαστικά το δικό του λάθος. Και τώρα ο Μαρίν δεξιά για τον Μάγκερ, ο οποίος κλείνεται και θα παίξει για τον Ρότα ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ρότα ανεβαίνει και περνάει ανάμεσα από δύο και τρεις ποδοσφαιριστές της Λεύσκη. Ανεβαίνει με την μπάλα και δίνει δεξιά για τον Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος θέλει να μπει με στην περιοχή, κάνει την προσποίηση. Η μπάλα στο αριστερό θα κάνει την πάσα. Ο Γιώβιτς στην περιοχή, στο έλαβος ο Γιώβιτς και θα δώσει πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Το 54ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λούκα Γιώβιτς θα βάζει πολύ ωραία το σώμα του. Και ο Κλεμάν Τουρπέν να δίνει την άσπρη γούλα. Σε την ΑΕΚ να έχει την ευκαιρία να κάνει 4 τα τέρματά της το 54ο λεπτό. Δεν διαμαρτύρονται ιδιαίτερα οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας. Θα εξεταστεί φυσικά από το ΒΑΡ, από τον Ζερόμ Μπριστάρ και τον Μπασκέν Ντεστεπί που βρίσκονται στο ΒΑΡ. Αλλά να το δούμε λίγο και στο replay. Βασίλη, και εσύ αν έχεις κάποια άποψη από το
1: σημείο. Ναι, ακόμα δεν έχω δει κάτι, δεν μας έχει δείξει replay τηλεόραση. Θα το δούμε. Νομίζω ότι υπάρχει πέναλ, γιατί δεν διαμαρτύρεται. Ναι, τώρα το βλέπουμε.
0: Φαίνεται να υπάρχει
1: πέναλ. Ναι, είναι πέναλ.
0: Ο Γιώβιτς βάζει το αριστερό του πόδι, πέφτει πάνω του ο Αλντάιρ Νέβες.
1: Τον βρίσκει με τα πόδια. Τον βρίσκει με τα πόδια.
0: Υπάρχει πέναλτι, επιβεβαιώνεται και από τον ΒΑΡ. Ο Λούκα Γιώβιτς θέλει και μπορεί, έχει την ευκαιρία, να φτάσει στα τέρματα τον Μπαρνάμπα Βάργα, ο οποίος έχει σημειώσει 2 στη σημερινή αναμέτρηση. 1 το πρώτο στον αγώνα. Έβαλε ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος τώρα παίρνει λίγα μέτρα φορά απέναντι από τον Βούτσοφ. Γιώβιτς και Βούτσοφ για το 4-0. Ο Γιώβιτς παίρνει λίγα μέτρα φορά. Ο Γιώβιτς εκτελεί γκολ για την ΑΕΚ, 4-0. Ο Γιώβιτς κερδίζει τον Βούτσοφ. Η ΑΕΚ προηγείται με 4 τέρματα διαφορά.
1: Ναι, και κάπου εδώ, φίλε Θέμη, νομίζω ότι έχει τελειώσει η πρόκριση, δεν τίθεται θέμα.
0: Υπόθεση πρόκριση, η ΑΕΚ θα είναι στη League Face του Champions League, παρά το γεγονός ότι έχουμε ακόμα 35 λεπτά κανονικής διάρκειας σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Θα πούμε ότι ο Σπέτος Λαμπε Βούτσοφ έκανε κάτι το οποίο είχε κάνει ο Μπόνο, ο τροματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μαρόκου στο Μουντιάλ. Δηλαδή δεν έπεσε, επέλεξε γωνία και πήγε όρθιος στην δεξιά του γωνία. Σωστά επέλεξε, εκεί έστειλε την μπάλα ο
1: Όχι ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ο Μαρίν. Ναι, ο Μαρίν. Μας μπέρδεψε όλους γιατί πήρε την μπάλα ο Γιώβιτς και μας μπέρδεψε όλους.
0: Ακριβώς, είχε πάρει την μπάλα στην αρχή ο Γιώβιτς. Εν τέλει την άφησε στον Ραζβάν Μαρίν. Ο Ραζβάν Μαρίν είναι ο σκόρερ του τέταρτου του γκολ για την ΑΕΚ. Όπως και να έχει το αποτέλεσμα. Το θέμα, η ΑΕΚ προηγείται 4-0 της Λεύσκης Σόφιας του 55ου λεπτό με τον Ραζβάν Μαρίν να κερδίζει τον Βούτσοφ Η ΑΕΚ προηγείται 4-0, κλειδώνει την υπόθεση νίκη και την υπόθεση πρόκριση. Τη League Face του Champions League. Να δούμε βέβαια τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Αυτά τα 35 λεπτά της κανονικής διάρκειας της όποιης καθυστερήσης. Με τον Γιώβιτς να κερδίζει το πέναλτι πολύ έξω. Να έβαλε πάρα πολύ ωραία το σώμα του ο Σέρβος. Να δούμε πρώτα την επίθεση της ΑΕΚ που έχει κερδίσει πάλι την μπάλα. Κάθε πάσα Γιώβιτς προς την περιοχή. Κάνει λίγο το κοντρόλ και δίνει την ευκαιρία στον Δημήτροφ να του κλέψει την μπάλα και να παίξει στα αριστερά. Και τον Εθεντέγες, ο οποίος θα γεμίσει. Ο Μουχουτί είναι πιο κοντά από όλους στην μπάλα. Θα κοντρολάρει και αφήνει αριστερά τον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν, τον σκόρερ του Ντέαρντι Γκολ της ΑΕΚ. ΑΕΚ λες στη Σόφια 4-0 στο 56ο λεπτό του αγώνα.
1: Και από ό,τι ακούμε από το μικρόφωνο σου, Θέμη, έχει ξεκινήσει ένα πάρτι στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ακριβώς, όπως θα λες, Βασίλη, και πότε μην ξεκινήσει το πάρτι. Υπήρχε αρκετό άγχος, είναι αλήθεια, για την σημερινή αναμέτρηση.
1: Ναι, αυτή είναι αλήθεια, αυτή είναι αλήθεια.
0: Μια αναμέτρηση τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε πρώτα τη φάση με τον Κοϊτά του αριστερά. Να παίρνει την μπάλα το Πίλιο, ο οποίος κάνει και πάλι την κίνηση. Θα τον περάσει την μπάλα με στην περιοχή. Ο Πίλιος τσιμπάει την μπάλα όμως ο Μουμπαρίκ. Θα πασάρει στον Αλντέρ Νέβες και αυτός θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια από τον Αμπού Μπακαρίν. Κοϊτά, υπήρχε αρκετό άγχος. Βασίλη, είναι λογικό, είναι ένας μεγάλος στόχος τον οποίο η ΑΕΚ κλείστηκε να αντιμετωπίσει στην αρχή της χρονιάς από τα πρώτα παιχνίδια της.
1: Και ήταν και κατέβηκε σαν φαβορία εκεί. Είχε μεγαλύτερο άγχος όταν είναι σαν φαβορία, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, γιατί τη είχαν έρθει όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Μετά την πρόκριση της Άρχους που μπήκε στους ισχυρούς του Champions League, έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι υποδιέστερη από αυτήν.
1: Σωστό.
0: Και νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία από κανέναν. Το βλέπουμε στον αγωνιστικό
1: χώρο.
0: Ήρθε μια ισοπαλία στην Βουλγαρία όπου ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν ήταν νίκη φυσικά, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα όπου είδε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να πάρει την πρόκληση της Φιλαδέλφεια. Δεν μπορεί να τη φάσει με το Ρότα, να μπερδεύεται, να σουτάρει, να κοντράρει μπάλα. Βάρκα δεν μπορεί να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Και τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα από την περιοχή ο Μαϊκόν, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Μπάλα κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ανεβαίνει, κάνει την κίνηση δεξιά ο Ντέιρ Νέβες, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα, όντας στήριγμα του Πορτογάλου και πάλι δεξιά για τον Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο, ο οποίος έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο αυτός πλέον τις επιθέσεις μαζί με τον Μερνή Μουμπαρέκ, τον Μαροκινό Χαφ, περνάει μπάλα συνεχώς από τα πόδια τους. Όμως στην άγχη δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα η ΑΕΚ του σημερινού αγώνα. Η μπάλα τώρα πηγαίνει στα αριστερά για τον Όκο Φλεξ. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, παίδι για τον Μουμπαρέκ. Μουμπαρέκ έχει τον χώρο να κάνει το σουτ. Το σουτάρι μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Θωμά Στραχώση. Ήταν καλό το σουτ από τον Μερτή Μουμπαρέκ, τον 25χρονο Μαροκινό αμυντικό χαφ. Πέρασε περίπου μισό μέτρο, ένα μέτρο πάνω από το αριστερό γάμα της εστίας του Θωμά Στραχώση. 7-0 τελικές στην εστία. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 στο 51ο λεπτό του αγώνα κόντρα στη Λέσχη Σόφιας. Ο Γιώβιτς άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό του αγώνα. Ο Μπαρνάβας Βάργα με δύο τέρματα στο 12ο λεπτό και στο 21ο έκανε το 3-0. Και ο Ρασβάν Μαρίν το 55ο με έξω και εκτέλεση πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς. Έχει κάνει το 4-0. Μάγερ για τον Γιώβιτς από τα δεξιά. Ο Γιώβιτς γυρίζει μπροστά πίσω και αφήνει και πάλι στον Κροάτι. Ο Μάγερ φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να γυρίσει την μπάλα με στην περιοχή. Κάνει την σέντρα. Κοντράρει στον Φεντέγες. Κόρνερ για την ΑΕΚ το 51ο λεπτό του αγώνα. Κόρνερ από τα δεξιά. Ένα ακόμα για την Ένωση. Με τον Λόβρο Μάγερ να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτή τη στατική φάση για την Ένωση. Ο Μάγερ, ο οποίος μοιράζεται τις εκτελέσεις των στατικών φάσεων, δεν πρόκειται για φάουλ, δεν πρόκειται για κόρνερ με τον Ρουμάνο, τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος όλη την περσίνηση είναι φυσικά τον ομώνυμος εκτελεστής των θυμένων για την ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ λοιπόν στο κόρνερ από τα δεξιά. Όλοι οι παίχτες της Ελεύσης έχουν γυρίσει στην δική τους περιοχή για να αμυνθούν. Τώρα παίρνει λίγα μέτρα φορά ο Μάγερ, εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Σε περνάει η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία. Και έχουμε κόρνερ και πάλι ένα ακόμη κόρνερ για την ΑΕΚ. Έξυπνη εκτέλεση, πονηρή η εκτέλεση από τον Λόβρο Μάγερ. Κινήθηκε ο Μπαρνάβας Βάρκα, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε χαμηλά, πέρασε από όλους δοκάρι έχουμε μάλιστα. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι, στη συνέχεια κόντραρε πάνω στον Σεραφίμοφ. Και έχουμε νέο κόρνερ, πήγε να βάλει απευθείας γκολ με αυτή την εκτέλεση. Πάλι ο Λόβρο Μάγερ, δοκάρι λοιπόν για την Ένωση. Με τον Μάγερ να εκτελεί και πάλι το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ, παίζει πλασταριστά για τον Ρασβάν Μαρίν. Τέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέλβα θα πάρει την κεφαλιά με στην περιοχή. Απομακρύνει την μπάλα από τον Δημήτροφ. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Αυτή τη φορά την απέναντι πλευρά από την αριστερή. Και τώρα πηγαίνει ο Ραζάν Μαρίν για να εκτελέσει αυτή το.
1: Θέμη, μειώνει το σκορ η Λιόν. Με τη Φενέρμπαξε γίνεται 1-2. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1. Τσέλιε Σλόβαν 1-1. Και ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 4-0.
0: Ραφάν Μαρίν λοιπόν στο 21ο λεπτό στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Πέμπτο κόρνερ για την ΑΕΚ, 3 έχει η Λεύσκη Σόφιας. Ο Ραζβάν Μαρίν έχει πάει κοντά, ο Μάγερ όμως φεύγει. Ραζβάν Μαρίν εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι για τον Ρέλβας. Ρέλβας στην κεφαλιά, απομακρύνεται η μπάλα. Ο Ρότα μες στην περιοχή. Κάνει το κοντρόλ, ανοίγει την μπάλα τα δεξιά. Βρίσκει τον Ρέλβας μες στην περιοχή. Ρέλβας φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να γυρίσει την μπάλα, κοντράρει. Και τώρα θα χάσει την μπάλα μες στην περιοχή. Ο Ρότα θα κάνει το σουτ. Την μπάλα στην απέναντι πλευρά έχει χώρο. Η σέντρα μου κουτί δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Απομακρύνεται και πάλι φάση διαρκείας για την ΑΕΚ. Ο Πίλιος βρίσκει στα δεξιά τον Κάρνεν και ο Φιλανδός γυρίζει με την μπάλα προς τα πίσω για να αποφύγει την πίεση του Όκο Φλέξ, ο οποίος νωρίτερα έκανε το λάθος μέσα στην περιοχή. Εκεί που φάνηκε να τελειώνει η φάση, η ΑΕΚ επανέκτησε την μπάλα και προσπάθησε να απειλήσει. Ο Κάρνεν τώρα σε ρόλο δεξιού στόπερ, καθώς τώρα γυρίζει ο Μουκουτί σιγά σιγά. Μουκουτί, Ρασβάν Μαρίν, κουβαλάει την μπάλα. Ο Ρουμάνος αφήνει, δεν αφήνει ακόμα τώρα αφήνει την μπάλα στον Κάρνεν, αυτός αριστερά. Στον Φελίπε Ρέλβας, χωρίς να ανεβάζει την ένταση τώρα η Ένωση. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 της Λεύσκης Σόφιας στο 62ο λεπτό του αγώνα, με τον Ρέλβας να έχει την μπάλα και να δίνει αριστερά τον Λόβρο Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Πίλιος, θέλει να του περάσει την μπάλα ο Μάγερ και θα τα καταφέρει. Ο Πίλιος δεν κάνει καλό κοντρόλ, κερδίζει όμως την μπάλα, χάνει ξανά την συνέχεια από τον Δημήτροφ. Ο Δημήτροφ, ο οποίος θα βρει δεξιά τον Αλντάιρ Νέβες, πιέζει ο Πίλιος, ο Αλντάιρ Νέβες θέλει από μακρύνει, ο Πίλιος κάνει το τάκλιν, η μπάλα είναι out, ο Πίλιος το πανεγυρίζει σαν να παίρνει και γκολ, σε 62ο λεπτό. Καταλαβαίνετε πως είναι η ψυχολογία των παιχτών των δύο ομάδων, της ΑΕΚ που είναι στα ύψη, όσον αφορά τους παίχτες της Λεύσκη, δεν είναι αυτοί που θα ήθελαν προφανώς. Με το νούμερο 7 βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρεϊνάλντο, με το νούμερο 9 περνάει ο Χουάν Περέα. Με το νούμερο 3 περνάει εκτός ο Μαϊκόν και το νούμερο 27 μπαίνει στη θέση ο Νταβίτ Κούσο.
1: Θέμη, αν δεις ξανά το πρόεδρο της Λεύσης Σόφια με τα 2 εκατομμύρια, πες θα βρείτε που ανταδώσεις σε εμάς τουλάχιστον κάτι της. Τα γλίτωσε τα 2 εκατομμύρια, τα γλίτωσε, εντάξει.
0: Ναι, καλά. Βασίλη, το βλέπω λίγο κομματάκι δύσκολο, δεν νομίζω να μιλείτε με τα τάσο που έχουν γίνει.
1: Δεν θέλουμε να μιλήσουμε, να μας δώσει κανένα δανεικό θέλουμε. Αφού τα έχει εύκαιρα τα 2 εκατομμύρια.
0: Είχε τάξει 2 εκατομμύρια, από ό,τι φαίνεται δεν θα μείνουν στην τσέπη του τα 2 εκατομμύρια.
1: Ναι, τα γλίτωσε.
0: Ναι, τα γλίτωσε βέβαια, δεν τα γλίτωσε ακριβώς, γιατί θα είχαν 2 εκατομμύρια, θα είχαν εισαγωγικά, θα είχαν 2 εκατομμύρια.
1: Θα έπαιρνε 25, ναι, σωστά.
0: Ακριβώς. Και η ΑΕΚ πιέζει ψηλά και κερδίζει το, και παραχωρεί μάλλον το πλάγιο, πίεσε ψηλά ο Μάγερ. Οι τρεις αλλαγές που έγιναν νωρίτερα ήταν ο Χουάν Περέα, ο Γκασπέρ Τμεντίν και ο Νταβίτ Κούσο. Στις θέσεις των Μαϊκών, Έβερτον Μπάλα και με το νούμερο 7 και του Ρεϊνάλντο. Τώρα η ΑΕΚ κερδίζει και πάλι με τον Φελίπε Ρέλος να γυρίσει πίσω στους 300. 300 φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πιέζεται από τον Χουάν Περέα, γεμίζει ως 300, η μπάλα είναι πλάγιο για την Λεύσκη Σόφια. Δεν ήταν καλό το γέμισμα εδώ του Θωμάς 300, πλάγιο για την Λεύσκη, το χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία, με το Σερτζίδιο να παίρνει την μπάλα. Να γυρίσει προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ για τον Μπουμπαρίκ. Ο παροκίνδυνος δεξιά για τον Σερτζίνιο. Και πάλι Μπουμπαρίκ με την μπάλα. Παίχτες στις Λεύσκη αλλάζουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Γυρίζει προς τα πίσω τώρα για τον Δημήτροφ. Και πάλι μπάλα στον Μεγνή Μπουμπαρίκ, τον κεντρικό χαφ της Λεύσκη. Τώρα ο Κοφλέξ γυρίζει προς τα πίσω. Η μπάλα στα αριστερά. Και θα γυρίσει ακόμη πιο πίσω η μπάλα από τον Σεντέγες. Η μπάλα στον τροματοφύλακα της Λεύσκη, δεξιά στον Δημήτροφ και ακόμη πιο δεξιά τον Αλντάιρ Νέβες. Αλντάιρ Νέβες, τώρα ο Σεραφίμοφ ανεβαίνει με την μπάλα σε Σερτζίνιος, ζητάει να πάρει την μπάλα. Ο Ρότα βγαίνει πρώτος, κρύβει την μπάλα, αντεπίδευση για την ΑΕΚ από τα δεξιά, με τον Ρότα να ανεβαίνει. Ο Ρότα συγκλίνει, θα χάσει την μπάλα, ο Μάγερ κερδίζει και πάλι ο Ρότα. Αριστερά η μπάλα για τον Σταύρο Πίλιο. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Φελίπε Ρέλβα. Στο 65ο λεπτό, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Με τον Ρέλβα να αλλάζει την μπάλα με τον Κάιρενερ και δεξιά η μπάλα στον Άρολ Μουκουτί. Μουκουτί κάνει την πάση για τον Ρότα. Ο Ρότα πετάει την μπάλα στο χώρο έξω για τον Παρνάβα σε Βάργα. Έχουμε πλάγιο για την Λεύσκη Σόφιας. Διαμαρτύρεται ο Ρότα, λέει πως η μπάλα είχε βρει σε πόδιμο εσύ της Λεύσκη. Όπως και να έχει εκτελείται το πλάγιο από τους Βούλγαρους. Με τον Σερτζίνιο να περνάει την μπάλα για τον Χουάν Περέα. Ο Περέα ανάβασε σε Μουκουτί και Κάιρενερ θα χάσει την μπάλα τον Καμερουνέζο. Θα κάνει το λάθος στη συνέχεια όμως ο Μουκουτί. Αν Περέα κερδίζει την μπάλα και τώρα η μπάλα στα αριστερά για τον Όκο Φλέξ, ο οποίος είναι λαπέστο ένας ένα με τον Ρότα. Είναι κοντά και όμως κουτί, ένας με δύο. Φέρνει την μπάλα στο δεξιό Όκο Φλέξ. Ο Ιρλανδός τρυπογυρίζει και φέρνει την μπάλα αριστερά στον Άλεξ Τεντέγκες. Και πάλι Όκο Φλέξ. Ο Όκο Φλέξ θέλει να περάσει με τον Ρότα, θέλει να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας, επικίνδυνη κατάσταση. Πλασέ από χρόνο 300 στη συνέχεια υπάρχει φάουλ του Χουάν Περέα πάνω στον Σταύρο Πύλιο. Ο Στρακόσα, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει το πλασέ του Νταβίτ Κούσο, ο παίκτης ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Μια επικίνδυνη στιγμή εδώ για την Λέσχη, η καλύτερη θα έλεγα στην αναμέτρηση για την ομάδα από την Βουλγαρία, με τον Στρακόσα να κάνει την απάντηση και στη συνέχεια τον Πύλιο να απομακρύνει και να κερδίσει το φαουλ από τον Χουάν Περέα. Ο Στρακόσα ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, ο Στρακός ο οποίος θα γεμίσει για να δώσει συνέχεια την αναμέτρηση προς τα δεξιά για τον Μπαρνάμπας Βάργκα. Δεν θα πάρει την κεφαλιά ο Ούγκρος, παρά το γεγονός ότι σηκώθηκε πολύ ψηλά πριν να έχει χτυπήσει ο Βάργκα, γι' αυτό δεν είναι καλό. Αντιθέτως είναι πολύ ανησυχητικό και πιάνει τον νόμο του. Αυτά είναι τα άσχημα τώρα. Ο Βάργκα ο οποίος έπεσε πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, σηκώθηκε πολύ ψηλά ο Μπαρνάμπας. Έβαλε το σώμα του για να προστατεύσει την μπάλα και έχασε την ισορροπία του ο Ούγκρος επιθετικός. Ο Ρότα λέει στο ιατρικό επιτελείο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο Βάργκα ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Στο 67ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λεσχή Σόφιας 4-0. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα ο οποίος έχει πετύχει σήμερα 2 γκολ. Το δεύτερο και το τρίτο γκολ της Ένωσης είναι σίγουρα ένας εκ των MVP και ας ελπίσουμε να είναι καλά, πιάνει τον νόμο του. Να δούμε αν το ιατρικό επιτελείο τι νόημα θα κάνει στον πάγκο. Για εκφάλω να πούμε ότι έχει κρίσει φάουλ ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Λέσχης Σόφιας και προς τα δεξιά. Ο Βάργκα σηκώνεται, φαίνεται πάντως να πονάει αρκετά. Σκύβει, ο Κλεμάν Τουρπέν που λέει πως θα πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιάνει το δεξί του ώμο ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος έχει πετύχει δύο πολύ όμορφα γκολ, ειδικά το πρώτο ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Η σημερινή αναμέτρηση της αναθετεί ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Τα θετικά είναι ότι δεν έχουν ζητήσει αλλαγή το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ από τον πάγκο της ομάδας. Ο Νίκολης τώρα λέει σε κάποιον να αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Μάγκερ εκτελεστική το φάουλ είναι αριστερά τον Πύλιο. Πύλιος προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν. Μαρίν κοντρολάρει την μπάλα, πιέζεται τώρα από τον Χουάν Περέα και θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος θα γεμίσει με τη μία για να μην πιεθεί. Τεντέγε στην κεφαλιά. Κάιρεν είναι μονομαχή. Τερτζίνη πρώτο στην μπάλα. Και τώρα η Λέσκη με την κατοχή. Με τον Τεντέγε στα αριστερά να αλλάζει το παιχνίδι στα δεξιά. Στον έτερο μπακ, τον Αλταήρ Νέβες. Αλταήρ Νέβες δίπλα για τον Κριστιαν Δημήτροφ. Δημήτροφ στον Μουμπαρίκ. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Μαροκίνος. Δίνει αριστερά στο Τεντέγε. Τεντέγες κάνει το κοντρόλ για φαίνει στον Όκο Φλέξ. Και τώρα Μουμπάρεκ και πάλι Τεντέγες στα αριστερά ή μπροστά τον Μάγκερ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται για πολύ λίγο με 10 στον αγωνιστικό χώρο. Βάργκα κάνει κάποιες κινήσεις με το χέρι για να δει σε τι κατάσταση είναι και αν θα μπορέσει να συνεχίσει την αναμέτρηση. Ο Μάρκο Νίκολ διαμαρτύρεται για ότι δεν έχει περάσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Η μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με τον Αλταήρ Νέβες να έχει την κατοχή και δεξιά τώρα. Πιο κεντρικά για τον Μουμπαρίκ, η πάσα θα κοπήσει συνέχεια από τον Ρασβάν Μαρίν, ο Πύλιος κερδίζει, παίζει πίσω για τον Στρακόσα, πιέζει τον Στρακόσα, φέρνει την μπάλα στο δεξί, απομακρύνει ο τερματοφύλακας της Ένωσης για τον Βάργκα, ο οποίος πήγε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Φέρνει την μπάλα ο Ρασβάν Μαρίν, δεν θα μπορέσει να περάσει, ο Κοϊτά χάνει. Η Λέσχη κερδίζει, όμως η ΑΕΚ κερδίζει με τον Κάιρινεν και τον Κοϊτά να περνάει έναν ποδοσφαιριστή της Λέσχη και δεύτερον και διαφέρει δεξιά στον Λόβρου Μάγερ, περνάει την μπάλα για τον Γιώβιτ. Ο οποίος όμως βγαίνει αρκετά πλάγι ο Γιώβιτ μέσα στην περιοχή, βγαίνει εκτός, δίνει για τον Μάγκερ στο αριστερό, φέρνει την μπάλα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Βάργκα, άμα ήταν καλά ο Βάργκα, εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα και το 5-0. Πάνε και ότι ο Βάργκα δεν σηκώθηκε καλά. Δίνεται συγχαρητήρια στον Λόβρο Μάγκερ για την πολύ καλή σέντρα την οποία έκανε το δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργκα, ο οποίος σηκώθηκε και στην συνέχεια, σαν να μην πήγε στη διεκδίκηση για να προστατεύσει τον δεξί του όμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραμένει στον αγωνιστικό χώρο με το σκορ στο 4-0 το 70 λεπτό της αναμέτρησης με την ΑΕΚ να έχει κλειδώσει την υπόθεση πρόκρισης στη League Face Champions League. Ο Βάργκα φαίνεται ότι δυσανασχετεί. Δεν μπορεί να, στην προηγούμενη φάση δεν μπορούσε να σηκωθεί για κεφαλιά. Αλταήρ Νέβες θέλει να περάσει. μια κάθε πάσα στα δεξιά με τον Νταβίτ Κουσό να γυρίζει προς τα πίσω και τώρα είναι ο Σερτζίνι ο οποίος αλλάξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Εθεντέγες και αυτό για τον Οκοφλέξ, ο Ιρλανδός με την μπάλα. Ο Εθεντέγες κάνει την κίνηση, ο Οκοφλέξ θέλει να περάσει τον Μάγερ και τα καταφέρνει. Ο Οκοφλέξ είναι μπροστά τον Ρότα, θέλει να περάσει και τον Ρότα, ο οποίος όμως του βάζει stop, δεν χάνει όμως την μπάλα. Ο Οκοφλέξ γυρίζει προς τα πίσω για τον Εθεντέγες και τώρα ακόμη πιο πίσω η μπάλα για τον Κασπέρ Τριντίν. Σερτζίνιο δεξιά για τον Αλταήρ Νέβες, έχει μπροστά τον Επίλιο. Αλταήρ Νέβες θέλει να περάσει. Παίρνει την μπάλα στο δεξί και παίζει παράλληλα για τον Κάσπερ Τριντίν. Η μπάλα αριστερά έχει χώρο, θα εντέγεσαι να κάνει τη σέντρα. Γίνεται η σέντρα, ο Ρέλβας απομακρύνει. Εκεί είναι όμως ο Τριντίν, ο οποίος θα κάνει το σούτ. Η μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το ριζόντιο δοκάρι της εστίας της Ομάς 300. Περνάει ένα εκμετάλλευση και αυτή η ευκαιρία. Για την Ελευθερία της Σόφιας παραμένει το 4-0.
1: Θέμη να πούμε ότι η Λιόν γυρνάει το μάτς από 0-2, το κάνει 2-2 στο 72. Βρισκόμαστε μάχη και εκεί. Η μόνη έτσι ομάδα που, δύο ομάδες που έχουν κοντά στην πρόκληση είναι η ΑΕΚ και η Viking. Η ΑΕΚ 4-0, η Viking 3-1. Τα άλλα δύο μάτς είναι ισόπαλα.
0: Να πούμε ότι την θέση του από Μακαρή κοντά παίρνει ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Βάρκα παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται ότι δεν είναι καλά ο Βάρκα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παραμένει στον αγωνιστικό χώρο ειλικρινά. Ο Ζήνη πάντως να πούμε ότι προθερμαίνεται μεταξύ άλλων, όπως προθερμαίνεται από ό,τι μπορώ να διακρίνω από εδώ που βρίσκομαι και ο Τζιμπουκόφ και ο Γκατσίνοβιτς. Γίνεται η παλιά. Ο Βάρκα δεν μπορεί να πάει στην παλιά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον βγάζει ο Μάρκο Νίκολς αυτή τη στιγμή. Κερδίζει πάντως την μπάλα. Ο Βάρκα δεν μπορεί να την κρατήσει. Έτρεχε νωρίτερα για να πάει στη διεκδίκηση της μπάλας και κρατούσε το δεξί του χέρι. Το δεξί του ώμο συγκεκριμένα. Την μπάλα προς τα πίσω στον Σεραφίμο. Σεραφίμοφ πίσω στον τροδοφύλακα του τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ με την μπάλα δεν πιέζει ιδιαίτερα, αλλάζει το 50 αριστερά για το Θεντέγες. Ο Ισπανός αριστερός μπακ περνάει την μπάλα για τον Οκοφλέξ. Ο Οκοφλέξ θα χάσει, Ραζβάν Μαρίν κερδίζει. Μάγκερ θέλει να συνδυαστεί με τον Ραζβάν Μαρίν, φάουλ κερδίζει ο Ραζβάν Μαρίν από τον Γκάσπερ Τρεντίν. Φάουλ λοιπόν στη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά για την ΑΕΚ με τον Ρότα και τον Μαρίν είναι πάνω από την μπάλα. Λογικά θα αφήσει την μπάλα κάπου δίπλα. Ο Ρότα δεν θα γεμίσει. Η ΑΕΚ είναι κοντά και ο Κάιρινεν. Κάιρινεν Μαρίν με την μπάλα αριστερά αλλάζει για τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος θα παίξει με τη μία δίπλα για τον Άρολ Μουκουντή. Μουκουντή δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν. Θα περάσει κάθετα την μπάλα για τον Λόβρο Μάγερ. Μάγερ κάνει μια κάθετη πάσα για τον Γιώβιτς, αυτός με τη μία για τον Μάνταλο και αυτός αριστερά για τον Πίλιο. Πάρα πολύ ωραία επίδεση από την ΑΕΚ. Με τον Πίλιο να κάνει το κοντρόλ να έχει μπροστά τον Αλταήρ Νέβες. Θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Μάνταλος κάθεται μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί να βρει τον Γιώβιτς. Κόβουν οι παίκτες της Λέσκης Σόφιας, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Τάκλιν από τον Μάγερ, φάουλ λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Κλεμάν Τουρπέν, του Μάγερ πάνω στον Νταβίτ Κούσου. Πάει λοιπόν με τον Μουμπαρίκ να το εκτελεί δίπλα για τον Τρεντίν και αυτός αριστερά για τον Θεντέγες. Ανεβαίνει ο Θεντέγες με την μπάλα. Έχει τον Μάγερ να τον κυνηγάει. Η μπάλα αριστερά στον Οκοφλέξ. Αυτός προς τα πίσω για τον Σερτζίνι. Ο Πορτογάλος αλλάζει το παιχνίδι στα δεξιά για τον Αλταήρ Νέβες. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Ο οποίος παρεμβαίνει και κόβει. Μάνταλος τεσσερή κεφαλιά. Αλταήρ Νέβες τώρα κατεβάζει. Έχει στην πλάτη τον Επίλιο. Θέλει να τον περάσει. Περνάει με εκπληκτική ενέργεια. Και στη συνέχεια δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Επίλιος να πάει να πάρει κίτρινη κάρτα. Σε εκείνο το σημείο, χωρίς να απειλείται η ΑΕΚ, μια ανόητη χαρακτήριζα κίτρινη κάρτα από τον Σταύρο Πίλιο. Δεύτερη για παίκτη της ΑΕΚ μετά από αυτήν την οποία είχε αντικρίσει νωρίτερα στην αναμέτρηση ο Ρασβάν Μαρίν. Η μπάλα, ο Αλταήρ Νέβες πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίλιου και στη συνέχεια ο Πίλιος όντας εκνευρισμένος τον τράβηξε και τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΑΕΚ έφυγε στη Σοφία 4-0 στο 75 λεπτό του αγώνα με τα γκολ του Λούκα Γιώργη στο 7ο λεπτό, του Μπαρνάμπας Βάρκα στο 12ο και στο 21ο και του Ρασβάν Μαρίν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 55ο λεπτό. Ο Αλταήρ Νέβες περνάει την μπάλα πάνω του κεφάλου του Μάνταλου. Και αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Εντρετή και πάλι Αλταήρ Νέβες δίπλα για τον Μουμπαρί και αριστερά για τον Θεντέγες. Θεντέγες έχει τον Οκοφλέξ στηριγμά του, εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Ιρλανδός με τον Ρότα. Ο Οκοφλέξ αφήνει την μπάλα στο Σερτζίνιο, θέλει να περάσει, κόβεται από τον Μάγερ. Η μπάλα διεκδικήσιμη. Ο Μάγερ κερδίζει ανάμεσα σε δύο και αφήνει στον Ρότα. Ρότα κάθε πάσα για τον Μπαρνάμπας Βάρκα δεξιά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ και πάλι για τον Βάρκα. Ο Βάρκα θέλει να περάσει την μπάλα. Μπαρίκ κόβει, λες στην επίεση από τα αριστερά, πιέζει ο Βάρκα, περνάει ο Θεντέγες με τον Οκοφλέξ που συνδυάζεται, Σερτζίνιο, το έλαφος μετά το μαρκάρισμα του Ραζβάν Μαρίν, νομίζω εδώ δεν υπάρχει φάουλ του Ραζβάν Μαρίν πάνω στον Σερτζίνιο, Κλέμαν Τουρπέν δίνει φάουλ, βάζει στο 25 λεπτό του αγώνα, ο Ραζβάν Μαρίν λέει πως δεν υπήρχε μια περίπτωση, Η ΑΕΚ λοιπόν προηγείται 4-0, ο Χεντέγκε βρίσκει την ευκαιρία να δροσιστεί και λίγο. Ο Σερτζίνιο θα πάει πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει μία ακόμη πρωταθλητική φάση. Νομίζω ήταν υπερβολικό το σύρμα. Πάτησε το replay που βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ρεσβάν Μαρίνο τον αποφύγει. Πατάει φρένο και προσπαθεί να του πάρει την μπάλα. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Οι 11 παίκτες της ΑΕΚ, βασικά οι 10 με εξαίρεση τον Λεύρο Μάγερ, ο οποίος είναι στο τείχος, βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Θωμά 300. Θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την Λέσχη Σόφιας. Με το νούμερο 22 περνάει στον αγωνιστικό όρο ο Μαζίρε Σούλα. Θα πάρει την θέση του Οκοπλέξ. Έχουν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο όλοι οι παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν στη μέσο επιθετική γραμμή της Λέσχης Σόφιας. Προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένος ο προπονητής της βουλγάρικης ομάδας ο Χούλιο Βελάσκες. Ο Σεντέγιες και ο Σερτζίνιο πάνω από την μπάλα. Σερτζίνιο αφήνει την μπάλα, Σεντέγιες εκτελέσει. Εκτελεί ο Σεντέγιες, το δεύτερο δοκάρι, δυνατή εκτέλεση, όχι για ταρακαλή. Ο Πίλιος απομακρύνει. Ο Χουάν Περέα πίσω για τον Τρετίν, εμείς μες στην περιοχή, πάρα στο δεύτερο δοκάρι, Σεντέγιες δεν κάνει καλό κοντρόλ. Τον κλείνει ο Ρότα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό Σεντέγιες, θέλει να σεντράρει διπλή κόντρα, η μπάλα είναι out για την ΑΕΚ με τον Θωμά 300 να συγχαίρει τον συμπαίκτη του, τον Λάζαρο Ρότα. Στο 77ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λέσχη Σόφιας 4-0. Ένα σκορτοπίδι διαμορφωθεί για το 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Θωμά 300, ο οποίος θα εκτελέσει το out, η ΑΕΚ δεν θα παίξει από πίσω ούτε τώρα.
1: Να πούμε, Θέμη, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ότι Λιόν τελικά τον κόλλα ακυρώθηκε και παραμένει το 1-2 στο 79, ακυρώθηκε μέσω VAR.
0: Ο 300 γεμίζει, ο Μαγιέ θέλει να κατεβάσει, μπάλα στον αέρα, ο Μαρίν διεκδικεί, ο Βάργα δίνει μία στην μπάλα να πάει πάρα πολύ ψηλά. Τώρα κατέβηκε η μπάλα, με τον Γιώβιτς να μην μπορεί να κοντρολάρει την, και να χάνει την κατοχή και να κερδίζει την... Η Λεύσκη Σόφιας με τον Αλτέρ Νέβες να γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα η μπάλα στον Μουμπαρίκ. Ο Μουμπαρίκ κάθετα για τον Μαζίρε Σούλα που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Σεντέγιες κεντρικά για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ κάθετα για τον Σούλα, ο οποίος θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Εκείνη όμως ο Πίλιος, ο οποίος θα κόψει. Ο Μαντέλος θα κουβαλήσει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω. Θα προσπέξει για τον Μουκουτί και ακόμη και πίσω για τον Στρακώσα και αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας και πάλι πίσω για τον Στρακώσα. Πιέζει ο Χουάν Περέα, ο κεντρικός επιθετικός της Λεύσκης Σόφιας και ο Σερτζίνιο ήταν να πιέσει τον Μουκουτί, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ για τον Φελίπε Ρέλβας και κάθετα για τον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν και αυτός κάθεται για τον Λόβρο Μάγερ. Η ΑΕΚ ξεδιπλώνεται με τον Κροάτι να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας για τον Κάιρινεν, ο οποίος έχει μπει ανάμεσα στα στόπερ για να πάρει την μπάλα. Μάγκερ, Μαρίν και τώρα ο Ρέλβας. Η ΑΕΚ αλλάζει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Πίλιο που έχει πατήσει γραμμή. Γυρίζει προς τα πίσω ο Πίλιος και πάλι για τον Ρέλβας. Κεντρικά για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ τριφογυρίζει υπό την πίεση του Σερτζίνιο. Θα παίξει για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός ανεβαίνει με την μπάλα στο σημείο της σέντρας στην Αστριβούλα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Κάιρινεν. Να παίζει για τον Ρασβάν Μαρίν και πάλι Κάιρινεν. Μάνταλος αριστερά για τον Μάγκερ. Θα γυρίσει πάρα προς τα πίσω ο Μάγκερ για τον Ρέλβας, κάθετα για τον Κάιρινεν, πίσω με τη μία για τον Μουκουτί. Και αριστερά μπάλα για τον Ρέλβας. Και τώρα ο Ρασβάν Μαρίν που έχει κατεβεί πολύ χαμηλά. Στο 79ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0 με τα γκολ του Γιώβιτς, του Μπαρνάβα σε Βάρκα, δύο τέρματα και του Ρασβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό με έστοχη εκτέλεση πέναλτι Μουκουτί, Κάιρινεν και πάλι Μουκουτί. Ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Γιώβιτς έχει κατέβει χαμηλά. Η μπάλα δεξιά για τον Ρότα και τώρα Κάιρινεν, Γιώβιτς. Η ΑΕΚ αλλάζει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι τώρα με τον Γιώβιτς να βρίσκει τον Πίλιο, ο οποίος παίρνει κοντρό και περνάει τον Αλντάιρ Νέβες. Και ανεβαίνει και ο Μάγερ. Ο Πίλιος έχει πάσα. Θέλει να μπει με την περιοχή, παίρνει την μπάλα στο αριστερό, σουτάρι. Κοντράρει μπάλα στο πόδι του Κριστιάν Δημήτροφ και απομακρύνεται σε πλάγιο out. Μια πάρα πολύ ωραία επίδεση από την ένωση με τον Πίλιο. Θα μπορούσε να περάσει την μπάλα στον Λευρομάγερ, ο οποίος έκανε την κίνηση. Τώρα περνάει εκτός χώρου ο Μπαρνάβας Βάργα, ο οποίος είναι πολύ άριστο να πούμε την αλήθεια μετά το στίγμα το οποίο έχει στο δεξί του. Όμως η θέση του θα πάρει ο Ζήνη, όπως και θα μπει και ο Τσουμκόφ, ο οποίος θα πάρει την θέση του Λευρομάγερ, ο οποίος σήμερα ήταν εξαιρετικός. Ζήνη λοιπόν. Και Ζουκόφ στη θέση των Βάργα. Ρωτήστε, Μάγκερ δεν αλλάζει κάτι σχετικά με το σχηματισμό της ΑΕΚ. Ο Ζήνης θα παίξει δίπλα στον Γιώβιτς και ο Σουκούπ θα παίξει δεξιά, εκεί που έπαιζε ο Λόβρο Μάγκερ. Βασίλη, άμα είναι εύκολο να φτιάξουμε κάτι, γιατί έχω μια επιστροφή στα αυτιά μου.
1: Ναι, τώρα το κοιτάω, φίλε. Τώρα είσαι καλά.
0: Τώρα είμαι μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Πριν ήμουν μια χαρά, πάντως.
1: Τώρα.
0: Καλύτερα.
1: Τώρα είσαι καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση πλάγιο από τον Επίλιο για τη Λέση Σόφια. Με τη Λέση Σόφια τώρα να έχει την μπάλα. Στο 81ο λεπτό γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Όχι, θα γίνει πρώτα η τελευταία αλλαγή της Λέση Σόφια, με συγχωρείτε. Με το νούμερο 35 περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σερντίνιο και με το νούμερο 10 θα περάσει ο Ασέν Μιτκόφ στην θέση του, ο οποίος θα παίξει πίσω από τον Χουάν Περέα. Λάγει τα δεξιά με τον Αλταέρ Νέβες να παίζει δίπλα για τον Τριντίν, ο οποίος κάνει την προσπίση και γυρίζει προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Αυτός κάθετα. Και τώρα πάλι σε Ραφίμπο έχει την μπάλα και γυρίζει προς τα πίσω στον οδοφύλακά του τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ, ο οποίος θα τροφοδοτεί στη δεξιά τον Δημήτροφ. Αρχηγός της Λέσκης Σόφιας ανεβαίνει με την μπάλα και τροφοδοτεί στα δεξιά τον Αλταέρ Νέβες. Αυτός με τη μία πίσω στον τροφοδοφύλακά του τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ. Αφήνει την μπάλα στον Μουπαρίκ, ο οποίος μένει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς για να υποδεχθεί και πάλι την μπάλα για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση για τη Λέσκης Σόφιας. Μουπαρίκ ανεβαίνει με την μπάλα. Θα παίξει αριστερά προς τα πίσω για τον Σεραφίμο. Κεντρικά τώρα για τον Τριντίν και πίσω για τον τροματοφύλακά του τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ. Και δεξιά η μπάλα για τον Κριστιάν Δημήτροφ. Η ΑΕΚ πιέζει στα δύο τρίτα του γηπέδου. Ο Τζίνι τώρα πηγαίνει σιγά σιγά πάνω στον Δημήτροφ. Έχει στο νου του όμως και τον Μουμπαρίκ, ο οποίος κινείται στην πλάτη του. Ο Τζιμπρόφ τώρα πιέζει. Η μπάλα πάλι πίσω στον Δημήτροφ. Στο 83ο λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λέσκη Σόφια 4-0. Η μπάλα στα αριστερά και πάλι πίσω από τον Εθεντέγε, τον Σεραφίμοφ και για τον τροματοφύλακα της ομάδας από την Βουλγαρία, για τον Βούτσοφ, ο οποίος θα κάνει το λάθος, ο Μάνταλος θα κερδίσει, ο Πίλιος ανεβαίνει και θα πάρει την μπάλα. Θέλει να σεντράρει με στη μέρα εκεί, στο δεύτερο δοκάρι, τελευταία στιγμή μπλοκάρει την μπάλα, το Βούτσοφ σε αυτή τη σκεφτή σέντρα του Σταύρου Πίλιου από τα αριστερά. Η μπάλα τώρα σε ποδοσφαιριστές της Λέσκης Σόφιας, όπου θέλει να ανέβει με τον Ασέν Μίτκοφ. Περνάει την μπάλα και τώρα στα αριστερά ανεβαίνει ο Σεντέγες, ο οποίος υποδέχεται την πάσα του Νταβίτ Κούσο. Και πάλι ο Κούσο κάνει κίνηση. Δηλαδή με την περιοχή κάνει το γύρισμα με το εξωτερικό, απομακρύνει τον Κάιρινεν, ο οποίος είχε γυρίσει, είχε καλύψει και απομακρύνει σε πλάγιο out αυτή την σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Κούσο. Πλάγιο για τη Λέσκη Σόφιας, κοντά στο αριστερό του κάνει του κόρνερ, όπως υποτίθεται. Η ομάδα από την Βουλγαρία με τον Μεθή Μουμπαρίκ υποδέχεται την μπάλα για να φρύσει το τριτζίν. Και τώρα είναι ο Μίτκοφ, ο οποίος θα παίξει δεξιά για τον Αλταέρ Νέβες. Έχει χώρο ο Αλταέρ Νέβες, θα επιλέξει στα δεξιά τον Περέα, ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Κάρινεν κόβει. Στην συνέχεια ο Μάνταλος θα βρεθεί στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον ηγετή της αναμέτρησης. Από τον Αλταέρ Νέβες στην μπάλα δεξιά στον Μίτσκοφ. Μίτσκοφ πίσω για τον Δημήτροφ, τον αρχηγό της Λέσκης Σόφιας, ο οποίος κοντρολάρει, ανεβαίνει με την μπάλα. Παραλίγο να κάνει το λάθος. Περνάει η μπάλα διαμέσου. Μίτσκοφ δεξιά στον Αλταέρ Νέβες, θα κάνει σέντρα με την περιοχή. Ο Μίτσκοφ θα απομακρύνει. Θα κάνει ένα σκαστό σούτ, σέντρα σούτ από τον Εθεντέγες. Τώρα απομακρύνθηκε η μπάλα. Κοντρολάρει ο Μουμπαρίκ, παίζει προς τα πίσω για τον Δημήτροφ. Δημήτροφ κάθετα. Για τον Κασπέρ Τριντίν, την μπάλα δεξιά για τον Αλταέρ Νέβες, ο οποίος παίζει ανάμεσα στις γραμμές για τον Ασέν Μιτσκόφ, ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα, ο Ζουκόφ την κεφαλιά, κερδίζει ο Μουμπαρίκ στα όρια της περιοχής της ΑΕΚ, μέσα στην περιοχή, Κούσο θέλει να γυρίσει την μπάλα, την μπάλα στα χέρια του Τόμας Τρακώσα, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΚ λες της Σόφιας πάντα στο 4-0. Με τον κόλ του Λούκα Γιώβιτς στο 7ο λεπτό, του Μπαρνάβας Βάρκας στο 12ο και στο 21ο και του Ραζάν Μαρίν με την εκτέλεση πέναλτι στο 55ο λεπτό. Πιέζει ψηλά η Λεύσκη, ο Στρακώσα κάνει ένα βολέ, κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της ομάδας από την Βουλγαρία. Ο Μουμπαρίκ παίζει πίσω για τον Δημήτροφ και αυτός δεξιά για τον Αλταέρ Νέβες. Θα φέρει την μπάλα αυτός για τον Μουμπαρίκ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά. Θα παίξει για τον Μίτσκοφ. Ο Μίτσκοφ ανεβαίνει με την μπάλα. Βαλάει την μπάλα προς τα αριστερά, ζητάει κίνηση στους συμπαίκτες του. Η κάθε πάσα ίσως υπάρχει offside μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία, το πλασέ, τεράστια επέμβαση στο Θωμά 300. Δεν υπάρχει φάουλ όμως, δεν υπάρχει πάσα, συγχωρείτε, υπάρχει offside. Καθώς ήταν offside προηγουμένως σας είχα προσθέσει στο Twitter site, ναι, πάσα για τον Χουάν Περέα. Το Σούλα έκανε ωραία κίνηση, ωραίος συνδυασμός. Το πλασέ του πάντως απομακρύνθηκε από τον Θωμά 300. Τη θέση του Λούκα Γιώβιτς σε σαφάρι με το νούμερο 8, ο Μιλιάς Γκατσίνοβιτς. Και θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την ΑΕ. Με τον Κέρβιν Αριάγκα να κάνει το ντεμπούτο του, θα περάσει τη θέση του Ρασβάν Μαρίνο. Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος αποκτήθηκε από την Λεβάντα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, μία από τις τελευταίες καταγραφικές κινήσεις της Ένωσης. Ο Αριάγκα, ο οποίος θα παίξει λίγο πιο μπροστά από τον Κάρνε, δηλαδή θα έχει πηγαίνει αρχικά. Ο Θωμάς 300 είναι έτοιμος να εκτελέσει το top side, το οποίο έχω δείξει νωρίτερα στον Χουάν Περέα. Ο Θωμάς 300 παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Θα γεμίσει τον Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Σεντέγε, την μπάλα που μακρύνεται. Καταλήγει στον Ερέλβας, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Θωμάς 300 ψύχρεμα. Ο Φελίπε Ερέλβας, το 87ο λεπτό. Άγκλες της Σόφιας 4-0, η παλιά δεξιά του 300 για τον Ρότα, αυτός θα παίξει για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος περνάει την μπάλα για τον Ζουκόφ, αυτός θέλει να βρει με τα κουνάκια και πάλι τον Μάνταλο. Θα χαθεί η μπάλα, κερδίζει η Λεύσκη, Σεντέγε στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ζουκόφ κερδίζει, υπάρχει πλάγιο για την Λεύσκη της Σόφιας, σύμφωνα με τον βοηθό της αναμέτρησης. Στο 87ο λεπτό, Άγκλες της Σόφιας 4-0, με το Σεντέγε θα πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Πάει να εκτελέσει φάουλ πλάγιο εκεί, πάντως ο βοηθός σε αναμέτρηση, καθώς ο Ζουκόφ δεν προλάβει να διατηρήσει την μπάλα εντός των 4 γράμμων. Κάνε την μπάλα, Ζήμι, μέσα στην περιοχή γυρίζει, Γκατσίνοβιτς, τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να κερδίσει την μπάλα στη λεύτερο αγωνιστικό χώρο. Ο Ζήμι πάτησε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι στον Μιγιάλ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος εμπέδωσε να βρει αιτία, έστειλε την μπάλα ψηλά, out. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει εδώ το 5-0. Το 88ο λεπτό του αγώνα. Το άλλο εκτελέσει για τον Δημήτροφ, για τον Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Βούτσοφ πιέζει, η ΑΕΚ ψηλά περνάει την μπάλα για τον Τριντίν. Τριντίν δεξιά για τον Αλτεέρ Νέβες. Στον χώρο ανάμεσα σε περιοχή, στην τη γραμμή του κέντρου. Η μπάλα πίσω και πάλι για τον Βούτσοφ. Τον τροματοφύλακα της Λεύσκης που κάνει ένα ακόμη λάθος. Ο Ζουκόφ κερδίζει και βγαίνει προς τα δεξιά. Ο αριστεροπόδαρος θέλει να περάσει. Θα μείνει όρθιος αλλά θα χάσει την μπάλα. Επιμένει όμως, θέλει να κερδίσει, κάνει και πάλι στη συνέχεια τις κόντρες με τη Λεύσκη να κερδίζει και να θέλει να βγάλει επίδεση με τον Αστέρ Μητσκόφ, ο οποίος ανεβαίνει, ανέβαινε σε 3 και 4 φωτοσταλιστές σε ΑΕΚ, γυρίζει τώρα και ο Ρότα, ο Μητσκόφ κρατάει ωραία την μπάλα, θα γίνει το λάθος, μεγάλη ευκαιρία τώρα, η πάση για τον Τζίνι δεν ήταν καλή από τον Μάνταλο, γέννη προλαβαίνει, επομακρύνει ο Βούτσοφ, ο Μάνταλος θα μπορούσε εδώ να βρει πολύ καλύτερα τον Τζίνι, ο οποίος μάλιστα βρίσκει στη συνέχεια τον Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Παρουσιάζει ευκαιρίες στο τέλος της αναμέτρησης για την ΑΕΚ με να διευρύνει ακόμα περισσότερο το σκορ, να κάνει ακόμα και το 5-0. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 στο 81ο τέλος της αναμέτρησης με τα γκολ του Γιώβιτς, του Βάργκα στο 12 και στο 29 και του Μαρίν στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπούτσοφ φαίνεται να πονάει από την προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας με τον Τζίνι, ο οποίος μάλιστα αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα, τρίτη κίτρινη κάρτα. Για παίχτη της ΑΕΚ, μετά από αυτή που δέχτηκε ο Ραζάν Μαρέ, που δεν βρίσκεται πλέον στον αγωνιστικό χώρο, και αυτή που δέχτηκε ο Σταύρος Πίνιος. Παραμένει περισσότερο φορά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βούτροφ δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Το σκορ είναι στο 4-0. Παίρνει ένα λεπτό ακόμα για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια. Τα 90 λεπτά η ΑΕΚ θα είναι στην εκπαίδευση του Champions League σε 2026-2027. Αυτή είναι η 8η φορά με συγχωρείτε την ιστορία της, την πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και το 2018-2019 όταν είχε βρεθεί και πάλι στην φάση των ομίλων. Φυσικά αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ συμμετέχει σε League Phase, καθώς τις προηγούμενες 5 μιλάγαμε για φάση ομίλων Champions League. Να πούμε ότι ο Βούτσοφ σηκώθηκε και οι οπαδοί της ΑΕΚ καταλαβαίνουμε ότι επικρατεί ένα πάρτι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια, στην All Wind Arena. Πάντως φαίνεται να πέσουν ούτε οι οπαδοί της Σόφιας, οι οποίοι και αυτοί τραγουδούν για την ομάδα του στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Τα ΑΕΚ της Σόφιας 4-0, 20 δευτερόλεπτα ακόμα είναι στο 90 λεπτό της κανονικής διάρκειας. Έχει τις όποιες καθυστερήσεις, γεμίζει ο Δημήτροφ και τον Χουάν Περέα. Πρώτος την παλιά ο Ρέλβαρ, στο πέσο που η κεφαλιά πάει προς τα πίσω. Ο Μουκουτίν κερδίζει την κεφαλιά, σπυρό φάλλοντα τον Χουάν Περέα, ο οποίος βρήκε τον Μουκουτί αφού ο Καμερουνέ του είχε κάθε την κεφαλιά. Τρία θα ήταν τα καθυστερήσει, αν μπορεί να μπήκαμε στο Σάββατο. Τρία λεπτά χωρίζουν την ΑΕΚ από την είσοδο στη League Face του Champions League. Ο Θωμάς Τραγκός θα πάει στην έξοδο φάλου και ρίξει έξω την περιοχή της Ένωσης ο Άρλος Μουκουτί. Είναι την μπάλα ο Αλβανός τροματοφύλακας, έχουν ανέβει ψηλά οι παίκτες ΑΕΚ για να γεμίσει πιθανότατα να προσπαθήσει να βρει τον Σκουτκόφ, ο οποίος έχει βγει στα πλάνια. Θα προσπαθήσει να βρει τον Μάνταλο. Μάλιστα, κεφαλιά από τον Σεραφίμοφ. Κερδίζουν την μπάλα η πέστηλα της Σόφιας. Το έδαφος ο Ασέν Μιτσκόφ, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ έξω από την περιοχή προς τα αριστερά της ομάδας από την Βουλγαρία. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Βούτσοφ, σε δεξιά τον Αλτάιρ Νέβες. Θέλει να περάσει κάθε την μπάλα, ο Κέρβιν Αριάγκα κερδίζει. Όπως κερδίζουν και πάλι με τον Κούσο οι παίκτες της Λέσκη. Ο Αριάγκα διορθώνει το δικό του λάθος με τον Πίλιο να γυρίσει για τον Θωμά Στρακώστα. Συμπληρώνει και τον πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο ΑΕΚ της Σόφιας 4-0 με τον Θωμά Στρακώστα να γεμίζει. Θα θέλει να βρει τον Ζήνη. Η κεφαλιά από τον Δημήτροφ στην μπάλα πρώτη παίκτες της Λέσκη Σόφιας. Στη συνέχεια όμως ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς πολύ ωραία θα βάλει το σώμα του και μαζί με τον Κέρβιν Αριάγκα θα κερδίσουν την μπάλα για την Ένωση. Ο Κέρβιν Αριάγκα φύγει για τον Μιγιάν Κατσίνοβιτς, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Μίτσκοφ. Η Λέσκη θέλει να κάνει μεγάλη επίθεση στα δεξιά με τον Κούσο να έχει την μπάλα να παίζει κεντρικά για τον Μπαρί και δεξιά η μπάλα για τον Μίτσκοφ. Κάνει κακή αλλαγή παιχνιδιού και δίνει ο Τζιμκόφ, ο οποίος ανεβαίνει και θέλει να πάει στο ένας μέρον με τον Νίκολα Σεραφείμ. Θα τον περάσει Τζιμκόφ να γυρίσει την μπάλα στο πλασέ, τεράστια ευκαιρία που μας δίνει Πετάκλειο Σεραφείμ. Μεγάλη ευκαιρία από την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων να κάνει πέντε τα τέρματα της. Η Λέσκη την επίθεση από τα δεξιά με την ΑΕΚ να μην εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία που παρουσιάζεται στο τέλος. Εδώ ο Ζουμικό άνοιξε το κοντρόλ προς τα πλάγια. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούσε να έχει τελειώσει και ο ίδιος την φάση, αλλά πάλι ήταν και στο κακό του πόδι. Η Λέσκη τώρα για να την πάρει δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Η ΑΕΚ θα είναι στην εκθέση της Champions League. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 της Λέσκης Σόφιας, η οποία τώρα έχει την μπάλα. Το Μουμπαρίκ να κάνει τον λάθος και τον Ζήνη να κερδίζει και τον Ζήνη να θέλει να περάσει. Ο Ζήνη παίρνει μέσα στην περιοχή και πάρα στο μάταλο τον Κατσίνοβιτ. Πάρα στο μάταλο και τον Κατσίνοβιτ. Λασόβι, τεράστια χαμένο και λέει την άλλη. Μία ακόμη τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για το 5-0. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα. Η πάλα είναι out, ο τροματοφύλακας της Ελέσης Σόφιας, ο Βέντοσλαβ Κούτσοφ, πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Απομένουν 20 ευθερόλεπτα ακόμα για τη συνελήφθηση και των 3 λεπτών των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ θα βρίσκεται στην Σταστέρια, θα βρίσκεται στην League Face του Champions League, στην κορυφαία για συλλογική διοργάνωση. Μία πρόκληση κοντά στη Λέσκη Σόφιας, η οποία θα της αποφέρει μίνιμουμ 25 εκατομμύρια ευρώ. Γεμίζει ο Βούτσοφ στις τελευταίες στιγμές αναμέτρησης. Κέρβιν Αριάγκα την κεφαλιά. Και το παιχνίδι μόλις έληξε. Η ΑΕΚ επικρατεί 4-0 της Λέσκης Σόφιας με τα γκολ του Λούκα Νιόβιτς στο 8ο λεπτό, του Μπαρνάμπας Βάρκα στο 12ο και στο 29ο και του Ρασβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ ήταν κλάση ανώτερη από τη Λέσκη Σόφιας. Πήγε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Πέτυχε δύο γρήγορα γκολ με τον Νιόβιτς και τον Βάρκα στο 7 και στο 12. Στην συνέχεια άφησε την μπάλα στη Λέσκη Σόφιας. Μέσα από ένα κόρνερ βρήκε το τρίτο γκολ με τον Μπαρνάμπα σε Βάργκα μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Λόβρο Μπάγκερ. 21ο λεπτό και στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ρασβάν Μαρίν αξιοποίησε το κερδισμένο πέναλτι του Λούκα Γιώβιτς για να διαμορφώσει το τελικό σκορ. ΑΕΚ Λέσκη Σόφιας 4-0 με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην κλήρωση αύριο το απόγευμα στις 7. Ξαναλέω βρίσκεται στο τέταρτο κλειδί δυναμικότητας. Η ΑΕΚ θα παίξει με 8 ομάδες από τις 36 στο σύντομο θα τους πάρει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Η ΑΕΚ δίκαια δικαιότατα λέει την πρόκριση για μια πολύ καλύτερη ομάδα από τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Και το απέμπτει και μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος της ΑΕΚ το χαίρεται και με το παραπάνω. Δεν έχει βγει κανένας αυτή τη θέση. Όλοι είναι εδώ. Χειροκροτούν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης, ο οποίος με τα προγραμματικά θα πήγαινε εξαιρετικά. Είναι αλήθεια. Πέρσι πέρασε τρεις γύρους για να μπει στη League Face του Conference League. Φέτος ένα χρειάστηκε, ένα πέρασε κοντά στην Νέα Σοφία για να μπει στη League Face του Champions League.
1: Όχι, Θεέ μου, απλά να... αυτό που είπες ότι είναι πολλά τα χρήματα που θα μπουν στη ταμεία της ΑΕΚ. Ίσως τώρα με τα χρήματα αυτά ούτως ή άλλως ψάχνει για παίκτες να πάει με πορτοφόλι πιο γεμάτο για κάποιες θέσεις που, έχει... yeah. που χρειάζεται ενίσχυση. Έτσι το βλέπω.
0: Είναι πολλά τα ωφελή. Έτσι, πέρα βέβαια. Από το οικονομικό που είναι πάρα πολλά τα λεφτά σίγουρα, είναι και το γεγονός ότι αυτοί οι παίκτες σε αυτό το team, αυτό το σύνολο που έφτιαξε ο Μάρκο Νίκολης από την περσινή σεζόν κερδίζουν κάτι. το οποίο πριν από ένα χρόνο δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το φανταστούν. Τουλάχιστον είναι στην κομμάτια του Νίκολη.
1: Και είναι νομίζω θέμα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 23ο παιχνίδι που δεν χάνει η ΑΕΚ. Εντάξει, με το κύπελο, οκ, το χάσει το κύπελο γιατί είναι στα πέναλτι. Αλλά λέω σε κανονική διάρκεια είναι 23ο παιχνίδι νομίζω που δεν χάνει.
0: Ναι, έχω χάσει το μέτρημα να σκοτώσει την άλλη Βασίλη. Οπότε δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Θα πούμε ότι η Πέστα Σιτά πήγαινε προς από το 5 του οργανωμένου για να δώσουν την αποθέωση και να πανηγυρίσουν στην Ελλάδα. Το γήπεδο βρίσκεται και ο ίδιο φίλο τη ομάδα, ο Μάριο Σιλιόπουλο, ο οποίο έχει χέρι πέρσι στην προπονητικό team. Από την άλλη πλευρά και πέρσι τη Σόφια πηγαίνουν στου 1500 φιλάδου τη ομάδα για να χειροκροτήσουν και να χειροκροτηθούν. Δεν έχουν και κάποια μπουκαλιά, δεν υπάρχει κανένα.
1: Και να σου πω, Θέμη μου, ότι και η Βίκινγκ θα είναι σήμερα στην κλήρωση, αύριο. Θα είναι και η Φενέρμπαχτσε στην κλήρωση. Και η Τσέλιε Σλόβαν στο 92 παραμένει το 1-1. Θα πάμε για παράταση, άμα έρθει 1-1.
0: Οπότε μα παίρνει μια ομάδα τη 36 να μάθουμε για να ολοκληρωθεί αυτό το
1: ναι, πάνω. Ναι, η Τσέλιε Σλόβαν τη Λάβα. Ωραία, Θέμη μου. Βεβαίω, έχουμε. Θα βγάλω. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, φίλε Θέμη. Λοιπόν, αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλη νίκη, τεράστια πρόκληση για την ΑΕΚ. 4-0. Πολύ εύκολα. Από το πρώτο μήχρο φάνηκε ότι καθάρισε το μάτι στο 25ο λεπτό. Οπότε ήταν τα 3 γκολ στο 30. Δεν ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Έβαλε για ένα γκολ η ΑΕΚ ακόμα μετά με πέναλτι του Μάριν. Μπορούσε να βάλει και άλλα ένα-δύο γκολ στο τέλος με τις μεγάλες ευκαιρίες που έχασε. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Σήμερα θα είναι στην κλήρωση, το όνομά της, στην κλήρωση στο Μονακό. Εκεί που θα ακούσουμε σε λίγο και το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι μας, να μην κόψουμε και το Μάνο Σταραμόπουλο για τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Ξημερώνει πολύ ωραία μέρα για τους φίλους ΣΑΕΚ, οι οποίοι θα έχουν στήσει ένα πανηγύρι από τώρα μέχρι το πρωί. Λογικά θα έχει πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, θα έχουμε και τελικό, θα επανέλθουμε. Να δούμε αν πάνε παράταση Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Η Ρεάλ κάνει πάρτι 5-1. Έχει κάνει το παιχνιδάκι, μάλλον 4-1 στο 93. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με σύνδεση με Μονακό και Μάνο Σταραμόπουλο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η ΑΕΚ, είπαμε, μεγάλη νίκη. Πρόκριση θα είναι σήμερα, μάλλον ναι, σήμερα που ξημερώνει καινούργια ημέρα, Πέμπτη το μεσημέρι, στην κλήρωση εκεί στο Μονακό για να δει τους αντιπάλους στη League Face Champions League. Μια κλήρωση που παρακολουθεί, θα δει από κοντά ο καλός φίλος Μάνος Σταραμόπουλος, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει και ένα σχόλιο για την ΑΕΚ, τον αγώνα το σημερινό, αν τον έχει δει, και να μας πει αν τελικά το

0: άνετα 4-0 την αντίστοιχη πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας, στη Λεύσκη Σόφιας, και εξασφάλισε μετά από αρκετά χρόνια τη συμμετοχή της στο League Face του Champions League από 6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, ικανοποίησε τους χιλιάδες των οπαδών της που ήταν στην Αγία Σοφιά και τους άλλους που ήταν οπουδήποτε έβλεπαν το παιχνίδι, με τα γκολ του Γιώβιτς, την κεφαλιά αυτή την εκπληκτική, τα δύο του Βάργα, το πέναλ του Μαρίν, έδειξε ότι δίκαια αξίζει να είναι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Να θυμίσουμε ότι έκανε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας αύριο για την κλήρωση, όπου βέβαια ανοίγει.
1: Να πούμε μάλλον ότι και ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχει βάλει γκολ στον όνομα της Λάβα στο 101, το κάνει 1-2 το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε και εκπλήξει. Σημαντική επίσης, μια και το αναφέρεις τώρα, η εκτός έδρας νίκη της Φενέρμπαχτσε με τη Γαλλία επί της Λιόν.
1: Βεβαίως.
0: Που την άφησε εκτός.
1: Και η μεγάλη έκπληξη χθεσινή με την Λίντσερ, η οποία κατάφερε και.
0: Όπως και η Σαμπάχ.
1: Και Σαμπάχ, βέβαια. Και Σαμπάχ.
0: Μια άγνωστη ομάδα που όμως έχει ένα γνώριμο μας προπονητή, το Βαντίν Νταμπράουσκα.
1: Που ήταν στον Όφη, βέβαια.
0: Στην Ελλάδα και ήταν στον Όφη, βεβαίως. Έτσι είναι. Τώρα λοιπόν δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στην ΑΕΚ, η οποία θα βάλει με το καλημέρα 18,5 εκατομμύρια στα ταμεία της, να μπορέσει να ενισχυθεί, αν το επιθυμεί η διοίκηση βέβαια, ακόμη περισσότερο εν ώψη των εξαιρετικά δύσκολων αγώνων που την περιμένουν. Έχει να δώσει 8 παιχνίδια συνολικά, 4 μέσα στο γήπεδο, 4 εκτός, με διαφορετικούς πάντα αντιπάλους σύμφωνα με το νέο φορμάτ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, με την ελπίδα για ό,τι το καλύτερο. Έτσι, από εδώ και πέρα δεν μπορεί να πει κανένας ότι περιμένουν κάτι το πιο σημαντικό. Ό,τι κάνει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα, είτε ισοπαλία παίρνει με αντίπαλο είτε νίκη, είναι ό,τι καλύτερο
1: και
0: για την ίδια και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Κλήρωση τι ώρα είναι το μεσημέρι, μάνο μου, μία η ώρα?
0: Όχι, το απόγευμα.
1: Το απόγευμα. Άρα είμαστε, θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Θα έρθουν οι παράγοντες
1: από τις ομάδες. Ναι. Σωστό.
0: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αύριο εδώ στο Μοντεκάρλο θα έρθουν και όλοι οι πρόεδροι των 55 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να συζητήσουν τα επίμαχα θέματα της UEFA με τη FIFA, έτσι, και
1: Γιάννη Φαντίνο. Άρα θα έχουμε και σύνδεση αύριο κανονικά για την κλήρωση live εδώ στο σταθμό. Και τελευταία ερώτηση, πριν από χαιρετήσω, να πας να κάνεις και στη Βολτούλα στο Μοντεκάρλο, το η Ferrari τελικά πόσο κάνει? Την αγοράζουμε, είναι φθηνή? Είναι ακριβή?
0: Δεν βρήκα το ιδιοκτήτη να το ρωτήσω.
1: Αν τον βρεις, αν δεν μπορείς να αγοράσεις τη Ferrari, πάρε τον Μπρελόκ. Αν και αυτό ακριβό θα είναι. Να είσαι καλά, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Τα λέμε και αύριο. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Μάνο Σταραμόπουλο κατευθείαν από το Μόντε Κάρλο. Αύριο, μάλλον σήμερα, που ξημερώνει Πέμπτη, 7 η ώρα, ζωντανά η κλήρωση για το League Face του Champions League. Εκεί που φέτος είναι και η ΑΕΚ, μετά την ιστορική πρόκριση και νίκη, μεγάλη νίκη στο Champions League με την Λεύσκη Σόφια, σε ένα 4-0. Ένα πολύ εύκολο βράδυ για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι δεν το περιμέναμε τόσο εύκολο. Εγώ περίμενα να περάσει η ΑΕΚ, αλλά όχι τόσο εύκολα. 4-0 από το 30 είχε καθαρίσει την πρόκριση. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε για ό,τι θέλετε. Σήμερα είπαμε είναι και η μέρα του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα να πούμε. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, η Βίκινγκ πέρασε. Λιόν Φενέρμπαχτσε, οι Τούρκοι πέρασαν 1-2. Τσέλια Σλόβαν είναι στο 104 στην παράταση 1-2. Αν μείνει έτσι, περνάει η ομάδα από την Σλοβακία, από την Πρατισλάβα. ΑΕΚ Λεύσκη είπαμε 4-0. Από εκεί πέρα κάποια άλλα μάτς στοιχηματικά αν ενδιαφέρουν κάποιους. Bradford Burnley 0-0, Newcastle West Brom 3-2, Tottenham Charlton 5-1, Real Madrid της Real Sociedad 4-1 με 3 γκολ, 4 γκολ του Mbappé. 1-2, όχι, 3 του Mbappé και 1 του Vinicius. 4-1 είχε σοφαρίσει λίγο πριν το ημίχρονο η Real Sociedad, 44-1. Να, ο φίλος μου Νικόλας, καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο, γεια σου φίλε Νικόλα. Καλημέρα Βασίλη, ζήτω η τρέλα, μόνο μόνια, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τώρα εμείς για πρόκριση με Σεντ Ντρούιντεν και με Μπακασέτα στον δρόμο, λέει ο φίλος Θανάσης Ριζβάνης από την Κύπρο και μας ακούτε από τον Super Sport στους 104.
2: standing on the edge.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα, 69-39-943-943 και το email μας oner@943.gr. Ξημερώνει Πέμπτη, καλημέρα λέμε τώρα, 27 Αυγούστου, καλημέρα ειδικά, είναι πολύ καλή για όλους τους φίλους της ΑΕΚ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κέρδισε εύκολα και πέρασε δίκαια στους ομίλους του Champions League. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπηγο Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια, Μπιλ, στην ομάδα σας. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Εντάξει, τώρα λίγο βλέπω να πω και την αμαρτία μου. Βλέπω λίγο το Μέγκα, Καρπετόπουλο, ο Κεραρόπουλο και Περπερίδη. Δεν τους βλέπω και πολύ, πολύ χαρούμενος εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, Ολυμπιακός. Μπιλάρα, συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Για το φίλο τον Γιώργο που μου έστειλε μήνυμα. Γιώργο μου, λογικά τώρα, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε για παίκτες. Θα πάρει ακόμα ένα-δύο παίκτες. Έτσι το θεωρώ. Δεν ήταν στους ομίλους της Champions League. Θα έπαιρνε ακόμα δύο παίχτες, αλλά νομίζω τώρα με το πορτοφόλι να είναι πιο γεμάτο θα έχουμε μεταγραφικές κινήσεις. Έχουμε ακόμα βέβαια μπροστά μας πολλές μέρες μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη νομίζω που τελειώνει οι μεταγραφές και τώρα πας διαφορετικά και με γεμάτο πορτοφόλι, πας διαφορετικά και με παίχτες που ξέρουν ότι θα παίξουν τη Champions League, τους πλησιάζεις πιο εύκολα. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στην τρέλο παρέα. Μπιλάρα, εκάρα μόνο, γεια σου φίλε μου. Και η νίκη της ΑΕΚ, η εύκολη νίκη της ΑΕΚ, έτσι πως έγινε, στέλνει την ΑΕΚ και την Ελλάδα πολύ κοντά στη βαθμολογία, στη 10η θέση, που είναι πολύ καλή, μαγική θέση, η 10η για την Ελλάδα. Ξέχωρα το για την ΑΕΚ που είναι μεγάλη υπόθεση και για την Ελλάδα όμως η 10η θέση θα είναι μεγάλο πράγμα. Μάγερ, παιδιά, είναι σπουδαία μεταγραφή, το ξέραμε, και ο Καϊρένεν πήγε πολύ καλά σήμερα. Γενικά η ομάδα πήγε πολύ καλά σήμερα, νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης που να έχει υστερήσει. Ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε, δεν άφησαν τους Βούλγαρους να αλλάξουν πάσα. Γρήγορα τα γκολ, εύκολο έγινε το βραδάκι μετά το 2-0, το βραδάκι έγινε εύκολο. Με τον Βάργα που έβαλε δύο γκολ και μετά τον Όφι, να τα λέμε όλα, πρέπει να τα λέμε όλα, μετά τον Όφι και το χαμένο πέναλτι και την κακή εμφάνιση που είχε ο άνθρωπος, βγήκανε κάποιοι μυαλοπόλιδες και δημοσιογράφοι και ο παδί Τσάικ, τάχα μου ο παδί Τσάικ, τρομάρα τους. Τι να τον κάνουμε, να φύγει χτες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα δεν βλέπω να ανεβάζουν τίποτα από σταρίσματα με τα δύο γκολ που έβαλε αυτός ο παίκτης. Αλλά έχουμε πει στην Ελλάδα, έτσι είναι, από τη μια κακή εμφάνιση που μας ισοπεδώσουν και ας κάνεις 10 καλές εμφανίσεις μετά, μένει μια κακή εμφάνιση για κάποιους, λέω πάλι, δημοσιογράφους, οπαδούς, ΣΑΕΚ, τάχα μου, μυαλοπόλιδες. Για τον Γιώβιτς τι ακούσαμε πέρυσι, περί κιλών, χοντρός και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σου Μπιλάρα, αν επιπρόκειση απόψε, ο Τζίτζης δεν ήρθε απόψε, Αλέξανδρος Περιστέρη μας πούλησε παραμύθι άλλη μια μέρα, παιδιά, ο Τζίτζης, τάχα μου, αρρώστησε ένας υπάλληλος και δεν μπορούσε να φύγει, παραμύθι φούρναρη. Άλλη μια κάρτα για ο Τζίτζης, η επόμενη θα είναι κόκκινη. Πάνος λέει μόνο ΑΕΚ. Μπιλάρα, καλό παιχνίδι, μπράβο σας, Πάνος από Δόξα Βήρωνα, ΑΕΚΑΡΑ, μπράβο λέει στην ομάδα. Εντάξει, ο Γατσίνοβιτς έχασε κάποιες ευκαιρίες. Βέβαια, μπορούσαν να τελειώσουν καλύτερα τις φάσεις, αλλά όταν είσαι 4-0, θες να σκοράρεις εσύ, να πάρεις και εσύ έτσι, το χειροκρότημα του κόσμου, την αποθέωση για τον γκολ που θα βάλεις. Οκ, okay, μπορούσε να δώσει πάσα ο Γατσίνοβιτς και στις δύο περιπτώσεις. Οκ, okay, δεν έγινε. 4-0, δεν μένουμε εκεί. Τέλος, καλό, όλα καλά. Μεγάλη εμφάνιση για την ομάδα και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να πεις ότι έχει υστερήσει. Να βάλεις τώρα κάποιον παραπάνω που έβαλε τον Βάργα δύο γκολ ή το Γιώβιτς, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι όλοι με άριστα το 10 παίρνουν όλοι 9,5 και 10.

Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Λέει ο φίλος ο Νίκος Παναθηναϊκός από τον Βοτανικό. Ναι, σε πελάγια ευτυχίας βλέπω τώρα πλάνα στην τηλεόραση. Σε πελάγια ευτυχίας είναι οι παίκτες της ΑΕΚ και λογικό είναι. Και ο κόσμος ακόμα στο γήπεδο παραμένει, δεν έχει φύγει κανείς από ό,τι βλέπω στα κανάλια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα Μπιλάρα. Στα αστέρια πάμε μόνο ο ΑΕΚ. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα.

0: Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα. Λέει φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Στο φίλο μας Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα, φεύγουμε για Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, βλέπω κάποιες φωτογραφίες και έπρεπε από φίλους της ΣΑΕΚ που έχουν ανεβάσει στα social media. Η οποία η Φιλαδέλφια γύρω-γύρω γίνεται χαμός. Παιδιά, όσοι πάντα από εκεί έχετε τίποτα δουλειές, λίγο υπομονή γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτοί που φεύγουν από το γήπεδο και αυτοί που πάνε στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν, θα έχει λίγο κίνησούλα αυτές τις ώρες. Κάντε υπομονή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Καϊένεν σε συνέντευξη που δίνει στο Κοσμοτέ.
1: 8 years we're coming back to Champions League. How was the experience?
2: Yeah, it was fantastic, obviously. For the whole club, for the whole team, I'm so happy for everyone. Obviously, I wasn't here for the last season or the seasons before, but you know, it's a culmination of a lot of hard work and determination for the long period of time, and I'm very very happy that we finally managed to get the spot tonight.
3: Είναι μια τεράστια νύχτα για το κλαμπ, για τον κόσμο, για όλη την ομάδα, για εμάς τους παίκτες. Δεν ήμουν εδώ τα προηγούμενα χρόνια, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά σίγουρα είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς, σκληρής δουλειάς που έχει προηγηθεί. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι συνολικά, όλοι, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί ως σύνολο.
4: Σε τέτοιες βραδιές δεν είναι εύκολο να πετύχεις ένα τόσο ευρύ σκορ, ένα 4-0. Τι ήταν αυτό που κατά τη δική του γνώμη έκανε τη διαφορά?
5: End of night, it's not so easy to score four goals and have a victory with 4-0. In your opinion, what was the one that made the difference tonight?
2: To be honest, I also didn't expect us to score that many, and we could have scored even more goals tonight. But I'm so happy the way we, especially how we started the game. We spoke about it also the days before that we need to start very strong, you know, in front of our fans, and you know, with the strong support, and yeah, and that's what we did as well. And I think they were a little bit in shock about the start, and obviously when you score a couple quick goals in the beginning of the game, it helps us a lot, and you know, we get a lot of boost from that, and yeah, then we scored third and fourth, and then the game was pretty much done after that.
3: Yeah, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν περίμενα να έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα στην σημερινή νύχτα, αλλά το είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες. Αυτό που είχαμε πει ήταν ότι έπρεπε να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε ένα γρήγορο γκολ. Δεν σκοράραμε μόνο ένα, ήρθαν δύο γκολ στην αρχή του πρώτου ημιχρόνου, οπότε ήρθε το τρίτο, ήρθε το τέταρτο. Αυτό μας έδωσε μια έξτρα όθηση για να συνεχίσουμε, οπότε τα καταφέραμε μια χαρά.
4: Ακούγα νωρίτερα στην εκπομπή, αν έχω συγκρατήσει σωστά, ότι ήταν τρομακτικό το ποσοστό ακρίβειας στις μεταβιβάσεις, νομίζω 52 στις 52, βγαλεμένες από υπολογιστή, εννοώ, του ΚΑΝ.

0: 52 στις 52, βγαλμένες από υπολογιστή, εννοώ, του ΚΑΝ. Τέτοιου είδους ποσοστά να περιμένουμε για συνέχεια.
1: The percentage of the passes tonight for you. It was...

0: Μεγάλο προπονητή, τον μεγάλο νικητή μάλλον, τον Νικολίτς.
1: Μαζί μας. Πώς την έζησε αυτή τη βράδυ, πώς την προετοίμασε, αλλά και πώς την έζησε αυτή την ιστορική πλέον βραδιά.
2: I'm very happy for everybody. First of all, of course, for our players, because they gave amazing performance tonight, one more time. When we look for the path where we started one year ago, where we've been and where we came in only one year, it's unbelievable. It looks like a dream. I'm very happy for Greek football because we kept Champions League in Greece and in Athens one more year. And first of all, I'm happy for AEK fans, for AEK world, because they will enjoy this Champions League football this season. Of course, I want to say thanks also to Javier Ribalta, sport director, Minas Lisandro, CEO, and Mario Eliopoli, our owner, for supporting, creating all this project. And yeah, now we are in Champions League and we have to compete when we are there. You know the mentality of these guys. So we are in elite football, European elite football. It's not going to be simple at all, but once we are there, we have to try to do our best to compete in this level, which is the highest possible level of football in Europe. Also, we cannot forget about the league because I speak about this all the time before all of this and cup. But now it's time to enjoy and big congratulations for everybody. Yeah.
3: Κατά πρώτον, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτούς τους παίκτες. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όπως είπα και τις προάλλες, δείτε πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε σήμερα μετά από ένα χρόνο. Είναι πραγματικά ένα όνειρο. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και για λογαριασμό του Χαβιέρ Ριμπάλτα, του τελικού μας διευθυντή. Είμαι χαρούμενος για λογαριασμό του Μινάτου Λισάνδρου. Χαρούμενος για τον ιδιοκτήτη μας, τον κύριο Λιόπουλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές στιγμές και βεβαίως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τους φιλάθλους μας, καθώς το Champions League διατηρείται. Θα είναι στην Αθήνα, θα είναι στην Ελλάδα. Το κρατάμε εδώ και θα απολαύσουν αυτή την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Αθήνα. Βεβαίως είμαστε πλέον κομμάτι αυτής της διοργάνωσης, κομμάτι του ποδοσφαίρου επέδου elite και θα πάμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί, για να παίξουμε δυναμικά και να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν ξεχνάμε βεβαίως πάντα και το πρωτάθλημα, το οποίο είναι κορυφαία σημασία για εμάς. Απλά σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα εορτασμού και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη δουλειά.
1: Συνήθως βραδιές όπως η σημερινή που κρίνονται προκρίσεις είναι οριακές. Σήμερα όμως η ΑΕΚ πέτυχε μια νίκη με 4-0. Πώς το εξηγεί ο ίδιος ότι έφτασε η ΑΕΚ σχεδόν εύκολα?
2: We entered the game amazing, with a lot of energy, aggressive, with the pressing, attacking, with the, how to say, mentality to go forward all the time. We repeat this many times in the previous year, if you remember some games. I don't want to come back from Rio, from I don't know who was in Europa League, in the Greek Championship. And they burned in our stadium. We fire up the stadium. We score one goal, second goal. We could score more. It was clear that they cannot handle this pressure and well-deserved victory. Really amazing performance from the guys tonight. Big congratulations for them.
3: Ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση. Μπήκαμε πολύ δυναμικά από το πρώτο λεπτό. Πιέσαμε συνέχεια, δημιουργήσαμε φάσεις. Είχαμε συνέχεια αυτή την νοοτροπία του να πηγαίνουμε προς τα μπρος και να θέλουμε να πετύχουμε και άλλα τέρματα, πολύ περισσότερα. Οπότε ο αντίπαλος δεν κατάφερε να διαχειριστεί αυτή τη πίεση. Οπότε ήρθε η νίκη, την οποία την αξίζαμε πραγματικά. Και δίνει συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και σε όλη την ομάδα για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Thank you, coach.
0: Αυτά και τα πρώτα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς. Θα πει αργότερα πιο πολλά βέβαια στην συνέντευξη τύπου. Όλα καλά πήγαν για την ομάδα. Όλα καλά πήγαν από πολύ νωρίς, από το 20 λεπτό ήταν 2-0. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
4: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο μάτς που ήταν στην παράταση. Ποια ομάδα πέρασε τελικά? Πέρασε Τσέλιε Σλόβαν 1-2. Είμαστε στο τελευταία λεπτά της παράτασης. Με το σκορ αυτό η Σλόβαν Πρατισλάβας θα είναι στην κλήρωση σήμερα το απόγευμα στο Μόντε Κάρλο. Αν τελειώσει το μάτς έτσι, θα είναι στην κλήρωση η Σλόβαν Πρατισλάβας. Το πρώτο μάτς ήταν 1-1. Πάμε να ακούσουμε και Στρακώσια.
5: Για αυτό το παιχνίδι, το έχω πει εξ αρχής ότι αυτό το σάβι με αυτούς τους οπαδούς και η ομάδα που έχουμε αξίζει να παίξουμε στο Champions League, έπρεπε να το αποδείξουμε και πιστεύω σήμερα βάλαμε και τη βούλα ότι το αξίζαμε εμείς. Ήταν μια ολοκληρωτική νίκη, θέλω μπορώ να πω. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αύριο μπορούμε να έχουμε μια κλήρωση που την περιμένουμε όλοι μας. Οπότε δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε την Παρασκευή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το αξίζαμε, έχουμε δουλέψει από το καλοκαίρι και τώρα περιμένουμε.
1: Έχεις και προτιμήσεις?
5: Προτιμήσεις όχι. Απλά ότι είμαστε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες μέσα σε αυτή τη διοργάνωση μας κάνει περήφανος. Οπότε όποιος και να έρθει, θέλουμε να το ευχαριστήσουμε για να παίξουμε τη σάξια μαζί τους.
1: Ένα πολύ μεγάλο 4-0 σήμερα. Συνήθως

0: Λέω γιατί οι ευρωπαϊκές προκρίσεις πολλές φορές κρίνονται στο όριο. Αλλά τι ήταν αυτό που έκανε τη τόσο μεγάλη διαφορά για εσάς?
1: Πιστεύω με τον τρόπο που μπήκαμε στο παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο ότι θέλαμε να κερδίσουμε. Και όταν βάλαμε και το πρώτο γκολ και το δεύτερο, δεν κάτσαμε πίσω να το κρατήσουμε το σκορ. Συνεχίσαμε να περσάρουμε ψηλά, συνεχίσαμε να κάνουμε φάσεις. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο για τον αντίπολο να σηκώσει κεφάλι. Και με τη βοήθεια του κόσμου έγινε αποπνικτικά η πίεσή μας. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί τους και περήφανοι που αντιπροσωπεύουμε αυτό το σύλλογο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είσαι ένας από τους 7 παίχτες της ΑΕΚ που έχουν συμμετοχή στο Champions League. Τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή να παίρνει μέρος σε αυτή την διοργάνωση?
1: Το έχω πει πολλές φορές. Μόνο με την εθνική μπορείς να ζήσεις κάτι λίγο πιο μεγαλύτερο, μπορώ να πω, από το Champions League. Αλλιώς το Champions League για ένα ποδοσφαιριστή είναι ότι καλύτερο υπάρχει, είναι το μεγαλύτερο όνειρο που έχει κάθε παιδάκι όταν είσαι μικρός. Οπότε να το γευτούμε όλοι μαζί, να το ζήσουμε, να το χαρούμε και σίγουρα να έχουμε υπομονή, γιατί θα υπάρξουν και δύσκολα μάτς και λίγο πιο εύκολα μπορεί, αλλά κατά κύριο λόγο πιο δύσκολα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και Θωμά Στρακώσια στις δηλώσεις που έκανε ότι υπάρχει, παιδιά, θα τα ακούτε, θα τα βγάζουμε στον αέρα, ότι υπάρχει από το γήπεδο, από τη συνεντεύξη τύπου και τα υπόλοιπα. Εδώ πάντα συντονισμένη 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Το παιχνίδι είναι στο 123, τρίτο λεπτό της παράτασης. Παραμένει το Τσέλια στο όνομα της Λάβας 1-2. Ο Παναγιώτης ο φίλος, Μπιλάρα άλλη μία μέρα συνεχόμενη πήγε στα μείο με ένα χίτι τζέλι εκεί over 1,5. Ναι, αν δεν πήγαμε παρά, ευτυχώς το βάλε στην παράταση η Σλόβαν και γκολ και over την Φενέρμπαχτσέ. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτη μέρα συνεχόμενη ταμείο, λέει ο φίλος. Αν μου στείλεις αύριο το βραδάκι να σου πω για τα παιχνίδια. Ο φίλος ο Μαρίνος έστειλε μηνυματάκι, Μπιλάρα, πολύ μεγάλη μέρα για εμάς τους αεξίδες σήμερα. Στα αστέρια πάλι.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα που είναι ΑΕΚΤΖΟΥ και γυρνάει τώρα από το γήπεδο παρέα με το σύζυγο τον Δημήτρη, μας ακούνε στο αυτοκίνητο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τελικό και η Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι στην, ναι, είναι στην κλήρωση την σημερινή, κέρδισε την παράταση 1-2, κανονική διάρκεια 1-1. Να πούμε και άλλη μια φορά και τα υπόλοιπα. ΑΕΚ Λεύσης Σόφιας 4-0 με 2 γκολ του Βάργα, 1 του Γιώβιτς και 1 του Ρασβάν Μαρίν, πέναλτι το 4-0. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, προηγήθηκαν με το Χόγκσα οι Κροάτες 0-1, ισοφάρισαν με τον Σλάτκο με πέναλτι στο 18 οι Βίκινγκ, και από εκεί πέρα 2 γκολ ο Έντβιν και ο Τομπίας 48-50, ο τελικό 3-1 πρόκριση για την Βίκινγκ. Και Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2. Ο Μαρική έκανε το 0-1, ο Μπράουν το 0-2, μείωσε ο Φοφανά στο 61 για την Λιόν, αλλά δεν ήταν αρκετό, αποκλείστηκε η Φενέρμπαχτσε, πέρασε στην League Phase του Champions League.

Λοιπόν, ένα μάτς, μάλλον δύο μάτς, ρωτάει ο φίλος βραδινά. Σαν Αντώνιο με την Μπούλο Μπούλο 0-3. Τελικό αποτέλεσμα. Ντεπορτίβο Σαντάνι, Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την Παραγουάη 0-2. Τελικό αποτέλεσμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Μάλλον έχει δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Τρία παιχνίδια σε εξέλιξη. Τσίκο Φορταλέζα 0-0-40. Πλατένσε Αλιάνσα Σαν Σαλβαδόρ 1-1-35. Και Κρίστολ Μπαλ Ολύμπια Σουσιόν 0-0. Αργότερα έχει παιχνίδια από Αργεντινή, από Κολομβία, από Βραζιλία και ένα παιχνίδι από το Κόπα Σούντα Αμερικάνα. Ξεκινάει 3:30, δεν θα είμαστε εδώ. Η River Plate με την Independiente Santa Fe. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μπιλάρα μαγική βραδιά για την ομάδα σήμερα. Εύκολα πρόκριση με 4-0 στους Βούλγαρους, οι οποίοι είχαν έρθει και είχαν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέει ο φίλος. Εντάξει, μόνο κάθε ομάδα κοιτάει να πάει να παίξει, να πάρει την πρόκριση. Τι να λέγανε οι άνθρωποι, πάμε να αποκλειστούμε. Βέβαια, φάγανε 4. Ο πρόεδρος είπε 2 εκατομμύρια ευρώ έδινε πριν στους παίκτες, αλλά τελικά του μείναν στην τσέπη τα 2 εκατομμύρια.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Η κλήρωση, φίλε, θα γίνει σήμερα Πέμπτη, 7 το βράδυ, 7 το απογευματάκι, στο Μόντερ Κάρλο. Θα είναι εδώ, θα έχετε ακούσει ζωντανή την κλήρωση. Είναι εκεί ήδη ο Μάνος Σταραμόπουλος. 8 η ώρα έχουμε τα δύο μάτς Μπραν με τον ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού με την Κάλοβε από την Τσεχία. 9 η ώρα του παιχνίδι του Όφη με Τζέσικα Σόφιας. Θα τα ακούσετε όλα εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, φίλε Χρήστο.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, που θα είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα για εμάς τους αεξίδες. Μεγάλη εμφάνιση, εγώ γήπεδο ήμουνα. Τώρα είμαι στον δρόμο, πάω για σπίτι, γιατί το πρωί 6 ώρα έχουμε ξύπνημα νωρίς. Εντάξει, τώρα για να μην ξυπνεί, να μην κοιμηθεί και λίγες ώρες σήμερα. Εντάξει, καλά είσαι.

Μιλάρα, μόλις μπήκα στην παρέα, από γήπεδο έρχομαι, μόλις μπήκα σπίτι, προσπαθώ να ηρεμήσω μετά το χαμό που έγινε στη Φιλαδέλφια. Πόσο ήρθε η Τσέλη. Τσέλη, φίλε, στην παράταση, μάλλον κανονική διάρκεια. 1-1 στην παράταση, πέρασε στον όνομα της Λάβας, κέρδισε 1-2.

Τα γκολ για την Φενέρ, φίλε, τα έβαλε ο Μουρίκη και ο Μπράουν. Ακύρωσε δύο γκολ της. Βέβαια και τα δύο, νομίζω. Το ένα ήταν πολύ ωριακό. Το offside ήταν όμως, από ό,τι είδα λίγο πριν στην τηλεόραση. Το άλλο, το δεύτερο γκολ της Λιόν, ήταν επιθετικό φάουλ. Το ακύρωσε. Άρα η Φενέρ Μπαξέ με τα δύο γκολ που έβαλε και το ένα που δέχτηκε, πέρασε. Πρώτο μάτς ήταν ισόπαλο. Κέρδισε 2-1 και θα είναι στους ομίλους του. Μάλλον στη link face του Champions League σήμερα στην κλήρωση 7 το απόγευμα στο Μοντεκάρλο.

Ο φίλος ο Μπίλαρος στην ονόματος λέει: Μπιλάρα, δεν ξέρω αν είδα καλά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που από τότε που ήρθε που ο Γιώβιτς ήταν τόσο απελευθερωμένος σε εκφράσεις του και στους πανηγυρισμούς. Αυτό δείχνει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Η Νορβηγή έκανε μεγάλη νίκη και ανατροπή. Έχανε 1-0 από τις Κροάτες. Πρώτο μάτς ήταν 2-2 στην Κροατία. Προηγήθηκαν οι Κροάτες 0-1. Τελικά οι Νορβηγοί έβαλαν 3 γκολ και πήραν πρόκριση, ιστορική πρόκριση και για τους Νορβηγούς. Και οι Νορβηγοί είναι πρώτη φορά στην ιστορία τους στην League Phase του Champions League. Γενικά στο Champions League πρώτη φορά. Όπως πρώτη φορά είναι και για τη Λίντσερ, πρώτη φορά είναι και για την Σαμπάχ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Απαραίτητο, ένα μικρό έτσι απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι παρεούλα για μία ώρα ακόμα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα με το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Θα ξεκινάμε καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακές από τις 12 έως τις 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δύο λεπτά μετά τη μία. Πάμε για τελευταία ωρίτσα. Πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Ναι, παιδιά, είδα τον γκολ του Σπόραρ. Μιλάμε για φοβερό γκολ, με μια μακρινή παλιά που το έκαναν κάτω. Κοντρόλαρε την μπάλα και πλάσαρε πάνω τον τερματοφύλακα. Ήταν πολύ μεγάλο, μάλλον πολύ ωραίο γκολ. Τελικά χρειάστηκε παράταση και η Σλόβα θα είναι στην, και αυτή η συγκύρωση που θα γίνει σήμερα, είπαμε, το βράδυ 7 η ώρα στο Μοντε Κάρλο. Αξιοσημείωτο είναι ότι θα έχουμε δύο ομάδες από την Νορβηγία, παρακαλώ. Η Bodø Glimt που πέρασε χτες εύκολα την Nijmegen και η Viking που κατάφερε και πέρασε τους Κροάτες με 3-1. Άρα στην κλήρωση θα έχουμε δύο νορβηγικές ομάδες, την Bodø Glimt και την Viking.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Για πάμε τώρα στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου. Τι γίνεται ρε φίλε?
1: Άκου. Λομάνος Μαϊτσβάιντε μένω.
0: Ναι, τα ξέρω αυτά.
1: Σε πήρα για πάρτι σου,
0: ναι.
1: Και για την εκάρα σου.
0: Το
1: και θέλω να πω
0: το
1: μια
0: είναι
1: καινούργια τον... ξεποδόσφαιρο να τα ακούν οι Έλληνες φίλαθοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Όφη.
0: Τον αγώνα... Ο Όφη καλά πήγε.
1: Να παίζουν έτσι.
0: Ο Όφη καλά πήγε ρε φίλε, τι να κάνει, 3-0 κέρδισε.

0: Σαμαλιάδο.
1: Έτσι, τον Πλατάνη.
0: Πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Και το Δημήτρη, το Στρατάκι και όλα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Να δώσω χαιρετίσματα μόνο στην Ελένη μου κάτω στο Επιτάλιο.
1: Ναι.
0: Και στο Θημιακό στην Κύπρο.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, σαν τα ψηλά βουνά, και καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα εκεί στον πύργο. Για την ΑΕΚ που ρωτάει ο φίλος πόσα χρήματα θα μπουν στα μία. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα τον Ανδρέα Δημάτο, ο οποίος Ανδρέας Δημάτος 7 είναι μανούλα, η ΑΕΚ θα βάλει στα μία της 23.256.900 ευρώ. Αυτά είναι τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά τη δική της πρόκριση επί της Λεύσκη, αλλά και τον οριστικό καταρτισμό της 36άδας στη League Phase της διοργάνωσης. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλώς το φίλο μου τον Βασίλη.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, φιλαράκο, τι κάνεις εσύ?
2: Μια χαρά, ναι. Χαρούμενος, έτσι?
1: Ναι, φίλε, μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είχαμε καθόλου, δηλαδή, καθόλου άγχος. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, πιστεύω με το που μπήκαν το πρώτο γκολ, εντάξει, μπαίνει και το δεύτερο. Δηλαδή, στο πρώτο γκολ κάπου σοκαριστήκαν αυτοί. Δεν περιμέναν να φάνε γκολ.
1: Ναι, στο 2-0 για μένα είχε τελειώσει το μάτς.
2: Ακριβώς. Κάτι προσπάθησαν να κάνουν εκεί πέρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
1: Εκεί κάνανε δύο φάσεις, ναι, αλλά ήταν 3-0 ήδη εκεί, δηλαδή δεν είχαν.
2: Ναι. Ναι, δεν. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, δεν είναι παιχνίδι να του κάνεις και ιδιαίτερη κριτική.
1: Ναι, έτσι προς πήγε το μάτς δεν ήταν. Και να πω κάτι για έναν παίκτη Σάικο Καϊρίνεν. Παιδιά, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, στατιστικά άκου τώρα. Είχε 52 στις 52 σωστές πάσες. Και έκανε μόνο δύο λάθη στα δύο μάτς.
2: Το είπε αυτό και ο...
1: Α, το είπα, ναι. Για το διαβάζω τώρα εγώ. Το διαβάζω τώρα. Ναι.
2: Αυτό το είπε και στη διάρκεια του αγώνα. Αυτός που έκανε ένα μετά στην τηλεόραση.
1: Ναι, γιατί το διαβάζω τώρα εγώ εδώ πέρα. Από ένα site το διαβάζω.
2: Αυτό το στατιστικό το είχε και στην προηγούμενη ομάδα του.
1: Ναι, είναι γενικά καλός, ναι, στις πάσες. Γενικώς δεν κάνει λάθη.
2: Ναι. Δεν κάνει λάθη. Ναι, είναι βασικό αυτό, να μην χάνει την μπάλα έτσι άσκοπα. Τι θέλω να πω τώρα πάνω. Ο Κοϊτά δεν ήταν καλός, αλλά εντάξει.
1: Και αυτός μπορεί να μην ήταν καλός επιθετικά, αλλά πίσω βοήθησε πολύ. Δηλαδή κέρδισε μπάλες, πήρε φάουλ. Δηλαδή καλός ήταν. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει παίκτης που να έχει στερήσει σήμερα από την ΑΕΚ. Όλοι, και ο Πίλιος ήταν πολύ καλός.
2: Λοιπόν, τώρα η Τσεχία πόσες ομάδες έχει
1: στο Champions League?
2: Όχι, γενικά.
1: Πόσοι πέρασαν τώρα, κάτσε να δούμε και τα σημερινά μάτς, δεν ξέρουμε. Παίζουν και σήμερα. Παίζουν Conference και Europa και αυτοί.
2: Ναι.
1: Έχουν ομάδες, δεν ξέρουμε.
2: Η μία είναι με τον Παναθηναϊκό, εκεί ναι. Πέρα θα δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, μία με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω παίζουν και άλλες ομάδες. Κάτσε να το πρόγραμμα. Νομίζω παίζουν και άλλες. Μισό λεπτάκι να δούμε το πρόγραμμα.
2: Γιατί πέντες. Αυτό πρέπει να μας νοιάζει τώρα.
1: Λοιπόν, να δούμε, περίμενε. Περίμενε. Τα παιχνίδια των 8. Για το Conference δεν βλέπω να υπάρχει ομάδα 8 η ώρα. Για να μην είμαστε στις 10. Δεν υπάρχει. Έχει μόνο την Χράνης Κράλοβ με τον Παναθηναϊκό.
2: Με τον Παναθηναϊκό.
1: Για το Conference. Για το Europa, κάτσε μισό λεπτό να δούμε και το Europa. Έχει η Βικτόρια Πλέζεν με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει τη Βικτόρια, η μία ομάδα.
2: Αυτή τι κάνει τώρα, είναι.
1: Είχε φάει 3 γκολ νομίζω μέσα στον Ερυθρό Αστέρα. Είχε και χάσει 3-0. Νομίζω θα αποκλειστεί.
2: Ναι, οπότε πάει Conference.
1: Λοιπόν,
2: παράδειγμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν πάει Conference. Α, ναι, είναι Europa. Είναι Europa, ναι.
2: Ναι, πάει Conference.
1: Είναι Europa.
2: Οπότε μία.
1: Λοιπόν, μία. Και από εκεί πέρα στα υπόλοιπα μας τα βραδινά, κάτσε να δούμε πώς έχουμε καμιά ομάδα εδώ και άλλη. Όχι, δεν έχει κάποια άλλη ομάδα.
2: Ούτε στο Champions League έχει.
1: Champions League. Όχι, δεν νομίζω δεν έχει. Σπάρτα Πράγας. Ή Σλόβαν. Όχι, κάτσε, νομίζω δεν έχει στο Champions League ομάδα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πέρασε καμιά ομάδα από την Τσεχία του Champions League.
2: Δεν ξέρω.
1: Στα αποκλειματικά δεν πέρασε, γιατί θα τα βλέπαμε. Μήπως πέρασε κατευθείαν, αλλά αποκλείεται να πέρασε κατευθείαν.
2: Ναι, κατευθείαν μπορεί, γιατί μπορεί,
1: ναι, πέρασε η Σπάρτα Πράγας που πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι, ή άλλη το πήρε. Μία από τις δύο. Α, ναι. Είναι η Σλάβια Πράγας. Η Σλάβια Πράγας είναι, έχει περάσει στο Champions League. Εκεί που θα παίξει η ΑΕΚ.
2: Οπότε μία.
1: Τρεις ομάδες.
2: Τρεις ομάδες. Άμα την αποκλείσουμε θα μείνουν με δύο.
1: Α, αποκλειστεί η Κράλο, θα μείνουν με δύο ομάδες. Δεν έχει πιο κάτω να πάνε.
2: Καλό αυτό.

0: Ναι.
1: Καλό
0: ναι.
1: αυτό. Γιατί πρέπει να είχε 5 ομάδες. Όπως εμείς, μάλλον.
0: Για κάποια άλλη, μάλλον κάποια αποκλείστηκε.
1: Μακάρι να μπαίνουν με 2, να τους φτάσουμε στη βαθμολογία. Θα πάρει 1250 τώρα κατευθείαν η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, αυτοί οι υπόλοιπες ομάδες δεν παίρνουν. Από ό,τι κουβέντιασα με τον Παλιούρα, εχθές τα λέγαμε το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, εντάξει, κάτι θα κάνουμε έτσι.
0: Εντάξει, τρεις ομάδες είναι ήδη. Ο Όφη, σε ευρωπαϊκή οργάνωση Europa Conference, η ΑΕΚ, Champions League, ο Ολυμπιακός είναι σίγουροι. Εντάξει. Από εκεί πέρα περιμένουμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Με τρεις ομάδες σίγουρες, και αν περάσουν και άλλες δύο, με 5 ομάδες, πιθανόν να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς. Γιατί και το Conference δεν έχει τα μεγαθύρια φέτος που έχει άλλες χρονιές. Είναι δηλαδή πολύ πιο χαμηλά. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω όπως έκανε πέρυσι, ας πούμε, η ΑΕΚ που δεν είχε τα μεγαθύρια.
1: Ακριβώς, ο ομίλους, ναι, μπορεί
0: να πάρει βαθμούς. Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει, τώρα στο Champions League, η ΑΕΚ και στα Europa που είναι δύσκολες ομάδες, εντάξει. Ό,τι μπορεί να μαζέψει κάθε ομάδα, Ολυμπιακός, Όφη ή η ΑΕΚ, ό,τι μπορεί, καλοδεχούμενο θα είναι. Σε σχέση με το Conference.
1: Αύριο γίνονται όλες οι κλήρωσες.
0: Όλες, 7 η ώρα. Ναι, 7 η ώρα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε αύριο θα γίνει.
0: Μεγάλη δήλωση του Ρώτα. Έκανε μεγάλη δήλωση ο Ρώτα. Τώρα θέλω Τζόλι, λέει, στα πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα να δυσκολέψω τους φίλους μου.
1: Άστο.
0: Ωραία δήλωση όμως, εντάξει. Ωραία δήλωση.
1: Άστο, φίλε, γιατί εκεί πέρα τρέχουν πολύ. Το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, εντάξει. Πλάκα έκανε τώρα, εντάξει.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Αλλά τρέχουν πάρα πολύ εκεί πέρα. Θα τους βγαίνουν τα πνευμόνια. Πάντως, σε γενικές γραμμές, από ό,τι έχω δει και με τις μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός, μεταξύ των δύο, ΑΕΚ και Ολυμπιακού, πιστεύω θα παιχτεί.
0: Εντάξει, εγώ τον Παναθηναϊκό τον βγάζω έξω το πρωτάθλημα.
1: Όχι, δεν τον βγάζω, αλλά.
0: Δηλαδή, έχει Παναθηναϊκό σε καλή ομάδα. Δηλαδή, αν στρώσει η ομάδα δηλαδή, και παίζει και μπορεί να μην τρώει εύκολες φάσεις και γκολ, γιατί αυτό κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έχει μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίχτες. Και αν πάρει και τον Ναήλ που λένε τώρα, που συζητιέται, δυναμώνει πάρα πολύ.
1: Ότι δυναμώνει. Δεν αντιλαμβάνω.
0: Αλλά εντάξει, οκ, okay, είναι. Η ΑΕΚ που είναι μια ομάδα από πέρυσι έτοιμη, δεμένη και με κάποιες προσθήκες που έκανε και θα κάνει λογικά άλλες δύο-τρεις προσθήκες μετά χρήματα που έχει στο ταμείο της. Νομίζω ότι όπως δίνει και οι Μπούκινες, φαβορεί τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακό δίνει πρώτα φαβορεί για το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι μια και μιλάμε για την ΑΕΚ, πρέπει να πάρει ένα καλό εξάρι. Γιατί πάλι, αν παρατήρησες, θα μου πεις 3-0, δεν έχει σημασία. Μπαίνανε με την μπάλα στην περιοχή, έτσι.
0: Ναι, μωρέ, αλλά στο 3-0 ξέρεις, χαλαρώνεις λιγάκι. Γιατί παίζουν και οι άλλοι,
1: αλλά
0: εντάξει.
1: Άλλο να μπαίνει μπάλα, παράδειγμα, με σέντρα, και άλλο να μπαίνει
0: ναι,
1: ο παίκτης με την λέω, μπάλα.
0: Θέλω να πω όμως, μέχρι το 3-0 δεν περάσαν τη σέντρα. Άρα να δώσουμε και μια δικαιολογία ότι ένα 3-0, εντάξει, κάπου χαλαρώνεις και εσύ, παίζουν και οι άλλοι.
1: Okay. Δεν αντιλέγω.
0: Δηλαδή
1: αλλά
0: στο πρώτο μάτς, ας πούμε, δεν περάσαν τη σέντρα αυτοί. Δεν κάνανε φάση.
1: Δεν αντιλέγω, αλλά στο Champions League.
0: Άμα με 3-0 στο Champions League, ας μου κάνουν και 5 φάσεις οι άλλοι. Αν είμαι 3-0, εντάξει. Θέλω να πω ότι υπάρχει χαλάρωση, υπάρχει και η κούραση των πρώτων 30 λεπτών. Γιατί η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει 3 παιχνίδια επίσημα. Οι άλλοι έχουν παίξει 15 παιχνίδια επίσημα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει. Αλλά και ένα 3-0 τόσο γρήγορο και με τόσο pressing, κάπου λογικό να κουραστεί η ομάδα. Να πάρει και ανάσες, να προσπαθήσει να πάρει ανάσες.
1: Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες, αλλά άλλο να μπαίνει η μπάλα στην περιοχή και άλλο να μπαίνει ο παίχτης με την μπάλα στην περιοχή. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
1: έτσι. Αυτό σου λέω, ότι μπαίνανε οι παίχτες με την μπάλα στην περιοχή. Και κάνα 2-3 κοψίματα τα έκανε ο Μουχουτί. Τώρα με κάποιους καλύτερους μπορεί να μην προλάβει να τα κάνει τα κοψίματα. Το κατάλαβες αυτό. Αυτό εννοώ.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Πρέπει να προσέξει. Και εκεί στον άξονα δηλαδή το έχει το πρόβλημα. Το είδαμε, αν θυμάσαι, το κουβεντιάσαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι πάλι, όπου ο άλλος έκανε κούρσα μόνος του από τη μία περιοχή στην άλλη, στον άξονα. Εκεί πέρα πιστεύω χρειάζεται ένα παραπάνω αμυντικό χαφ, ένα εξάρι. Δηλαδή καλός ο Μάριν, καλός ο, πώς το λένε, ο Καϊρίνεν, πώς το λένε αυτός, αλλά πιστεύω θέλει ένα καθαρό αιμο εξάρι, ένα παρμάτο.
0: Έχει αυτό που μπήκε σήμερα μέσα. Κάτσε να τον δούμε και αυτόν.
1: Ποιος, Ποιο ήταν αυτό.
0: Αυτό που πήραν τη Λεβάντη, το θηρίο, το δύο μέτρα που είναι.
1: Α, είναι αμυντικό χαφ αυτό.
0: Ναι, παίζει για αμυντικό χαφ. Εξάλλου οχτάρι. Τον έβαλε λίγο, τον έβαλε την άδειξη, εντάξει, 10 λεπτά.
1: Ναι, εντάξει, δεν. Ξέρεις, είχα παρατήσει τον Πακίνδη, έτσι. Άκουγα και παλιούρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Μιλάει πολυβόλο ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, πολυβόλο. Φίλε μου, πολυβόλο.
1: Δηλαδή, μιλάμε, αγωνόμουν, κουραζόμουν από τον άκουγα. Πάσπο, δηλαδή, λέω, θα πάρει ανάσα τώρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ναι, όχι, okay, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
0: Okay,
1: κάνει ωραίες περιγραφές. Μόνο ξεστέλει. Τώρα δεν ξέρω, μας ακούει, δεν πιστεύω.
0: Νομίζω. Τώρα ή θα είναι στον δρόμο και θα ακούει, ή θα είναι σπίτι του άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Θέλει να λέει, παράδειγμα, ότι, παράδειγμα είναι, ότι ο Ρώτα, παράδειγμα, είναι στο ύψος στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Παράδειγμα, ο Κοϊτά είναι στο ημικύκλιο κάπου, να προσδιορίζει που είναι ο παίκτης. Δηλαδή, εγώ εντάξει, το βλέπα το παιχνίδι στην τηλεόραση, έτσι. Αλλά ο άλλος που είναι σε αυτοκίνητο και οδηγάει, να καταλαβαίνει, να σχηματίσει μια εικόνα που είναι ο παίκτης.
0: Αν τον πάρεις, άμα τα πεις, μπιλάρε, μου τα λες εμένα.
1: Εντάξει.
0: Πάρτε να τα πεις. Αν δεν ακούει, πάρτε να τα πεις το ίδιο αύριο του θύμου του
1: Θέλη. Θα το πω. Ξέρεις, μ' αρέσει να κάνω έτσι κάποιες παρατηρήσεις, έτσι, όχι με την έννοια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να γίνονται κάποιες διορθώσεις, να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο.
0: Ωραία, κατάλαβα.
1: Πάντως, μια και πιάσαμε τον Παλιούρα, γενικώς τον έχουμε κάνει φίρμα, έτσι. Μιλάμε, είναι το παιδί, δεν παίζεται, έτσι, και φοβερές γνώσεις.
0: Και καλό παιδί, βασικά.
1: Εντάξει, φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει, που κάνει, ότι είναι καλό παιδί, ότι έχει αρχές, φαίνεται. Αλλά και στην περιγραφή που τον άκουγα τώρα, έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και έτσι που τον έχω ψηλοτσεκάρει, έχει γνώσεις. Δεν είναι 25, ξέρεις, τραλαλά.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, γιατί να ξεκινήσαμε τον Παλιούρα, πήγαμε. Αφιέρωμα του κάναμε.
1: Όλους μαζί.
0: Αφιέρωμα του κάναμε.
1: Αφιέρωμα. Έπρεπε. Α, ναι, έπρεπε. Να σου πω γιατί. Γιατί το απόγευμα είχε βάλει στοίχημα με τον Κυριόργο.
0: Ναι.
1: Ναι, του έλεγε ο Κυριόργος, τώρα κάνει μετάδοση εκεί πέρα. Του λέει, κάτσε, του λέει, μπορεί να είμαι γούρικος.
0: Είναι γούρικος τελικά, ήταν γούρικος τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου, ευχαριστώ που πήρες.
1: Εντάξει,
0: γεια σου, φίλε, καλημέρα. Παιδιά, θα πούμε σε λίγο τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, τα Europa και Conference. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα να δούμε αν υπάρχει ο φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, δεν υπάρχει. Θα μας ξαναπάρει το φιλαράκι τηλέφωνο που μας πήρε και δεν τον ακούγαμε, δεν μας άκουγε. Τέλος πάντων, ας μας ξαναπάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα ένα μάτς ξεκινάει στις 6. Είναι για το Conference Κουόπιο Shamrock Rovers. Πάμε στις 7. Δύο παιχνίδια για το Europa, Αραράτ Αρμενία και η Κραϊόβα, η Μπέρια με τη Γιαγκελόνια στις 7 τα παιχνίδια, τα δύο αυτά. 7 η ώρα έχουμε Conference Jablonec Rangers Karabakh Tvenda, είναι και η Jablonec, Βασίλη, από την Τσεχία. Jablonec Rangers Karabakh Tvenda, Maccabi Tel Aviv Lugano, Μονακό Gornik Zagbrze, Freiburg Motherwell, αυτά τα παιχνίδια είναι σε 8 παρατέταρτο, είναι για το Conference. 8 η ώρα έχουμε Βικτόρια Πλιζέν, Ερυθρό Αστέρας, Κάουνο Ζαλγίρης, Μπεσίκτας, Λίλεστρομ, Εγνάντια, Ομόνια, Σιντρούιντεν, Σάλτσμπουργκ, Μιάλμπι. 8 η ώρα επίσης για το Conference, Ίντερ Εσκάλδες, Ντρίτα, Κοπενχάγη, Ίντερ Τούρκου, Μπραν, Πάοκ, Πάφος, Δυναμό Σίτι, Ράκοβ, Χάιντουκ, Σπλίτ, Ρίγα, Κλάτσβικ, Χράντετς με τον Παναθηναϊκό. Και σε 9 η ώρα έχουμε παιχνίδια για το Europa, Άρχους Μπενφίκα, Τούν Λεχ Πόσναν, ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με τον Όφι. Την ίδια ώρα για το Conference 3 μάτς, Άγιαξ Σιόν, Σεν Γκάλεν Νόρτζελαν και Χάπολ Τελαβίβ με την Αταλάντα. Και αργότερα το βράδυ, 9.30, Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι, Φερετσβάρος Τραμζοσπορ, Αυστρία Βιέννης Μπράγκα, Μπόρατς Μπανιαλούκα Βίκικουρ, Μπράιτον Τρόμσο. Και επίσης το Ριέκα με τη Μίντιλαν, Λάρνε, Λίνκον, Ιμπς, Παρτιζάν, Χετάφε, Χιμπέρνιαν, Γάντι. Αυτά τα παιχνίδια έχει σήμερα για το Europa και το Conference, πλούσιο το πρόγραμμα. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Από το 7ο λεπτό πληρώθηκα.
0: Ρε καλώς τον φίλο μου, είδα δελτιάκι τρελό, ε.
2: Και Γιώβιτς, δεν είπαμε χθες
0: το βράδυ. Ναι, το δελτίο που ανέβασε δικό σου, ε.
2: Ρε φίλε, τώρα με προσβάλλεις.
0: Λέω, ρε φίλε, δεν ξέρω, πού να ξέρω.
2: Τι να ανεβάζω, ρε φίλε, αλλά...
0: Μπορεί να κάνω ακολουθού σου, ρε φίλε, γιατί ήταν καλό ταμιάκι.
2: Δεν τα κάνω αυτά, με γερασί μου Βασίλη και Καραγκάνη μεγάλο.
0: Έτσι. Ωραίο δελτίο, μπράβο, φιλαράκο, ωραίο δελτίο.
2: Από το 7ο λεπτό έχω πληρωθεί με Γιώβιτς.
0: Ελπίζω να μην πήγανε στο κίνητο τα λεφτά ήδη.
2: Ε, όχι, γιατί ρε φίλε δεν έχει τέτοια ώρα.
0: Μπράβο, σωστό. Πρωί-πρωί με την αυγούλα. Καφεδάκι και πάμε. Τα οχτάρια απέξει αύριο.
2: Άκουσε με τα οχτάρια, θα τα απέξω ένα δεκαευράκι απάρτσου. Λοιπόν, άκουσε με αύριο, έχει ένα παιχνίδι. Πάφος Δυναμό City.
0: Ναι.
2: Αυτό θα έρθει γκολ-γκολ και μπορεί να έρθει και ανατροπή. Αλλά το γκολ-γκολ εγώ θα το φορτώ.
0: Και θα, είναι και, θα πληρώνει καλά, ε.
2: Στον πρώτο αγώνα το είχα παίξει γκολ-γκολ φορτωμένο. 0-0 και έγινε 1-1.
0: Ναι.
2: Πιστεύω θα γίνει πάλι.
0: Ναι, δεν έχω τις αποδόσεις. Λογικά όμως θα πληρώνει πάνω από ένα 80-85 τον γκολ-γκολ.
2: Ναι, θεωρώ και εγώ.
0: Μια χαρά, πολύ καλό είναι.
2: Εγώ
0: βλέπω τον Όφι να σκοράρει με την ΤΣΣΚΑ.
2: Ναι, το βλέπει 2-3 γκολ αυτό.
0: Βλέπω να βάζει γκολ Όφι, ρε Ευαγγέλη μου, δεν ξέρω τώρα. Βλέπω να βάζει γκολ Όφι πάντως. Τώρα ναι. Θα γίνει 2-3 γκολ, θα γίνει.
2: Η κύρωση πότε είναι, Βασίλη?
0: Σήμερα το βράδυ σε 7.
2: Όλες. Μακάρι να πέστε με μεγάλες ομάδες.
0: Μεγάλες όλες, μεγάλες. Πρώτο, δεύτερο γκρουπ, κάνεις ο σταυρό σου. Όλες μεγάλες.
2: Τα είδα. Εμείς πέρσι δεν θυμάσαι.
0: Αυτό λέω. Είναι όλες οι ομάδες καλές.
2: Το θέμα είναι να πετύχεις κάποια από αυτές, να τις πετύχεις εντός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να πετύχεις εντός τώρα. Πετύχεις εντός στη Ρεάλ, τι είπα να πει, την Μπάγκερ, ας πούμε. Λέω καλά, να πετύχεις εντός σε κάποιες ομάδες οι οποίες μπορεί να τις πάρεις και αποτέλεσμα, καμιά Βίκινγκ, καμιά αυτή, τέτοιες ομάδες. Στον Αναπατισλάβα, να πετύχεις το γήπεδο. Γιατί τώρα να πετύχεις Μπάγκερ και Ρεάλ και Μπαρσελόνα, λες εντάξει, οκ, okay, κάνε το σταυρό σου.
2: Καλή
0: ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Ήταν καλή
0: και λογικά μέσα πώς το ξεκινάει το Champions League θα είναι και. Θα είναι και καλύτερη, θα έχει πάρει παιχνίδια, θα έχει μπει σε μια φόρμα.
2: Εντάξει φίλε, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Βαγγελάκι μου, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα, για χαρά. Βαγγέλης, ο οποίος έκανε τρελό ταμιά και έπαιξε over 1,5 ο αταμάς του Champions League και πήρε καλά λεφτάκια, τα οποία σήμερα το πρωί θα πάει να παίξει τα οχτάρια, να πάρει 7 στα 7 οχτάρια με μπόνους και να πάρει πακέτο, το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα το χαλάσει τα μπουζούκια. Γνωστός Βαγγέλης Showman. 22 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για τον φίλο που λέει για τον Πουέρτα, φίλε μου, μέχρι το μεσημεράκι από ό,τι χάζευα στο ίντερνετ και να περνάει η ώρα, ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Βγήκανε δημοσιεύματα που ο Ολυμπιακός έδινε τη ρήτρα των 16 εκατομμύριων ευρώ για να πάρει τον παίχτη. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά η Μπενφίκα και η Άιντραχτ. Ξαφνικά φαίνεται ότι ο παίχτης, από ό,τι λένε. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, μπορεί να είναι και μπλόφες. Λένε ότι ο παίχτης δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Βέβαια, μέχρι προχτές λέγανε ότι τα είχε βρει με τον Ολυμπιακό. Τώρα πια δεν θα σου πω τώρα. Μπήκε η Μπενφίκα τόσο γερά και η Μπενφίκα ούτως ή άλλως, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη και η Μπενφίκα. Γενικά στο ποδόσφαιρο είναι μεγάλη δύναμη η Μπενφίκα. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκεί που ήταν κοντά από ό,τι έλεγαν το πρωί το μεσημεράκι, έχει τώρα τελευταίες ώρες έχει απομακρυνθεί το σενάριο που έρθει να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ούτε ο Ολυμπιακός είπε ότι πάμε κάπου αλλού, ούτε από την Ισπανία βγαίνει κάτι ότι τέλος συζητήσεις, δεν μιλάμε, ο Πουέρτα δεν πάει στην Ελλάδα. Θα τα δούμε, παιδιά, τις επόμενες ώρες λογικά θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Καμπυλάρα.
0: Καλώς το φίλο. Πού είσαι, ρε φίλε?
3: Τι κάνεις,
0: Πανιόνι, αποκλείσεις στο κύπελο? Καλά, κρασιά, ξεκίνησες καλά.
3: Ξεκινήσαμε.
0: Εντάξει, θα μου πεις, εντάξει, το κύπελο δεν το άλλο στόχο σου.
3: Α, σου πω κάτι, ρε φίλε. Εντάξει, όταν πάει ένα παιχνίδι στα πέναλτι.
0: Άλλο είναι ο στόχο. Εντάξει, μόνο, δεν έχει τίποτα.
3: Ναι, θα έχει και ένα πέναλτι στο κύπελο.
0: Αυτό λέω. Ο στόχο είναι άλλο. Απέναντι στο κύπελο θα έχει παραπάνω παιχνίδια επιβάρυνση. Ενώ τώρα το στόχο είναι να ανέβει στην κατηγορία.
3: Ναι.
0: Αν και είναι δύσκολο πολύ, γιατί είναι καλέ ομάδε και η Λάρισα και το Μαρκό. Είναι καλή ομάδα.
3: Εντάξει, εγώ πιστεύω, φίλε, θα είναι η Λάρισα.
0: Παρσελαϊκό, Μαρκό, Νίκη Βόλου και Πανιόνιο. Αυτέ οι
3: ομάδε.
0: Για δύο θέσει.
3: Τι κάνεις, πώς θα πέρασες, φίλε?
0: Καλά, φίλε, ήσυχα, ξεκουραστήκαμε, κάναμε τα μπάνια μας, πήραμε ανάσες και επανήλθαμε.
3: Ωραία. Για εκάρα σήμερα έσχισε, έκατα και το είδα.
0: Εγώ δεν περίμενα τόσο εύκολα. Περίμενα να περάσουμε, αλλά όχι τόσο εύκολα.
3: Και εγώ το είδα.
0: Δηλαδή περίμενα, ας πούμε, και με κάτι φίλους που μίλαγα, τους έλεγα ένα γκολ στο ημίχρονο και ένα γκολ στο δεύτερο να καθαρίσουμε το μάτς. Αυτοί βάλανε τρία μαζεμένα.
3: 3-4-0 και λίγα ήταν. Δηλαδή μπορούσε
0: να πάει και 5 και 6-7-0, βέβαια. Χάσανε ευκαιρίες στο τέλος, κλασικές ευκαιρίες. Εντάξει.
3: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή έδειξε δηλαδή, τρεξίματα αυτά, ήταν πίεση σε όλο το γήπεδο. Μπράβο. Δηλαδή πολύ καλύτερη από πέρσι, εγώ μπορώ να πω. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πολύ η ΑΕΚ. Δεν φάνηκε το κοινό του Πινέδα.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί, γιατί έχει παίζει, παίζει και αλλιώς τώρα η ΑΕΚ.
3: Ναι, ναι.
0: Παίζει
3: ναι,
0: και αλλιώς.
3: Παίζει πάρα πολύ καλά.
0: Παίζει και αλλιώς. Έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Μέχρι τώρα δείχνουν καλά πράγματα, καλά στοιχεία. Αρχή χρονιάς, να το βάζουμε και αυτό ναι, στην ναι. κουβέντα μας. Και έρχεται και ο Βιτάλης, ο οποίος δεν έπαιξε, θα παίξει στα επόμενα μάτς, που είναι και αυτός πάρα πολύ καλός παίκτης. Λογικά θα έρθουν ακόμα δύο τρεις μεταγραφές.
3: Ναι, γιατί... τι θέση παίζει, Πιλή? Είναι
0: 8-10.
3: Ναι.
0: Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Τώρα θα έχει, και το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ θα έπαιρνε ποδοσφαιριστές, από ό,τι ξέρω, θα έπαιρνε ούτως ή άλλως. Παίρναγε, δεν παίρναγε, θα έπαιρνε παίχτες σε θέσεις που χρειάζεται. Αυτό το ξέρω η Μπάλτα καλύτερα από εμάς. Τώρα με το πορτοφόλι γεμάτο και με τη λογική ότι πάνω να χτυπήσω την πόρτα του ποδοσφαιριστή, θα του πω παίζει Champions League, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
3: Εννοείται.
0: Γιατί σαν παίκτη που του λες τώρα, κοίταξε να δεις, έχουμε και Champions League και είναι 25-26 ονών, σου λέει τώρα θα με δουν και πολλά μάτια στην Ευρώπη. Στην κορυφαία διοργάνωση. Δηλαδή, δηλαδή πλησιάζει τον παίκτη αυτόν που θέλει να πάρει πιο εύκολα, ρε παιδί μου, και με το πορτοφόλι γεμάτο.
3: Σίγουρα και στην κορυφαία διοργάνωση.
0: Αυτό μετράει πολύ. Θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες, λογικά μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη που είναι οι μεταγραφές. Θα δούμε τι θα πάρει. Εγώ θεωρώ θα πάρει ένα δεξί μπακ, ένα στόπερ. Να πάρει και ένα εξάρι. Μπορεί να πάρει και ένα εξάρι. Εκεί θα είναι.
3: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ δηλαδή, εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τρεξίματα, πολλά τρεξίματα. Εντάξει. Με αυτή τη ζέστη και στην αρχή έπαιξε πάρα πολύ καλά. Να σε ρωτήσω, επειδή τι βλέπεις για αύριο, έχεις βγάλει
0: τίποτα? Δεν έχω βγάλει τίποτα, φίλε, δεν έχω βγάλει τίποτα. Βλέπω το. Πώς το λένε έτσι, δεν έχω βγάλει τίποτα. Στο σίγουρο. Τον Όφη βλέπω να βάζει γκολ. Τώρα δεν ξέρω αν θα φάει. Θα έπαιζε ένα γκολ τον Όφη.
3: Ναι. Εγώ δεν τον βλέπεις, αν θα τον έπαιζε.
0: Γκολ.
3: Γκολ.
0: Ναι.
3: Και αν σου έλεγα σημείο, τι θα τον έπαιζε για σημείο?
0: Βλέπω να κάνω και θα κερδίσει Παναθηναϊκό. Πιστεύω θα κερδίσει 1-2. Εκεί θα κερδίσει. Έτσι νομίζω τώρα. Τι να σου πω. Δεν θα παίξω. Παναθηναϊκό δεν θα παίξω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί πέρα είχα έτσι σημειώσει λιγάκι την μισό λεπτό. Να την βρω την ομάδα, τον κωδικό να βρω βασικά. Είχα βάλει την Μπενφίκα στο 9-67 με την Άρχους. Νομίζω θα κάνει και σε φοβερή φόρμα ο Παυλίδης, θα κάνει το διπλό. Αν πει 1-45, αν το βάλει με over 1,5 θα πάει στο 1-70. Καλό θα είναι.
3: Σίγουρα. Τον ΠΑΟΚ.
0: Και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ, φίλε, το φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το φοβάμαι.
3: Ένα-ένα είχε.
0: Ένα-ένα. Και Αταλάντα πιθανό να κάνει το διπλό, γιατί έφερε ισοπαλία πρώτο μάτς. Παίζει με τη Χάπολ, σε ουδέτερο γήπεδο. Πιθανό να το πάρει το διπλό στο 1-51. Να περάσει δηλαδή, γιατί θα αποκλειστεί, γιατί είναι κόφερνση η Αταλάντα. Αν δεν κερδίσει, αποκλείεται. Δεν πάει πουθενά.
3: Η Αταλάντα ένα-ένα είχε έρθει στο
0: πρωτοπαιχνίδι. Είχε 0-0 είχε έρθει στο πρωτοπαιχνίδι.
3: Α, 0-0, ναι. Και πόσο έχει το διπλό?
0: 1-51. Παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο, γιατί δεν παίζουν στο Ισραήλ.
3: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, εντάξει, δεν είναι εύκολο κουπονάκι. Έχει ναι, δύσκολα ναι. μάτς.
3: Την Τούν τη βλέπεις, την Τούν?
0: Την Τούν
3: ναι.
0: παίζει νωρίς. Με ποιον παίζει? Παίζει με τη Λεχ Πόζαν, 8 η ώρα. 9 η ώρα την έχει στο 2-8 τον Άσο. Το διπλό 2-25. Δεν το έχω δει καθόλου.
3: Αυτή η 1-1 δεν είχαν έρθει.
0: Τώρα μου λες πού να θυμάμαι τώρα τι είχαν έρθει. Πρέπει να πω να τα δω αυτά, δεν τα θυμάμαι.
3: Άσο, εντάξει, ρε πήγα να μην σε κουράζω.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
3: Ό,τι τα καλύτερα, Πιλάρα.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τη μία. Ο Γιάννης Βασίλη, καλώς όρισες. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Σήμερα η κάρα μας επιφύλασε ένα ονειρικό βράδυ. Περίμενα να περάσουμε, αλλά όχι τόσο εύκολα. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν 7-0 και κανένας δεν θα έλεγε τίποτα. Λέω, φίλος μου ο Γιάννης, πέστε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Ο Βαγγέλης Κοκκίμπο με την Κατόλικα, ο Βαγγέλης Ολιώκας, που παίζει κάτι ομάδες παραλιακές. Over μισό ημίχρονο στο 2 απόδοση, φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις. Κοκκίμπο Νίδο. Πού είναι αυτή τώρα? Πρέπει να τη βρω, κύριε Βαγγέλη. Θέλεις ένα γκολ στο ημίχρονο, μισό λεπτό? Είσαι ημιχρονάκια εσύ. Metal skin. Είναι 0-0 στο 29. Είναι παιχνίδι από την από τη Χιλή.
4: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, 1:30 πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Μπιλάρα. Βασίλης, χαρακτήρια για την ομάδα σου. Εύχομαι μια καλή πορεία, καλή εκπομπή. Ο φίλος μου ο καπετάνιος, ο Δημήτρης. Γεια σου Δημητράκη μου, καλημέρα, παιχταρά μου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-30-9-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, τον Στέλλα που έστειλε μηνυματάκι. Νικόλα μου το είπα πριν από λίγο αυτό που μου στείλες. Καλημέρα Στεράτε, λέει Μπιλάρα, θέλουμε Arsenal, Inter, Dortmund, Como, Sporting Savona, Φενέρ και Viking. Πες και καμιά πιο εύκολη, αδερφέ μου, μόνο τη Viking μας είπες. Πάρουμε από το τελευταίο γκρουπ, πάρουμε δύο ομάδες. Άρα και πια πιο εύκολη. Μου στείλες Arsenal, Inter, Dortmund, Como, Sporting, Φενέρ και Viking. Δεν έχουμε τίποτα πιο καλό, πιο όπως έγινε η ταινία, πιο εκλεκτό. Τι μου στείλες, Νικολάκη μου. Ο φίλος ο Καλημέρα Μπιλάρα, η περίπτωση να μην είχε τελειώσει ο Κόκαλης στις φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ο Κόκαλης όταν ήθελε παίκτες τους έπαιρνε για πλάκα Μάκης από τη Νέα Σμύρνη, Πουέρτα, μιλάει για τον Πουέρτα και τον Βάργκας. Ο Πουέρτα, παιδιά, απομακρύνεται από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες. Έτσι λένε. Τώρα θα δούμε. Τη μία ήταν κοντά, τώρα απομακρύνεται. Εντάξει, κανένα φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί αύριο να επανέλθει πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Πουέρτα. Νάτος, ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ, το καλό μου φιλαράκι που μας ακούει. Καλημέρα Βασίλης, καλητήρια για την πρόκληση. Εγώ χαίρομαι, είμαι από τους υγιείς φιλάθλους. Δεν είμαι εσένα που δεν σε νοιάζει, αν και πιστεύω μέσα σου χαίρεσαι για τις ελληνικές ομάδες. Όχι, δεν με χαίρομαι. Ούτε στεναχωριέμαι, ούτε χαίρομαι, γιατί έχω ξαναπεί Δημήτρη, εγώ είμαι ΑΕΚ. Αν παίξει εθνική, να είμαι με την εθνική. Αν παίζουν οι άλλες ελληνικές ομάδες, ούτε θα χαρώ, θα πανηγυρίσω, ούτε θα στεναχωρηθώ.

Καλημέρα, Βασίλη. Καλώς ήρθες. Μπράβο στην ομάδα σου και καλή πορεία από τον Τάσο. Και αν μπορείς, πες μου πόσα κόρνερ έκανε η ΑΕΚ, η Λιόν και η Βίκινγκ και πόσα έγιναν στον αγώνα. Συνολικά, ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Κάτσε να τα βρω τώρα. Περίμενα να τα βρω, γιατί μισό λεπτάκι, φίλε, αν τα βρω κάπου να στα πω. Λοιπόν, να δούμε πρώτα την ΑΕΚ με την Εύσκη Σόφια. Αν τα βγάλει, δεν μου τα βγάζει. Κάτσε να δω στατιστικά, μισό λεπτάκι, θα τα βρούμε κάπου.

Φίλε μου, δεν μπορώ να βρω αυτά τα στατιστικά που μου ζήτησες. Ψάχνω να τα βρω, αλλά δεν μου τα βγάζει κάποιο site που κοιτάω. Φίλε μου, για τα κόρδεν και που έκανε η ΑΕΚ, Λιόν και η Βίκινγκ και τα συνολικά κόρδεν. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και σε κάποιο άλλο site. Μήπως τα βγάλει εδώ, να στα πω. Αλλιώς πρέπει να τα βρεις, να ψάξεις να τα βρεις εσύ από το κινητό, να μπεις κανένα site και να τα βρεις.

να χάσει γιατί μάλλον τα βρήκα από κάπου αλλού. Πάμε για, για τη ΣΑΕΚ πρώτα. Τα κόρνερ της ΣΑΕΚ ήταν 6 ΑΕΚ και 3 η Λεύσκη Σόφιας, 9 σύνολο τα κόρνερ στο παιχνίδι αυτό. Θέλει τη Λιόν και τη Βίκινγκ. Μισό λεπτό να βρω και τη Λιόν. Εδώ είμαστε. Και η Λιόν τη βρήκαμε. Λοιπόν, στατιστικά να δούμε. Μισό λεπτάκι. Κόρνερ για την Λιόν έγιναν. Μισό λεπτό. Κόρνερ, κόρνερ. 5 Λιόν. 7 η Φενέρμπαχτσε. Σύνολο 12. Και θες και τη Βίκινγκ. Να σου πω και τη Βίκινγκ. Εδώ με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Λοιπόν, 3 κόρνερ για την Viking και 5 κόρνερ για την Δυναμό Ζάγκρεπ, σύνολο 8. Φίλε μου, ελπίζω να σου, να σου φέρα καλά νέα και να πήγε στα μιάκι με τα κόρνερ. Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο Δημητράκης, ο φίλος μας από το Όσταμπου, θα έπαιζε τον ίνο τσάκι με το μπουζουκάκι, αλλά είναι λέει πτώμα σήμερα. Πολλή δουλειά στο κατάστημα και είναι off. Καπούτ. Δεν πειράζει, φίλε μου Δημήτρη, θα μας παίξει τον ύμνο στην πρώτη που θα κάνουμε τη νίκη μας με την Μπαρσελόνα στη Φιλαδέλφια ή με τη Ρεάλ. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Γεια σου φίλε Λιάκο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Μινάς που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη.

Να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα, μια που κάποιοι φίλοι το ζητάτε, το πρόγραμμα το σημερινό για τα παιχνίδια του Europa και του Conference. Λοιπόν, είπαμε, ξεκινάνε τα μάτς, το πρώτο μάτς τα πάμε και νωρίτερα βέβαια. Α, ο φίλος όχι να πούμε τα μάτς, να πούμε τις αποδόσεις, λέει, των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, και το, να πούμε τις αποδόσεις λοιπόν, των ελληνικών ομάδων, ξέρω το αν τις βρούμε. Να πούμε και για την Ομόνια, ο Άσος 1.92, παίζει με τη Σύντρου Ιδέν, πρώτο μάτς είχε χάσει η Ομόνια στο τέλος 1-0, 1.92 ο Άσος, το Χ 3.3, το διπλό 3.85. Μπραν Πάοκ 2.70, 3.30, το διπλό του Πάοκ στο 2.57, εδώ είναι πάνω κάτω οι αποδόσεις Άσου και διπλού είναι μοιρασμένο. Έχουμε την Πάφο με τη Δυναμό Σίτη, 1.28 Άσος, το Χ 5, το διπλό 8.85. Χράντετς Παναθηναϊκός 3.30, 3.30 και 2.18 το διπλό για τον Παναθηναϊκό. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφι 1.41, 4.75 το διπλό του Όφι στο 7.15. Κάτι μου κάνει το διπλό εδώ. Ωραίο πάντως είναι το 7.15.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο φίλο που είναι στη γραμμούλα για ακόμα 6-7 λεπτάκια. Θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα.
1: Γεια σα, Βασίλη.
0: Καλώ το φίλο μου το Δημητράκη. Πού είσαι, ρε φίλε.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
0: Και σε περίμενα, σε περίμενα στην Αθήνα. Λέω θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει, δεν θα έρθει.
1: Όχι, δεν κατέβηκα, Βασίλη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το κατάλαβα.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, το κατάλαβα. Τι κάνει, καλά είσαι. Πώ πέρασε το χωριό.
1: Καλά είμαι τώρα, δύο εβδομάδε έχει που γύρισα.
0: Α, έχει γυρίσει τώρα, δεν είναι πρόσφατα. Καλά πέρασε το χωριό, εντάξει.
1: Το χωριό, καλά μην περάσαμε.
0: Μια χαρά.
1: Κάθε μέρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μετά πάνω στην Καβάλα πήγαμε και θάλασσα κάνα δεκαριά μέρες.
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλά ήταν, καλά.
0: Να είμαστε καλά και του χρόνου να κάνει παραπάνω.
1: Παραπάνω από ένα μήνα, εντάξει, 4 εβδομάδες. Καλά ήταν.
0: Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Το καλό από όλα ήταν ότι δεν είχε ζέστη όταν ήμουν κάτω.
0: Δεν είχε του καύσονε.
1: Όχι, είχαμε 35, 33, 36, 2 μέρες, 39, οι άλλες και 27 είχε.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Εσύ πώς θα πέρασες?
0: Καλά, καλά, φίλε, ήσυχα με την οικογένεια, με τα πιτσιρίκια. Εντάξει, κάναμε τα μπανάκια μας και κουραστήκαμε. Κομπλέ και εμείς. Πήγαμε λίγο Χαλκίδα στην Πεθερά, πήγαμε 3 μέρες στην Καλαμάτα και 2 μέρες στο Ναύπλιο. Αυτά. Και 13 μέρες στην Χαλκίδα. Εντάξει, γύρω-γύρω, κοντά-κοντά.
1: Εντάξει, Καλαμάτα είναι κοντά από εκεί, πόσα χιλιόμετρα είναι.
0: Τι είναι, Καλαμάτα, 2,5 ώρες, 3 ώρες.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τα έκανα σε
0: χιλιόμετρα. Εντάξει, δεν είναι μακριά-μακριά να πει 7-8 ώρες. Δεν πήραμε καράβια φέτος.
1: Καλό χειμώνα να έχουμε, καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλαράκο.
1: Το καινούργιο πρόγραμμα ότι θα σχολάσει τις...
0: Ναι, από 9 θα είμαστε το βράδυ μέχρι τις 2 το ξημέρωμα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μία Γερμανία.
0: Θα είναι μία ώρα Γερμανία, λοιπόν.
1: Θα ήταν μία ώρα παραπάνω.
0: Βάλ το ρολόι πίσω.
1: Δεν είναι αυτό ότι καμιά φορά 12 σχολάω και μετά μία ώρα να προλάβω.
0: Να πας για περπατήματα το χειμώνα.
1: Όχι τα περπατήματα.
0: Α, δεν έχει περπατήματα.
1: Να ακούσω την εκπομπή σου, γιατί θα προλαβαίνω μόνο μία, άντε δύο ώρες πολύ.
0: Με χορταίνεις, δύο ώρες χορταίνω. Είμαι χορτάτος, εντάξει. Με χορταίνεις.
1: Καλά είναι, ανάλογα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έκανε ομάδα. Τελείωσε. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
0: Ναι, αυτό δείχνει ότι έχει συνεχίσει το πάντα από αυτό που λες.
1: Είναι ευκαιρία να γράψει μια ιστορία ακόμα η ΑΕΚ, αν πάνε όλα καλά.
0: Εντάξει, τώρα είναι και ομαδάρες, τώρα παίζει, εντάξει.
1: Καλά, θα τα ξέρουμε, αλλά όμως σας κάνει. Εμφανίσεις καλές.
0: Ναι, αυτό να παίξει καλά τουλάχιστον. Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Άμα θυμάσαι παλιά, παραλίγο να περάσει τη Ρεάλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα είναι, έχει αλλάξει το κόλπο. Είναι League Face και έχει δύο ομάδες από κάθε group οι οποίες είναι δυνατές πολύ.
1: Τα ξέρουμε αυτά, Βασίλη. Όμως ανεβαίνει η ΑΕΚ, θα πάρει λεφτά. Θα
0: εντάξει, αυτό, ναι. Σωστό αυτό.
1: Ανεβαίνει επίπεδο, δεν είναι έτσι.
0: Σωστό αυτό. Σωστό.
1: Ο Ολυμπιακός θα πάρει το Ευρώπη. Εντάξει, άστον αυτό, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ολυμπιακός την πάτησε φέτος. Με την ΑΕΜΕΝ και την πάτησε. Δεν ήταν σοβαρός, δεν ήταν έτοιμος.
1: Ας πάρει το Europa League.
0: Και έχασε τα εκατομμύρια.
1: Άμα πάει καλά η γη, άμα γίνουν ακόμα μεταγραφές, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ούτε ο Ολυμπιακός θα πεθάνει, ούτε η ΑΕΚ.
0: Ναι, κανείς δεν πεθαίνει.
1: Απλά περιτυλές να γίνεται και όποιοι έχουν τύχη να χαίρονται. Γιατί αν η ΑΕΚ παραδείγματος χάρη πες ότι πάρει το Europa League. Εγώ σαν Ολυμπιακός θα ζηλέψω με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα λέω όπως μερικοί που σε παίρνουν τηλέφωνο, όπως σε παίρναν μάλλον και δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι ο Ολυμπιακός πήρε μες στο γήπεδο της ΑΕΚ, το Conference.
0: Ναι. Καλά, αυτό βγήκε από τον Καραπά τον ίδιο μωρέ. Τώρα εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Ο Καραπάς ο ίδιος είχε πει ότι είναι μήκο καπ όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Και το πήραν οι άλλοι σκηνοί κορδόν και το κοροϊδεύουν. Που για μένα δεν είναι. Που για μένα είναι κύπελλο Ευρώπης, εντάξει.
1: Ναι, αεκτήτη που πέρασε σένα που στην χωριότητα που το πήρε μέσα στην Φιλαδέλφια και.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι τρελό πράγμα.
1: Εγώ σου λέω ότι τα πανηγύρισα τα γκολ σήμερα. Είχα χρόνο λίγο εκεί την ώρα, κοιτούσα. Και από εκεί και πέρα μετά έκανε διαχείριση. Αχ, δεν ήταν καλή.
0: Εγώ σου έχω ξαναπεί, πανηγυρίζω γκολ ελληνικών ομάδων μόνο αν έχω παίξει στοίχημα.
1: Εντάξει.
0: Αν δεν έχω παίξει στοίχημα, δεν θα στενοχωρηθώ, αλλά ούτε θα βγω να πανηγυρίσω.
1: Εντάξει, άμα είναι για λεφτά.
0: Δηλαδή, αποκλείσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΜΕ ή να αποκλειστούν οι ελληνικές ομάδες σήμερα, ο ΠΑΟ και ο ΟΦΗ, ο ΠΑΟ κλείω και ο Παναθηναϊκός, δεν θα τα βάψω μαύρα. Αλλά ούτε και αν περάσουν θα πετάω στα πάντα. Σήμερα πετάω στα. Γιατί είμαι αγγλίζει γι' αυτό. Σήμερα χάρηκα.
1: Άλλο αυτό, αλλά εγώ πάντως θα στενοχωρηθώ άμα αποκλειστούν και οι δυο.
0: Δεν σε.
1: Ότι δεν θα μπορώ να κοιμηθώ, αλλά θα έχουν. Δεν θα μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δηλαδή και οι δύο πλευρές, και η δικιά σου και η δικιά μου, θεωρώ έχουν το σωστό. Κάποιος φίλος σου λέει: εγώ φίλε είμαι Ολυμπιακός, δεν με νοιάζει.
1: Και αυτό, επειδή είμαι στα ξένα.
0: Ας πούμε, Ολυμπιακός σου λέει: φίλε, δεν με νοιάζει με Παναθηναϊκός, θα κάνει, δεν με νοιάζει. Δεν είναι κακό, δηλαδή δεν κάνει κάτι κακό. Απλά να μην πανηγυρίζεις και όταν να μην πανηγυρίζει. Γιατί.
1: Αν ακούσα, άμα βλέπαμε τώρα μαζί μα την ΑΕΚ σήμερα, ναι. Μέσα στη Μοναχή σε μια καφετέρια, θα σε αγκάλιζε και θα σε φιλούσε όταν έβαζε τα γκολ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει,
0: okay, αυτή, το βλέπει έτσι.
1: Αυτή είναι η διαφορά για μένα.
0: Ναι, το λέω, το βλέπει έτσι.
1: Το λέω τώρα το 1900, άμα θυμάσαι ο Παναθηναϊκός, είχαμε εκεί στη, που δούλευα στο Παγκράτη, βγαίνω μέσα σε ένα εκλογείο. Κάργα Παναθηναϊκός, κάργα Ολυμπιακός, βριζόμαστε, κάναμε ράνο. Και μετά είδαμε το παιχνίδι μέσα στη Λίντφιλ που έχανε ο Παναθηναϊκός 3-0 στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Άμα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και το γύρισε.
0: Ναι, παιδί μου, λέω ότι δεν είναι κατακριτέο και κάποιο που δεν υποστηρίζει. Γιατί α πούμε τώρα
1: μπορεί. Δεν περίμενα, μου λέει, να αντιδράσεις έτσι.
0: Ναι, λέω τώρα, δεν είναι κατακριτέο. Και από μια πλευρά και από την άλλη, όλοι δίκιο έχουν. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιο οπαδός της Rangers εχθές ευχαριστήθηκε, χάρηκε, μάλλον στενοχωρήθηκε που αποκλείστηκε η Celtic.
1: Κάποιος θα ήταν, δεν μπορεί.
0: Δηλαδή, θα πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης η Real και θα χαρούν οι Μπαρσελόνες. Ποτέ.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Αυτό λέω, μου λες.
1: Θα είναι και ένα μέρος ανθρώπου που θα λένε.
0: Τώρα θα είναι 10 άτομα στα χίλια. Τι να λένε.
1: Δεν λέμε αυτού που πάνε μέσα στον πυρήνα και κρατέψουν.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, δεν μπορεί να χαρεί η φίλαθρο στην Μπαρσελόνα αν θα πάρει το Ρεάλ το Κύπρο Πρωταθλητριών. Δεν χαίρονται, δεν χαρεί ποτέ. Είναι τρελό να χαρεί.
1: Εγώ πάντω το 77 που η Άκη έφτασε να μα θυμάσει τότε, χαιρόμουν. Και ήμουν και 17-18 χρονών. Και ήμουν εκεί μέσα με την πόρτα στο 6-1.
0: Ναι.
1: Με τον Δωμάζο και τον Παπαϊόν. Τέλος πάντων, ωραία. Τώρα ο καθένας όπως,
0: όπως το βλέπει, ναι, εντάξει.
1: Αυτά τα άκρα δεν είναι καλά.
0: Τα άκρα, αυτά τα άκρα, ναι. Τα άκρα,
1: να βρίζει και να κάνει.
0: Αυτό ναι.
1: Και εγώ όταν μιλούσα στην Ελλάδα μερικούς έλεγα εκεί που υποστήριζα όταν πάει ο άλλος κόντρα νευριάζει και λες...
0: Ναι, εντάξει, όχι στα άκρα, όχι στα άκρα, αυτό ναι.
1: Τα παιδιά τι κάνουν...
0: Καλά, καλά είναι, όλοι καλά, όλοι καλά, όλοι καλά, όλοι καλά.
1: Το Γιώργο τον άκουσα χτες.
0: Ναι, καλά είναι όλοι. Τώρα επανέρχονται σιγά σιγά.
1: Τέλος πάντων. Και αυτός ο Ολυμπιακάρας Κάργα ξεφεύγει καμιά φορά. Το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Στον Ολυμπιακό καταλήγει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όλη την ώρα. Και θα κάνει έτσι ο Ολυμπιακός. Και θα σου πω κάτι που λέει ο Γιώργος και κράτα το αυτό. Να ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Να σε καλά, Δημήτρη μου, καλημέρα. Γεια σου, φίλε.
1: Και καλή ξεκούραση.
0: Να σε καλά, φιλαράκο, επίσης. Να σε καλά. Λοιπόν, πριν φύγουμε να πούμε τα γκρουπ, γιατί παιδιά είναι σπουδαίες ομάδες. Τώρα μην τρελαθούμε, όλα τα γκρουπ έχουν καλές ομάδες. Λοιπόν, πρώτο γκρουπ που εδώ δεν μπορεί να αποφύγει η ΑΕΚ, θα πάρει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ, εντάξει. Η Paris Saint-Germain, η Bayern Μονάχου, η Real Madrid, η Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico. Τώρα από εδώ να διαλέξεις τώρα. Μπορείς να πεις όλα αυτή. Όχι. Στο δεύτερο γκρουπ, Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Πόρτο, Μάντσεστερ, Κλαμπ Μπριζ, Ρεάλ Μπέτις και Αϊντχόφεν. Εδώ να διαλέξεις δύο και εδώ τι να διαλέξεις, παιδιά, και εδώ σπουδαίες ομάδες. Να πας, πού να πας έτσι θεωρητικά πάντα, στην Μπριζ και στη Ρεάλ Μπέτις. Λες ότι από τα υπόλοιπα είναι εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, στο τρίτο γκρουπ και εδώ δυνατές ομάδες, Φέγενορντ, Λίλ, Μπόντο Γκλιμπτ, Νάπολη, Λειψία, Βιγιαρεάλ, Φενέρμπαξε, Σαχτάρ και Γαλατά Σαράι. Δύο τουρκικές ομάδες εδώ. Και από το τελευταίο τέταρτο όμιλο που είναι και η ΑΕΚ, τέταρτο ποτ, Σλάβια Πράγας, Σλάνα Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη, η ΑΕΚ, η Λίντσερ, η Κόμο, η Λανς, η Βίκινγκ και η Σαμπάχ. Εδώ να πάρεις, ας πούμε, να μου πεις και η Σαμπάχ που πέρασε, κάτι έδειξε, γιατί καλή ομάδα είναι για να περάσει. Να πάρεις όμως ομάδες που δεν είναι και να μην πάρεις με τη Στουτγκάρδη. Ούτε την Κόμο που είναι, ούτε τη Λανς που είναι πολύ καλές ομάδες και οι τρεις. Ας πάρει η ΑΕΚ από εδώ, ας πάρει τη Βίκινγκ και τη Βίκινγκ τα τρία έφαγε μικρό. Ας πάρει τη Σαμπάχ που λέμε, ας πάρει και τη. Τι να πάρει τη. Σλόνα Μπρατισλάβας. Ναι, αυτό ναι. Τώρα η Λίντσερ, παιδιά, έδειξε για αυτή σπουδαία πράγματα με τη Σέλτικ. Να μου πεις άλλο μάτς το ένα, άλλο μάτς το άλλο τώρα. Αλλιώς ήταν τα παιχνίδια γιατί είναι η βαθμολογία τώρα. Αλλά νομίζω ότι με Σαμπάχ και με Μπρατισλάβα, αν πάρει από το τέταρτο γκρουπ, μια χαρά είναι. Τα άλλα τρία γκρουπ. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ραντεβού δίνουμε αύριο, μάλλον σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπραν από το Λίμπερο και Παναθηναϊκός με την Γκάλοβε εδώ ζωντανά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και το παιχνίδι του Όφη που ξεκινάει στις 9. Έως τότε λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρένα. Καλό υπόλοιπο σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.